αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Τα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM. Είναι 6. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι μας κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκινά η μέρα σας. Η μέρα σας χωρίς εμάς δεν νοείται. Εδώ είμαστε. Ράδιο Θήτα όπως Θεσσαλονίκη 107.1. Παρασκευούλα λένε ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ποτέ δεν έχω καταλάβει γιατί το λέμε αυτό. Ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει. Ποιος ήταν αυτός που έβγαλε τη λέξη παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι? Αλήθεια, βοηθήστε με. Ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης εδώ τον έχω. Καλημέρα στο Γιάννη, λέει μελισσοκόμος. Προβόσιο
1: το μέλι
0: του λες να έκανε. Εγώ από την άλλη λέω ότι ξεκινήσαμε και σήμερα θα τοποθετήσω Γιάννη Κατσαβουνίδη με το cockpit σε, προσέξτε, όχι σε radio station, σε train station. Γιατί, γιατί εξυγχρονίσαμε και τα τρένα μας, ρε παιδιά. Η τηλεδιοίκηση έχει πάει δεν ξέρω πού, στο 100% της απόδοσης, έτσι λένε. Εδώ όμως ο Γιάννης χειρίζεται τα κουμπάκια, μπλε, πράσινα, κόκκινα, τα πατάει τα κουμπάκια και έτσι εμείς βγαίνουμε στον αέρα της πόλης και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, χάρη στην τεχνική υποστήριξη του Γιάννη. Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε. Σήμερα πρωί πρωί θέλω να στείλω, πριν πάμε στα θέματά μας, έτσι, τις καλημέρες μου στους εορτάζοντες, στον Αρών, στον Άνθιμο, στην Ερμιόνη, στο Μωυσή και στην Ανθυμία, παρακαλώ. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, και όσοι είσαστε εκεί και μας ακούτε, στείλτε μηνυματάκι. Είναι μεγάλη χαρά σε κάποιον που γιορτάζει να δέχεται μηνύματα και να νιώθει ότι τον σκέφτονται. Ξεκινάει η μέρα μας, ξημέρωσε ωραία, άσχετα αν χθες το βράδυ νιώσαμε λίγο τη βροχή παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ο καιρός όμως θα μας κάνει το χατήρι. Σήμερα ηλιοφάνεια και θα πάμε κοντά στους 32 βαθμούς. Τώρα είμαστε περίπου στους 22. Ο ήλιος εκεί γύρω στις 7 θα μας κάνει το χατήρι να ανατείλει και εμείς μόλις ξεκινήσαμε. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους.

Για πάμε να δούμε πώς θα είναι η ημέρα μας σήμερα, πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά γεγονάτα, έχουμε επικαιρότητα, έχουμε πράγματα που πρέπει να σας ενημερώσουμε για να τα ξέρετε το Σαββατοκύριακο, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό έχουμε εντάσεις και πολιτικές και κοινωνικές. Θα έχουμε πολύ πολύ πράγμα λόγω του ανοίγματος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όχι γιατί ανοίγει η έκθεση μόνο. Όχι γιατί ανοίγει η έκθεση μόνο. Γιατί εδώ όλοι οι φορείς λένε θα κατεβούμε στους δρόμους. Όλα τα συνδικάτα, είτε αγρότες, είτε βιοτέχνες, εμπόροι, θα κατεβούμε στους δρόμους. Εγώ θυμάμαι πέρσι μαζεύτηκαν λίγο εκεί πέρα στην Χάνθ, άντε και έφτασε ο κόσμος λίγο μέχρι την Εθνική Αμήνης, και αυτό ήταν, φωνάξανε 4-5 ώρες, κατέβηκε όλοι αυτοί που έπρεπε να κατεβούν από τις μαύρες λιμουζίνες με την ασφάλειά τους, μπήκανε στο Βελίδιο, είπαν ότι είπανε, γεια σας, καλημέρα, και οι άλλοι από έξω φώναζαν. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Αν θέλετε πρέπει να φτάσει μέχρι το παραλιακό μέτωπο εκεί στο λιμάνι, τότε κάτι θα γίνει. Θα μου πεις και να μην γίνει καθόλου. Όχι, να γίνει, αλλά πρέπει όλοι μαζί, όλοι μαζί να το κάνουμε, αν θέλουμε δηλαδή. Αν δεν θέλουμε δεν πειράζει, είναι κοντά οι εκλογές και θα το δούμε και αυτό. Αλλά μέχρι τότε να σας ενημερώσω ότι το μετρό εδώ το δικό μας θα αλλάξει τη λειτουργία του λόγω των κινητοποιήσεων. Και θα σας ενημερώσω, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Δηλαδή σχεδόν από τις 10 στάσεις οι μισές. Αυτό θα γίνει. Θα σταματήσουν δηλαδή αυτές από τις 3 το μεσημέρι, θα είναι κλειστές το Σαββάτο, μέχρι όταν θα θεωρήσουν οι άνθρωποι του μετρό ότι θα μπορεί με ασφάλεια το μετρό να ξαναανοίξει. Δηλαδή από τη στιγμή που λέει από την Παπάφη, το μετρό θα ξεκινάει από την Καλαμαριά και στην 25 Μαρτίου θα σταματάει. Από και μετά κάντε τα κουμάντα σας. Για αύριο Σαββάτο 5 του μήνα, λίγο μετά τις 3 θα γίνει αυτό, έτσι για να ξέρουμε. Από την άλλη τα πράγματα, να τα πούμε, βαίνουν καλώς. Έχουμε εδώ τον κύριο αγαπημένο μας, το παλικάρι μας, κύριο πρωθυπουργό μας, ο οποίος μάγκησε. Είπε τα πράγματα όπως πρέπει, όπως πρέπει. Γιατί είπε εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν μασάμε, κύριε, δεν μασάμε. Κουμάντο στην άμυνά μας κάνουμε εμείς. Το είπε. Και βγήκανε όλα τα φιλοκυβερνητικά, τα άλλα τα social, όλα τα ωραία, και είπαν το ράπισμα του κυρίου Μητσοτάκη στον Ερδογάν για τις τουρκικές προκλήσεις. Και εμείς τώρα πρωινιάτικα, αλήθεια, τι θέλετε να κάνουμε. Από την άλλη, για να το κλείσω το θέμα αυτό, πήγατε και βγάλατε εσείς αθεόφοβοι. Αλήθεια τώρα, πρωινιάτικα, λίγο έτσι, λίγο να δώσουμε ένταση. Πήγατε και βγάλατε φωτογραφίες τον κύριο Δένδια που πήγε εχθές στον Εύρο να επισκεφθεί εκεί την περιοχή, να δει τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη. Πήγατε και βγάλατε φωτογραφίες στις οποίες σε ένα τραπεζάκι έχει 2 drone, που το ένα το drone το χρησιμοποιεί ο γιος μου και το άλλο ένας φίλος μου φωτογράφος, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα φτιάξει μια μονάδα που θα κατασκευάζει ετησίως 15.000 drone, και βγάζετε 2 φωτογραφίες με κάτι drone παιδικά. Αλήθεια, έχω και τιμή πόσο κάνει. Το ένα κάνει 800 ευρώ και το άλλο κάνει 4.000. Τέτοια drone θα κατασκευάσουμε για την άμυνά μας, να ξέρω, όχι τίποτα άλλο. Βγάλατε τις φωτογραφίες και άλλοι γελάνε. Τώρα, αν θα βγάζουμε 15.000 drone ετησίως
σε εργοστάσιο το οποίο θα δουλεύει αποκλειστικά για τις ένοπλες δυνάμεις. Αλήθεια τώρα, τι ντρόουν θα είναι αυτά? Είναι από αυτά που παίζουμε και θα κάνουν θα γυρνάνε επάνω και θα κάνουν παρατηρήσεις, μάλλον θα κατασκοπεύουν τους Τούρκους, ή θα είναι τα ντρόουν? Γιατί εγώ αυτά έτσι όπως τα βλέπω τα ντρόουν, η αλήθεια είναι από αυτά που αγοράζουμε από το διαδίκτυο, ρε παιδί μου, για να παίξουμε. Τι κάνετε εκεί πέρα, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Καμιά φορά τα αφήνετε απλά αυτές οι φωτογραφίες. Είμαι σίγουρος ότι θα κυκλοφορήσουν στα social τον δίπλα και ξέρετε τι πλάκα θα μας κάνουν. Θα λένε ότι πήρανε τα ντρόουν από παιχνιδότοπους. Προσέξτε λιγάκι εσείς που ανεβάζετε φωτογραφίες και κάνετε αυτά τα ρεπορτάζ. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Κύριε Δένδια, έχουμε εκεί πέρα κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Το επικοινωνιακό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εσείς δουλεύετε. Εάν το επικοινωνιακό πει ότι εμείς είμαστε ισχυρότεροι από τους άλλους, είναι καλύτερο από το να μην είμαστε. Το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρετε προφανώς, οι άλλοι δεν το ξέρουν. Μην ξανακάνετε τέτοιο λάθος, σας παρακαλούμε. Αποσύρετε αυτές τις φωτογραφίες που δείχνουν τον κύριο Δένδια, μάλιστα να το χαϊδεύει το ένα το ντρόουν εκεί, αυτό το παιδικό των 2.500 ευρώ. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Άντε την καλημέρα μας, δεν συγχυζόμαστε, πάμε δυναμικά γιατί έχουμε και άλλα πράγματα.

Για όσους ανοίξατε τώρα μόλις 20 λεπτά μετά τις 6 τα ραδιόφωνά σας, είσαστε καλά εδώ που είστε, μην φύγετε. 107 και 1 είστε, σας πληροφορώ. Αν δεν το θυμάστε, θήτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το νέο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα μείνει εδώ να σας ενημερώνει, να σας ψυχαγωγεί και να έχει έγκυρη άποψη. Γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο team δημοσιογράφων και reporters, οι οποίοι αν ακούτε καθημερινά τις εκπομπές και δεν αλλάζετε τη συχνότητα και πολύ καλά κάνετε, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που ακούτε είναι έγκυρα και στη ροή των ειδήσεων. Κάτι που μας αρέσει να κάνουμε για εσάς. Σήμερα είπαμε είναι 4 του Σεπτέμβρη και σαν σήμερα θέλω να σας πω ότι το 1682 που σας πάω τώρα στα παλιά, κάποιος αστρονόμος εν ονόματι Edmund Halley παρατήρησε για πρώτη φορά τον κομίτη του, το δικό του, μετά του δώσαμε το όνομα και το λέμε κομίτη του Halley. Αυτός που περνάει μερικά χρόνια από εδώ, από την γη, τον βλέπουμε και φεύγει. Και κάνουμε καμιά φορά το σταυρό μας εμείς οι χριστιανοί, όσοι μετά από εμάς θα τον δουν, ρε παιδί μου, να μην κάνει καμιά στροφή, πει δεν στρίβω εκεί πέρα και να σας πάω στην εποχή των δεινοσαύρων. Λέμε τώρα, αλλά άντε κάποια ανώτερη δύναμη ίσως δεν τον αφήνει. Λέμε. Από την άλλη, να σας θυμίσω ότι το 1978, προσέξτε ημερομηνία και θα σας θυμίσω τι έγινε σαν σήμερα. Το 1978, ο Γεώργιος Ράλης ήταν ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που έγινε επίσημα δεκτός στην τότε Σοβιετική Ένωση. Ακούστε, ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που έγινε επίσημα δεκτός στην τότε Σοβιετική Ένωση το 1978. Και εν έτη 2026 δεν θέλουν να μας δουν εκεί πέρα. Δεν θέλουν να μας δουν. Ούτε εμείς θέλουμε. Έτσι διατηνόμαστε και λέμε είναι κακοί άνθρωποι εκεί, κάνουν πόλεμο και δεν θέλουμε. Πηγαίνουμε πιο εδώ, δεν τους θέλουμε. Έτσι λέμε. Έτσι λέει η πολιτική μας. Από την άλλη, να σας πω, το 1998 δύο μαγκάκια, δύο τυπάδες αποφάσισαν, χωρίς το ξέρουνε, να κάνουν κουμάντο σε όλο τον κόσμο. Στην κυριολεξία να κάνουν κουμάντο σε όλο τον κόσμο. Ο ένας λέγεται Λάρι και ο άλλος λέγεται Σεργέι. Δύο Αμερικανάκια τα οποία σπουδάζουν στο Στάνφορντ, ο ένας ρώσικης καταγωγής αλλά στο τέλος Αμερικανός πολίτης, ο Λάρι Πέιτς και ο Σεργέι Μπριν, και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν. Αυτοί οι δύο τύποι λοιπόν ήταν αυτοί που έφτιαξαν τη γνωστή σε όλους μας Google. Η Google λοιπόν το 1998 ιδρύθηκε από αυτούς τους δύο τυπάδες και έμεινε και έμελε να είναι στη ζωή μας ο μεγαλύτερος πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών στον κόσμο. Και ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι πώς λειτουργεί. Χωρίς το Google δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα από την άλλη θα ήθελα να ρωτήσω, αυτοί οι δύο τυπάδες πού είναι? Έχετε ακούσει πού είναι ο Λάρι Πέιτς και πού είναι ο Σεργέι Μπριν? Πού γυρνάνε, τι κάνουνε? Σε αντίθεση με τους άλλους που έχουν πλατφόρμες και προσπαθούν να κρατήσουν τη φήμη τους ψηλά, βγαίνοντας και κάνοντας κάποιοι μικροσκάνδαλα, κάποιοι μας επιδεικνύουν την πλούσια ζωή τους, αυτοί οι τυπάδες έχουν εξαφανιστεί. Δεν φαίνονται στα tabloids πουθενά. Καταλάβατε πως γίνονται οι δουλειές? Όπως πρέπει. Οι σωστές δουλειές γίνονται έτσι. Δεν χρειάζεται πολλές φανφάρες. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να εξωτερικεύονται. Κανείς τη δουλειά σου σωστά και οι άλλοι δεν ξέρουν ποιος είσαι. Τότε είσαι ο πιο μεγάλος μάγκας. Αυτά να τα ακούνε κάποιοι που μαγγίζουν και λένε κουμάντο εδώ, χτυπάει και το χέρι, κουμάντο εδώ κάνουμε εμείς, δεν κάνει κανένας άλλος. Από αυτά που έλεγα προηγουμένως.

0: Καταλάβατε τώρα τι κάνει αυτός εδώ συν... Εδώ συμπαρουσιαστή σε λίγο θα τον έχω τον Γιάννη τον Κατσαβουνίδη. Καταλάβετε τι μου κάνει προνοιάτικα. People have the power. Αυτό έβαλε. Και γιατί το έβαλες βρε Γιάννη του λέω. Γιατί λέει μιλούσες για τις κινητοποιήσεις. Άρα people have the power. Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και οι άνθρωποι εγώ λέω τρώνε παπά. Οι άνθρωποι τρώνε εύκολα το χρυσό το χάπι. Βεβαίως. Γιατί τι βλέπουμε αυτές τις μέρες. Το έχω σαν δικαιολογία να το πω. Τι βλέπουμε κυρίες και κύριοι αυτές τις μέρες. Βλέπουμε τους πάντες να τάζουν. Έρχεται ο άλλος, θα σας φτιάξω με 7 δις. Οι άλλοι λένε δεν είναι 7, είναι 13 την πρώτη μέρα. Θα μας βάλεις και μέσα. Θα σας δώσω φράγκα. Έρχονται οι άλλοι, εμείς θα σας δώσουμε τα φράγκα γιατί είναι πολλά. Θα σας δώσουμε και συντάξεις. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει με τα παπαγαλάκια γύρω-γύρω. Υπολογίζω να σας δώσω και έξτρα σε αυτούς που έχετε αυτά τα επιδόματα των 300, θα το ανεβάσω και μέχρι το 2030 θα σας πάω και στα 5 εκατοστάρικα. Βέβαια, ετοιμάζω 13η τη σύνταξη. Ποιο people have the power, παιδιά. Τι δύναμη έχει ο κόσμος. Αλήθεια τώρα. Αλλά τώρα είναι η εποχή που τάζουμε. Είναι η εποχή που τα λέμε. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτό που πιστεύω. Όταν έρχονται οι πρωθυπουργοί της εκάστοτε κυβέρνησης στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και τάζουνε, από αυτά παρατηρήστε λιγάκι, από αυτά που λένε από τα 10 κάνουνε το μισό. Όταν φτάσουνε στο 1 χειροκροτούμε εμείς και λέμε μπράβο, μπράβο, μπράβο. Από την άλλη να ρωτήσω, ρε εσείς, πού βρήκατε τόσα δισεκατομμύρια να τα μοιράσετε στο λαουτζικό, αλήθεια? Πού βρήκατε τόσα δισεκατομμύρια προεκλογών να μας τα λέτε, από όλους το λέω αυτό, για να μοιράσετε στο λαουτζίκο, πείτε μου. Πού τα βρήκατε αυτά τα δις και πού ήταν τόσο καιρό αυτά και δεν τα δίνετε. Με πληθωρισμό στο 3,7 τον Αύγουστο. Πληθωρισμό στο 3,7 τον Αύγουστο. Και όλα τα νοικοκυριά να είναι με το λαιμό εκεί έτοιμοι. Έτοιμοι να κρεμαστούν με το σκοινί στο λαιμό. Αλήθεια. Αλήθεια. Και εμείς θα πρέπει να πιστέψουμε αυτά που θα μας πείτε, αγαπητέ μας πρωθυπουργέ, τώρα στην έκθεση. Θα πρέπει να τα πιστέψουμε αυτά εμείς. Οφείλουμε να τα πιστέψουμε. Αλλά δεν είστε μόνο εσείς. Είναι και οι άλλοι. Είναι και οι άλλοι που έρχονται και τάζουνε. Και πώς το καταφέρουμε αυτό, ρε παιδιά? Να τους πιστεύουμε. Να πιστεύουμε αυτά που μας τάζουν. Να βγαίνουμε στους δρόμους, να φωνάζουμε, αλλά πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Από την άλλη, θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα, πριν πάμε σε τραγουδάρα που έχει διαλέξει ο Γιάννης. Έχω ανακαίνιση κατοικίας. Έχω ανακαίνιση κατοικίας. Είναι από αυτά τα λεφτά. Αυτό ήθελα να το πάω σιγά σιγά εκεί. Είναι από αυτά τα λεφτά που πτάζουν και περισσεύουν. Ανακαίνιση κατοικίας λέει μέχρι περίπου 50.000 ευρώ η επιδότηση. Πάνω από 90.000 οι αιτήσεις. Προσέξτε, με την προθεσμία τώρα μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη να εκνέει και όποιος προλάβει τον κύριο είδε, όποιος προλάβει. Υπάρχουν σπίτια από το που δεν έχουν κατοικηθεί από το 24. Ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει με τα χρήματα και ρωτάω εγώ, από τις παλιές, από το ανακαίνιση κατοικίας, από τα παλιά τα επιδόματα, τα δώσατε αυτά, τα προγράμματα αυτά τα οποία ήταν με αυτούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα στα προηγούμενα? Πήραν τα λεφτά τους όλα, φτιάξαν την ανακαίνιση που έπρεπε να την κάνουν ή την κάναμε σούπερ μάρκετ? Ρωτάω. Γιατί ρωτάω? Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Και θα πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω, όχι να σκύψουμε για να υποκύψουμε. Να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να σκεφτούμε σωστά τι μας λένε, τι μας υπόσχονται και τι χάπι θέλουμε να καταπιούμε. Ανάλογα το χάπι που θα καταπιούμε, και εμείς θα πορευθούμε. Ισοδηματικά κριτήρια θα σας πω. Κάποιοι θα μου πείτε, μας έφτασες μέχρι εκεί και δεν μας το είπες. Ωραία, πολύ γρήγορα. Αν είσαι άγαμος, 18.000 ευρώ. Αν είσαι έγαμος, 35.000 ευρώ. Λέμε για την ανακαίνιση του σπιτιού. Και σημειώνεται όμως, να σας το πω κάτι ακόμα, ένα 5% για τους υπόλοιπους που θα είναι σε ορεινές και δύσκολες περιοχές. Και αν τα πάρετε, πείτε το και σε μένα να το βγάλω στον αέρα. τη Ζεράκη γρήγορο.
1: Σε ένα ιδανικό σπίτι, Πίτσος φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και με αυτά και με τ' άλλα, έχουμε ήδη ξεπεράσει τα 36 λεπτά μετά τις 6. Σιγά σιγά αρχίζει, από ό,τι βλέπω εδώ, επειδή βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά, βλέπω εδώ χαράζει, τι ωραία η χαραυγή όταν το βλέπεις, τι ωραία που είναι η κίνηση, όμως δεν είναι ιδιαίτερα καλή, γιατί βλέπω σιγά σιγά αναπάντεχα 6.30 ώρα το πρωί να υπάρχει κίνηση και στο περιφερειακό και εδώ στην Τσιμισκή παρασκευιάτικα. Βλέπω να έχει κίνηση ένα κομμάτι του περιφερειακού στην άνοδο προς, από ό,τι βλέπω εδώ, μετά την Τριανδρία, στην άνοδο μέχρι και πάνω στις Σικές, εκεί στο Φιλίππιο, βλέπω να έχει λίγο κίνηση, η οποία φαντάζομαι θα είναι ίσως παροδική και θα φύγει από το χάρτη μπροστά. Όμως έχω στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Δελφόν, έχω και πιο ανατολικά πάρα πολύ κίνηση κοντά στο Βότσι. Δεν ξέρω γιατί, προφανώς και κάποιο φανάρι ή πάρα πολλοί βγήκαν από τα σπίτια τους αυτή τη στιγμή για να πάνε στις δουλειές τους. Ο υπόλοιποι για να δω εδώ πέρα, η υπόλοιπη κίνηση είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Εξωτερική, περιφερειακή, στον Εύωσμο, και εκεί είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να μπω στο thetanews.gr, εδώ στην ενημερωτική εφημερίδα τη διαδικτυακή του Theta News, και να σας διαβάσω 2-3 άρθρα τα οποία κάναν τα παιδιά εδώ και οι δημοσιογράφοι που αναρτούν τα άρθρα κάθε μέρα και σας ενημερώνουν. Ένα από αυτά αναφέρεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αλλάζει από το Σάββατο το, προσέξτε, το εισιτήριο των 7 ευρώ. Μέχρι και σήμερα, όσοι προμηθευτείτε πιο νωρίς τα εισιτήρια σας για την έκθεση, θα το πάρετε με 7 ευρώ. Αν αποφασίσετε αύριο ή πείτε ότι θα πάω την άλλη εβδομάδα στην έκθεση και δεν πάρετε το εισιτήριο σας πιο νωρίς, θα το πληρώσετε 12 ευρώ. Εντάξει, τα πράγματα είναι απλά. Προνομιακή τιμή των 7 ευρώ μέχρι και σήμερα για όλους τους επισκέπτες της έκθεσης. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι αθλητικό. Υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του Καφτατζογλίου, παρακαλώ. Βεβαίως. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο ενδιαφέρει και τους φίλους του Ηρακλή αλλά και τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Ναι μεν του Ηρακλή, γιατί θα έχουν μια έδρα η οποία θα αναβαθμιστεί και θα μπορούν να παίζουν εκεί μπαλίτσα, και από την άλλη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλοβλέπει προς τα εκεί για τους δικούς του λόγους της Ευρώπης και πλέον μετά για την ανακατασκευή του γηπέδου της Τούμπας. Επίσης, μια και ήρθε ο κύριος Βρούτσης στη Θεσσαλονίκη, τα έκανε όλα μαζί. Πήγε και εκεί πέρα στην Περαία, στο ΚΑΠΑ, και σε συνεργασία με το Δήμο Θερμαϊκού και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας υπέγραψαν ένα στόχο, φτιάξανε κάτι εκεί πέρα για την αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών της περιοχής. Επειδή το έργο το ξέρω πάρα πολύ καλά, το ξέρω πάρα πολύ καλά με το ΚΑΠΑ, θλίβομαι, γιατί ένα τόσο ωραίο έργο το έχουν παρατήσει. Το έχουν παρατήσει, τι να πω. Γιατί πριν από πολλά χρόνια, όταν πήγαινα και εγώ το παιδί μου εκεί στο κολυμβητήριο στο ΚΑΠΑ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε και θέρμανση, τα παιδιά πηγαίνανε εκεί. Ξαφνικά μια μέρα είπανε δεν έχουμε πετρέλαιο να μπορούν να ζεσταθούν οι πισίνες, και όλοι πήραμε τα παιδιά μας από εκεί και πήγαμε σε άλλες πισίνες όπου υπήρχαν, τέλος πάντων, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει πισίνες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν έχει πισίνες με προδιαγραφές για να μπορούν τα παιδιά μας να αθληθούν. Αυτό είναι η αλήθεια. Και από την άλλη, πριν μερικά χρόνια είχαμε τη λαιλασία του ΚΑΠΑ. Μπήκαν μέσα, έτσι πολύ απλά θα σας πω, και ξυλώσανε τα καλώδια μέσα από τους τοίχους. Αντιλαμβάνεστε τι λέω? Μέσα από τους τοίχους. Και από τότε η περιοχή και ειδικά το ΚΑΠΑ 2000 είναι αφημένο στην τύχη του. Έρμεο του καθενός. Είναι ντροπή να έχουμε δώσει λεφτά όλοι οι φορολογούμενοι Έλληνες να φτιαχτεί μια τόσο ωραία εγκατάσταση, η οποία έχει πισίνες, μπάσκετ,
χώρο φιλοξενίας και αμαία παρακαλώ για πρωταθλήματα που γίνονται στην Ευρώπη. Θα μπορούσαν να γίνουν εκεί. Το παράτησαν. Το παράτησαν και το άφησαν να χαθεί. Τώρα, αν ο κύριος Βρούτσης λέει ότι ο Δήμος Θερμαϊκού θα πάρει χρήματα έτσι ώστε να μπορεί να ξεκινήσει ξανά το κολυμβητήριο στο ΚΑΠΑ και να διαμορφωθεί ο χώρος εκεί ανάλογα, εγώ ειλικρινά πιστέψτε με, δεν το βλέπω. Για να γίνει αυτό εκεί, για να γίνει εκεί αυτό, θέλει μια πεντάρα εκατομμύρια. Σας το λέω έτσι απλά, γιατί έχω μιλήσει με ειδικούς. Για να αναμορφωθεί και μετά θα πρέπει να στηριχτεί με προσωπικό και να μπορέσουν να στηρίξουν τις λειτουργίες της εγκατάστασης εκεί. Πώς θα λειτουργήσει όλη η εγκατάσταση? Για να αναμορφωθεί θέλει τα 5 εκατομμύρια. Για τα υπόλοιπα θέλει πολλά λεφτά. Για να είμαστε ρεαλιστές, να ζούμε στο τώρα. Να μην λέμε στο θα και α, τι είχαμε, τι χάσαμε. Για εσάς που ζείτε στην Αθήνα και ξέρετε, βλέπετε τα παραδείγματα με το χωριό, το Ολυμπιακό χωριό. Έτσι. Κάτι τέτοιο έχουμε πάθει εδώ εμείς με το ΚΑΠΑ. Στολίδι ήταν. Τώρα το βάλαμε στην άκρη. Στο πατάρι, εκεί που βάζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Να μείνουμε εδώ λίγο στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι το πρωί τώρα μετά τις 8, μετά που θα τελειώσουμε και εμείς την εκπομπή, μέχρι και τις 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος βορειοδυτικά και δυτικά, εκεί στα Κουφάλια, έτσι και στην περιοχή εκεί κοντά, στον Δήμο Χαλκιδόνας, γιατί θα κάνουν κάποια έργα οι άνθρωποι της ΔΔΕ, και σας ενημερώνουμε ότι στα Κουφάλια, εκεί στον Δήμο, θα είναι και στον Δήμο Χαλκιδόνας από τις 8, για όσους ακροατές μένετε εκεί, μέχρι και τις 2.30 δεν θα έχετε ρεύμα. Καζάκι ρε παιδί μου, καζάκι. Ή ετοιμάστε το φαγητό όσο προλαβαίνετε. Μία ωρίτσα ακόμα το έχετε για να προλάβετε. Από την άλλη, στην Καλαμαριά, την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, θα έχουμε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη για την προσφυγιά. 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, στην παραλία της Νέας Κρίνης, στην Καλαμαριά, με την αφορμή της συμπλήρωσης των 104 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Πολιτικός Σύλλογος Προσφύγων Καλαμαριάς, Μικρασιτών Νέας Κρίνης, η Αγία Παρασκευή, σε συνεργασία με το Δήμο, θα πραγματοποιήσουν την ημέρα μνήμης, ξεριζωμού και προσφυγιάς. Μια εκδήλωση η οποία θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 6 ουσιαστικά, αλλά από τις 8 θα ξεκινήσουν, θα υπάρχει τέλεση Τρισαγίου και οι εκδηλώσεις με θέατρο μουσικό χορευτική παράσταση, οι μνήμες που δεσβήνουν, ρίζες που μας ενώνουν, όλα αυτά την Κυριακή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή. Και εγώ θέλω να φύγω από τα δικά μας, να σας πάω μακριά στην άλλη πλευρά, στον άνθρωπο που αγαπάω, στον πορτοκαλί άνθρωπο. Πάλι αυτό το παλικάρι, τι να πω, βγήκε και είπε, ακούστε να σας πω, εκεί στην Ευρώπη, αγόρια, κορίτσια, ακούστε λίγο, για έλατε εδώ, θα σας πω κάτι, χρωστάτε λεφτά, γιατί τα πυρομαχικά μου τελειώνουν. Τα πυρομαχικά τελειώνουν. Και επειδή εγώ σας έστειλα πυρομαχικά για τον πόλεμο της Ουκρανίας, για κανονίστε να πληρώσετε στην Ουάσιγκτον τα μελούμενα. Μα δεν βοηθήσατε απλά για να τελειώσει ο πόλεμος. Όχι βέβαια, εμείς θέλουμε και τα φράγκα. Και τώρα ο κύριος Τραμπ λέει στην Ευρώπη, ήρθε η ώρα να πληρώσετε. Εντάξει. Βγήκε λοιπόν και στο Truth Social και είπε ότι αυτά που λέτε για τα πυρομαχικά της Αμερικής ότι τελειώνουνε λόγω του πολέμου του Ιράν δεν ισχύουν. Να ξέρετε, εγώ θα ξεκινήσω ξανά την παραγωγή των πυρομαχικών και θα τα κρατήσουμε για εμάς αντί να τα πουλάμε σε άλλους. Αλλά αν να πουλήσουμε σε συμμάχους, θα τα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα. Φτάνει να μας δώσουν τα εκατομμύρια δολάρια. Δολάρια. Και από την άλλη κάνει και παρατήρηση. Λέει στο ΝΑΤΟ, εσείς δώσατε δισεκατομμύρια πυρομαχικών δωρεάν στην Ουκρανία. Αλλά η Ευρώπη θα έπρεπε να τα πληρώσει αυτά. Αλλά εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν ζητήσαμε χρήματα. Θα έρθει όμως η στιγμή που θα τα ζητήσουμε και θα τα πάρουμε έστω και καθυστερημένα. Καταλάβατε τι συμβαίνει τώρα? Να ξέρουμε τι λέμε. Δίνουμε τα πυρομαχικά μας, πολεμάει η Ουκρανία με τη Ρωσία, τα δίνουμε στο Ζελένσκι και χρεωνόμαστε έξτρα πυρομαχικά που θα έρθουν και θα πληρώσουμε και τα δικά μας που δώσαμε εκεί. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Και μετά λέει ο αφθόδης πυρετός στη Λίμνο είναι χειρότερος από ό,τι πρέπει. Αυτό δεν είναι το δύσκολο? Εκεί είναι άλλη ιστορία. Θα τα πούμε εκεί μόλις επιστρέψω, γιατί όντως στη Λίμνο περνάνε δύσκολα.

Πάμε σιγά σιγά πλησιάζοντας τις 7 και μετά από εκεί που θα έχουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων από τις εφημερίδες. Να σας ενημερώσω, γιατί βλέπω στο χάρτη εδώ τον οδικό, ότι έχουμε θεματάκια και ξεκινάμε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Λίγο μετά το Παπαγεωργίου έχουμε λίγο κινησούλα, όπως και στον εσωτερικό περιφερειακό του Ευόσμου, και εκεί στη Μεάνδρου έχουμε αρκετή κίνηση στην έξοδο της Μεάνδρου προς τον εσωτερικό περιφερειακό. Από την άλλη, στον υπόλοιπο περιφερειακό δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, όσο όμως έχουμε στις εξόδους. Στις εξόδους για τον περιφερειακό έχουμε αρκετή κίνηση. Λεωφόρος Κυριακίδη, αρκετή κίνηση. Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί στην Νεάπολη, αρκετή κίνηση. Και πιο ανατολικά στην Τούμπα, στη Γρηγορίου Λαντρεμπράκη, και εκεί αρκετή κίνηση. Ξύπνησε ο κόσμος, πάει για τις δουλειές του. Βγήκαν πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο. Νομίζω ότι η βροχή δεν βοηθάει ιδιαίτερα στην κίνηση, γιατί πιο πολλοί παίρνουν τα αυτοκίνητά τους ενώ χρησιμοποιούσαν ίσως άλλα μέσα για να πάνε στη δουλειά τους, και αυτό καθιστά δύσκολη την κίνηση στην πόλη και στον περιφερειακό. Προς το παρόν, το μεγάλο ζόρι και η περισσότερη κίνηση βρίσκεται εκεί στα δυτικά, ξεκινώντας του Παπαγεωργίου προς τα ανατολικά, μέχρι τη στροφή του Ρετζικίου. Μέχρι εκεί έχουμε αρκετή κίνηση. Στον υπόλοιπο περιφερειακό όλα καλά. Από την άλλη, η πυροσβεστική σήμερα εξέδωσε έτσι τον χάρτη σε πορτοκαλί χρώμα για 4 περιοχές οι οποίες είναι σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Είναι η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο και όλη η Κρήτη. Εξέδωσε λοιπόν τον χάρτη που προβλέψεις κινδύνου, που σε αυτές τις περιοχές φοβούνται μήπως έχουμε πάλι φωτιές. Να ρωτήσω κάτι ακόμα πριν πάμε στο τιζεράκι των 7. Φέτος οι φωτιές ήταν λιγότερες από πέρσι, Γιάννη, ή περισσότερες? Πώς το βλέπεις? Δεν ξέρεις. Λοιπόν, έχω χάσει τον μπούσουλα. Αυτό με τις φωτιές. Φέτος το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι η πυροσβεστική μέχρι και τον Οκτώβριο θα έχει το χάρτη προβλέψεων κινδύνου για τις πυρκαγιές. Μέχρι και τον Οκτώβριο εκδίδει σχεδόν κάθε μέρα τον χάρτη αυτόν. Και θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Σε αυτή τη χώρα που τάζουν δισεκατομμύρια, που τάζουν, δίνουν υποσχέσεις, θα φτιάξουμε, θα κάνουμε και όλα τα σχετικά, δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο, αφού ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι καιγόμαστε, να έχουμε αεροπλάνα, να έχουμε ελικόπτερα πιο πολλά από αυτά που έχουμε και πιο νέα, να μπορέσουμε να σβήνουμε τις πυρκαγιές που σίγουρα θα έχουμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο αφού καιγόμαστε. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το προβλέψουμε. Δεν μπορεί εμείς, εγώ, εσείς, να το σκεφτόμαστε, να το λέμε. Και οι άλλοι που τους έχουμε εκεί για να φτιάξουν θεωρητικά καλύτερα τις ζωές μας, να μην το έχουν σκεφτεί. Αλλά και να το έχουν σκεφτεί, στο τέλος, ξέρετε τι λένε? Εντάξει μωρέ, τώρα τι θα περάσει και αυτό. Ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε τώρα. Τα χρήματα χρειαζόμαστε για αλλού. Δεν ρώτησα ποτέ, δεν έψαξα καθόλου, αλλά σας υπόσχομαι θα το κάνω. Αυτό το αεροπλάνο που είχαν οι Ρώσοι όταν είχαμε θέμα και έσκασε και εδώ νομίζω στη μύτη στην Θεσσαλονίκη πριν από 3 χρόνια, όταν είχε πάρει φωτιά το ΣΕΙΣΟΥ, είχε έρθει αυτό να βοηθήσει? Δεν θυμάμαι καλά. Πάντως είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα αυτό το αεροπλάνο που φορτώνει πολύ νερό, πολύ νερό, και βοηθάει πολύ νερό στα αμπάρια του. Η ερώτησή μου, πόσο κοστίζει αυτό ρε παιδιά? Να δούμε πόσο κοστίζει. Αλήθεια, αν είναι να βάλουμε σε προτεραιότητες κάποια πράγματα, να δούμε τι είναι αυτό που μας καίει, αλλά όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά, πόσο κοστίζει. Να το πληρώσουμε ρε παιδί, να το πάρουμε, να το πάρουμε, να βγει. Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί πέρα στο Υπουργείο Μεταφορών, είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Ποιος είναι υπεύθυνος? Περιβάλλοντος, ποιος είναι υπεύθυνος εκεί?
να βγει ο υφυπουργός να πει: κύριοι Έλληνες πολίτες, επειδή η ελληνική κυβέρνηση θα αγοράσει 2 από αυτά τα αεροπλάνα, σαν αυτά που ήταν, μας έφερε η Ρωσία τότε για να μας βοηθήσει στις πυρκαγιές, θα πάρουμε 2 και γι' αυτό το λόγο δεν θα κάνουμε αυτό. Να τα βάλουμε, ρε παιδί μου. Δεν θα ασφαλτοστρώσουμε, δεν θα δώσουμε λεφτά να ασφαλτοστρώσουμε κάτι. Και πάλι αυτό το μην ανοίγω πληγές. Μην ανοίγω πληγές, παιδιά. Έχουμε γίνει ρεζίλοι και με τα διόδια σε όλο τον κόσμο. Έρχονται τουρίστες και σπάνε πλάκα μαζί μας. Κάνουνε selfie και τα δείχνουν στα social τα δικά τους. Πώς είναι το οδικό δίκτυο στην Ελλάδα και τι θα πει διόδια. Άντε μην ανοίγω άλλες πληγές, γιατί δεν θα τις κλείσουμε ποτέ. Πάμε τη ζεράκι γρήγορο και επιστρέφω με ανάγνωση πρωτοσέλιδων.

Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είσαστε εδώ στον Θήτα όπως Θεσσαλονίκη 107 και 1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο και αυτή τη στιγμή θαυμάζω τη φύση. Θαυμάζω τη φύση που ζωγραφίζει πάνω από τον ουρανό, εκεί στον ουρανό πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εάν εσείς έχετε ξυπνήσει και ανοίξετε τώρα τα παραθυρόφυλά σας και δείτε τι γίνεται ψηλά, θα σοκαριστείτε με τη μορφιά που υπάρχει εκεί. Ένας ουρανός πανέμορφος, με μοβ χρώματα, ροζ κόκκινα, με τον ήλιο να ανατέλει σιγά σιγά και να ζωγραφίζει. Κάνουνε παιχνίδι με τα σύννεφα. Παλέτα ζωγράφου ποτέ δεν θα μπορούσε να καταφέρει να δώσει τόση ομορφιά. Και εμείς εδώ που βρισκόμαστε ψηλά ψηλά στην Πολυτεχνείου θαυμάζουμε τη φύση. Θαυμάζουμε αυτό που μας το δίνει απλόχερα, αλλά εμείς αυτό που λέγεται ανθρώπινο είδος δεν το σεβόμαστε. Δυστυχώς δεν το σεβόμαστε. Να πάμε όμως στα δικά μας, τα καθημερινά. Να πάμε στη ρουτίνα μας. Να πάμε στη ρουτίνα μας, γιατί έχω πρώτο σελίδα εφημερίδων και θέλω να τα αναγνώσω για σας. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε Voice. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, πανικό σε εχθρούς και φίλους. Μίλησε ο Αλέξης και δημιούργησε πολιτικό θέμα. Έβαλε δύσκολα στο Μητσοτάκη εν όψη ΣΔΕΘ. Έβαλε δύσκολα ο Αλεξέη. Η αλήθεια είναι, δεν έβαλε δύσκολα τόσο πολύ ο Αλεξέης στο Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης το έργο το ήξερε. Αν θέλετε την άποψή μου, τα δύσκολα τα έβαλε ο Σαμαράς ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε, γιατί δεν πίστευε ότι θα το ξεκινήσει ο Σαμαράς το έργο. Το ξεκίνησε όμως. Από την άλλη, αυτός που έχει πάρα πολύ δύσκολα είναι ο Νικολάκης, ο οποίος παλεύει και δεν ξέρει τι να κάνει. Θα τα δούμε στην πορεία. Το Ελνίνιο τέρας φέρνει παγκόσμια επιστημιστική κρίση, λέει η εφημερίδα, και το πρόβλημα για τις αγορές είναι τα ομόλογα, σύμφωνα με την Voice. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Απογευματινή, η οποία μας λέει «Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα». Άλλα πράγματα μας λέει τώρα η εφημερίδα «Η Απογευματινή» από την άλλη πλευρά. Ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Άλεξη. Οι ασάφιες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2 «Καυσίγελος» για τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Αυτό το φθηνό σπίτι πόσα λεφτά θα ξεκινάει, ρε παιδί μου? Να ξέρω. Γιατί φθηνό σπίτι νοείται ένα σπίτι το οποίο πουλιέται 1.000 ευρώ τραγωνικό. Παίρνεις με 100.000 ευρώ 100 τραγωνικά. Θα είναι πιο φθηνό το φθηνό σπίτι? Να ξέρω. Να ξέρω, να πας και να αρχίσω να το πιστεύω κι εγώ. Πιερακάκης στην Economist. Έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη και παραγωγή 15.000 ντρόουν το χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Απογευματινή. Πάμε λοιπόν στη Δημοκρατία. Για να δούμε το πρωτοσέλιδό της. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά, μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε. Υπήρξε συγκάλυψη. Σε δεινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω σε αυτό το άρθρο και το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας θα έχουμε συνέχεια. Θα έχουμε συνέχεια. Ο ΟΣΕ διαψεύδει το κακόγουστο σόου Κυρανάκη για τα τρένα. Δύο κύκλοι εκθέτουν τους διθυράμβους του περί ασφάλειας. Όπα, όπα, εφημερίδα. Δημοκρατία, μην μου το χαλάς. Σε παρακαλώ πάρα. Εγώ ήμουν χαρούμενος προχθές. Χαρούμενος. Έχουμε τηλεδιοίκηση. Με κλειστά μάτια θα πηγαίνουμε, θα παίρνουμε τα τούνελ. Θα φτάνουμε από εδώ, εκεί. Περιμέναμε τόσα χρόνια. Και τώρα που το ανακοίνωσαν προχθές, από την τραγωδία των τεπών μέχρι προχθές που το ανακοίνωσαν, πηγαίναμε τυφλά. Δεν ξέραμε τι μας γινόταν. Μπαίναμε στα τούνελ και άμα χάλαγε το τρένο στο τούνελ, δεν θα ξέρουμε πού ήτανε.
Θα το ψάχναμε. Οι εξωγήινοι το πήραν, το πήγαγαν. Το σήκωσαν και φύγανε. Έτσι τα λέγαμε. Και τώρα μας το χαλάς δηλαδή. Μας λες ότι ο ΣΕ διαψεύδει το σοου Κυρανάκη για τα τρένα και την τηλεδιοίκηση, ότι είναι στο 100% και ότι τα πράγματα είναι σούπερ. Σας παρακαλώ, και τα παιδιά στη Δημοκρατία, σας παρακαλώ, στεναχωριέμαι. Πάμε. Έγκυρες πηγές, Βορύδης καρφώνει Βελόπουλο για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Οπα. Και έκλεισε ο Σαλμάς με τον Σαμαρά για τον βόρειο τομέα. Βαριά εκτεθειμένη η διοίκηση του πρώην υπερταμείου, σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις στο νέο διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου. Σήμερα η εφημερίδα είναι καταιγιστική. Όλα καταγγελίες. Τελειώνω με την Δημοκρατία. Προσωπικά δεδομένα, πρόστιμο 350.000 ευρώ στο Υπουργείο της Δόμνας. Αυτά με τη Δημοκρατία. Στεναχωρέθηκα τώρα, ειδικά με τον κύριο Κυρανάκη που το γράψετε, παιδιά. Με στεναχωρέσατε. Και είχα μια χαρά. Τώρα τι θα κάνουμε πάλι. Τέλος πάντων. Άντε πάμε στην ελευθερία ώρα. Βελόπουλος, κόμμα αντιβίωση ετοιμάζει ο Σαμάρας. Φράγκος, επίσκεψη σκάνδαλο το FD στα κατεχόμενα. Και Πασβαντίδης, σκοτώνουν τη γλώσσα σε δημόσιο βίο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κεντρικό στην ελεύθερη ώρα. Η Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποτιαμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλό δημόσιο χρέος, ενεργειακό κόστος, βιομηχανική πίεση και τεράστιες ανάγκες, το βλέμμα πέφτει αναπόφευκτα στο μεγαλύτερο θησαυροφυλάκιο που υπάρχει. Τις καταθέσεις των νοικοκυριών, περίπου 13-3. Αυτά είναι για τις Ευρώπης, έτσι. Μάλιστα. Η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε μήνυμα. Οι καταθέσεις σου δεν θεωρούνται πια δικές σου. Θεωρούνται τεμπέλες και πρέπει να μπουν στην υπηρεσία των εταιριών και των σχεδίων των Βρυξελών. Σε ποιους πραγματικά ανήκουν οι τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ ο πολίτης μπαίνει σε επιστολιπτική βαθμολογία. Αλήθεια τώρα. Η Ούρσουλα θα κάνει τέτοιο πράγμα. Το κορίτσι αυτό. Θέλω να ρωτήσω, Ούρσουλα, τι έγινε με τον Ανίρ, με τα δικαστήρια τότε με το COVID και τις λοβιτούρες. Βγήκε απόφαση, αθώθηκε το παλικάρι. Να μην το έχουμε τώρα στην άκρη και λέμε ότι είναι δυνάμει απατεώνας. Έγινε κάτι, Ούρσουλα. Και κάτι περίεργα που είχες εσύ, σε βγάλανε λάδι εκεί. Ναι μωρέ, κοίταξε. Όταν είμαστε όλοι μαζί γκάγκστερ, δεν μπορούμε να βγάλουμε τα ματάκια μας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τα ματάκια μας, πρόσεξε, και να μας βλέπουν οι άλλοι. Θα τα βγάλουμε μόνοι μας κρυφά. Έτσι. Όταν είμαστε όλοι λαμόγια και απατεώνες, δεν θα εκτεθούμε στους υπολείπους. Μόνοι μας θα την κάνουμε τη δουλίτσα. Μόνοι μας. Αυτή είναι μια αλήθεια. Τέλος πάντων, Ούρσουλα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδί μου. Εγώ δεν σε συμπαθώ. Ειλικρινά σου λέω, δεν σε γουστάρω καθόλου. Μία Ούρσουλα γουστάρω και αυτή στα παιδικά μου χρόνια ήταν Ούρσουλα άντρες. Εσένα με τίποτα. Γιάννη, ένα τραγούδι ρε φίλε, να ξεχαστώ. Ευχαριστώ.

εδώ συνεχίζουμε την ανάγνωση των εφημερίδων και τα πρωτοσέλιδά τους, φτάνοντας στον ελεύθερο τύπο. Επιστρέφει, λέει, ο ελεύθερος τύπος στο πρωτοσέλιδό του. Το 2015 ο Τσίπρας θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Η πατριωτική εισφορά θα επιβληθεί στην καθαρή περιουσία από ακίνητα, μετοχές, κοσμήματα σε θηρίδες, δήλωσε ο κύριος Παπάς και προσπάθησε να τα μαζέψει στη συνέχεια. Ξύπνησαν οι μνήμες υπό τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις αναφορές του Πολάκη Βαλαβάνη για τα χρήματα στις θηρίδες. Αυτά λέει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στο πρώτο σελίδο της. Α, και κάτι ακόμα διαβάζω. Σε ερώτητα Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης τάζει 13ο μισθό στο δημόσιο από λεφτόδεντρα. Βρε, δεν σας το είπα εγώ πριν. Με την τσίπλα στο μάτι όταν ανοίξαμε την εκπομπή. Δεν σας το είπα εγώ. Ότι θα αρχίσουν να τάζουν αυτά που... Και κάποιοι άλλοι τάζανε, αν θυμάμαι καλά, κυρία Μητσοτάκη. Κάποιοι άλλοι τάζανε, λέω εγώ, ότι το ΦΠΑ από 24 θα γίνει 13. Και ειδικά στην εστίαση που έχω παράπονα, που ήταν 19 και αντί να γίνει 13 έγινε 24. Τα ξεχάσαμε, έτσι. Και κάποιοι άλλοι τάζανε ότι θα καταργηθεί αυτός ο έμφυα. Όταν είναι χρήματα να τα μαζέψουμε στον κουρβανά, σιγά μην το καταργήσουμε. Και να σας πω κάτι ακόμα. Πώς είναι δυνατόν εμείς οι πολίτες, οι απλοί, να το νιώθουμε και να το καταλαβαίνουμε αυτό? Το καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε ότι δεν θα γίνουν αυτές οι υποσχέσεις αλήθεια. Και το λέμε μεταξύ μας. Όταν ακούγαμε από εδώ και από εκεί θα καταργηθεί ο έμφυα και εδώ και θα γίνει το ΦΠΑ, θα φτάσει στα 13 και στο 6 και εδώ και εκεί. Οι πιο πολλοί μεταξύ μας, όχι με ζεστό κεφάλι, με κρύο κεφάλι, ήρεμα, συζητώντας, λέγαμε δεν θα γίνει ποτέ. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Αυτά είναι οι αλήθειες. Αυτά. Κακούργημα θα γίνουν, λέει, οι τηλεφωνικές απάτες, η εφημερίδα, και πολύ καλά να κάνουνε. Και πολύ καλά θα κάνουνε, μπράβο τους, κύριε Υπουργέ της Προστασίας του Πολίτη. Κάντε κάτι. Αλήθεια. Μην τα λέτε μόνο στα λόγια. Κάντε κάτι. Η εφημερίδα λέει 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά και αυτοί είναι τρίτης ηλικίας που δεν είναι ενημερωμένοι, δεν τους προστατεύουμε. Όσο πιο γρήγορα γίνει κακούργημα τόσο καλύτερα. Γιατί τους μπουζουριάζετε, βγαίνουν έξω και στείλουν άλλες επιχειρήσεις. Και ξέρουν να ξεγλιστρούν γιατί τους πιάσατε με κάποιον τρόπο. Αφού τους πιάσετε με αυτόν τον τρόπο, θα εφεύρουν άλλο τρόπο να σας ξεγλιστρήσουν. Μπράβο, και όσο πιο γρήγορα μπορείτε να γίνει κακούργημα η τηλεφωνική απάτη. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Τα είπαμε και τέλος, νέο ράλι τιμών για το σιτάρι, λέει η εφημερίδα. Πώς θα πειραστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί ζυμαρικά δημητριακά μετά από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Ρε εσείς, αλήθεια τώρα. Όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στην Ουκρανία, το πρώτο πράγμα που είπαμε ήταν τι θα γίνει με το σιτάρι. Αλλά εμείς οι αδαείς, οι φτωχοί πολίτες, δεν ξέραμε ότι είχε προπολιθεί το σιτάρι. Είχαν γίνει τα κουμάντα. Τι πήρε και ποιος πήρε. Έχω ανθρώπους που είναι στην Ουκρανία από την ημέρα του πολέμου. Ζουν εκεί πριν από τον πόλεμο. Παντρεύτηκαν Ουκρανές και έχουν οικογένεια εκεί. Φίλοι μου προσωπικοί, εάν δημοσιοποιήσω τι μου λένε για το τι συμβαίνει εκεί, απλά αύριο το πρωί θα πρέπει να το αποδείξω κιόλας. Και με βλέπω με βραχιόλια. Αν σας πω τι μου λένε και τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα και όχι αυτά που μας σερβίρουν σε όλη την Ευρώπη για το τι γίνεται στην Ουκρανία. Αλήθεια. Είναι μερικά πράγματα, παιδιά, τα οποία δεν τα ξέρουμε. Γιατί κρύβονται από πίσω πολύ μεγάλες business. Και το καταλάβουμε ότι είναι πολύ μεγάλες business όταν ο πορτοκαλί άνθρωπος τα βρήκε με τον Πούτιν και χωρίσανε. Εγώ θα πάρω εκτάσεις, εσύ θα πάρεις γέες από κάτω. Εντάξει, καταλάβατε. Έτσι είναι το έργο. Ό,τι και να λέμε, έτσι είναι το έργο.
Πάμε με βήμα ταχύ στην εστία. Για να δούμε τι μας έχει σήμερα η εστία στο πρωτοσέλιδό της. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το πυρουσιολόγιο ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση του Παπανδρέου το 2010. Το κείμενο της άτυπης ενημέρωσης. Κρυφές δημοσκοπήσεις και τα αλλάζοντα κύμβαλα είναι ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και απάντηση δένδια στον Ερντογάν από την Ξάνθη. Όχι, γελάμε τώρα. Ειλικρινά γελάμε. Ειλικρινά. Αν η απάντηση, θα διαβάσω τι ακριβώς γράφει η εφημερίδα μετά, αλλά αν η απάντηση του δένδια είναι τα ντρόουν μας, γελάνε, τι να σας πω τώρα, και τα κοκόρια. Γελάνε και τα κοκόρια με τα ντρόουν μας. Έρχονται η συντέλεια του κόσμου και ο Αντίχριστος υποστηρίζει ο J.D. Vance. Καλά αυτό το παλικάρι. Υποστηρίζει πολλά. Και αμερικανική παρέμβαση υπέρ της μόνης Σινά, λέει στο πρώτο σελίδο της. Η αιστεία την

κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Κλείνοντας λοιπόν με την εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της, Πασόκ, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία τον Νικόλα και από πίσω όλο το Πασόκ να κάθεται και να τον ζητοκαραβάζει. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Δυστυχώς. Πάμε.

Επιστρέψαμε για να τελειώνουμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σιγά σιγά ίσως μας πάρει και λίγο μετά τις 7:30 η ανάγνωσή τους. Γιατί εδώ εμείς με τον Γιάννη, σας έχω ξαναπεί, όταν βάζουμε μουσική και την απολαμβάνουμε, συζητάμε και διάφορα πραγματάκια. Και συζητούσαμε τώρα με τον Γιάννη πάρα πολύ σοβαρά για το θέμα το ότι θα κλείσουν, όπως είπα σε προηγούμενη συζήτησή μας, είχα πει ότι θα κλείσουν οι σταθμοί από, οι σταθμοί του μετρό, έτσι. Θα κλείσουν από το Νευκλίδη, Παπάδου, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία, Βενιζέλου, Δημοκρατίας και Νέο Αεροδρομικό Σταθμό, αύριο από τις 3 το μεσημέρι, μέχρι όποτε. Όποτε θεωρήσουν ότι λόγω των κινητοποιήσεων δεν θα πρέπει να λειτουργεί το μετρό. Και είχαμε μια απλή συζήτηση με τον Γιάννη και πάρα πολύ λογική, πιστεύω, η βάση της συζήτησης. Και θα την πω και σε εσάς. Η ερώτησή μας ήταν, και του Γιάννη πιο πολύ, ρε φίλε, θα το κλείσεις το μετρό. Εγώ θέλω να πάω με το τρένο, γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι να πάω στην Αθήνα. Και ξεκινάω από την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα μπω στις 25 Μαρτίου μέχρι εκεί που μου αφήνεις να επιβιβαστώ. Και πώς θα πάω στο σταθμό? Γιατί δεν μου ανοίγεις το σταθμό να μην σταματήσει το τρένο πουθενά και να πάω καρφί στο νέο αεροδρομικό σταθμό. Να κατέβω, να πάω με το τρενάκι μου, να πάω με το λεωφορείο μου, να πάω στην Αθήνα, να πάω εκεί που πρέπει να πάω. Γιατί να κλείσει η Δημοκρατίας και ο νέος αεροδρομικός σταθμός? Αλήθεια, αυτό δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ποιος ο λόγος να κλείσουν αυτά τα τερματικά? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή

κάποιος να μπει εκεί και να φορτωθεί να πάει να κατεβεί πού? Α, όποιος και να μπει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό με κατεύθυνση την Ανατολική Θεσσαλονίκη θα κατέβει 25 Μαρτίου, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Πού ενοχλούν οι κοινοτοποιήσεις στον υπόγειο σιδηρόδρομο που λέγεται μετρό? Πείτε μου σας παρακαλώ, πού ενοχλούν? Γιατί αυτό θέλω να το καταλάβω. Πώς αυτός που θα πάει στη δουλειά του το Σαββάτο και χρησιμοποιεί το μετρό θα ξεκινήσει από τη Μίκρα, θα ξεκινήσει από τη Μίκρα για να πάει στη δουλειά του, θα ξεκινήσει από τη Νέα Ελβετία για να πάει στη δουλειά του, θα σταματήσει στη Μαρτίου και από εκεί θα πρέπει να αναγκαστεί να πάρει ταξί για να πάει πίσω στον νέο σιδηροδρομικό σταθμό? Αυτό δεν το σκεφτήκατε εκεί στο μετρό? Εκεί στην εταιρεία δεν το σκεφτήκατε αυτό? Είναι πολύ σοβαρή και σωστή σκέψη αυτή. Για ποιο λόγο να κλείσει ο σιδηροδρομικός σταθμός? Τέλος πάντων, θα το δούμε εμείς. Θα πάμε για τις ειδήσεις μας. Έτσι δεν θέλω να συγχυστώ. Θα πάμε για πρωτοσέλιδα και θα το συνεχίσουμε μετά αυτό, αν υπάρχει θέμα.

0: Πάμε, πάμε, πάμε, γιατί πλησιάζουμε τις 7.30. Πάμε για τη Ζεράκη γρήγορο. Μου επιτρέπεις να διαβάσω ένα ριζοσπάστη, προλαβαίνω. Ευχαριστώ, Γιάννη Κατσαβουνίδη. Ευχαριστώ. Πάμε στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη, ο οποίος λέει: μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σκέτη κοροϊδία για την παράθεση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, κόμματος Τσίπρα, για τα κοστολογημένα προγράμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Ραντεβού σε μεγάλες πόλεις στο δρόμο προς την κορύφωση. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή και άλλα φίλτρα για τους μαθητές. Μεγαλύτερη επιβάρηση για τις λαϊκές οικογένειες. Συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ένα άρθρο ακόμα στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Λέσβος, Λίμνος είπα προηγουμένως, συγχωρέστε με. Καμιά δουλειά δεν έχει ο στρατός στη διαχείριση της ζωονόσου. Μέτρα προστασίας και αποκατάστασης στο 100% απαιτεί το ΤΕΛ Λέσβου του ΚΚΕ. Η αλήθεια εκεί πέρα είναι ότι περνάνε οι άνθρωποι ένα δράμα το οποίο μόνο αυτοί το ξέρουν και το καταλαβαίνουν. Όλοι οι υπόλοιποι απλά το έχουμε σαν είδηση. Όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος τώρα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία πριν από λίγο. Έχουμε τη ροή των ειδήσεων και πάμε. 7.30 τη Ζεράκη και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες εφημερίδες και το υπόλοιπο της εκπομπής.
1: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχουμε να διαβάσουμε ακόμα 3-4 εφημερίδες και πρωτοσέλιδά τους. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στα νέα. Γιατί μένει στα ζήτα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα. Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου. Μόνο 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς, επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν έως 80%. Μητσοτάκης, Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο ΟΜΕΚΑΣ και έκτακτη τριμερής για τη συμμετοχή του Κυπρίου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Θα πάμε εκεί, τι θα πάμε να κάνουμε στην Αίγυπτο, θα μιλήσουμε για το Σινά, κύριε Μητσοτάκη, να ξέρουμε. Γιατί διαβάσαμε άρθρα στα οποία η Αμερική επεμβαίνει στο θέμα της μόνης Σινά, λέγοντας ότι εκεί πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα, και υπάρχουν καταπατήσεις. Έτσι λέει το State Department. Κύριε Μητσοτάκη, εμείς πάρτε να έχετε. Είπε εκεί πέρα το δικαστήριο, δεν έχετε δικαιώματα, είναι δικό μας και εμείς δεν είπαμε κουβέντα. Το αφήσαμε στην άκρη. Το αφήσαμε στην άκρη. Αυτό. Λοιπόν, ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο Ελ Νίνιο. Το φαινόμενο θα είναι μεγαλύτερο των τελευταίων χιλίων ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβιο το 27 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία. Ωραία, τότε να φτιάξουμε air condition που θα αντέχουν, λέω εγώ. Που θα αντέχουν, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Ή να σκάψουμε λαγούμια. Ή να την πέφτουμε στο μετρό, στο υπόγειο, εκεί, για να δροσιστούμε. Ή να πάμε στις σπηλιές. Στις σπηλιές εδώ των Πετραλώνων, των Ιωαννίνων, που η θερμοκρασία είναι μόνιμα στους 18. Δεν αλλάζει. Μόνιμα 18 βαθμούς. Να πάμε εκεί. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μας τρελαίνετε, ειδικά από αυτές οι ειδήσεις περί Ελ Νίνιο, περί θα καούμε, σε λίγο θα μας ρίξει και ο ήλιος, θα μας πετάει, πώς το λένε, ακτίνες, δέσμες φωτός, ηλίου και όλα τα σχετικά, να μας καίει. Αλήθεια τώρα, αυτά είναι πανικός, αυτά είναι πανικός. Ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε. Κόντρα, η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έχω ιδέα. Απ' τις καλές πάντα. Αν είναι έτσι, κύριε Μητσοτάκη, δείτε λίγο τι είπε ο Αλεξέη. Πάρτε τα καλά από αυτό, όπως κάνουν πιο πολλοί, και φτιάξτε ένα δικό σας κείμενο. Και ελάτε εδώ τώρα αύριο στην έκθεση και πείτε τα όπως θέλετε. Βάλτε και λίγο Τσίπρα μέσα, βάλτε και λίγο από όλους και πείτε τα. Έτσι. Και νομίζω ότι θα βγείτε και από πάνω. Εδώ συμβουλές δίνω. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος με την σύστημα πλημμύρα. Φρίκι στην Κυψέλη, δεν το διαβάζω αυτό. Σοκ στην Πρέβεζα, 3 υποσυτισμένα παιδιά στο νοσοκομείο μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Επαφές με Κίεβο για υπαρκτή πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία κάνει λόγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος βγήκε προχθές και το ξαναείπε ότι εμείς θέλουμε να συζητήσουμε υπό όρους, άντε να τελειώνει ο πόλεμος. Να τελειώνει, γιατί εντάξει, τα βρήκαμε, τα χωρίσαμε τα τσανάκια μας. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο πληθυσμός γερνάει, θα διπλασιαστούν ως το 2060 ηλικιωμένοι στον πλανήτη σύμφωνα με τη νέα έκθεση. Καλά, θα προλάβουμε τώρα να γίνουμε ηλικιωμένοι και να χαρούμε συντάξεις? Ρωτάω τώρα εγώ, με όλα αυτά τα δεινά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν το πιστεύω τόσο εύκολα. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Θρύλος του μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Ο βραχνάς των ενοικίων κατά 3,8 αυξήθηκαν οι τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Ειδικά αυτό με τα ενοίκια είναι όντως βραχνάς. Είναι όντως βραχνάς. Η ιστορία ξεκίνησε, το είδαμε τι πάθανε στην Ισπανία. Εμείς πάλι μπερδευόμαστε και ψαχνόμαστε με τα Airbnb και όλα αυτά που συμβαίνουν και βλέπουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Η ιστορία με τα ενοίκια. Όταν ένα σπίτι του 1970 τα 30 τετραγωνικά το ενοίκιαζες πριν μερικά χρόνια, όχι πολλά, 4 χρόνια, 250 ευρώ και ήταν πολύ, τώρα το ίδιο σπίτι ζητάει ιδιοκτήτης 500 για 30 και 35 τετραγωνικά σε περιοχές τύπου Αγίου Δημητρίου, σε περιοχές τέτοιες που τα σπίτια είναι πιο παλιά,
που είναι δεκαετίες του 70 χτισμένα. Και να ρωτιόμαστε, αλήθεια τώρα? Αλήθεια? Και μετά μου λέτε δεν υπάρχουν οικογένειες. Μετά μου λέτε οι νέοι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Με όλα αυτά που βλέπουνε, πού θα πάνε να μείνουνε? Τι θα πάνε να κάνουνε? Τι θα πάνε να κάνουνε? Political. Μπαίνουμε. Η Ελλάδα χτίζει στρατό drones. Το σχέδιο δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Συγχωρέστε με που γελάω. Είδα τα drone και τώρα τα έφερα στη μνήμη μου. Πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως? 15.000, σας ενημερώνω εγώ. Εκτός το πρωτοσέλιδο της Political. Γιατί χτίζουμε στρατό από drones. Αλήθεια. Χτίζουμε στρατό από drones. Θα θέλαμε να το ζητήσουμε. Το drone, αυτό που πρέπει να έχουμε, πρέπει να έχει διάσταση, έτσι, πάνω από 3 μέτρα. Αυτό είναι το πραγματικό drone που θα μας κάνει τη δουλειά. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να παίζουν τα παιδιά μας. Και κάτι φωτογράφοι που βγάζουν βίντεο για δεξιώσεις γάμων. Ή και κάποιοι άλλοι μερακλείδες που παίρνουν τα drone και κάνουν ταξίδια στον κόσμο, όπως ο φίλος μου ο Μπλέτσας, και με τον drone του μας δίνει τη χαρά των άλλων να γνωρίζουμε τις άλλες χώρες. Τέτοια drone φωτογραφίσατε τον κύριο Δένδια. Με τέτοια drone φωτογραφίσατε τον κύριο Δένδια. Επικοινωνιολόγοι, σοβαρά μιλάτε? Τέλος πάντων, να κλείσω με εσπρέσο. Να κλείσω με αγαπημένη εσπρέσο, η οποία λέει στην κεντρική της σελίδα: ο νέος ξαφνικός έρωτας του Σπαλιάρα που θα συζητά από σήμερα η Showbiz. Μπαμ και κάτω, ο Μίστερ 4.000. Πώς, πότε και πού γνώρισε την Καλονή που θα τον κάνει να ξεχάσει το χωρισμό? Βόμβα. Και η Εσπρέσο έχει ρεπορτάζ. Πού πήγε ο Γκάι Ρίτσι, Έλληνας και η πρώην Μαντόνα? Πού πήγανε? Ο Κλούνεϊ και η Καλιά στη Βενετία, στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Και σοκ και δέος για την ανακάλυψη αρχαιολόγων, βρέθηκε το ακριβώς σημείο που ο Ιησούς περπάτησε πάνω στο νερό. Θα πάρω την Εσπρέσο να το διαβάσω. Είμαι πολύ περίεργος. Και κάπου ένα μονοστυλάκι στη γωνία εκεί στο πρωτοσέλιδο, η πατρινιά που εξαπατήθηκε από το Ρονάλντο που τη ζήτησε στα ελληνικά 100 ευρώ. Εδώ στέκομαι. Τελειώσαμε με την ανάγνωση των εφημερίδων, αλλά εδώ στέκομαι. Βρε πατρινιά, βρε γλυκιά μου, σε παίρνει κάποιος που σου λέει: γεια σου, είμαι ο Ρονάλντο, ο γνωστός, και έχω ανάγκη το κατοστάρικό σου. Ο άνθρωπος, για να ξέρουμε τι γίνεται, έχει στον γκαράζ του αυτοκίνητα που η ρόδα τους κοστίζει 100.000 ευρώ. Η ρόδα του αυτοκίνητου του. Και σου πήρε τηλέφωνο, βρε γλυκιά μου πατρινιά, να σου πει: θέλω 100 ευρώ για να κάνουμε δουλίτσα. Και τον πίστεψες? Είναι δυνατόν? Παιδιά, ζούμε στην τεχνολογία της γρήγορης μετάδοσης της είδησης. Ζούμε σε αυτή την τεχνολογία. Ζούμε στις εποχές που δεν υπάρχουν απλά μόνο δύο ταχύτητες. Υπάρχουν πολλές και δεν ξέρουμε ποια να βάλουμε, να πρωτοβάλουμε. Και όλες μαζί. Και υπάρχει κόσμος που μπορεί να πιστέψει ότι μίλησε ελληνικά ο Ρονάλντο, ο οποίος το καλημέρα εδώ λέει καλημέρα. Σοβαρά μιλάτε? Και το δεχόμαστε αυτό? Καμιά φορά δεν φταίει ο κλέφτης και ο απατεώνας. Αλήθεια. Ο κλέφτης και ο απατεώνας δεν μπορεί να φταίει μόνο αυτός. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο κλέφτης που αφήνουμε ανοιχτά τα παντζούρια στο σπίτι. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο κλέφτης που λέμε σε όλους τη γειτονιά: θα φύγω 15 μέρες διακοπές, το διατυμπανίζουμε και στο σπίτι δεν θα είναι κανένας. Ούτε καν τα παντζούρια. Και γυρνάμε και το βλέπουμε άδειο το σπίτι. Δεν φταίει ο κλέφτης όταν εσύ κυκλοφορείς με τα κοσμήματα, τα κάνεις επίδειξη και λες: τα έχω στο μπουντουάρ εκεί. Δεν φταίει αυτό. Δεν φταίει ο απατεώνας όταν εσύ κάθεσαι και πιστεύεις ότι για να μην πάθεις ζημιά θα πρέπει να βάλεις τα χρυσαφικά σου αλουμινόχαρτο, να τα αφήσεις στην είσοδο, γιατί είμαστε από τη ΔΕΗ και υπάρχει περίπτωση βρακυκλώματος. Δεν φταίει μόνο ο απατεώνας και ο κλέφτης. Φταίμε και εμείς που δεν ενημερωνόμαστε. Φταίμε και εμείς που δεν βοηθάμε αυτούς που δεν ξέρουν. Φταίμε και εμείς που αφήσαμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και οι πιο πολλοί προφανώς μπορεί και να μην έχουν πάει σχολείο. Γιατί για αυτούς μπορεί να ήταν το μεγαλύτερο σχολείο η ζωή.
και δεν τους έχουμε εκπαιδεύσει, δεν τους έχουμε μάθει να ξέρουν να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Είναι ντροπή και για εμάς που τους αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους, στους ανελέητους αυτούς απατεώνες, στα λαμόγια και στους κακοποιούς. Εμείς πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μάθουν. Δεν φταίει πάντα αυτός ο απατεώνας. Εμείς του δίνουμε το δικαίωμα. Εμείς του δίνουμε το δικαίωμα να κάνει το κακό. Εμείς του το δίνουμε. Δεν μπορεί να το δεχτώ, παιδιά, ειλικρινά. Άκουσα την είδηση, τώρα την είδα γραμμένη και στην Εσπρέσο. Δεν μπορώ να δεχτώ. Θα με πάρει σε λίγο ο Μέτζη και θα μου πει, κύριε Γάρη, παιδί, σε άπτεστα ελληνικά, έτσι, κανόνισε 100 ευρουδάκια, θα κάνουμε μια ωραία δουλίτσα και εγώ είμαι ο Μέση και ξέρεις τι θα πει Μέση. Και εγώ θα πρέπει να το χάψω τώρα αυτό, έτσι. Θα πρέπει να το καταπιώ. Έχουμε τα άλλα που μας λένε εδώ, τα παλικάρια της Βουλής, εδώ που τα εμείς το... Τέλος πάντων, το παίρνουμε το χάπι μας από εκεί. Άντε γιατί αναγκαζόμαστε. Αλλά όχι και αυτό, ρε παιδιά. Όχι και στην κοινωνία μας αυτά. Και το κακό ξέρετε ποιο είναι. Το είδαμε μία φορά, το είδαμε δύο φορές. Έχει γίνει χαμός στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα social. Με όλα αυτά, οι τύποι συνεχίζουν και συνεχίζουν να υπάρχουν θύματα. Ξέρετε τι λένε στην Αμερική? Αν δεν υπήρχε ο βλάκας, δεν θα επιβίωναν οι έξυπνοι. Αυτό λένε στην Αμερική. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική αυτό λένε. Αν είναι δυνατόν. Προσέξτε λίγο παραπάνω, ρε παιδιά. Όσο πλάκα και να έχει το θέμα, όσο και να θέλουμε να γελάσουμε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι σύγχρονο της κοινωνίας μας αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εύχομαι να με πάρει μια μέρα ο Μέση εμένα, να ακούσει αυτά που πρέπει να ακούσει, γιατί θα ακούσει πολλά και θα γουστάρω. Αν δεν με παίρνει κανένα σε μένα, άλλοι είναι τυχεροί που τους παίρνουν από την διεύθυνση της ΔΕΔΙΕ και τους λένε ότι έχουν θεματάκια να αφήσουν τα λεφτά. Να δεις εσύ, θα τον βάλω στο σπίτι μέσα και θα τον κεράσω καφέ. Το τι θα κάνω δεν ξέρετε. Άντε πάμε σε ένα τραγουδάκι να ηρεμήσω.

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλους σας και σε όλες που είσαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Πηγαίνετε για τη δουλειά σας, για όσους φτάσατε εσείως μετά την πρωινή ταλαιπωρία, γιατί είχε ταλαιπωρία ο δρόμος και στο περιφερειακό, λίγο εκεί προς τα ανατολικά και στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, εσείς είσαστε οι τυχεροί που φτάσατε στη δουλειά σας. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται. Ταλαιπωρούνται παντού. Γίνεται χαμούλης. Εξωτερικός περιφερειακός Ευόσμο δεν περπατιέται με τίποτα. Πολύ αυτοκίνητο. Περιφερειακή, ξεκινώντας λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, γίνεται ο χαμούλης. Και από την άλλη, από το Παπαγεωργίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μέχρι και το ύψος εκεί πέρα των Σικαιών, μέχρι και εκεί έχουμε κίνηση. Και στα δύο ρεύματα, το κέντρο της πόλης αρκετά δύσκολο και η Νεάπολη, η Ανδρέα Παπανδρέου, φορτισμένη. Εδώ πέρα εμείς στην Τζιμισκή ψηλά απολαμβάνουμε τη θεία και βλέπουμε ότι τα αυτοκίνητα έχουν μια φυσιολογική ροή με τη βοήθεια των τροχονόμων. Από την ανατολική πλευρά στην Τούμπα βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση και η Επιδαύρου, και να δω και εδώ πέρα ποια είναι αυτή, να μην μπερδευτώ, η Λεωφόρος Στρατού έχει πάρα πολύ κίνηση, στο Βότσι έχει πάρα πολύ κίνηση και στο Βότσι, και η Αδριανοπόλεως αυτή τη στιγμή. Γενικά η πόλη έχει ξυπνήσει και έχει πάρα πολύ κίνηση. Λοιπόν, την προσοχή σας, σιγά σιγά να φτάσουμε όλοι στη δουλειά μας. Και να πω κάτι, γιατί μου ήρθανε μηνυματάκια στα social μου και εδώ στα SMS. Οι φίλοι μου, γεια σου Γιάννη Γεωπόνε, οι φίλοι μου ζητάνε το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το τηλέφωνο, σημειώστε το να το έχετε από τώρα, είναι το 2317-002730. Ή αλλιώς, να το πω όπως μου αρέσει εμένα, να το πω Γιάννη όπως μου αρέσει εμένα, να το εκφωνώ, 2317-002730. Νομίζω είναι πιο ωραία, δεν ακούγεται πιο εύηχα έτσι? 2317-002730. Έτσι πιο εύκολα απομνημονεύεται νομίζω. Λοιπόν, αυτό, 2317-002730 το τηλέφωνό μας. Εμείς από εβδομάδα, από Δευτέρα, περίπου μετά τις 7:30 θα ανοίγουμε γραμμές να μιλάμε μαζί σας. Βέβαια, όλη αυτή την εβδομάδα δεν ανοίξαμε τηλεφωνικές γραμμές, έτσι να γνωριστούμε. Να γνωριστούμε. Για εσάς που είσαστε παλιοί φίλοι από άλλα ραδιόφωνα και για εσάς που είσαστε νέοι που ήρθατε εδώ στον Θήτα 107,1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, συντροφιά με Γιάννη Κατσαβουνίδη. Εδώ, το πρωινό με Κάρι θα λέγεται εκπομπή. Θα λέγεται πρωινό με Κάρι και θα είμαστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8. Πριν από λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, σας είχα αναφέρει για την ιστορία της Google. Επειδή μ' αρέσουν εμένα αυτά, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορίες επιτυχίας, να σας πω ένα μικρό αρθράκι το οποίο βρήκα, το οποίο λέει, το οποίο γράφει το πώς έγινε αυτός ο κολοσσός ενημέρωσης που λέγεται Google, από τους δύο τυπάδες, έτσι, οι οποίοι στην αρχή δεν αγαπούσε ούτε ο Page ούτε ο Brin ο ένας τον άλλον, εκεί στο Stanford το 1995 που ξεκίνησαν να κάνουν παρέα. Ο ένας δεν γούσταρε τον άλλον, αλλά λέει το άρθρο, η αγάπη τους για τα ηλεκτρονικά, για το διαδίκτυο, για την πληροφόρηση, τους έκανε να βρεθούν μαζί και να δημιουργήσουν αυτή την μικρή δουλίτσα που την παρουσίασαν στον κύριο Πέχτρον Σάιμ. Τι είναι αυτός ο τύπος? Επενδυτής. Και δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα άλλο. Να πάνε με τον καθηγητή τους αυτόν τον κύριο και να του πούνε, κοίταξε να δεις, εμείς για να πτύξουμε αυτή την ιδέα, χωρίς παρουσιάζει, χωρίς τίποτα, θέλουμε $100,000. Ο άνθρωπος πανέξυπνος αντιλήφθηκε ότι αυτός θα είναι ο καινούριος τρόπος που οι άνθρωποι θα βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και θέλησε να επενδύσει στους δύο πιτσιρικάδες που του παρουσίασαν την ιδέα αυτή. Έβγαλε λοιπόν τον μπλοκάκι επιταγών, έγραψε 100,000, αλλά ποιος ήταν ο δικαιούχος? Τα παιδιά δεν είχαν εταιρεία. Απλά πήγαν για παρουσίαση. Και εκείνη την ημέρα, 4 του Σεπτέμβρη, ανακοινώθηκε η Google σαν εταιρεία. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Γιατί τότε δεν υπήρχε.
μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η επιταγή αυτή έπρεπε να γραφτεί στο όνομα μιας εταιρείας. Και εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε. Και πώς δημιουργήθηκε, προσέξτε. Η λέξη Google δεν υπήρχε πουθενά. Όταν αναζητούσε η ομάδα να βρει ένα καλό όνομα, το οποίο θα μπορούσε να δώσει και το μέγεθος πληροφοριών που θέλει να ταξινομήσει, σκέφτηκαν κάτι πάρα πολύ απλά. Η λέξη Google, έτσι, είναι μαθηματικός όρος για τον αριθμό 1 και ακολουθούμενος από 100 μηδενικά. Ψάχνοντας λοιπόν να βρουν ένα domain για να το βάλουν, για να δώσουν και οντότητα στην εταιρεία τους, κατά λάθος γράψαν τη λέξη Google, όπως την ξέρουμε τόσο. Το έτσι. Εκείνη τη στιγμή ο Page είπε στον Πριν, πολύ ωραία, άστο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, είναι έβυχο, μου αρέσει, δεν θυμίζει κάποια άλλη εταιρεία, κράτησε το αυτό. Και έτσι γεννήθηκε 15 μετά του Σεπτέμβρη, κατοχυρώθηκε το Google σαν domain. Και όλη η ιστορία που την έχουμε μπροστά μας. Είναι από αυτές τις ιστορίες που μου αρέσουν και να πω και κάτι ακόμα. Θέλω να ξέρετε ότι πολλά Ελληνάκια που είναι στο εξωτερικό διαπρέπουν με startup εταιρείες. Κάνουν δουλειές. Και πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα κάνουν δουλειές. Αλλά να σας πω κάτι. Ζητούν κεφάλαια από το εξωτερικό για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα συνεχίζουμε να είμαστε καχύποπτοι. Και για να το κλείσω αυτό, να σας πω ότι στο εξωτερικό, ειδικά στην Αμερική, οι τσάκαλοι που έχουν μερικά εκατομμύρια, και αυτοί είναι 40 και 45, που έχουν κάτι δισεκατομμύρια στην άκρη, ξέρετε τι κάνουν? Περιμένουν κάτι πιτσιρικάδες όπως τον Bates και τον Brin να τους πούν την ιδέα τους και να τους βάλουν τα λεφτά. Δεν περιμένουν τίποτα άλλο, ούτε χαρτιά, ούτε παρουσιάσεις, πόσα λεφτά θέλετε για την ιδέα σας. Έτσι δημιουργούνται οι επιδοτήσεις, οι δουλειές στο εξωτερικό και χορηγίες. Εδώ στην Ελλάδα οι καχύποπτοι Έλληνες θα πρέπει να δουν ακόμα και το γενεαλογικό σου δέντρο, τι έκανε ο παππούς σου, για να μπορέσουν να σου δώσουν 1.100.000, 200.000 ευρώ για να κάνεις την ιδέα σου πράξη και να κάνεις αυτό που θέλεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτά με τα θέματα που μας αρέσουν. Σε λίγο κλείνουμε. Θέλω τραγουδάκι πριν από την αποφώνηση που θα διαλέξει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης και επιστρέφω να σας χαιρετήσω.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε για να κλείσουμε την εκπομπή, να σας καλημερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας από νωρίς νωρίς, από τις 6 που ξεκινήσαμε. Κάναμε εδώ το 2ωρο αγώνα μας για την ενημέρωση. Σας διαβάσαμε πρωτοσέλιδα, σας είπαμε μερικές απόψεις δικές μας, τις καταθέσαμε και πέρασε ευχάριστα το 2ωρο μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κολλημένοι στον 107.1 στο ράδιο Θήτα, όπως στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί αμέσως μετά Μελίνα Καρπανογιωτίδου και όλη η δημοσιογραφική παρέα εδώ του Θήτα 107.1. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα, Θεού θελοντός, 6 το πρωί, εδώ με Γιάννη Κατσαβουνίδη, στον αγώνα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Θα είμαστε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, να είστε καλά. Να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τους πάντες γύρω σας. Και προπάντων, να έχετε την υγεία σας, είναι το πιο σημαντικό. Μην ξεχαστείτε, δεν παίρνετε μετρό αύριο μετά τις 3 το μεσημέρι. Θα παιδευτείτε και θα κουραστείτε. Αυτά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε.

0: στον Θήτα FM. Είναι 8. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Ειδήσεις στις 8 από το Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Το νέο νεσηλευτικό κτίριο στο νοσοκομείο Παπανικολάου για κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες αιματολογικών ασθενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα, Πρωθυπουργός. 4 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στην πόλη. 8.30 ώρα το πρωί θα συγκεντρωθούν οι υγειονομικοί στο Ιπποκράτειο, στις 11 μέλη του ΕΚΑΒ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν ένστολοι και στις 6.30 στο Παπανικολάου θα συγκεντρωθούν μέλη της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Σήμερα θα παρουσιαστούν και πάλι στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους της Κυψέλης. Θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, όντας ήδη προφυλακισμένοι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών που έγιναν παρουσία παιδοψυχολόγων, γνώριζαν πως το μωρό ήταν νεκρό και ότι το πτώμα ήταν στην κατάψυξη. Η εξέταση DNA έδειξε πως το νεκρό βρέφος, η 15χρονη κόρη και ο 12χρονος γιος είναι παιδιά των κατηγορούμενων, όχι όμως και το 9χρονο αγόρι. 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί το Σάββατο από τις 3 μετά το μεσημέρι μετά από εντολή της αστυνομίας. Πρόκειται για τους σταθμούς Σιδηροδρομικού, Δημοκρατίας, Βενιζελογίας Σοφίας, Συντριβανίου, Πανεπιστημίου, Παπάθη και Ευκλείδη. Όσοι αγοράσουν και σήμερα ηλεκτρονικά εισιτήριο για τη ΔΕ θα το πληρώσουν 7 ευρώ. Από το Σάββατο η ηλεκτρονική αγορά θα κοστίζει 9 και από το εκδετήριο 12. Συνελήφθη χθες στον Αλμυρό 28χρονος που επιτέθηκε στην 22χρονη έγκυο σύντροφό του. Ο άντρας συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Στους 24 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, πρόβλεψη για να φτάσει ως στους 34 το μεσημέρι.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: τι ανθεκτικότητα επιδεικνύει η Θεσσαλονίκη, έτσι, μετά τον Μπουρίν. Εγώ σήμερα περίμενα περισσότερα λιμνάζοντα. Λοιπόν, είναι, έχουν καθαρίσει τα φρεάτια, έχουν κάτι, διαφεύγουν τα νερά.
1: Έχουν
0: καλή απορροή.
1: Από την προηγούμενη βροχή, έχουν ξεφύγει.
0: Μπορεί, έριξε εδώ περιπαντικό. Λέω, άμα ξαναβρέξει τα ξημερώματα, θα καθαρίσουν τα πεζοδρόμια. Ένα κομμάτι εκεί που έχει το περιπαντικό, μια χαρά καθάρισε. Λοιπόν, μία ανθεκτικότητα βλέπω εγώ στην πόλη, παιδιά, και επειδή παρατηρώ και τα φρεάτια, βλέπω ότι και αυτό, δηλαδή ότι έχουμε καθαρά φρεάτια. Μεγάλη ιστορία αυτή, έτσι. Ότι έχουν βάλει τα χόρτα από πάνω, πώς τα λένε, τα φύλλα, τα δέντρα, τα κλαδιά, τα σκουπίδια. Και γι' αυτό χθες είχαμε ποτάμια στους δρόμους και σήμερα έχουμε τη πατινάζ. Αυτό, μια χαρά είναι. Κανονική δρόμη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θανάσης Αποστολίδης, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, στα μικρόφωνα του Θήτα FM 107,1.
1: Χθες πάντως έκανε ένα χαμούλι στο θέατρο Γης, είχε συναυλία του Γιώργου Νταλάρα και ακυρώθηκε. Δηλαδή, κατά τις 9 πρέπει να ξεκινούσε η συναυλία, στις 8.30.
0: Εκεί, πήγες από εκεί, πέρασες.
1: Πέρασα σήμερα το πρωί και είχε πεταμένα φελιζόλ κάτω.
0: Τα πήρε και τα σήκωσε.
1: Ήταν ό,τι πρόλαβα να μαζέψουν οι καντίνες που είχαν στηθεί εκεί πέρα τριγύρω, ας πούμε. Αλλά εγώ φανταζόμουν τους φίλους τεχνικούς εκεί που ξεστήνανε τελευταία στιγμή.
0: Τα δίνει αυτά όμως ο Σεπτέμβριος, παιδιά. Τα δίνει, δεν τα δίνει. Δηλαδή, δίνει ο καιρός. Τέτοια είναι γυρίσματα. Η εποχή δίνει τέτοια γυρίσματα. Πρέπει να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Α, προχθές η ανεψιά μου και η κόρη μου πήγανε σε θερινό και έβρεχε. Μείναν με το εισιτήριο στο χέρι.
1: Αυτό όμως είναι καιρός έκθεσης ή καιρός έκθεσης βιβλίου?
0: Όταν λέμε κλιματική κρίση, τι περιμένετε δηλαδή? Και κλιματική αλλαγή, τι περιμένετε? Αυτά που ξέρατε πριν από 20 χρόνια και 40 χρόνια να είναι τα ίδια, έχουν αλλάξει τα πάντα. Μετρό έχουμε τώρα. Fly under, fly over σε λίγο. Εν τω μεταξύ περνάμε, ξαναπερνάμε από αυτό το σημείο, να δούμε το 62% που είναι. Βγάζουμε φωτογραφίες, ξαναβγάζουμε, το συζητάμε εδώ με τον Αποστολίδη. Βλέπεις αυτό το 62% ολοκληρώνεται.
1: Γιατί όχι 63, γιατί όχι 64.
0: Γιατί προχθές ήταν 60, ένας άλλος κυβερνητικός είπε 60, κατάλαβες. Οπότε άσε να περάσει και μια εβδομάδα, το πάμε 70, περίμενε. Λοιπόν, στα καλά νέα, γιατί πρέπει να βρίσκουμε καλά νέα, μου τη λέτε εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές. Εγώ όλο καλά να σας, σας έδωσα το νέο τουριστικό πακέτο της Θεσσαλονίκης, Παΐσιος, Ρέμος, ΔΕΘ. Κάποιοι πιστέψατε ότι ήταν fake news. Χθες μίλησα και με την ιδιοκτήτρια του ταξιδιωτικού πρακτορείου. Μου είπα, μας λούζουν από το πρωί στο βράδυ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τόσο πετυχημένο προϊόν?
0: Θα προσπαθήσω να μιλήσουμε στον αέρα μαζί της σήμερα.
1: Έγινε viral πάντως.
0: Έγινε.
1: Προφόρησε.
0: Είναι μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση το πρακτορείο ταξιδίων στην Πάτρα που έκανε αυτή την αφίσα. Η αφίσα νομίζω ενόχλησε πολύ. Δηλαδή βάζει τον Παΐσιο τώρα με το ρέμα από κάτω και στη μέση τους Ιάπωνες. Εντάξει.
1: Είπαμε, το AI τα κάνει αυτά.
0: Πάει παντού ο Παΐσιος, έτσι, αλλά ως ένα σημείο. Εκεί δηλαδή πρέπει να έχουν χαλαστεί. Μείνετε συντονισμένοι. Θα μιλήσει η πρώτο Θεός και μετά ο Άγιος Παΐσιος στην εκπομπή. Για το τι ακριβώς, πώς το σκέφτηκαν και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έμαθα όμως ότι το λεωφορείο είναι full, 50 άτομα ετοιμάζονται να έρθουν για αυτό το τρίπτυχο, για αυτό το 3-1, για αυτό το διήμερο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή Παΐσιος, ΔΕΘ, Ρέμος. Μια χαρά που πουλάει το τουριστικό προϊόν. Λέω, υπάρχουν άδειες θέσεις? Όχι, λέει, σκεφτόμαστε να βάλουμε και δεύτερο λεωφορείο. Okay.
1: Άνετα okay. Γεμίζει και το δεύτερο.
0: Άνετα, τι. Και στα καλά νέα που σας έλεγα είναι αυτό που μου έλεγε ο συνάδελφος ο Αλέξης Νικηφορίδης εδώ πριν από καμιά ώρα, ότι εν πάση περιπτώσει είναι στην τελική ευθεία η αναβάθμιση του Καφτατζογλίου και έχει περάσει στα ψηλά. Με χρηματοδότηση βρήκαν 11-11,5 εκατομμύρια. Μεγάλη ιστορία αυτή. Αυτή η αναβάθμιση ακούγεται πόσα χρόνια, Αλέξη? 20 χρόνια ακούγεται. Δηλαδή είναι επέκταση μετρό και βάλε. Καταλαβες, είναι επέκταση μετρό Καλαμαριάς και βάλε. 14 χρόνια και 20 εδώ.
1: Έχεις τρέξει ποτέ, έχεις περπατήσει στους εσωτερικούς χώρους του Καφτατζογλίου όταν βρέχει?
0: Όχι. Ναι. Πηγαίνω στο καφέ όμως απ' έξω, να ξέρεις, στο Κηλικείο.
1: Εκεί. Καλά είναι.
0: Τα νοσοκομεία κοντά εκεί και.
1: Έχεις και
0: ωραία
1: θέα.
0: Πανεπιστήμιο, ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δεν είναι 20 χρόνια, παιδιά. Είναι, βάλτε άλλα 10. Χοντρικά. Γιατί τώρα η υπογραφή τη σύμβαση για αυτό δεν είναι το ίδιο με την υλοποίηση. Οπότε είναι ένα καλό νέο, αλλά είναι νέο τη υπογραφή. Πώς είναι το ογκολογικό? Πώς είναι το ογκολογικό νοσοκομείο, το νέο ογκολογικό νοσοκομείο στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου? Στις υπογραφές είναι.
1: Δεν είναι μακέτο αυτό το έργο που λέει και ο Σιμίτης.
0: Πού τα θυμάσαι, ρε παιδί μου. Επειδή βλέπει σημητικά, στελέχη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, σκέφτεται συνέχεια του Σιμίτη. Αμάπια, ξεπέρασε τον.
1: Είναι σημείο καμπής για την Ελλάδα.

0: Τα τηλέφωνα φυσικά του Θήτα FM 107,1, το τηλεφωνικό μας κέντρο, αφήστε μηνύματα. 2-317-002-730. Υπάρχει βέβαια και το email info@theta.fm με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά .gr
1: και studio@theta.fm.gr.
0: Να τα ξαναπούμε, 2-317-002-730,
1: studio@theta.fm.gr.
0: Με μπέρδευε τώρα.
1: Ναι, το at είναι το παπάκι.
0: Ναι, μην πες το παπάκι, ρε φίλε.
1: Ναι, παπάκι,
0: τώρα.
1: Πάει.
0: Τι εξυγχρονισμός είναι αυτός.
1: Μπέρδεψα τα εξυγχρονισμά.
0: Με παπάκι εμείς μεγαλώσαμε.
1: Σημίτης.
0: Τον γλωσσόφαγε στον άνθρωπο.
1: Θεός χωρέστε.
0: Ναι. Το έργο του, λέω, την κληρονομιά του έργου του.
1: Αυτό κρίνουμε, δεν τον κρίνουμε σαν προσωπικότητα, δεν τον ξέραμε από κοντά.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω. Πληροφορίες εκπομπής έκαναν λόγο για εξαφάνιση οδηγού σε τουριστικό πρακτορείο, αλλά από ό,τι είδα σήμερα το πρωί κατέβασε την ανάρτηση η αδερφή του από τουριστικό πρακτορείο εδώ της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μια κινητοποίηση μεγάλη σε αστυνομία και σε πράκτορες ταξιδίων. Ήταν να πάει σε ένα δρομολόγιο, δεν εμφανίστηκε, όλη τη μέρα εξαφανισμένος, όλη τη νύχτα εξαφανισμένος. Η αδερφή του από ό,τι είδα κατέβασε την ανάρτηση ότι αναζητείται. Πρέπει να περάσουν 24 ώρες όπως χαίρεται, 48 ώρες για την αστυνομία για να κινητοποιηθεί ακόμη πιο πολύ. Πάρε ένα τηλέφωνο, πάρε ρε φίλε ένα τηλέφωνο. Και να πεις να έχουμε τηλέφωνο πια, έχουμε τηλέφωνα, έχουμε Viber, έχουμε email, έχουμε TikTok, τα πάντα. Δηλαδή άμα θέλει κάποιος να βρει για κάποιον κάποια πράγματα, τσακ. Το βρίσκει αμέσως.
1: Ναι, έχουμε όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να απομονωθούμε, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε λίγο να χαθούμε λίγο με τον εαυτό μας. Μπορεί ο άνθρωπος να ήθελε λίγο να τα βρει με τον εαυτό του, πώς το λένε.
0: Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός στον Παπα-Νικολάου, θα μου πείτε πού θα πήγαινε, στον Άγιο Παύλο ή στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου δεν πάει ούτε ο άρρωστος της Χαλκιδικής. Θα πάει ο Κοντζάν Πρωθυπουργός για την αιματολογική κλινική πρότυπο στην Ελλάδα. Και μαθαίνω επίσης, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διάβαζα τον απολογισμό του διοικητή της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, του κυρίου Δημήτρη Τσαλικάκη. Μ' αρέσουν οι απολογισμοί, τι ωραία, σε όλο το δημόσιο να έχουμε απολογισμούς, να έχουμε δηλαδή χαρτάκια, νούμερα κτλ. Που να τεκμηριώνουν αυτά που ισχυρίζονται μπροστά στα μικρόφωνα. Διαβάζω λοιπόν στον απολογισμό και στις δεκάδες κάρτες εδώ που έχει, στην τρίτη είπε. Το ανέβασε χθες το μεσημέρι, νωρίτερα το μεσημέρι, και το τσίμπησα. Το ανέβασε δηλαδή στην ιστοσελίδα της τρίτης είπε, του Υπουργείου, αφού πήρε το OK δηλαδή από το Υπουργείο Υγείας, ότι έκαναν ένα σύστημα οι εργαζόμενοι στην τρίτη είπε για την εισαγωγή των ασθενών, το οποίο το πήραν όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και μου αρέσει πάρα πολύ που πρωτοπορούμε από το δημόσιο για το δημόσιο, που δεν έχουμε κάποιον δηλαδή εξωτερικό συνεργάτη, σύμβουλο, απευθείας ανάθεση, κουλουπού κουλουπού.
1: ΣΔΙΤ.
0: Ναι, δεν είναι ΣΔΙΤ, όχι.
1: Ήτανε πατέντα. Τι ήταν?
0: Είναι μία
1: αυτό,
0: πατέντα.
1: Όμως.
0: Σε λίγο, αν προσπαθώ να βρω τον κύριο Τσαλικάκη, αν καταφέρουμε, θα μας πει ο ίδιος.
1: Μου θύμισες εκείνο το περιστατικό με μία φίλη που πήγε πάνω στο Παπαγεωργίου και βρήκε τον φύλακα εκεί πέρα.
0: Παπα-Νικολάου.
1: Στο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, ο σιωκηρητάς που έκανε και την υποδοχή «Καλώς ήρθατε στα ΤΕΠ». Στα
1: καλώς.
0: ΤΕΠ, ναι. Καταπληκτικός.
1: Αυτό δεν το είχες πει στον αέρα.
0: Όχι, νομίζω. Δεν το έχω πει. Πρέπει να μας διαβάζετε κιόλας. Μέλη να καραμπονιωτίδω, άμα γκουγκλάρετε θα βρείτε περίπου το τελευταίο χρόνο κανένα 600 θέματα.
1: Εσείς μας διαβάζετε και εμείς σας ακούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, στο Μελίνα Καραπανογιωτίδου, στο Messenger τα μηνύματά σας, αν θέλετε να βλέπω μόνο εγώ. Για ό,τι σας απασχολεί, το τσεκάρω βέβαια πριν το μπουμπουνίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Σήμερα κλείνουμε μια εβδομάδα, παιδιά. Μια εβδομάδα στον αέρα του Theta FM 107,1.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Αλλά είναι σαν αισθάνομαι, ρε παιδί μου, σαν να μην έφυγα ποτέ. Σαν να επιστρέφω σιγά-σιγά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εγώ και ο Τσίπρας, έτσι.
1: Μια μικρή άδεια πήρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πολλά comeback. Έχουμε του Σαμαρά, έχουμε του Τσίπρα, τη Καραπαναγιωτίδου. Μην γελάς, μην γελάς, βλέπω γελάς.
1: Ποιος έλεγε?
0: Ευχαριστούμε
1: ότι...
0: πολύ, Τάσο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Η Έλε. Ιστορία όταν επαναλαμβάνεται είναι φάρσα,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε τι που έγινε η ζωή μας. Καλύτερα να τη βλέπουμε ως φάρσα παρά να το βλέπουμε σοβαρά. Δεν μας έχει απομείνει πολύ μυαλό. Έχουν αλλάξει λίγο και τα δεδομένα στην πληροφορία και στην ειδησιογραφία. Δηλαδή πριν από πολλά χρόνια τα διαστροφικά και τα, αυτά τα απίστευτα που ακούτε και στα δελτία ειδήσεων δεν τα ανακοινώναμε, δεν τα λέγαμε, τα είχαμε κάτω από το χαλί. Τώρα υπάρχουν δύο σχολές, να τα βάλεις κάτω από το χαλί. Γιατί δημιουργούν μιμητισμό, δημιουργούν δηλαδή καινούριους διαστραμμένους, καινούρια πρότυπα, καινούριους εγκληματίες, καινούργια αστέρια των φυλακών.

0: Το τραγούδι λέει «Τελευταίο τρένο για Λονδίνο», εκεί ναι, που ναι. έκαναν τα ποντικάκια πάρτι.
1: Και... Παλιά.
0: Όχι παλιά, παιδί μου, χθες δεν το είδες.
1: Α, όχι, δεν το είδα.
0: Ναι, ναι, επειδή παρακολουθώ και τα διεθνή εγώ, τα διεθνή μουμουέ, κάναν πάρτι. Πιάστηκαν τα χέρια ποντικάκια στο μετρό του Λονδίνου.
1: Από το Θερμαϊκό πήγαν στο Λονδίνο.
0: Ναι, εμείς πιάσαμε το στόμα μας τα ποντίκια του Θερμαϊκού και τελικά πήγαν, προτίμησαν την Βρετανική πρωτεύουσα. Το είδες, πώς σου ξέφυγαν. Κάτι αυτά με τα ποντίκια και τις γάτες δεν σου ξεφεύγουν αυτά. Αλλά θα μου πείτε και να τα βλέπουμε τα βίντεο από έγκριτα μέσα ενημέρωσης. Πια δεν πιστεύουμε. Δεν τα πιστεύουμε.
1: Τι είναι
0: κάποια
1: AI.
0: Πράγματα φαίνονται όλα πειραγμένα. Νομίζουμε ότι είναι AI, ότι είναι αυτό. Όλα φαίνονται πειραγμένα. Η ζωή μας όλη είναι πειραγμένη.
1: Κοίτα, πάντα στο ξεκίνημα κάποιας τεχνολογίας όπως το AI, τα πράγματα καταλαβαίνεις όταν είναι πειραγμένα. Είναι δηλαδή αφύσικα όμορφα, γυαλισμένα. Μετά όμως πως προχωράει η τεχνολογία, αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο αληθοφανές ή εσύ συνηθίζεις το πειραγμένο και δεν το καταλαβαίνεις, δεν το ξεχωρίζεις.
0: Ενσωματώνεται.
1: Ενσωματώνεται στην καθημερινότητά σου.
0: Στην επίσης πειραγμένη.
1: Πειραγμένη.
0: Έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα. 23-17-002-730 στο Messenger Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Νίκη μου, γεια σου Μάγδα. Ελένη, Ελένη, Ελένη, είναι η χαρά της Ελένης εδώ. Να είστε καλά κορίτσια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε την Τσιμισκή έχει μια ροή. Με Δευτέρα είναι, έτσι. Με Δευτέρα είναι η ροή. Με Δευτέρα, όχι. Ναι, Δευτέρα. Τρώχω νόμι παντού, δεν υπάρχει χαλασμένο φανάρι, χαλασμένο σηματοδότη στη διαγώνη όπως είχαμε χθες. Υπάρχουν πολλά κέφια, δηλαδή κλούβα ματ στο Γιάννης Βελίδης, κλούβα ματ στο εμπορικό για το αμερικανικό προξενείο, κλούβα ματ στο Υπουργείο Εσωτερικών Τομέα Μακεδονίας Θράκης. Από νωρίς οι αστυνομικές αρχές παντού. Σήμερα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό ξανά στην πόλη.
1: Σήμερα έχουμε και τους αστυνομικούς της γειτονιάς για τη ΔΕΘ. Σε κάθε γειτονιά δηλαδή έχει και από μια μηχανή.
0: Μήπως ξέρεις και τι θα παρουσιάσουν στο περίπτερό τους οι αστυνομικοί εδώ στη ΔΕΘ? Μήπως έχεις
1: ναι, κάτι για
0: σου
1: τα ΕΚΑΜ.
0: Το διάβασες καν, ναι.
1: Το διάβασα, ναι, είδα το βιντεάκι.
0: Θα πήγαινες? Ας πούμε εγώ πέρσι είχα πάει στο περίπτερο δέντια. Ήθελα να δω αυτό το θόλο του Αχιλέα. Τα έχω δει από πέρσι αυτά, να ξέρεις. Θα πήγαινε, ας πούμε, το παιδί στο... Αυτό θέλω να ρωτήσω, αυτό ρωτάω.
1: Τις επιδείξεις.
0: Ναι, τι θα επιδείξουν εκεί, τι θα επιδείξουν.
1: Τώρα δεν είμαστε τηλεόραση εδώ για να δείξουμε το βιντεάκι, γιατί με τον ήχο δεν καταλαβαίνεις πολλά.
0: Λοιπόν, ο ήχος όμως είναι καταπληκτικός, έτσι. Έχουν κάνει λοιπόν στην ελληνική αστυνομία, στο Υπουργείο Χρυσοχοΐδη, έχουν κάνει ένα τρέιλερ, ελάτε να μας δείτε και αυτά. Να το έχεις βάλει.
1: Όχι, στο κινητό.

0: Α, σήμερα αν μας ακούτε, μετά την Βενιζέλου, προς τη διασταύρωση της Δωδεκανήσου, παίξτε τα φώτα ή βάλτε αλάρμ να μας πείτε ένα γεια, να ξέρουμε και λίγο ποιοι μας ακούτε. Σε επαγγελματικά αυτοκίνητα ή... δεν έχει φορτίο από εδώ τώρα τέτοια ώρα.
1: Εκείνο το μπλε το Γιάρης, σου κάνει σινιάλο.
0: Μας κάνει, μας κάνει. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Αλάρμ, αλάρμ. Εκτός αν πάει να παρκάρει, να πάρει καφέ.
1: Εκτός αν κάνει τον μπροστινό του προχώρα.

0: δεν το ξέρω, παιδιά, αλλά ακούγεται ευχάριστη είδηση. Με ρωτάει ένας φίλος, λέει, ο Ελληνικός Βορράς, η ιστορική εφημερίδα του Νίκου Μέρτζου, θα ξαναβγεί. Μακάρι, μακάρι. Γιατί όσο AI και όσο η τεχνολογία προχωράει, τόσο τα παραδοσιακά μέσα αναβαθμίζονται. Έχουμε ανάγκη να διαβάζουμε κείμενα που έχουν ψαχτεί και μάλιστα από ανθρώπους.
1: Και που δεν σου αποσπούν την προσοχή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην εφημερίδα τη διαβάζεις.
1: Δεν διασπάσαι.
0: Η οθόνη του κινητού σε διαβάζει. Ο αλγόριθμος κάνει παιχνίδια με την πάρτη σου.
1: Το ξέρεις ότι παρακολουθεί ακόμα και την ταχύτητα που σκρολάρεις για να δει άμα κουράζεσαι. Δηλαδή, παράδειγμα, σου βγάζει, ας πούμε, κυρίες με μαγιό, αρχίζεις εσύ σιγά σιγά, ας πούμε, και κουράζεσαι και πηγαίνεις πιο αργά. Και σιγά σιγά μετά σου βγάζει μαθήματα γιόγκα για να ηρεμήσεις. Είναι όλα τόσο κουμπωμένα και μελετημένα.
0: Δεν είδες, ειδίκη, με το Meta, ότι το πινεζώσανε αμέσως με συμβιβασμό εκατομμυρίων από 29 χώρες που στράφηκαν εναντίον της εταιρείας του Facebook ουσιαστικά για την ακαταλληλότητα και την κακοποίηση των ανηλίκων. Το θέμα λοιπόν πινεζώθηκε με συμβιβασμό αντί να αλλάξει άρδιν από τις κυβερνήσεις, από την πολιτεία, από τους θεσμούς.
1: Μπήκε στο σιρτάρι δηλαδή.
0: Μπήκε στο σιρτάρι και συνεχίζεται. Συνεχίζεται, ναι, η κακοποίηση.
1: Και εμένα το feed μου στο Facebook γίνεται όλο και πιο εξοργιστικό και εκνευριστικό. Μου βγάζει καταρχάς πολύ ΟΠΕΚΕΠΕ. Star του ΟΠΕΚΕΠΕ μου βγάζει, οι οποίοι για κάποιον λόγο βγάζουν συνέχεια selfie,
0: ναι,
1: και από κάτω πέφτει το βρυσίδι του αιώνα. Και απαντάνε κιόλας στο βρυσίδι, γιατί όλο αυτό ανεβάζει κι άλλο το post. Μετά μου βγάζει διάφορους άκυρους που ψάχνουν γνωριμία. Βλέπει
0: δεν
1: ότι κάποια τσιμπάω.
0: Αυτά κάποια στιγμή έκανες κάποια κίνηση, γι' αυτό σου βγαίνουν αυτά με τις γνωριμίες.
1: Βρε, κατά λάθος.
0: Κατά λάθος.
1: Μην κάνετε το λάθος και πατήσετε εκεί που δεν πρέπει. Την πατήσετε, είναι αχινός.

0: Ο Σπύρος λέει, ναι, και αλάρμο σου έκανα και καφέ θα πάρω, να ξέρεις, από κάτω. Το πρωί εντωμεταξύ που ερχόμασταν, τα μαγαζιά εδώ στα Λαδάδικα, αρκετά μαγαζιά, τις νύχτες εννοώ, δούλευαν και τη ημέρα. Από κεκτημένη ταχύτητα έγινε τρελό πάρτι χθες στα Λαδάδικα. Πρέπει να έγινε κάτι.
1: Εννοείται. Αυτό εδώ πέρα συνήθως το βλέπεις Σάββατο βράδυ.
0: Πολύ after. Πολύ after.
1: Πολύ after.
0: Πολύ, after. Πολύ, πολύ σουτζουκάκι εδώ, πρωί-πρωί, 7 η ώρα, σουτζουκάκι τώρα και αυτό. Μπράβο, μπράβο.
1: Η τουριστική βιομηχανία δουλεύει στα κόκκινα εν όψη ΔΕΘ.
0: Και τώρα που λες κόκκινα, τι γίνεται στην περιφερειακή, τι να γίνεται ρε παιδιά, τι φαντάζεστε ότι γίνεται στην περιφερειακή?
1: Να το παίξω στοίχημα.
0: Δηλαδή, εάν δεν έχουμε κίνηση, τότε θα είναι πια είδηση.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπαίνουμε λοιπόν στο χάρτη να δούμε λίγο τα κόκκινα και τα πράσινα. Τα γαλάζια τα έχουμε δει εδώ και καιρό.
1: Τώρα μόνο γαλάζια αυτό το Σαββατοκύριακο θα βλέπουμε. Α, και παραδόξως σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχω δει και χειρότερες περιφερειακές. Σήμερα είναι κιτρινούλα.
0: Είναι σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή, πώς λέμε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάποιοι

0: Λοιπόν, την κάνουν από την Πέμπτη, καταλαβες. Και ενώ το αναμενόμενο είναι λόγω ΔΕΘ να γίνεται χαμός, δεν το συναντάμε το χαμό, γιατί οι ντόπιοι την κάνουν σιγά σιγά προς Καλλικράτεια, Χαλκιδική, Γρίτσα, Τόχορο κτλ, κτλ.
1: Η αλήθεια είναι σήμερα που κατέβηκα από την Περεβού μέχρι το κέντρο και διέσχισα όλη την πόλη. Από τις 7 μέχρι τις 8 που θα έπρεπε να είναι ώρα αιχμής,
0: ναι.
1: ήταν πιο πολύ προς 15 Αύγουστο το έκανες δηλαδή, παρά προς Σεπτέμβριο. Ναι. Άρα αυτό που λες ισχύει.
0: Κάγκελα παντού, μου λέει ένας φίλος, ο Φίβος, μ' αρέσει το λατινικό σου. Εν πάση περιπτώσει, μου λέει κάγκελα παντού, τα είδα και εγώ παιδιά. Υπάρχουν αυτά τα έξτρα κάγκελα μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και μπροστά στη ΔΕΘ από την κάτω πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της Μανώλη, του Μανώλη, της οδού Μανώλη Ανδρώνικου. Υπάρχουν κάγκελα δεξιά και αριστερά, έξτρα, στοκ. Γιατί σου λέει μπορεί να γίνει καμιά στραβή, θα χρειαστούμε κάγκελα. Μην τρέχουμε να βρίσκουμε τελευταία στιγμή τα κάγκελα. Είναι τα ίδια κάγκελα αυτά, είναι ιστορικά κάγκελα. Είναι ιστορικά. Τα πόσα χρόνια αυτά τα κάγκελα, τα θυμάμαι, τουλάχιστον 30, ε?
1: Η Ελλάδα στα κάγκελα που
0: ναι, είναι πάνω, αυτά τα συγκεκριμένα κάγκελα έχουν μεγάλη ιστορία. Πού να βρει τέτοιο σίδερο τώρα, πού να βρει τέτοιο κάγκελο. Ο μάστορ δεν μπορεί να το φτιάξει ξανά το ίδιο. Να σημειώσουμε ξανά αυτό που σας είπαμε χθες. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί και 50 δημιουργίες επιποδός. Κάμερες παντού. Παντού όμως. Σε σημείο να λες, ας πούμε, να βαφτώ, μην κυκλοφορήσω έτσι τη μισκή χωρίς μακιγιάς. Δεν θα με γράψει και καλά. Μόνο οι κάμερες στον δρόμο δεν είναι. Αυτές που ήτανε αϊ-αϊ. Έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε κάποια φανάρια έχει αυτές που κόβουν κλίσεις, λες.
0: Δεν λειτουργούν. Είναι η εγκατάσταση. Περίμενε.
1: Εγώ βλέπω κάτι λαμπάκια ανάβουν. Κόκκινο, πράσινο εκεί πέρα. Στην Πότσαρη, ας πούμε.
0: Λαμπάκια ανάβουν πολλά.
1: Ναι.
0: Γράφουν όμως τα λαμπάκια.
1: Δεν έχω ακούσει κανέναν να του
0: χειριστεί. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Κάποιες υπογραφές πρέπει
0: εμπλοκή,
1: να πέσουν.
0: Ναι, κάποιες πρέπει να πέσουν. Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Είμαι απέναντι λίγο από μια δημιουργία. Να τους πω καλημέρα, βεβαίως να τους πεις καλημέρα. Με τους εργαζόμενους είμαστε πάντοτε.
1: Η έκπληξη θα ήταν να μην είσαι απέναντι από κάποια δημιουργία.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Μεσημέρι σε ξυπνήστε. 8 με 10 κάθε μέρα μαζί.
3: Τι ώρα ξύπνησες σήμερα?
2: 5.
3: Α, σε ξεπέρασα.
2: Τι, δεν κοιμήθηκες καν?
3: Όχι, 4 ξύπνησα.
2: Γιατί, τι είχες?
3: 5 ήμουν στον δρόμο. Τίποτα, όχι, χωρίς ξυπνητήρι.
2: Okay.
3: Κοιμήθηκα στις 9.30.
2: Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, στο άλλο μικρόφωνο Θανάσης Αποστολίδης. Και σας έλεγα νωρίτερα για τον απολογισμό Τσαλικάκη, του διοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας, είπε, δεν θέλω να το λέω σύντιμηση, το λέω έτσι καλύτερα. Τη διάβαζα χθες με τις δεκάδες εκάρτες εκεί για να καταλάβω κάποια πράγματα. Παιδιά, ο απολογισμός αυτός είναι σαν διαφήμιση επιτυχίας. Και να λέμε την αλήθεια, έχει βάση. Η Τρίτη είπε λοιπόν, δηλαδή το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που θα πάει σήμερα ο Πρωθυπουργός, είναι Τρίτη είπε. Βγήκε πρώτη στην ικανοποίηση ασθενών, έριξε τις λίστες χειρουργείων σχεδόν στο μισό, έβγαλε δωρεάν απογευματινά χειρουργία, τα νοσοκομεία δηλαδή της ενότητας, γέμισε προσωπικούς γιατρούς, όχι ότι όλα είναι τέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει σε σχέση με τις άλλες σε όλη τη χώρα, σκίζει. Και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση και αναζήτησα τον διοικητή, τον κύριο Δημήτρη Τσαλικάκη, γιατί οι εργαζόμενοι στην Τρίτη, είπε, έκανε ένα σύστημα, μια πατέντα, την οποία πατέντα την έχουν πάρει όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διοικητής, ο κύριος Τσαλικάκης. Καλημέρα κύριε διοικητά.
4: Καλημέρα κύριε Παναγιωτίδου, καλημέρα κύριε Αποστολίδη και σε εσάς και στο ακροατή.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Για πείτε μας λιγάκι, αυτή την πατέντα καταρχήν, γιατί τα άλλα που διαβάζουμε είναι πραγματικά εξαιρετικά ως στοιχεία. Βέβαια υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία θα σας τα θέσω και αυτά. Αυτή η πατέντα τι είναι?
4: Καταρχήν να πω ότι όλο αυτό που έχετε στα χέρια σας φαντάζομαι ή αυτό που είδατε στο διαδίκτυο είναι ο απολογισμός της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας για το έτος 2025.
2: Ναι.
4: Έχουμε καθιερώσει κάθε φορά στην έκθεση Θεσσαλονίκης να βγάζουμε τον απολογισμό της υγειονομικής περιφέρειας, να δείχνουμε τη δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουν στο σύστημα. Αυτό είναι, δεν είναι ούτε κάτι λιγότερο ούτε κάτι παραπάνω. Και αν δείτε, έγραψα ένα σχόλιο ότι δεν μπορεί να αποτυπώσει και σωστά. Τα νούμερα λένε κάποια πράγματα, προέρχομαι από τον όρο που ασχολείται με νούμερα, λένε και δείχνουν πολλά, αλλά δεν μπορούν να δείξουν ούτε την ποιότητα ούτε την ένταση όλων αυτών των ανθρώπων για όλο αυτό. Στις 365 μέρες του 2025 που δουλεύουμε.
2: Είναι μία λογοδοσία και μας αρέσουν οι δημόσιες λογοδοσίες. Είναι μία λογοδοσία, ναι.
4: Και πάντα το κάνουμε για να δείξουμε και τη δουλειά των ανθρώπων. Ξέρετε, με πήρανε πάρα πολλά τηλέφωνα χθες, πάρα πολλοί συνάδελφοι από το χώρο της υγείας. Μπράβο κύριε διοικητά, πες τα, γιατί δεν μας τα λένε, γιατί δεν τα λέμε, γιατί δεν τα βλέπει ο κόσμος να τα βγάλουμε. Νιώθουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σύστημα μια περηφάνεια για αυτά που κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους, όλοι αποτυπωμένοι σε όλες αυτές.
2: Ναι.
4: Που έχετε. Τώρα, αυτό που ρωτήσατε για το καινοτόμο που έχει κάνει εδώ η Διεύθυνση Πληροφορικής με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, είναι ένα σύστημα, γιατί έχουμε λίγες κλίνες στον χώρο της ψυχικής υγείας, να διαχειρίζονται σωστά. Αυτό το σύστημα πήρε και ένα.
2: Και το έκαναν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Εδώ. Δηλαδή το έκανε η Τρίτη, είπε. Δεν βάλατε εξωτερικό συνεργάτη, δεν κάνατε απευθείας ανάθεση, δεν κάνατε τίποτε. Αυτό είναι είδηση. Αυτό είναι
4: είδηση.
2: Εν πάση περιπτώσει,
4: είναι
2: τώρα
4: εξαιρετικοί άνθρωποι, είναι όλοι, έχω μια εξαιρετική Διεύθυνση Πληροφορικής Ψυχικής Υγείας, συνεργάστηκαν τα τελευταία.
2: Κάνατε ένα λογιστικό περίπου σύστημα, ας το πω έτσι, ένα λογισμικό, το οποίο το έχουν πάρει όλα τα νοσοκομεία της χώρας για να διαχειρίζεστε τις κλίνες της ψυχιατρικής.
4: Το είχε πάρει ο κύριος Βαρδόπουλος, όταν υφυπουργός για αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας.
2: Και
4: το έδωσε σε όλες τις κοινωνικές περιφέρειες για να έχουν εκεί.
2: Μπράβο, μπράβο. Η Θεσσαλονίκη, όταν ανοίγει δρόμους, είναι καλό πράγμα. Τώρα, να μείνουμε λίγο στον απολογισμό. Είναι βέβαια σαν απολογισμό, σαν διαφήμιση όλα αυτά που γράφεται, αλλά εγώ έχω βρει και πολλά κενά. Υπάρχουν, ας πούμε, 15.000 ονόματα που μένουν ακόμη στις λίστες. Ένα. Στους ενήλικες της ψυχιατρικής, οι 6 στους 10 μπαίνουν ακόμη με εισαγγελική εντολή. Οι καταγγελίες για συμπεριφορά και φροντίδα γιατρών δεν εξαφανίστηκαν επειδή ανέβηκε ο μέσος όρος στο 4,15, μάλιστα το 5, έτσι. Δηλαδή, έχετε και εδώ καλό νούμερο. Είναι πολύ ευχαριστημένοι από τα νοσοκομεία σας, τα οποία είναι Παπα-Νικολάου. Πείτε τα λίγο, γιατί να τα θυμόμαστε λίγο αυτά.
4: Το νομό στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης είναι το Παπα-Νικολάου, το Παγιοργίου, το Γεννηματάς και το Άγιος Δημήτριος. Και μετά πηγαίνουμε δυτικά, πάμε Κατερίνη, νομό Ημαθίας, πάμε Βέρεια Νάουσα εννοώ, πάμε στην Μπέλα, Έδεσα Γιάννητσα, και μετά έχουμε όλη τη Δυτική Μακεδονία, τα 5 νοσοκομεία στους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η
2: μεγάλη υγειονομική περιφέρεια.
4: Τα κέντρα υγείας σε όλες αυτές τις περιοχές.
2: Και ο μέσος όρος...
4: Είναι πολύ σημαντικά τα νούμερα και στην πρωτοβάθμια.
2: Στην ικανοποίηση των ασθενών, ο μέσος όρος σε όλα τα νοσοκομεία είναι 4,15 με άριστα το 5.
4: Ακριβώς.
2: Τότε βγήκατε πρωταθλήτρια σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Η ΥΠΕ βγήκε πρωταθλήτρια σε όλη την Ελλάδα.
4: Ναι, και αυτό, ξέρετε, είναι και πολύ, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Το να παραμείνεις και να είσαι, αυτό λέμε σε όλους τους ανθρώπους, ναι, πετύχαμε έναν στόχο, είμαστε πρώτη κοινωνική περιφέρεια και τώρα το δύσκολο πράγμα
2: ωραία,
4: είναι
2: πάμε
4: να,
2: λοιπόν
4: να
2: στα,
4: ακόμα περισσότερη δουλειά.
2: Πάμε λίγο στα κενά που λέγαμε. 15.000 ονόματα μένουν ακόμη στις λίστες. Οι καταγγελίες για συμπεριφορά και φροντίδα γιατρών δεν εξαφανίστηκαν.
4: Είμαι πάτε ακόμα στα κενά, κυρία Καραπαγιωτίδου.
2: Ναι.
4: Που όντως είναι το νούμερο, είναι 14.000, περίπου 14.948 οι εγγραφές για το 2025. Θα σας πω τι σημαίνει. Όταν αναλάβαμε το σαν τρίτη γενική περιφέρεια ως διοικητής εδώ με τους συνεργάτες μου, τον υποδιοικητή, τον κύριο Κούπκα και τον κύριο Τερασίδη, το πρώτο πράγμα που μας ήρθε επιτακτικά να λύσουμε ήταν το θέμα της λίστας χειρουργείου των νοσοκομείων. Και μάλιστα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Το 14-15.000 που βλέπετε, που έχουν όλα τα νοσοκομεία της τρίτης γενικής περιφέρειας σε αναμονή χειρουργία 31/12 του 2025,
2: ναι,
4: είναι το 96%, αυτό είναι το 97% εγγραφές του 2025. Αυτό τι σημαίνει, αν δείτε έχει ένα μικρό, ένα...
2: Εντάξει, επειδή είστε επιστήμονα στον αριθμό, μη μας μπερδέψετε, πρωί-πρωί δεν έχουν πει και
4: θα
2: καφέ.
4: Θα το πω ακόμη πιο απλά.
2: Πιο απλά σας παρακαλώ.
4: Ήταν 14.000, όταν αναλάβαμε, ήταν η λίστα μόνο του Παπαγεωργίου.
2: Ναι.
4: Το 2024 το Σεπτέμβριο.
2: Ναι.
4: Φτάσαμε μετά το Νοέμβριο του 2024, μπήκανε τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή μέχρι να μπουν τα δωρεάν εντελώς χειρουργία κάποια στιγμή το τέλος του 2024, αρχές full σε ανάπτυξη το πρόγραμμα του 2025, πληρωμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα νούμερα που βλέπετε, γιατί είναι 31/12 ο απολογισμός, κλείνει το 2025, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, γιατί έχει μια δικλίδα, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι για να μπει κάποιος και να δικαιούται, να είναι δικαιούχος βάουτσερ, έπρεπε να είναι 4 μήνες σε αναμονή. Σε μια λίστα χειρουργείου. Αυτός ήταν ο δικαιούχος. Το Παπαγεωργίου, λοιπόν, περίπου τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, δεν είχε ανθρώπους να βάλει να χειρουργήσει, γιατί δεν είχαν αυτό το ελάχιστο, το ενώ τώρα το Φεβρουάριο του 2026, δεν είχαν αυτό το ελάχιστο που λέει το Ταμείο Ανάκαμψης στους 4 μήνες. Αυτό που θέλω να πω είναι, αυτό που βλέπετε είναι η διαχείριση της τωρινής, τα νούμερα δηλαδή που μας έμεινε, οι 15.000 είναι οι άνθρωποι του 2025, είναι τωρινές εγγραφές.
2: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό δεν μας ανισχύει, γιατί είναι ένα νούμερο που, το οποίο διαχειριζόμαστε.
2: Τώρα
4: ότι τα απογευματινά χειρουργία λειτουργούν.
2: Σήμερα
4: τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα, είναι ακόμα πιο κάτω, αν ρωτάτε αυτό, για να κλείσουμε με τα χειρουργία, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Όχι μόνο από εμάς, για να είμαι δίκαιος, έχει γίνει δουλειά για να πέσει αυτή η λίστα. Αν δείτε, έχουν εκδοθεί συνολικά από το Υπουργείο Υγείας περίπου 10.000 βάουτσερ, δηλαδή 10.000 άνθρωποι πήραν βάουτσερ για να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό χώρο. Εμείς σαν σύστημα υγείας, αντίστοιχα, κάναμε απογευματινά δωρεάν, πάλι πληρωμένα οι γιατροί, οι άνθρωποι δηλαδή του συστήματος πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου 3.300 χειρουργία.
2: Και τώρα τέλος, έτσι, τέλος το Ταμείο, τέλος και τα δωρεάν.
4: Τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, τελείωσε το δωρεάν, γυρνάμε στο καθεστώς του Νευρίου του 2024, όποιος επιθυμεί μπορεί να πληρώσει και να πάει σε απογευματινό. Ακριβώς εκείνο το διάστημα.
2: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Δεν μαθαίνετε ότι θα μπει κάποιο άλλο ΕΣΠΑ, ΒΕΣΠΑ, κάποιο άλλο πρόγραμμα, κάτι άλλο καινούριο.
4: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εμείς κάνουμε τον προγραμματισμό μας για το μήνα.
2: Κύριε Τσαλικάκη, να τελειώσουμε λίγο την κουβέντα μας και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε άμεσα. Για τον Παπα-Νικολάου που θα είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός. Γιατί στο Παπα-Νικολάου και δεν πήγε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο? Γιατί έχουν
4: γιατί
2: και
4: εκεί,
2: ναι, γιατί εκεί.
4: Θα έχουμε τα εγγένεια και έχουμε τα εγγένεια της νέας αιματολογικής κλινικής, η οποία δίνει νέες δυνατότητες για τον αιματολογικό καρκίνο,
2: ναι,
4: να το λέω
2: έτσι. Έχω μιλήσει με τους υπευθύνους της συγκεκριμένης αιματολογικής, πραγματικά και χωρίς το κτίριο έχουν κάνει παπάδες, έχουν κάνει φοβερή δουλειά σε όλη τη Βαλκανική, σε όλη τη χώρα και σε όλη την Ευρώπη θα έλεγα. Υπάρχει ανάλογη κλινική στην Αθήνα. Αλλά τα στοιχεία και τα νούμερα που είδα εδώ της αιματολογικής του Παπα-Νικολάου είναι όχι διπλάσια, είναι πολύ καλύτερα. Και,
4: Εγώ σας καλώ, κυρία Καραπανιωτήτου, και τον κύριο Αποστολίδη να έρθετε, εφόσον μπει σε πλήρη ανάπτυξη αυτή η κλινική, να δείτε τα εργαστήρια, γιατί πάνω είναι η θάλαμη νοσηλείας, έχουν ένα εξαιρετικό τρόπο, δεν χρειάζεται.
2: Ωραία.
4: Να πάμε εκεί, είναι αποστηρωμένη.
2: Και για τη Δυτική Μακεδονία υπάρχει μια επίσης πρόβλεψη με υπογραφή για το ογκολογικό της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί εκεί και αν έχουμε πρόβλημα, εκεί και αν έχουμε καρκίνους. Αυτό πότε θα ολοκληρωθεί?
4: Αυτό τώρα βγήκε πρόσκληση πριν από 2 εβδομάδες από την περιφέρεια και από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο στηρίζει ο πυλώνας 3 πάνω την Δυτική Μακεδονία. Πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά θα βγουν οι τεχνικές μελέτες. Θέλετε ένα πολύ σημαντικό έργο, εφόσον έχει εκτινοθεραπευτικά μέσα, σημαίνει ότι έχουμε, γιατί έχουμε και κατασκευαστικό κομμάτι στο νοσοκομείο της Τολεμαΐδας, πιστεύω ότι θα μας πάρει 4 με 5 χρόνια.
2: Είναι τόσο τραγικά, είναι όπως μου έλεγε μία φίλη γιατρός, ότι πριν από λίγο καιρό στις 10 ακτινογραφίες σε 9 είχαν καρκινό.
4: Τώρα δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο.
2: Και να κλείσουμε με το ογκολογικό η σιωπή σας επιβεβαιώνει την εκτίμηση.
4: Ένα μόνο σχόλιο θα πω, γιατί άκουσα κάποια σχόλια για μια μελέτη από κάποιους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το πράγμα έπρεπε να το κάνουμε στη Δυτική Μακεδονία. Είτε τα κρούσματα νέοι καρκίνοι ήταν 1.000, είτε ήταν 2.000, είτε ήταν 3.000.
2: Ανοιχτά ορυχεία.
4: Έπρεπε να δοθεί στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, όπως και να έχει.
2: Αφού ακόμη ανοιχτά είναι τα ορυχεία. Τι λέμε τώρα. Οι ρήποι εκεί κάνουν πάρτι κάθε μέρα. Και για το ογκολογικό καρκίνο.
4: Ο σχεδιασμός μας ήταν να σταματήσει η ταλαιπωρία των ασθενών. Για μια κτινοθεραπεία η οποία είναι περίπου πλέον με τους νέους γραμμικούς επιταχυτές περίπου στα 10 λεπτά, κάποιος έπρεπε να κάνει 400 χιλιόμετρα από τη Δυτική Μακεδονία.
2: Και στο ογκολογικό του Καρατάσιου εκεί, του πρώην στρατοπέδου, πώς πάει αυτό το πράγμα? Είμαστε ακόμη στις μελέτες και στις υπογραφές.
4: Μέσα στον Ιούλιο, από όσο ξέρω, ξεμπλόκαρε από το Συμβούλιο της Επικρατείας μία ένσταση, μία εκ των τριών εταιριών και προχωράει κανονικά. Νομίζω ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διοικητά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Bye.

0: Πολλά τα μηνύματά σας. Το χαμήλωσα κιόλας, είδες, τώρα το άνοιξα πάλι. Στο ThFM 107,1, στο Messenger Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Πολλά τα μηνύματά σας σε αυτή την πλατφόρμα της Τρίτης ΥΠΕ και των νοσοκομείων της Βόρειο Ελλάδος που έκαναν οι εργαζόμενοι και πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Μ' αρέσουν όταν οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν. Ρωτάει εδώ ένας φίλος αν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία και μου λέει και ο Αποστολής κάτι ανάλογο. Τι
1: ναι,
0: μου πες τώρα,
1: η πλατφόρμα σαν ναι. πλατφόρμα συγκρίνεται με την εμπειρία του ασθενούς μέσα,
0: βέβαια,
1: δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Η εκαθάριση των λιστών
0: ναι.
1: από παλιές εγγραφές και τα λοιπά, μήπως αλλάζει τα νούμερα.
0: Κοίταξε, επειδή ο συγκεκριμένος διοικητής είναι της στατιστικής, είναι επιστήμονας, είναι καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, γνωρίζει πολύ καλά από νούμερα. Θα μου πεις, μαγειρεύονται τα νούμερα. Φυσικά, το έχουμε καταλάβει από τις δημοσκοπήσεις αυτό. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή πόσοι μπήκαν στο νοσοκομείο, πόσοι βγήκαν, τι έχουν κάνει κάποια δήλωση, έχουν κάνει κάποια σε αυτή την εφαρμογή ικανοποίησης. Και βγαίνουν κάποια στοιχεία. Με άριστα το 5 λοιπόν, τα νοσοκομεία αυτής της συγκεκριμένης ΥΠΕ σε όλη την Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια, πρωταθλητές, είναι στο 4,5 με άριστα το 5. Δηλαδή και 500 άτομα από τους 50.000 που έχουν νοσηλευτεί να έχουν απαντήσει είναι σαν δημοσκοπήσεις, ρε παιδί. Με δημοσκοπήσεις τι είναι? Μια βάση δεδομένων 1.000 ατόμων. Τη στέλνουμε email και απαντάμε και ξαναπαντάμε. Εγώ συμμετέχω σε 2 εταιρείες. Το τι απαντήσεις έχω δώσει. Βέβαια, καταγράφω και τις ερωτήσεις.
1: Δεν θα πρέπει να υπάρχει όμως και μια αντίστοιχη υποδομία. Δηλαδή, είναι σαν να λέω: έχω μια επιχείρηση που έχει τα τέλεια software, αλλά δεν έχω, ρε παιδί μου, ανθρώπους να εξυπηρετήσουν.
0: Δηλαδή, αυτά είναι γνωστά τώρα.
1: Είναι εργαλείο.
0: Ότι δεν υπάρχει προσωπικό, ότι δεν υπάρχουν βιοπαθολόγοι, ότι δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Τι θέλω να ξαναπούμε όλα.
1: Όχι,
0: δεν έχει αλλάξει κάτι φοβερό. Έχουν γίνει φυσικά αυτές οι εργασίες ανακαίνησης, τις οποίες το Υπουργείο της παρουσιάζει και καλά εγγένεια κέντρων υγείας, ας πούμε, ενώ είναι εγγένεια ανακαινισμένων κέντρων υγείας. Ξεχνάνε αυτό να το βάλουν, σου λέει. Ας το σερβίρουμε. Όλα τα καταπίνουν αμάσιτα, ας το σερβίρουμε έτσι. Θα το πάρουν οι δημοσιογράφοι, ακριβώς το ίδιο θα πούνε. Γιατί η πληροφορία τρέχει, δεν φταίνει η δημοσιογράφη, φταίνει ότι είναι τόση πληροφορία, σου λέει η επίσημη εκδοχή είναι αυτή. Δεν μπορείς, επίσημη είναι, σοβαροί άνθρωποι είναι, είσαι υπουργείο είναι. Πού να το πάει το μυαλό μας τώρα με την πληροφορία στην πληροφορία, όλο αυτό το παιχνίδι. Σήμερα αυτό που θα εγγενιάσει πάντως ο Πρωθυπουργός είναι κανονικό. Το έχω δει και εγώ το κτίριο, έχω πάει νωρίτερα. Η αιματολογική κλινική είναι μια πραγματικότητα. Και θα είχαμε τέτοια πραγματικότητα και σε άλλες περιοχές, παιδιά, της Θεσσαλονίκης, στο Ιπποκράτειο, ας πούμε, υπάρχει μέσα έκταση για να κάνεις μια πτέρυγα καινούργια. Δεν το κάνα, προτιμήσανε να κάνουν τις ανακαινήσεις. Στον Άγιο Παύλο, επίσης, αντί να κάνουν εκεί ξανά από την αρχή όλο αυτό, κάνουν πάλι εκεί ανακαινήσεις και μια προέκταση. Προχωράει αυτή, προχωράει.
1: Τις γραμμές στο Ιπποκράτειο, μπλε, κόκκινη, κίτρινη, ναι. πράσινη.
0: Στο Γεννηματάς ακόμη είναι τα μπάζα έξω και στο ΑΧΕΠ είναι τα μπάζα από πίσω, από την πίσω πλευρά, παιδιά. Βλέπεις την ιστορία του νοσοκομείου που έχει γίνει, βέβαια, το ΑΧΕΠ με δωρεά. Τα περισσότερα νοσοκομεία, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, στη Θεσσαλονίκη είναι με δωρεές ή ήταν των Οθωμανών, της Εβραϊκής κοινότητας κτλ. Ακόμη και αυτό που κάνουμε τώρα, το παιδιατρικό νοσοκομείο στην Βόρεια Ελλάδα, στο Φίληρο. Προχωράει γιατί είναι το Ίδρυμα Νιάρχος πίσω. Όχι ότι δεν δίνουμε λεφτά εμείς. Υπάρχουν πολλά χρήματα του ελληνικού δημοσίου, έτσι. Μην τρελαίνεσαι. Απλώς ξεκίνησε με δωρεά. Για πες.
1: Δεν είναι στα μπετά, είναι στα ξύλα.
0: Πήγες, πέρασες,
1: περνάω συνέχεια από εκεί πέρα. Ναι, και βλέπω ότι είναι ξύλινο σαν κατασκευή στο μεγαλύτερο ποσοστό. Έχει τις κολόνες δηλαδή. Αλλά πρέπει να είναι κάποια οικολογική, κάποια πολύ μεγάλη τεχνολογία.
0: Ο δρόμος έχει γίνει που έλεγαν οι δήμαρχοι θα κάνουν το δρόμο για το παιδιατρικό, λοιπόν, ή θα έχουμε το παλιό δρόμο και το καινούριο νοσοκομείο.
1: Δρόμος...
0: Θα έχουμε νοσοκομείο και δεν μπορούμε να πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή έχει δύο επίπεδα. Γίνεται μια διαπλάτηση, αλλά για κάποιον λόγο είναι ακόμα ο παλιός ο δρόμος. Υπάρχει δηλαδή ο διαπλατισμένος από δίπλα, αλλά είναι, ξέρω εγώ, κανένα 50 εκατοστά, πόσο είναι, κανένα 30 εκατοστά πάνω. Οπότε δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο να τον εκμεταλλευτείς. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει αυτό το σχέδιο, πάντως θα ενωθεί σε κάποια φάση.
0: Δηλαδή θα έχουμε νοσοκομείο και δεν θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Θα έχουμε δηλαδή super duper παιδιατρικό και δεν θα έχουμε πρόσβαση.
1: Σου έχω και καλύτερη. Θυμάσαι εκεί που είχαν κάνει καλντερίμι.
0: Το είπαμε.
1: Καλντερίμι στον Άγιο Δημήτριο.
0: Ναι, για
1: και
0: πες.
1: Το ξαναστρώσανε.
0: Ναι.
1: Το περάσανε τους αρμούς, μία είδαν ότι δεν γίνεται δουλειά και μετά το κάνανε ξανά δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάσου να πηγαίνεις εκεί πέρα με κάταγμα, ας πούμε, και να σε πηγαίνει τον ασθενοφόρο.
0: Έχεις την εμπειρία, έχεις το βιωματικό του ασθενοφόρου, να είσαι μέσα και να σε μεταφέρουν με ασθενοφόρο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Όχι, από δασικό δρόμο έχω εμπειρία να με μεταφέρουν, με σπασμένο πόδι. Και είναι πάρα πολύ οδυνηρό.
0: Δεν είναι. Δηλαδή και οι οδηγοί, ο άστιος ασθενής, τώρα ποιος μας κάνει εμάς, τέλος πάντων, αλλά και οι εργαζόμενοι, παιδιά, τι λακούβα. Το τι ζούμε όσοι διακομιζόμαστε, δεν μεταφερόμαστε, διακομιδή είναι, με ασθενοφόρο, γιατί κάνουν σήμερα και μια κινητοποίηση οι εκαβίτες. Σήμερα δεν είναι, σήμερα είναι. Ναι.
1: Εγώ τους βγάζω το καπέλο πάντως τους εκαβίτες. Δηλαδή είναι πραγματικά θαραλέοι και ήρωες.
0: Λοιπόν, να ξαναπούμε αυτά που ακούσατε και από τον Αλέξη Νικηφορίδη στο Δελτίο Ειδήσεων. Το επιβατικό κοινό, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, βλέπε μετρό, σήμερα από τις 3, να ξέρετε, θα έχουμε αναστολή λειτουργίας των σταθμών, νέο σιδηρονικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδη, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Χθες όταν το έλεγα εγώ, μου έλεγες εσύ, είσαι σίγουρος, σίγουρη Μελίνα?
1: Δεν σου είπα, σου είπα το βλέπες, το έπαιξες?
0: Όχι, την ώρα που το είπα στον αέρα, ότι θα τα κλείσουν, που θα πάνε τώρα. Κρυφτεί κανένα εκεί μέσα, μια ομάδα και κάνει κανένα τζέρτζελο.
1: Αυτό το καμπανάκι που χτυπάει συνέχεια.
0: Το χαμηλώνει, το χαμηλώνει, το χαμηλώνει. Χαμηλών. Μηνύματα είναι στο Messenger. Λέει ο Μίτσος, λέει, καλύτερα να κάνουν flyover και για παιδιατρικό νοσοκομείο Βορείου Ελλάδος. Πάντα ρε Μίτσο, πάντα πολύ μπροστά, είσαι πολύ μπροστά. Τι θες, θα περιμένουμε χρόνια? Όχι, flyover δεν έχουμε τέτοια, δεν έχουμε. Εντάξει.
1: Κοντά είναι, κοντά με το που στρίψεις από τον Νεάπολη, από Κόμβο εκεί πέρα, είσαι δίπλα.

0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα Τάκη, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα βλέπουμε κι εμείς, η Τσιμισκή μια χαρά κυλάει. Με Δευτέρα βλέπω τροχονόμους, ειδικά από Βενιζέλου και μετά. Έχουμε πολύ καλή εικόνα, φάτσα κάρτα. Τα αλάρμ είναι για μας ή για τον καφέ που σταματάτε εδώ να πάρετε καφέ? Και για τους δύο. Ωραία, ευχαριστώ.
1: Έχουν γίνει δύσκολα τα αλάρμ στην Τσιμισκή. Δεν μπορείς να τα ανάψεις,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να
0: περνάει περιπολικό, έχεις δίκιο. Καλά κάνεις.
1: Σκανάρει συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν έχουμε κλείσιμο σταθμών μετρό το λέμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όταν έχουμε απαγορεύσεις ή κλείσιμο το λέμε ρυθμίσεις. Αλλαγές στα ωράρια, πώς το λέμε? Κομψά, πώς το λένε ρε παιδί μου, κομψά όμως. Αντί να πούνε δεν θα έχουμε μετρό ας πούμε, το λένε κομψά, έχουμε αλλαγές.
1: Είναι στα πλαίσια της τελετουργίας. Κάθε Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ είναι αυτή η τελετουργία.
0: Αύριο είναι αυτό το πράγμα, σήμερα είναι Παρασκευή παιδιά, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έτσι αναμένεται να κινηθεί σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24 ώρες, εκτός όταν δεν θα είναι 24 ώρες, όταν θα έχουμε κλειστούς τους σταθμούς.
1: Θα είναι σαν να έχετε μετρό αλλά δεν θα έχετε,
0: δηλαδή. Ναι.

0: Λοιπόν, θα είναι 24ωροι, αλλά δεν θα είναι και 24. Τι να σας πω τώρα. Σας λέω τις ανακοινώσεις της τροχέας και τις ανακοινώσεις της διαχειρίστριας εταιρείας.
1: Και γιατί δεν την πήγαν την 24ωρη λίγο αργότερα, ας πούμε, για να μην πέσουν σε αυτό το κενό. Δηλαδή να αναγγέλνεις 24ωρη και να έχει μετά,
0: ναι, έτσι,
1: κλείσιμο. Είναι σαν να μπαίνεις στο βαγόνι και να σε βάζουν να πας.
0: Δεν κουμπώνει το ένα σύστημα με το άλλο. Το ένα σύστημα δεν κουμπώνει με το άλλο.
1: Έτσι, μπρίζες.
0: Έτσι, δεν κουμπώνει. Να ξαναπούμε λοιπόν, σταθμοί του μετρό θα μείνουν αύριο Σάββατο κλειστοί λόγω κινητοποιήσεων και των κινητοποιήσεων, αυτό που σας λέγαμε από χθες. Η λειτουργία θα ανασταλεί από τις 3 το μεσημέρι και μετά στους σταθμούς Νέος Ελληνικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζόλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδη. Όμως όταν δεν θα είναι κλειστά αυτά, να ξέρετε, θα έχουμε 24ωρη λειτουργία. Άντε βγάλετε τώρα συμπέρασμα. Βεβαίως, βεβαίως, να σας πούμε το τηλέφωνο 23 17 00 27 30 και τα emails
1: studio@thetafm.gr, info@thetafm.gr. Όπως λέει η φίλη εδώ, μην ξεχνάτε και εμείς σας ακούμε και σας διαβάζουμε.

0: Κούνα.
1: Έχεις παραγγελίες εδώ από τον Γιώργο Βαλτερέ, καμιά μουσικάρα φοβερή. Θα είναι αυτές που βάλετε στις πρώτες ημέρες. Φαντάζομαι είναι παιδί της δίσκο. Του ροκ, του 80, του 90. Εκεί είμαστε.
2: Βάλαμε δίσκο σήμερα και αν δεν βάλαμε Electric Light Orchestra.
1: Εσύ το επειδή ξυπνάς 5 ώρα, νομίζω όλος ο κόσμος, ας πούμε, ξυπνάει επίσης από 5 ώρα και ακούει όλη την εκπομπή. Αυτός είναι καινούργιος ακροάτης. Μπράβο, Γιώργο. Πέσαρα, Γιώργο. Γεια σου, Σάκη μου. Γεια σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Μας έστειλε μήνυμα και φωτογραφίες εδώ από κλούβες. Τις έχω κι εγώ. Καλό είναι όμως να το στέλνετε. Μας στέλνετε και βιντεάκια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Αυτό το παίζανε στις δίσκο, δεν το παίζανε.
1: Ναι, είναι πρωινό τύπος, εγώ δεν έβγαινα. Αυτό δεν είναι δίσκο. Δίσκο είναι αυτό.
2: Ναι, αλλά εκείνη την εποχή τα παίζανε αυτά.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
2: Σουζάνα, Art Company.

0: χθες ήταν παιδιά ΧΕΠΑ, σήμερα είναι Ιπποκράτιο, να έχετε το νου σας, η συγκέντρωση πανελλαδικού χαρακτήρα, αλλά βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή και ενδεχομένως και πορεία, τουλάχιστον αυτό έχουν ανακοινώσει. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη διακίνηση των ασθενών και στις διακομιδές των ασθενών, το προσέχουν αυτό ούτως ή άλλως. Απλώς να ξέρετε ότι σήμερα η κινητοποίηση αφορά στο Ιπποκράτιο και όχι στο ΑΧΕΠΑ, χθες ήταν στο ΑΧΕΠΑ. Αν είναι να πάτε πάντως ΔΕΘ, να πάτε και από την εθνική, από το περίπτερο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παίζουν ένα παιχνίδι εκεί, το παιχνίδι της διαφάνειας. Δεν είναι πολύ κόντρα, δεν
1: το
0: είναι
1: αγαπημένο
0: πολύ κόντρα.
1: Σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι ο νούμερο ένα επισκέπτης της Διάβγειας εσύ.
0: Έχουν φτιάξει και ένα, ναι είμαι. Και θα το κλείσω τώρα, ξέρεις, λόγω προσωπικών δεδομένων. Θα το, ό,τι προλάβω να κατεβάσω και να βρω, ό,τι προλάβω τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τέτοια συζήτηση και έχουν κάνει ένα δωμάτιο, ένα ψηφιακό δωμάτιο διαφυγής. Μπορούν να μπαίνουν, λέει, σε ένα ψηφιακό δωμάτιο απόδρασης και να αναζητούμε στοιχεία, να ακολουθούμε ψηφιακά ίχνη για να εξιχνιάσουμε μια εικονική υπόθεση διαφθοράς. Μόνο που πραγματικά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αυτό το παιχνίδι, ας μην το παίζουμε εμείς οι πολίτες, αυτό το παιχνίδι ας το μάθουν και ας το παίζουν οι κυβερνώντες, οι διοικούντες, οι υπηρεσίες.
1: Μα αφού το παίζουν στην πραγματικότητα, κάθε εξάμηνο δεν σκάει και ένα σκάνδαλο.
0: Θες να πεις ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση ξέρουν από...
1: από
0: δωμάτια διαφυγής και εξιχνίαση? Ναι, ξέρουν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται. Πάρα πολύ ωραίο τεστ. Να ακολουθώ ψηφιακά ίχνη.
1: Πρώτα μπαίνεις
0: στα πρακτορία ΟΠΑΠ. Για να εξιχνιάσω εικονική υπόθεση διαφθοράς. Άκου τώρα.
1: Ξεκινάς από τα πρακτορία ΟΠΑΠ. Βλέπεις ποιος κέρδισε πολλά λαχεία, πολλά τζόκερ. Πώς λένε, follow the money.
0: Και γι' αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση, ξέρεις. Δηλαδή μπορεί να ξέρεις το δρόμο της εξιχνίασης, αλλά δεν σου δώσει ο προϊστάμενος ή ο διευθυντής το OK που θα το πάρει και αυτός από, τον, από άλλο πιο ψηλά, δεν πρόκειται να βρούμε την άκρη. Την άκρη του νήματος.
1: Θύμισε εκείνη την ταινία με τον Βέγκο που ήταν εφοριακός και τον έστειλε στον Εύρο.

0: Φίλοι ακροατές, λένε εδώ τις φυσικές υποθέσεις διαφθοράς δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε, θα κυνηγήσουμε τις ψηφιακές.
1: Πρέπει να εκπαιδευτούμε πρώτα στο ψηφιακό, όπως οι πιλότοι στα simulator, και μετά που έχουμε την εκπαίδευση.
0: Πάντως πολλές υπηρεσίες έχουν fax. Το έχεις δει, τεράστια κινητά μηχανήματα.
1: Γιατί όχι.
0: Αν πας εύκα, ας πούμε, θα δεις μέσα fax. Θα δεις μέσα φωτοτυπικά. Θα δεις και όταν σου λένε ήρθατε, αλλά πού είναι το πιστοποιητικό αυτό. Να στο έχω, λέω, στο κινητό, να σου στείλω. Όχι, λέει, το θέλουμε έντυπο. Με τι έντυπο, λέω, είμαστε ψηφιακοί. Όχι, όχι. Λέω να πάμε απέναντι στο φωτοτυπάδικο αυτό. Όχι, λέει, έκλεισε. Α, λέω, εκείνο έκλεισε. Εδώ δεν πρόκειται να κλείσει.
1: Ξέρεις ότι όταν πήγα να αλλάξω το δίπλωμά μου πριν καμιά δεκαετία, είχα πάει εκεί στη διεύθυνση μεταφορών που είναι προς τη Ρεδεστό.
0: Ναι, και αυτό έκλεισε, να ξέρεις. Αυτή η διεύθυνση.
1: Το ξέρω,
0: έκλεισε, ναι,
1: περνάω από εκεί. Αχα, αχα. Και το βλέπω, είναι ρημαγμένο. Λοιπόν, και δεν αναγνώριζε ο υπάλληλος το παράβολο που είχα βγάλει από τον Gov τότε. Και του πήρε κανένα τέταρτο, ας πούμε, να ρωτάει τους συναδέλφους. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα το κάνουμε, ας πούμε, που βάζουμε τον κωδικό κτλ. Τελικά βγήκε η άκρη, αλλά έπρεπε να πιέσεις, ας πούμε.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις στις 9 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Το νέο νοσηλευτικό κτίριο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες αιματολογικών ασθενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα πρωθυπουργός. 4 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα συγκεντρώνεται η υγειονομική στο Ιπποκράτειο στις 11 μέλη του ΕΚΑΒ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν ένστολοι και στις 6.30 στο Παπα-Νικολάου θα συγκεντρωθούν μέλη της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Σήμερα θα παρουσιαστούν και πάλι στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους της Κυψέλης. Θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, όντας ήδη προφυλακισμένοι. 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι μετά από την εντολή της αστυνομίας. Πρόκειται για τους σταθμούς Σιδηροδρομικού, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβανίου Πανεπιστημίου, Παπάφη και Ευκλείδη. Όσοι αγοράσουν και σήμερα ηλεκτρονικά εισιτήριο για τη ΔΕ θα το πληρώσουν 7 ευρώ. Από το Σάββατο η ηλεκτρονική αγορά θα κοστίζει 9 και από το εκδοτήριο 12 ευρώ. Πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Αρχανών Κρήτης βρέθηκε νεκρός. Ο Γιώργος Πολυζωάκης αναζητούνταν από χθες και βρέθηκε σε χωράφι της περιοχής πυροβολημένος από καραμπίνα. Νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης αυτή τη φορά για τις νέες ταυτότητες. Σε ανυποψία στους πολίτες στέλνονται μηνύματα που αναφέρουν πως αν δεν αλλάξει η παλιά ταυτότητα θα επιβληθεί πρόστιμο. Ακολουθώντας ένα link για να μην ακυρωθεί το υποτιθέμενο ραντεβού, πέφτουν θύματα απάτης με κίνδυνο απώλειας χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς. 36χρονος Ρουμάνος συνελήφθη μετά από καταδίωξη αστυνομικών του τμήματος Αλλοδαπών. Στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου βρέθηκε ένας Παλαιστίνιος και δύο ανήλικοι Αιγύπτιοι χωρίς έγγραφα. Στην υπόθεση της ηλικιωμένης που έχει εξαφανιστεί στη Νέα Μάκρη, η αστυνομία δεν έχει βρει ακόμη ίχνη της. Η κόρη της έχει ομολογήσει πως την έθαψε και ο εγγονός της ισχυρίζεται πως η μάνα του τακτοποίησε το πρόβλημα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 25 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, πρόβλεψη για να φτάσει ως τους 34 το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη ως τους 35, στη Θεσσαλία ως τους 34.
0: Θ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

0: Ναι, ναι, Κώστα μου, το ξέρω. Έχουν καταργηθεί τα φάξ με νόμο εδώ και 5 χρόνια. Απλώς τις συσκευές φάξ είναι εκεί ακόμη, κοσμών. Δεν το έχεις δει αυτό?
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, τι?
1: Τους Dot Matrix εκτυπωτές τους θυμάσαι που κάνανε και το θόρυβο με τα καρμπών μέσα.
0: Ναι. Δεν τα βάλανε στις αποθήκες. Φαίνεται οι αποθήκες έχουν πολύ πράγμα. Ναι, απαγορεύονται να γίνουν συναλλαγές με πολίτες και με φάξ. Έχει βγει νομοθεσία αυτό πριν από 5 χρόνια. Άλλο όμως ο νόμος και άλλη εφαρμογή του νόμου. Βάλα σημεδάκι πάνω, βάλα σημεδάκι, ναι. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα με το ξεκίνημα της εκπομπής ότι έχει γίνει ένας κακός χαμός με το νέο τουριστικό πακέτο Θεσσαλονίκης, Παΐσιος, ΔΕΘ, Ιαπώνων, Καινοτομίας και Ρέμο. Τουριστικό πρακτορείο από την Πάτρα γέμισε, χθες που μίλησα με την ιδιοκτήτρια, γέμισε ένα λεωφορείο, 50 άτομα λοιπόν, και σκέφτονται να βάλουν και δεύτερο για την συναυλία του Ρέμου, για μια επίσκεψη στον τάφο του Αγίου Παϊσίου και μία βόλτα βέβαια στην ΔΕΘ των Ιαπώνων. Κυρία Γερασιμοπούλου, το χθες μου έλεγε το τι έχουμε ακούσει, πώς το σκεφτήκατε? Λέει, το σκεφτήκαμε, λέει, γιατί οι πατρινοί άνθρωποι εδώ θέλουν να έρθουν Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι να τους στάνουν τα χρήματα για τρελά πράγματα, και είπαμε το συνδυάσουμε, να πάνε και στον Άγιο Παΐσιο, να πάνε και στη ΔΕΘ, να πάνε και στο Ρέμο που είναι δωρεάν.
1: Η πατρινή αντίστοιχα, τι εξαγωγή μου πρόκειται να έχουν? Το καρναβάλι.
0: Ναι, ξέρω, βέβαια, βέβαια.
1: Πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε αυτό? Συνδυάζεται όμως με καμία
0: γιορτή? Για να πάμε εκεί, όταν θα κάνω πρακτορείο ταξιδίων θα σου το πω.
1: Είναι
0: θα βρω το προϊόν.
1: Είναι ασύμβατο με την εκκλησία αυτό.

0: Εμένα πάντως μου άρεσε όλη αυτή η ιστορία. Μπορεί να είναι σουρεαλιστικό, με συγχωρείτε για κάποιους. Εγώ το βλέπω πολύ ελληνικό. Δηλαδή ένας μικρομεσαίος που θέλει να κάνει μια βόλτα στη Δέθα από την Πάτρα, πώς θα το κάνει? Για πείτε μου, θα πάει στο Ρέμο που είναι τζάπα? Μάθαμε να κοροϊδεύουμε τώρα. Δεν θα πάμε στη Δέθ. Είσαι από την Πάτρα και θέλεις να πας, δεν θα πας στο τάφο του Αγίου Παϊσίου? Εγώ νομίζω χαλάστηκε η κοινότητα του διαδικτύου, γιατί μιλάμε τώρα, έχει γίνει κακός χαμός, έτσι. Από την αφίσα, δηλαδή το εικαστικό ήταν αυτό που ενόχλησε, με τον Παϊσίο και το Ρέμο στην ίδια, από άνω και κάτω. Θα μου πείτε, μπορούσε να είναι και ανάποδα. Η κυρία Γερασιμοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ιδιοκτήτρια του πρακτορείου, που σκέφτηκε αυτό το πακέτο, το οποίο πάει και πολύ καλά, έτσι δεν είναι, κυρία Γερασιμοπούλου?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Φυσικά.
0: Τι, γεμίσατε το λεωφορείο?
1: Έχουμε 98% πληρότητα. Δύο θέσεις έχουν μείνει και ναι.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς το σκεφτήκατε αυτό να συνδυάσετε Παΐσιο, Ρέμο και Δεθ και Ιάπωνες?
1: Κοιτάξτε, σε όλες τις εκδρομές μας θέλουμε να έχουμε και διαφορετικό κοινό και να έχουμε και πολλές επιλογές, ώστε να το χρόνο τους να τον περνάνε ευχάριστα. Οπότε, όταν βρήκαμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για να επισκεφθούμε την πόλη σας, βέβαια η πόλη μας είναι η αγαπημένη εδώ στην Πάτρα.
0: Ναι, μαθαίνω ότι έρχεστε συχνά προς Σουρωτή και προς Θεσσαλονίκη, κάνετε πολλές εκδρομές.
1: Κάθε μήνα είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν είδαμε ότι μπορούμε να το συνδυάσουμε όλο το πακέτο και για την έκθεση.
0: Αυτό το ανακάτεμα,
1: και για τον Αντώνη Ρέμο.
0: Ναι. Το κάνατε ένα προϊόν, ναι.
1: Ότι υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον και περισσότερη συμμετοχή από κάθε άλλη φορά.
0: Όμως γιατί σας λούζουν από το πρωί στο βράδυ σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο και λένε αυτό το ανακάτεμα δεν είναι κόσμιο, δεν είναι πρέπον, δεν είναι... Γιατί, τι θεωρούνε?
1: Είναι ότι έχουμε πολλά αρνητικά σχόλια.
0: Θα το ξανακάνατε, δηλαδή αν μετά από τόσα σχόλια θα το ξανακάνατε, να βάλετε τον Άγιο με το Ρέμο και τη Δεθ στην ίδια φύσα, στο ίδιο προϊόν?
2: Νομίζω κάνει κάτι διακοπές.
0: Ναι, κάνει διακοπές, γιατί πρέπει να είστε, κυρία Γερασιμοπούλου, στην Πάτμο, έτσι? Στην Πάτμο, είστε στην Πάτμο.
1: Ναι, γι' αυτό, συγγνώμη, πιστεύω ότι θα...
0: Μια χαρά, μια χαρά. Για πείτε μας.
1: Να ακούτε καλύτερα
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Φυσικά και θα το ξανακάναμε και μας ζητάει και ο κόσμος να συνδυάζουμε τέτοια πακέτα.
2: Να σας ρωτήσω.
1: Πείτε, ναι, παρακαλώ.
2: Κάνατε διοργανώσεις εκδρομών για τον Άγιο Παΐσιο και πριν? Γιατί
0: ναι,
2: πιστεύω
0: πολλές,
2: υπάρχει
0: ναι,
2: μια δημοφιλία.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, οπότε...
1: Κοιτάξτε, το γραφείο μας δεν είναι καινούριο.
0: Είναι μια παλιά οικογενειακή επιχείρηση.
1: Χρόνια. Ναι, ναι. Σωστά, και την συνεχίζω τώρα εγώ μαζί με τον αδερφό μου.
2: Οπότε πάνω σε μια εκδρομή συνέπεσε να είναι μέσα στη ΔΕΘ. Οπότε είπατε και εσείς σας κάνουμε ένα all inclusive, που το λένε στη γλώσσα των ταξιδιωτικών.
1: Σωστά.
0: Αυτό το νέο τουριστικό...
1: Είχε φοβερή απήχηση.
0: Ναι, ότι είχε απήχηση είχε. Τώρα για καλό για κακό είναι μεγάλη κουβέντα. Θεωρείτε ότι αυτό το νέο τουριστικό πακέτο, δηλαδή ο Παΐσιος, ο καλλιτέχνης, σήμερα είναι ο Ρέμος, αύριο θα είναι ο Οικονομόπουλος, μεθαύριο θα είναι η Πάολα και η ΔΕΘ, είναι ένα πακέτο που... είναι σύγχρονα, αντανακλά στη Θεσσαλονίκη, αντανακλά στην Ελλάδα του 2026 και λόγω οικονομικών προβλημάτων?
1: Φυσικά. Εννοείται αυτό. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να το συνδυάσαμε έτσι και κάποιος που θέλει να ακούσει τον Αντώνη τον Ρέμο και δεν έχει τη δυνατότητα, θα έρθει. Όπως έγινε και τώρα.
0: Ναι, αφού δεν υπάρχει εισιτήριο, δεν υπάρχει γι' αυτό πρόσκληση, δεν υπάρχει τίποτα, είναι ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Το έχει αναλάβει ΔΕΗ. Να σας ρωτήσω, κύριε Γερασιμοπούλου, οι αντιδράσεις της κοινότητας του διαδικτύου στις αναρτήσεις σας στο Facebook, τις οποίες παρακολουθώ, και όχι μόνο, είναι κάποιες από αυτές που σας έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ, είναι όλες αρνητικές? Δώστε μας λίγο μια εικόνα.
1: Κοιτάξτε, κάποιες είναι αρνητικές, κάποιες είναι θετικές. Βέβαια, εμείς με χιουμοριστικό ύφος θεωρώ ότι όλοι έχουν κάνει τις αναρτήσεις τους. Και έτσι και εμείς τις βλέπουμε. Δηλαδή, δεν κρατάμε κακές σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Όλες οι απόψεις είναι δεκτές.
2: Το περιμένατε ότι θα γίνει viral αυτό το αυσάκι? Γιατί αυτό ξεκίνησε από κάποιες ομάδες του Facebook.
1: Όχι, πραγματικά δεν το περίμενα ότι θα γίνει viral.
0: Πώς δεν το περιμένατε, βάζετε Παΐσιο και Ρέμο στην ίδια φύσα τώρα. Καθίστε.
1: Δεν το περιμέναμε.
0: Και έναν Ιάπωνα έπρεπε να βάλετε. Ναι.
1: Δεν το περιμέναμε, όντως.
0: Αυτοί που θα έρθουν τώρα στο λεωφορείο που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά σας είναι 50 περίπου άτομα. Ναι. Τι ηλικία είναι?
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει και κόσμος ο οποίος είναι πάνω από 55 χρονών.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν 30.
0: Α, έχουμε και εκεί ανακάτεμα. Δηλαδή, άλλοι θα έρθουν για το Ρέμο και άλλοι θα έρθουν κυρίως για τον Παΐσιο. Μάλιστα. Ωραίο το ανακάτεμα. Μου αρέσει το κοκτέιλ. Ναι, ναι.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Όλοι θα πάνε στον Παΐσιο, να ξέρετε.
0: Μικροί και μεγάλοι.
1: Όλοι θα πάνε.
0: Πάντως, ο Άγιος κάποτε.
1: Όσοι συμμετέχουν, όλοι θα έρθουν να προσκυνήσουν την επόμενη μέρα, γιατί το προσκύνημά μας θα είναι Κυριακή. Θα έρθουν όλοι να προσκυνήσουν στον τάφο του Γέροντα Παϊσίου.
0: Ο Άγιος ήταν πολύ ανεκτικός σε όλα και σε όλους. Η ιστορία του αυτό λέει. Και κάποια στιγμή στο Άγιο Όρος, επειδή έβλεπε πολύ τουρισμό, τζιπς και αυτά λοιπά, λέει: ηρεμήστε ρε παιδιά. Θα πάμε από τροχαίο στο Άγιο Όρος. Υπήρχε μια εικόνα η οποία ήταν πολύ κόντρα σε όλο το κατανυκτικό της Ορθοδοξίας. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κάναμε ένα βήμα ακόμη παραπάνω. Παραπάνω, τώρα παρακάτω, αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάει η κοινότητα του διαδικτύου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε.
1: Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Ότι αγαπάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, βέβαια, το έχουμε καταλάβει. Να σας ρωτήσω, γιατί χθες έψαχνα και ένα άλλο θέμα που αφορά σε πρακτορείο ταξιδίων. Δεν θέλω να πει το ονόματα, γιατί βλέπω την ανάρτηση την έχουν κατεβάσει. Εξαφανίστηκε ο οδηγός πρακτορείου της Θεσσαλονίκης, ήταν να αναλάβει ένα από τα δρομολόγια σας και δεν ήρθε, με αποτέλεσμα τον ψάχνει η αδερφή του.
1: Ναι, αλλά ευτυχώς είχε ως το τέλος, βρέθηκε ο άνθρωπος, δεν ξέρω ακόμα τους λόγους
0: της εξαφάνισης.
1: Δεν έχω επικοινωνία. Ναι,
0: αλλά κινητοποιήθηκε η ασφάλεια, κινητοποιήθηκε ένας μηχανισμός ολόκληρος, είχαμε και ανάρτηση, το ψάξα κι εγώ και δεν μπορούσα να το βρω. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά, δηλαδή βρέθηκε και είναι καλά, αυτό μου λέτε.
1: Όλα καλά, ναι.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Και εμείς, καλή συνέχεια.

0: Εδώ και εμένα με λούζουν τώρα, φίλοι ακροατές. Να είστε καλά, παιδιά. Και μόνο που με ακούτε, δεν πειράζει.
1: Δεν μας λες γιατί σε λούζουν όμως, με Ultra XT.
0: Είναι τουριστικό προϊόν αυτό της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι μακέτο αυτό το έργο.
0: Ναι. Είναι δυνατόν να αναδεικνύει το θέμα. Εγώ το αναδεικνύω. Η παγκόσμια, η διαδικτυακή κοινότητα το έχει αναδείξει, παιδιά. Χθες σας το είπα, αλλά από προχθές έχει γίνει το πάρτι.
1: Πρώτοι εμείς βέβαια το βγάλαμε στον αέρα, νομίζω.
0: Τι να κάνουμε, Βαλκάνια είναι, ναι. Και με εκπρόσωπο, γιατί ρώτησα την κυρία Γερασιμού, σας πήρε τηλέφωνο κάποιος συνάδελφος, κάποιο μέσο να σας ρωτήσει. Όχι, λέει, στη Μόνη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και στα Βαλκάνια έχουμε και τα καζίνο. Έχουμε και άλλο τουριστικό. Έρχονται από εδώ για να πεταχθούν μετά στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια.
1: Όλα τα καζίνο έχουν
0: ελευθερία. Ποιο είναι, για πεις ρε Μητσο, ποιο είναι το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης? Αν δεν είχαμε τη ΔΕΘ, ας πούμε, ούτε η κυβέρνηση θα αργότανε. Δεν είναι τουριστικό προϊόν, δεν έχεις ακούσει για το θρησκευτικό τουρισμό της Μονής του Αγίου Παϊσίου?
1: Καλά, χαμός
0: δεν
1: γίνεται.
0: Το έχεις ακούσει αυτό, το μας το ακούς? Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα στην κεντρική, ως κεντρική Μακεδονία? Υπάρχουν τόσοι αντιπεριφερειάρχες. Υπάρχει αντιπεριφερειάρχησα η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, η οποία έχει κάνει και πάρα πολλά ταξίδια για να φέρει εδώ τουρισμό. Εμένα ρωτάς. Ποιο είναι το, λέει, ο Κώστας λέει, φραπές γύρως με αληφές και λαδάδικα. Είσαι στο κέντρο, λέει, του τουριστικού του προϊόντος, Μελίνα. Στο Θήτα FM 107,1.
1: Έχουμε και πιο μοντέρνα, το Μπουγατσάν. Ήταν μια μόδα, δεν προχώρησε.
0: Όχι, Στέλλα μου, δεν ήταν η Πάολη, τυχαία το είπα, γιατί στη ΔΕΘ η καλλιτέχνης που έχει εμφανιστεί, η τραγουδίστρια που έχει εμφανιστεί περισσότερο από όλους τους άλλους είναι η Πάολα.
1: Για πες όμως με τη σκηνή του Ρέμου, τι γίνεται? Χτίζεται εδώ και πολύ καιρό. Κάνα τρίμερο νομίζω το χτίζουν εκεί πέρα το γεφύρι.
0: Τι σιδεριά είναι αυτή, σαν να σηκώνουν πολυκατοικία? Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Θα γίνει σούπερ υπερπαραγωγή εκεί πέρα. Το βλέπω.
0: Εσύ,
1: δηλαδή,
0: παιδί μου, που είσαι και καλλιτέχνης και είσαι και μουσικός και τα λοιπά, εξήγησέ μου, πρέπει να στηθούν τόσες σκαλοσιές για να μπουν αυτά τα ηχεία που μου λες? Θα βάλουν και από πάνω, φαντάζομαι, τέντα, γιατί ένα μπουρίνι μπορεί να περάσει.
1: Καλά, αυτό είναι το ρίσκο. Πάντα το ρίσκο, έχει το μια, ρίσκο. Μια ζωντανή συναυλία το ρίσκο. Πρέπει να στηθούν ηχεία σε όλες τις πλευρές, γιατί δεν ακούγεται. Τα ηχεία έχουν μια κατεύθυνση. Είναι περίπου όπως οι οθόνες.
0: Πάντως, όταν είχαμε κάνει το συλλαλητήριο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, τέτοια εγκατάσταση δεν είχε γίνει. Που είχαμε και 1,5 εκατομμύριο, άντε 1 εκατομμύριο, μην τα λέμε αυτά.
1: Αυτά θέλουν ομάδες μελέτη εκεί πέρα, θέλουν άτομα με εμπειρία. Δεν είναι μια τυχαία διοργάνωση ότι πήραμε τον ήχο και πήγαμε, το στήσαμε.
0: Θέλουν μέτρα ασφαλείας, γιατί είναι και η θάλασσα δίπλα.
1: Σίγουρα.

0: Θα πάμε να κάνουμε αυτοψία μετά τα μάρμαρα, να δούμε από τους κραδασμούς στο subwoofer, άμα κουνήθηκε τίποτα, ε.
1: Εσύ το λες ηρωνικά τώρα.
0: Όχι,
1: με
0: όχι.
1: Τόσα decibel δεν μπορεί να κουνηθεί ο κεφάλας, ας πούμε, τουλάχιστον τη θέση του.
0: Καθόλου ηρωνικά.
1: Ο ήχος δεν... εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο ήχος δεν μπορεί να.
0: Καθόλου ηρωνικά δεν το λέω.
1: Όταν πάντως τα πολιτιστικά σωματεία, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδονίας είχαν ζητήσει τον ίδιο χώρο που τώρα ο Ρέμος θα κάνει συναυλία. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης έθεσαν θέμα ασφαλείας, είναι η θάλασσα, αυτό θα το δούμε. Άρχισαν να απαντήσουν και τελικά με απόφαση του Δήμου, τουλάχιστον αυτό λέει η Ομοσπονδία και ο επικεφαλής ο κ. Χαραμίδης, ματαιώθηκε η εκδήλωση των πολιτιστικών σωματείων Μακεδονίας.
0: Έχουν γίνει πάντως και θαλάσσιες συναυλίες, σου θυμίζω, η συναυλία στη Βουλιαγμένη του Κυλαϊδόνη το 84.
1: Άλλα μεγέθη όμως.
0: Άλλα μεγέθη.
1: Άλλα μεγέθη.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Να βάλεις καλωσιές με μπούφερ, πώς τα είπες αυτά, νούφερ.
0: Δεν υπήρχαν οι τεχνολογίες τότε. Τότε ήμασταν με μια κιθάρα γύρω από την παραλία. Δηλαδή ο ήχος ήταν πρωτόγονος, αλλά υπήρχε το vibe του κόσμου. Δηλαδή μαζεύτηκαν χιλιάδες.
1: Πολλές φορές αναρωτιέσαι, ας πούμε, και σε κείμενα και σε ραδιόφωνο και σε εφημερίδες και παντού. Η τεχνολογία είναι το κυρίαρχο ή η ουσία είναι η ψυχή, το κείμενο?
0: Η τεχνολογία τώρα έχει καπελώσει.
1: Μπράβο.
0: Έχει καπελώσει την ουσία, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί με την τεχνολογία αισθάνεσαι ότι έχεις περισσότερο έλεγχο. Βλέπεις, έχεις πολύ περισσότερο έλεγχο στον ήχο, στο πώς θα στηθούν τα πράγματα. Αλλά το vibe, το vibe της Βουλιαγμένης του Κυλαϊδόνη, ας πούμε, είναι άλλο πράγμα.
1: Εγώ πάντως με τόσες καλωσιές πέρασα χθες και έκανε και εγώ την αυτοψία μου. Στείλες φωτογραφίες, με τρόμαξες. Φοβάμαι. Δεν θέλω να είμαι κοντά σε αυτό. Δηλαδή να ακούσω τον Αντώνη, οκ. Okay. Τα έρευνα τα δανεικά, να το ακούσω.
0: Κοίτα το βράδυ.
1: Αλλά θα είμαι πίσω-πίσω. Πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω προς το Δημαρχείο. Εκεί το βλέπω να κάθομαι.
0: Το βράδυ δεν θα φαίνεται τόσο πολύ η σκαλωσιά. Γιατί θα είναι τα φώτα.
1: Τώρα, δηλαδή...
0: Ναι, η τράσα η λεγόμενη. Το stage αυτό με τα φώτα που θα χτυπάνε πάνω θα κρυφτεί. Θα αναδειχθεί το άγαλμα.
1: Να
0: δηλαδή.
1: Το κάνουμε πιο απλό τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι,

0: πρόκειται να πάω.
1: Α, δεν θα πας?
0: Δεν είμαι φαν, όχι. Βασικά όπου έχει πάρα πολύ κόσμο με
1: πιάνει. Δεν είσαι φαν της ΔΕΗ που διοργανώνει την αυτή του Ρέμου?
0: Η ΔΕΗ είναι παντού, είναι και στο γύρο ποδηλασίας της Ελλάδας.
1: Πού δεν είσαι φαν του Αντώνη?
0: Δεν τρελαίνομαι να σου πω την αλήθεια, okay. Αλλά το αναγνωρίζω, ας πούμε, ότι είναι εντάξει.
1: Προσπαθούμε να βρούμε τον κύριο Χαραμίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδονίας, μετά την ένταση που δημιουργήθηκε με τον Δήμο Αγγελούδη, που δεν του δώσανε το χώρο αυτό για τα σωματεία της Μακεδονίας. Αν θα πάει στη συναυλία του Ρέμου, αν θα πάνε τα πολιτιστικά σωματεία της Μακεδονίας στη συναυλία. Προσπαθούμε.

0: πριν από αρκετά λεπτά είχαμε κόσμο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μια κινητοποίηση των υγειονομικών, των εργαζομένων στα νοσοκομεία της ΠΟΕΔΗΝ. Έχουμε πορεία προς Υπουργείο Εσωτερικών του τομέα Μακεδονίας Θράκης. Τα πανώ τα είδα και εγώ το πρωί, τα είδα. Ενδεχομένως ναι, θα έχουμε τέτοιο θέμα. Στον χώρο πάντως έξω από το Παπαγεωργίου, μάλλον έξω από το Ιπποκράτειο, ήταν συνδικαλιστές νοσοκομείων όπως του Παπαγεωργίου.
1: Αυτοί είναι γκρινιάριδες.
0: Είναι οι γκρινιάριδες που λέει και ο Υπουργός, ότι το προσωπικό γερνά, μόλις το 10% είναι κάτω των 30 ετών. Αρκετοί εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε διαδικασίες προκηρύξεων. Σας θυμίζω ότι παλιά είχαμε τους αναισθησιολόγους που τους ψάχναμε με τα κιάλια, τώρα ψάχνουμε τους βιοπαθολόγους με τα κιάλια. Είναι η νέα δικότητα που έχει θέμα. Αυτά που έθεσαν οι εργαζόμενοι μέσω των συνδικαλιστών έχουν να κάνουν με την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία παρά τις ανακαινήσεις. Θέλουμε χρήματα για την υγεία, για το προσωπικό, όχι για εξοπλισμούς, όχι για καινούργια πλακάκια, όχι για καινούργιες πόρτες laminate, έτσι λέγονται, ναι.
1: Laminate είναι φτηνές.
0: Τι θα βάλουμε, κουβές θα βάλουμε κι εσύ.
1: Έχει 100 ευρώ.
0: Κοίταξε, οι ανακαινήσεις είναι ωραίες. Αλλά στις ανακαινήσεις πρέπει να έχεις και προσωπικό. Δηλαδή, ωραίο είναι το μηχάνημα, ωραίος είναι ο εξοπλισμός, ωραίος είναι το ταμπλό, το έτσι. Τραπεζάκι. Το κασπό. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πρέπει να έχεις και τι να κάνουμε τώρα.
1: Πρώτα φτιάχνουμε το παντεσπάνι, αλλά μετά από πάνω, πού είναι οι υπόλοιποι?
0: Θυμίζω βέβαια ότι έχουν μπει οι μισοί εργαζόμενοι ή πάνω από τους μισούς στα βαρέα και ανθυγινά. Υπάρχει μια γκρίνια, που λέει και ο Υπουργός, για τους υπολείπους. Άσε την επαναφορά του 13ου, 14ου, ξέχασέ το, μείωση εισφοράς για την ανεργία, αυξήσεις τους μισθούς. Και αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι πιο χαμηλόμισθοι στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, ότι στα δύσκολα, ακόμη και από τον ιδιωτικό τομέα, όταν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και τα βρίσκουν εκεί σκούρα, τα ιδιώτες των νοσοκομείων τους στέλνουν στο δημόσιο για να μην χρεωθούν και την αποτυχία τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τις φωτογραφίες και για τα αλάρμ. Καταπληκτικός ήλιος.
1: Είπες πριν ότι το προσωπικό στα νοσοκομεία γερνάει. Εμείς δεν θέλουμε εμπειρία στους γιατρούς.
0: Θέλουμε ανακάτεμα.
1: Ακόμα
0: μου αρέσει το ανακάτεμα. Δηλαδή θέλουμε και εμπειρία, ναι, και νέα παιδιά. Ναι, είναι ειδικευόμενοι όλοι. Δεν είναι ειδικοί. Αν πας, ας πούμε, σε ΤΕΠ, τακτικά επίγοντα.
1: Ναι, έχουν δει τους ασθενείς, αλλά ο μεγάλος, ο επιμελητής Α θα κρίνει.
0: Ξέρεις ότι έχουν παραιτηθεί στον καιρό της πανδημίας αρκετοί και έχουν πάει στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικά αυτοί που ήταν στη σύνταξη. Παίρνουν και τη σύνταξη, πηγαίνουν και στον ιδιωτικό τομέα. Κατάλαβες.

0: Και έτσι αφήνουν την εμπειρία, αξιοποιούν την εμπειρία για τον ιδιωτικό τομέα. Όπως ήταν... επαναλαμβάνω, στον ιδιωτικό τομέα, αν μπει και βρουν τα σκούρα, πού θα σε στείλουνε?
1: Στο δημόσιο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Η πανδημία ήταν crash test όμως για το σύστημα.

0: Όπω, καταπληκτική κακία, γιατρέ. Καταπληκτική. Κάντε ό,τι μπορείτε και εσείς δημοσιογράφοι για να παραμείνει η κυρία Παγώνη στο ΕΣΥ με την εμπειρία της. Έγινε ολόκληρος νόμος. Είναι νόμος που την κάνει προσωρινή πρόεδρο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρετε τη βεντέτα Άδωνη Γεωργιάδη Αθανάσου Εξαδάκτυλου. Πάμε σε εκλογές εκεί στο ΠΙΣ. Προσεχώς. Οι γιατροί είναι στα κάγκελα. Εκτός από τους υγειονομικούς, δηλαδή τους εργαζόμενους σε άλλες βαθμίδες που είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ναι, έγινε νόμος για να παραμείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Μελίνα.
0: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Ναι.
1: Πόσο παίρνει ένας επιμελητής Β χοντρικά στο δημόσιο, στο νοσοκομείο? 1800?
0: Ναι, δεν, μη φαντάζεσαι νούμερα τρελά. Μη φαντάζεσαι νούμερα τρελά.
1: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος όταν φτάνει τα 40 για να βγάλει τη σχολή, να πάρει την ειδικότητα και να φτάσει, ας πούμε, να παίρνει 1800 και να
0: υπηρετεί
1: το δημόσιο, είναι ήρωας.
0: Μην το συζητάς.
1: Είναι δηλαδή πάνω από όλα.
0: Για πολλά μπορείς να τους κατηγορήσεις τους γιατρούς ή και άλλους κλάδους, τους δημοσιογράφους και τα λοιπά, αλλά τους γιατρούς, ας πούμε, και τους δικαστές δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις ότι δεν κάθισαν και δεν έλειωσαν τα παντελόνια τους και τα παπούτσια τους στο διάβασμα. Έτσι, για πολλά άλλα. Μπορούμε να κατηγορούμε, εύκολο είναι.

0: είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Επιποδός θα είμαστε και αύριο, λόγω εγγενείων ΔΕΘ, με ανταποκρίσεις σε όλες τις εκπομπές. Εγώ από το πρωί θα είμαι σε εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Πήγα και προχθές, όπως ξέρετε, ως μάστορας, να δω πώς πάει το πράγμα.
1: Undercover.
0: Ναι, ναι. Μείνετε συντονισμένοι και το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πάρα πολλή πληροφορία για το τι συμβαίνει στη ΔΕΘ. Πώς τα κρατικά, ας πούμε, αυτοκίνητα θα σταθμεύσουν μπροστά στην διοίκηση εκεί της ΔΕΘ. Δεν αλλάζει τίποτε. Εκτός αν η νέα διοίκηση της ΔΕΘ την έχει δει αλλιώς τη δουλειά. Θα τη δει αλλιώς τη δουλειά φέτος.
1: Αυτά τα θωρακισμένα πάντως τα αυτοκίνητα έχουν έτσι ένα θράσος πάνω στον δρόμο. Δηλαδή δεν δίνουν σημασία σε κανένα. Παρκάρουν, σταματάνε όπου θέλουν. Είναι σαν να είναι κυρίαρχοι.
0: Μα είναι κυρίαρχοι.
1: Είσαι
0: κυρίαρχος. Εσύ έχεις μια δυνατότητα να είσαι κυρίαρχος, αλλά δεν πας να ψηφίσεις.
1: Εγώ πηγαίνω.
0: Πηγαίνεις. Εντάξει, αλλά... δηλαδή, εσύ δεν εννοώ εσύ. Εσύ.
1: Αυτό είναι τώρα το δίλημα της δημοκρατίας.
0: Έχει γίνει στο περιφερειακό τροχαίο, με ενημερώνουν και φίλοι ακροατές αλλά και οι συνάδελφοι. Είναι στα κόκκινα όλος ο δρόμος. Μετά από το ρεύμα προς ανατολικά αλλά και σε αυτό προς δυτικά. Τι το πιάνουμε τώρα, το πιάσαμε το στόμα μας, το Παπαγεωργίου και τον Άγιο Παύλο, ορίστε. Από το Παπαγεωργείο ως την έξοδο του Αγίου Παύλου στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, κατά κόκκινο, παραμένει εικόνα στο αντίθετο ρεύμα το κόμβο της Τριανδρίας, ως το ύψος των Σικαιών.
1: Τι ωραία, λέγαμε πριν ήταν κίτρινος ο περιφερειακός, τώρα είναι μαυροκόκκινος, παιδιά.
0: Λοιπόν, σύγκρουση 2 γιοταχή οχημάτων πριν από τον κόμβο Επταπυργίου, από αυτό προκλήθηκε αυτό το ντόμινο το κυκλοφοριακό. Ούτως ή άλλως, εγώ δεν θα σας πω μην μπαίνετε στην περιφερειακή τώρα. Γενικότερα μην μπαίνετε στην περιφερειακή, θα σας έλεγα.
1: Και άμα μπείτε, έχετε αναλλακτική, ακούτε θήτα FM 107,1.
0: Τι αναλλακτική, πρέπει, αυτό σταφίδες πρέπει να έχουν, ψωμί πρέπει να έχουν, πλέξιμο πρέπει να έχουν, τα πάντα πρέπει να έχουν. Φωτογραφία αυτό, εικόνα του Αγίου Παϊσίου. Ένα CD του ρέμου.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Τι να πιάσω, είναι όλα κόκκινο είναι. Εγώ να σου πω λίγο, τώρα, Θανάση. Εγώ χαλάστηκα με τόσο σίδερο γύρω-γύρω. Πολύ σιδεριά, ρε παιδί μου, πάρα πολύ σιδεριά.
1: Με το Μέγα Αλέξανδρο, λες,
0: ναι,
1: ή με
0: ναι,
1: την
0: ναι, πολύ σιδεριά, πολύ σιδεριά.
1: Γιατί εμένα κάθε χρόνο με χαλάει το κάγκελο.
0: Πολύ σιδεριά, εκεί στην πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λέω. Πολύ σιδεριά, ρε παιδί μου.
1: Σου είπα, αυτό το βράδυ δεν θα φαίνεται. Θα πέσουν τα φώτα επάνω στο άγαλμα. Αυτό έχει στηθεί σαν σκελετός για να μπουν τα ρομποτικά, τα φωτιστικά. Θα γίνει ολόκληρο design εκεί με φωτισμούς, με αυτοματισμούς. Θα γίνει φαντασμαγορία. Θα βλέπεις από πάνω drones, θα πετάνε. Θα το έχει αναμετάδοση κανένα κανάλι. Αυτό. Το TV 100 θα το κάνει.
0: Με χορηγό τη ΔΕΗ. Όλα.
1: Εντάξει. Άρα γιατί να σηκωθείς να πας.
0: Θα πάω και το ρεπορτάζ θα πάω. Να βρω κανένα στραβό. Η επίσημη εκδοχή μπορεί να είναι αυτή, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ανεπίσημη εκδοχή. Εμείς στα ΜΟΜΟΕ είμαστε για τις ανεπίσημες εκδοχές. Αυτές που δεν φαίνονται. Αυτές που δεν στέλνονται με δελτία τύπου και με ανακοινώσεις. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, 6.30 είπαμε στο Παπα-Νικολάου, να ξέρετε να πάρετε τα μέτρα σας. Από ποιο δρόμο θα πάει? Από πάνω θα πάει, από πανόραμα θα πάει. Σιγά μην πάει
1: στο
0: από κάτω.
1: Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Έχει και το δασικό του Φιλιππίου που είναι πιο undercover. Έχει πολλές διαδρομές από εκεί.
0: Εγώ νομίζω από πάνω τον πάνε. Όχι μέσα από το Αλσίλιο. Όχι. Θα τον πάνε από πάνω, από πανόραμα. Σιγά τον πάνε από κάτω που θα δει ότι ο δρόμος είναι χάλι μαύρο, ότι δεν έχει γίνει τίποτε για την πρόσβαση στο.
1: Γιατί
0: και στο παιδιατρικό. Άλλο το ξέρει και να το τσοφεί, και άλλο το ζει ο ίδιος και να τρώει τη φρίκη της κίνησης.
1: Δεν νομίζω να φάει κίνηση, θα αδειάζουν τον δρόμο για κάποιο λόγο θα τον κλείσουν.
0: Στη συνέχεια θα πάει στο υποκατασκευή. Δεν κλείνουν δρόμους πια.
1: Εγώ έχω δει να κλείνουνε.
0: Όχι, όχι. Έχεις εκεί τους τροχονόμους και σου κάνουν ρυθμίσεις.
1: Ναι.
0: Λέγονται ρυθμίσεις. Τα κλεισίματα, να ξέρεις, λέγονται ρυθμίσεις τώρα. Λοιπόν, μετά θα πάει στο υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων. Γιατί τη Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να την αναδείξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και έχουν πάρει σύρμα τώρα. Έχει στείλει σύρμα το Μαξίμου σε όλους τους βουλευτές. Κοιτάξτε τη Δυτική Θεσσαλονίκη, διότι δημιουργούνται ανισότητες με την επέκταση της Καλαμαριάς. Μη χάσουμε τη Δυτική Θεσσαλονίκη στην κάλπη, κατάλαβες. Και τώρα κάνουμε ολόκληρο πρόγραμμα σχεδιασμό για Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό
0: φαντάζομαι την έχουν πέσει και στον Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως να βοηθήσει την προσπάθεια των κυβερνητικών να αναδειχθεί το έργο στην πόλη. Για πες.
1: Το βιοκλιματικό ακούγεται πολύ εντυπωσιακό, πολύ high tech. Τι θα είναι, κολυμβητήριο που θα θερμαίνεται?
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Είναι σε υπογραφή ή έχει υλοποιηθεί?
1: Εσύ τα ξέρεις αυτά?
0: Όχι,
1: καλύτερα.
0: Δεν το έχω ψάξει, δεν τα ψάχνω όλα. Αφού λέμε υποκατασκευή, ρε φίλε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Πάμε τώρα και σε υποκατασκευές.
1: Under
0: Πάμε, αφού πήγε στο fly under. Έχει πάει 2-3 φορές, ναι.
1: Γι' αυτό είπαμε τελειώνει. 700 άτομα λέει δουλεύουν νυχθημερών.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται λίγο αισιόδοξο το νούμερο.
0: Θα
1: 700.
0: Κάνει και μια συνάντηση ο Πρωθυπουργός με δημοσιογράφους. Όχι, δεν έχω πάρει πρόσκληση. Με άλλους δημοσιογράφους. Στο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ξενοδοχείο που καταλήγει ουσιαστικά, καταλήγει στον Ηλέκτρα Παλάς. Το πρωί τώρα αύριο ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το ΔΣ, το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ, και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα πάει σίγουρα, παιδιά, τα πρώτα, το σχεδιασμό, ας πούμε, του Μαξίμου είναι σαν να το βλέπω τώρα. Θα πάει η Ιαπωνία οπωσδήποτε, πάνω-πάνω. Οτιδήποτε σχετίζεται με μετρό, πεχοδέ το λέω, υποδομών, μην το λες πεχοδέ.
1: Πολύ πασόκ είναι το υπεχοδέ,
0: ναι,
1: υπάρχει,
0: ναι.
1: Υπεχοδέ.
0: Υποδομών, μεταφορών και υποδομών.
1: Α, μπράβο.
0: Θυμήθηκα κάποιοι τον Λαλιώτη και τον βγάζω φωτογραφίες μπροστά, όπως θυμάσαι το Σιμίτι, και με μπερδεύουνε. Λοιπόν, ο σχεδιασμός θα είναι, αυτός είναι μυστικός για λόγους ασφαλείας. Τελευταία στιγμή οι άντρες της ασφαλείας του το ενημερώνουν και τη ΔΕΘ, να το ξέρετε. Και στις 8 αύριο ο Πρωθυπουργός θα κάνει την ομιλία του στα εγγένεια της ΔΕΘ, στο Ιωάννης Βελίδης, που ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργεί το κλιματιστικό και δεν θα είναι όπως το Μέγαρο Μουσικής.
1: Βιοκλιματικό.
0: Ναι, βιοκλιματικό. Το μάθαμε τώρα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Και βέβαια την Κυριακή 12 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
2: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Να σε καλά, Χρήστο, να σε καλά. Μου στείλε, μου πρόθεσε την πρόσκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος θα προσκαλεί σε μια συνάντηση παρουσία του πρωθυπουργού εν ώψη της έναρξης διεθνών ενάρξης την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 7:45 στο Roof Garden του Ηλέκτρα Παλάς. Και από κάτω μου λέει θα γίνει συνέντευξη τύπου για τους συναδέλφους που θα έρθουν από την Αθήνα. Έχουμε πάρα πολλούς απεσταλμένους και ανταποκριτές, διότι εδώ, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι.
1: Δεν έγινε η κάλυψη της παρέλασης?
0: Υπάρχουν
1: από
0: μόνο γκρινιάριδες. Ναι, ναι. Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα να είσαι κρατικό μέσο, έτσι, να έχεις εδώ κοντά με τρία και να έχεις απεσταλμένο από την Αθήνα, ενώ εδώ έχεις ολόκληρο μαγαζί δικό σου. Κρατικό είναι και αυτό, δικό σου είναι.
1: Είναι ξεχωριστή διεύθυνση όμως. Μήπως πάει Φούστα μπλούζα,
0: φουσετάκι. Πολύ ντροπή.
1: Όταν
0: πολύ
1: έρχεται ντροπή. Η Αθήνα, πρέπει να ακολουθεί η Αθήνα.
0: Είναι ντροπή τώρα, ό,τι και να λες είναι ντροπή. Να υπάρχει κοντά κρατικό μαγαζί εδώ και να σου στέλνουν από το κρατικό μαγαζί της Αθήνας τον δημοσιογράφο για να καλύψει τον πρωθυπουργό. Και μην μου πείτε τώρα ότι ο κάθε πρωθυπουργός έχει το δικό του δημοσιογράφο και κάθε κόμμα έχει το αυτό που καλύπτει κτλ. Ακούω εγώ βερσέ αυτά.

0: Το χαίρομαι, το χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ αυτό, Χριστίνα μου. Πάρα πολύ. Που ο εργοδότης στο Θήτα FM, στη Δημοκρατία, στη Θεσσαλονίκη, στην Εστία, δεν είναι κάποιος που είναι εφοπλιστής ή πετρελαιάς. Είναι εκδότης. Έχει δημοσιογραφική πάστα. Ναι, το χαίρομαι πάρα πολύ. Έχεις δίκιο. Πώς θα πεις την είδηση τώρα για τα στενά ή το στενό του Ορμούζου, όπως λένε στο BBC, και για τα πετρέλαια, όταν ο εργοδότης είναι πετρελαιάς ή είναι συνέτερος με το Κατάρ, επειδή υπάρχουν μετοχές κτλ. Πώς να το κάνουμε τώρα? Βεβαίως, βεβαίως, έτσι είναι, Χριστίνα μου.
1: Αλλά πολύ πολύ εφοπλιστές έχουν, Μουμουέ. Τι θες να πεις?
0: Ό,τι θέλω να πω το λέω.
1: Το κατάλαβα.
0: Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ.
1: Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε παραπάνω. Μπορεί όμως οι εφοπλιστές να θέλουν να γίνουν καλύτεροι και να κριτικάρουν τον εαυτό τους. Ποιο ξέρεις.
0: Η πορεία από το Ιπποκράτιο είχε φύγει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Από το Ιπποκράτιο των υγειονομικών. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκονται τώρα. Θα μας πείτε εσείς που είστε στους δρόμους. Δεν είναι πολλά τα άτομα. 100, 150, 200. Πολλά είπε. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτό θέλω να σας πω στην κυκλοφορία. Και προς το παρόν λειτουργούν όλοι οι σταθμοί του μετρό και της κεντρικής γραμμής και της επέκτασης. Το κλείσιμο των σταθμών θα είναι αύριο από τις 3 και μετά. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε και 24 ώρες λειτουργία. Μέσα στις αντιφάσεις, ρε παιδί, μέσα στις αντιφάσεις και οι ανακοινώσεις και η ζωή μας.
1: Από το κρύο στη ζέστη, ναι. Τελικά εγώ μπερδεύτηκα, πότε είναι 24 ώρες λειτουργία και πότε είναι το κλείσιμο. Σάββατο είναι το κλείσιμο, αλλά πριν θα ακολουθήσει 24 ώρες.
0: Τι το ανακοίνωσαν, ρε παιδί, τι το ανακοίνωσε ότι θα πάμε σε 24 ώρες το Σαββατοκύριακο, αλλά θα κλείσουμε τους σταθμούς μετά. Βγαίνει η διαχειρίστρια και λέει το κλείσουμε για λόγους ασφαλείας. Σου λέει μην γίνει καμιά αστραβή. Αυτό που σου έλεγα χθες και με κοιτούσε στραβά και μου λες όχι, αυτό θα λειτουργήσουν κανονικά.
1: Ναι.
0: Θα ρίσκε, δεν ξέρω.
1: Άρα πάλι τις ίδιες ώρες θα λειτουργήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και για τις ευχές και για τις φωτογραφίες και για την κίνηση και για τα αλάρμ. Άδεια η Τσιμισκή από Βενιζέλου και μετά. Έχουμε μια κανονική ροή. Τουλάχιστον
1: από
0: στην κεντρική αυτή εμπορική οδό.
1: Σήμερα ξεκινάνε οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Σου λέει τώρα χαζώσει με να παρκάρω εκεί και να μου το
0: σιγά
1: σηκώσει.
0: Σιγά μην κατέβω στο κέντρο.
1: Να μου το σηκώσει κανένας γερανός.
0: Δηλαδή εμείς αν δεν είχαμε δουλειά τώρα να γραφτούμε εδώ, θα ήμασταν εδώ, θα είμαστε στο κέντρο. Για σκέψου.
1: Εγώ δεν έρχομαι με αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά όταν το σηκώνει ο γερανός, πού το βρίσκεις μετά, στον οδή, το πάνε, πού, σε ποια λάνα το πάνε?
0: Μεγάλο θέμα τώρα έθιξες. Ο Δήπου, ξέρεις που είναι?
1: Ναι, στο ΚΤΕΟ.
0: Δίπλα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο.
1: Α, εκεί πήγε.
0: Και εκεί είναι οι αποθήκες για τα αυτά. Μεγάλο θέμα, το ψάξουμε γι' αυτό. Κάτσε να το βάλω και αυτό τις σημειώσεις εδώ. Με έβαλες μια δουλειά με το βιοκλιματικό του Αμπελοκήπων. Τι άλλο με έβαλες, τι με ρώτησες άλλο?
1: Είναι ο Δή.
0: Ο Δή, και τι άλλο ρώτησες? Και έχω και άλλες 32 ερωτήσεις από φίλους ακροατές. Όταν θα έχω τις απαντήσεις, τότε παιδιά θα σας τα πούμε. Καλημέρα και στο Σάκη Γεωργιάδη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να μας ενημερώνεις για τα... Να μας ενημερώνεις. Απόρριψη. Κάτσε. Πρόεδρε, σε λίγο θα σε πάρω, σε λίγο. Να μας ενημερώνεις, Σάκη μου, για τα συγκοινωνιακά της Θεσσαλονίκης. Να τα αποσαφηνίζεις.

0: Εντάξει ρε φίλε, μην το κάνεις το τόσο τόσο. Μπήκαν λέει νερά από το χθεσινό βουνί στο σταθμό Πανεπιστήμια, απέναντι εκεί στη ΔΕΘ.
1: Καλά και στην πολυκατοικία μου μπήκαν.
0: Ναι ρε παιδί, θα στεγνώσουν. Τώρα με τα 34, τα 38 θα στεγνώσουν. Μην το κάνουμε τώρα το. Είναι πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Να μείνουμε λίγο στα εορταστικά, στα εορταστικά να μείνουμε. Στη συναυλία του Ρέμου. Σε αυτό το χώρο λοιπόν, που έχει γίνει και ένα συλλαλητήριο κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, του εκατομμυρίου και βάλε, τότε που η κρατική τηλεόραση επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, δεν το είχε καλύψει, προτίμησε την Κυριακή στο χωριό. Φιλιά στη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, τώρα που το θυμήθηκα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο έκαναν αίτηση πριν από καιρό η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδονίας για να κάνουν μια εκδήλωση με εκατοντάδες πολιτιστικά σωματεία της Μακεδονίας, ίσως και από την Ομογένεια, γιατί είχαν κάνει και το αντάμωμα των Μακεδόνων λίγο αργότερα, και φάγαν πόρτα με λίγα λόγια. Από το Δήμο βέβαια είπαν στο ρεπορτάζ που είχαμε κάνει ότι θα τους απαντούσαμε για λόγους ασφαλείας. Θα δούμε, θα ορίσουμε την ημερομηνία για την Κυθάλασσα δίπλα. Δεν περίμεναν, δεν μπορούσαν να περιμένει η Ομοσπονδία και σου λέει, εδώ μιλάμε για ματέωση, για ακύρωση, άντε γεια. Και βγάλανε και μια ανακοίνωση ότι με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Θεσσαλονίκης μετεώνεται η εκδήλωση της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδονίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Χαραμίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, να το ρωτήσουμε αν θα πάει στη συναυλία του Ρέμου. Πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θα πάτε Ρέμο.
2: Ρέμο.
0: Φταίει ο Ρέμος, θα μου πείτε.
2: Δεν είναι του γούστου μου η μουσική του κυρίου Ρέμου. Πέρα από αυτό, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και το ηθικό κομμάτι. Από τη στιγμή που οι Μακεδόνες δεν χωράνε μπροστά στο άγαλμα με χίλιες δύο δικαιολογίες από το Δήμο Θεσσαλονίκης, από το Δήμαρχο συγκεκριμένα, που μας επικαλέστηκε μέχρι ότι υπάρχει στη Δημοτικού Συμβουλίου να μην γίνονται εκδηλώσεις επειδή κινδυνεύουν τα συντριβάνια, άκουσον, για το Ρέμο τελικά υπάρχει η εξαίρεση.
0: Τι πιστεύετε εσείς, γιατί σας αρνήθηκαν την εκδήλωση? Για να μην ανέβουν οι τόνοι κατά της συμφωνίας και της εφαρμογής των Πρεσπών, κυρίως της εφαρμογής που είναι τραγική, ας πούμε, είναι κατάπτυστική η εφαρμογή, όσο και η συμφωνία. Τι πιστεύετε, δηλαδή, ήταν θέμα πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, ήταν θέμα ότι δεν τα πάνε καλά με τους Μακεδόνες ή Μακεδόνες, τι συμβαίνει?
2: Υπάρχει μια γενικότερη γραμμή αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση να τηρηθούν κατά γράμμα όλα όσα συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση Τσίπρα. Δεν κάνουν καμία προσπάθεια για να αλλάξουν απολύτως τίποτα, παρότι έχουμε επισημάνει πάμπολες φορές τη μη τήρηση της συμφωνίας από τους Σκοπιανούς. Δείχνει ένα ιδιαίτερο ζήλο η κυβέρνηση σημερινή για να τηρήσει την κατάσταση όπως τη διαμόρφωσε ο κύριος Τσίπρας. Οπότε μιλάμε, κανείς δεν θα ήθελε 5 μέρες πριν από τα εγγένεια της έκθεσης να ακουστούν από εξέδρας, γιατί κάτι θα πρέπει να πούμε και στην εκδήλωση, να πέφτουν και ραβνοί για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και για τους λάτρεις της στήρησης αυτής της συμφωνίας, παρότι δεν τηρείται από τους Σκοπιανούς, αλλά και να θυμηθούμε και τα καλωστορίσματα του κυρίου Ζάεφ από τον κύριο Μητσοτάκη. Κανείς δεν θα ήθελε πριν από όλη τη φιέστα να ακουστούν αλήθειες που γίνονται και πονάνε.
0: Ο λόγος πάντως που χρησιμοποιούν πολλά στελέχη και της Ομοσπονδίας αλλά και των Ομογενών είναι πολύ οξύς. Είναι και προσβλητικός οι χαρακτηρισμοί. Δηλαδή στο αντάμωμα που παρακολούθησα, το αντάμωμα των Μακεδόνων, μέλη της Ομοσπονδίας και μέλη του Παγκόσμιου Συνεδρίου μίλησαν με πολύ επικριτικά λόγια για την ηγεσία της χώρας και επίσης για τους αρχηγούς των κομμάτων. Αυτός ο λόγος σας εκφράζει εσάς ως πολιτιστικά σωματεία? Γιατί αυτά δεν είναι ούτε του πολιτισμού, ναι, ούτε φυσικά.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει και έχει το δικαίωμα να εκφραστεί όπως ο ίδιος νομίζει. σε αυτό, δεν θα μπορώ να μπω στη διαδικασία να τον κρίνω, έτσι. Εγώ θα κριθώ ως πρόεδρος της
0: Ναι, αλλά και ως εκπαιδευτικός εσείς, πρόεδρε, ναι, και ως εκπαιδευτικός όμως εσείς έχετε έναν άλλο πολιτισμό. Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να πούμε τα ίδια χωρίς να περνάμε σε χαρακτηρισμούς που αυτοί οι χαρακτηρισμοί αποτρέπουν ενδεχομένως και από δήμους να δώσουν το πράσινο φως για εκδηλώσεις.
2: Δεν μου έρθει στο μυαλό κάτι πιο συγκεκριμένο, αλλά μπορώ να σας πω αυτά που είπα εγώ, ότι η λέξη προδοσία ακούστηκε από μέλη του κοινοβουλίου. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό,
2: έτσι,
0: το καταθέτω και εγώ.
2: Αν εννοείται αυτό. Τώρα,
0: όχι, για προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Άλλο να πείτε...
2: Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει, εγώ δεν μπορώ να...
0: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
2: Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μακριά από την αλήθεια, πολύ μακριά από την αλήθεια κάποια πράγματα.
0: Παλιότερα είχατε κάνει εκδηλώσεις με άλλη διοίκηση στο Δήμο, στη Θεσσαλονίκη και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Κοιτάξτε, παλιότερα, πέρσι για παράδειγμα έγινε, αλλά δώσαν το χώρο δίπλα και πίσω από το άγαλμα. Εκεί είχαμε ένα θέμα. Δεν μας ασφάλιζε καμία ασφαλιστική την εκδήλωσή μας, γιατί ήταν δίπλα στη θάλασσα και υπήρχε κίνδυνος, ας πούμε, τώρα ένας παππούς και βρεθεί μες στο νερό.
0: Ναι.
2: Άλαβα την ευθύνη.
0: Και τελικά την είχατε κάνει πέρσι, δεν θυμάμαι. Εγώ νομίζω ότι την κάνατε πέρσι.
2: Έτσι είχε γίνει. Ναι. Έτσι είχε γίνει και φέτο είχαμε μεγαλύτερη προετοιμασία. Είχαμε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συμμετοχές.
0: Κάτσε, πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πέρσι η ίδια διοίκηση το είχε κάνει.
2: Μπροστά.
0: Ναι. Πέρσι ήταν η ίδια διοίκηση.
2: Η ίδια διοίκηση. Το ζητήσαμε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι.
2: Αλλά να σας θυμίσω ότι μας ζητήσαν δεύτερη φορά να καταθέσουμε αίτηση, που σημαίνει δεύτερο πρωτόκολλο, άρα το πρώτο είναι ενεργό. Και καταλαβαίνουμε όλοι στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα από το Φλεβάρι μέχρι το Μάιο που έγινε το επόμενο αίτημα, τον Απρίλιο, συγγνώμη, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρξουν άλλα αιτήματα ξαφνικά, τα οποία προσχηματικά μας έλεγαν ότι υπάρχει μια συναυλία που θα μαζέψει 200.000 κόσμο και διαφέρονται
0: την ίδια ημερομηνία
2: και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι τελικά αυτό χρησιμοποιήθηκε μόνο και μόνο για να μας τραβήξουν πίσω χρονικά, γιατί τους είπαμε ότι έχουμε συγκεκριμένο περιθώριο. Το τραβήξανε το χρόνο εκεί που θέλανε, μας δίνανε εγκρίσεις, αλλά δεν μας στέλνανε εγκρίσεις για το έτοιμά μας, δηλαδή μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο είπανε ότι
0: γραφειοκρατικά προσκόμματα λέτε,
2: τα οποία μας έφεραν σε σημείο, βάσει σχεδίου είναι η προσωπική μου άποψη, μπροστά σε αυτό που σας είπα στο δίλημα, να μην μιλήσουμε από εξέδρας και να πούμε αλήθειες. Καταλαβαίνετε ότι λίγο πριν κάνα μήνα περίπου, αν θυμάμαι 20 ημέρες, ο κύριος Δήμαρχος είχε επισκεφτεί και το Μαξίμου. Εντάξει, τώρα το ψηφοδέλτιο της κυρίας Μακογιάννη
0: είναι θεσμικός ο Δήμαρχος τώρα. Και χθες ήταν αγκαζέ με τον κύριο Τσίπρα. Και χθες ήταν καθόταν δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Λίμον, ένας Δήμαρχος πρέπει να το κάνει αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά το Μαξίμου όταν το επισκέπτεστε. Δεν γίνεται η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, θέλετε να πείτε ότι είχε υποστήριξη από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και από το περιβάλλον Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι μυστικό.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή που με την Νέα Δημοκρατία θα είμαι ειλικρινής, αν και δεν μου αρέσει να μιλάω κομματικά. Πόση διαφορά έχουν μεταξύ τους. Δηλαδή,
0: άμα ρωτήσετε και τον πρώην δήμαρχο. Αν ρωτήσετε και τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Ζέρβα. Αν ρωτήσετε και τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Ζέρβα, που υποτίθεται είχε την επίσημη υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο θα σας πει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Παρατηρώ ότι τους κόβεις πολύ απότομα.
1: Έτσι.
0: Στα κοψίματα είσαι πολύ απότομα. Δεν είσαι μόνο στα δικά μου κοψίματα. Είσαι και στους άλλους. Λοιπόν, ζητούμε συγγνώμη για τα απότομα κοψίματα. Θα το ξανακάνουμε, θα προσπαθήσουμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους, στις μουσικές και στα κοψίματα.
1: Έτσι.
0: Μελίνα Καραπανογιατίου, 2 ώρες μαζί σας κάθε μέρα, 8 με 10. Οι πρωινοί έχουν έρθει όλοι εδώ από ό,τι βλέπω. Βαγγέλης Μωυσής, Χριστίνα Χαλεπλίδου, Αλέξης Νικηφορίδης στα Δελτία. Θέμος.
1: Τόσο το να μνημονέσαμε, να μην ακούσουμε και λίγο.
0: Ποιο τραγούδι είναι?
1: Σαν άνεμος. Δεδομένα, ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ.

0: συντονισμένοι και το Σαββατοκύριακο στο Θήτα FM 107,1. Θα έχουμε ανταποκρίσεις από το πρωί ως το βράδυ, λόγω των εγγενείων, λόγω της ομιλίας, λόγω της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ από νωρίς το πρωί αύριο θα είμαι σε εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Πάω να δω εκεί τα ιαπωνικά και τα ελληνικά, κυρίως τα ελληνικά μεταξύ μας. Τι να πάω να δω ιαπωνικά, τι θα καταλάβω. Πάντως στην προχθεσινή αυτοψία είδα πάρα πολλά ιαπωνικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ότι τραγλωνόμαστε για αυτοκίνητα. Και κινέζικα επίσης αυτοκίνητα. Θα μου πεις, έχουμε και κινέζικα αυτά λεωφορεία. Δεν έχουμε κινέζικα, δεν είναι αυτά. Δεν είναι της Λειψίας, δεν είναι της Γερμανίας.
1: Το ξέρεις ότι οι Κινέζοι έχουν πάρει το πάνω κεφάλι στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Ναι.
1: Τι... Φτιάχνουν καταρχάς μπαταρίες.
0: Ξέρεις ότι οι Κινέζοι ευθύνονται για το Νεπάλ και την... για όλη αυτή την τραγωδία. Άλλο για Κινέζου θέλω να μου πεις κάτι.
1: Όχι, θέλω
0: ό,τι
1: να πω...
0: και να λες, ούτε στο TikTok δεν μπαίνω επειδή είναι κινέζικο.
1: Έχει μείνει, ναι, ότι.
0: Ούτε κινέζικο τηλέφωνο θα πάρω, ό,τι και να πεις. Ό,τι και να πεις. Ούτε κινέζικο τηλέφωνο θα πάρω. Ή έχω πάρει και δεν το ξέρω.
1: Όλα εκεί γίνονται.
0: Όλα εκεί γίνονται.
1: Όλα εκεί γίνονται. Το όλα είναι κινέζια, είναι παλιό.
0: Όλα εκεί γίνονται και ίσως τελικά εκεί γύρω όλα χάλιονται. Τα παζέ. Τι έχεις βάλει στο πρόγραμμα?
1: Εγώ λέω να πάρω το online εισιτήριο που είναι το φτηνό.
0: Προλαβαίνεις το 7, σήμερα, δεν είναι. Ναι, προλαβαίνεις. Μετά πάει 12, πόσο μας έλεγε?
1: Τώρα είναι τα early birds. Μετά είναι νομίζω 12.
0: Όσο αργείς να το αποφασίσεις, δηλαδή ανεβαίνει η τιμή, έτσι.
1: Εγώ νομίζω έχω διαπίστευση, αλλά...
0: Έχουμε διαπίστευση ως Theta FM 107,1. Αλλά εγώ πάντα μου αρέσει να τουρπώνω ως μάστορας, ως περαστική. Ως κάτσε παιδάκι μου να πάρω λίγο αέρα. Ζαλίστηκα. Σας λέω τα κόλπα τώρα. Ένα λεπτό θα κάνω. Θα μπορώ να αφήσω κάτι στην κόρη μου που δουλεύει και βγαίνω.
1: Αυτά που ήξερες παλιά.
0: Ναι ρε φίλε, δεν μπορώ. Τα εύκολα δεν μπορώ. Δηλαδή με διαπίστευση και πρόσκληση δεν το ευχαριστιέμαι. Δεν το έχω παρατηρήσει δηλαδή. Αν δεν έχω απαγορευτικό δεν μπορώ να πάω. Δεν θέλω να πάω. Θέλω να φάω πόρτα δηλαδή και να δω έναν τρόπο να το προσπεράσω, να το παρακάμψω.
1: Σ' αρέσει να το παίζεις επικίνδυνα, το ξέρω.

0: φέτος αποφάσισα τα κρατικά αυτοκίνητα να τα βάλω, των υπουργών κυρίως, να τα βάλω στην εφαρμογή αυτή που σου δείχνει να είναι ασφαλισμένα ή όχι. Στην εφαρμογή αυτή που βάζεις και σου βγάζεις, πούμε, να είναι ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή όχι. Θέλω να βρω ανασφάλιστα υπουργικά αυτοκίνητα.
1: Δεν παίζεσαι.
0: Ε, καλό.
1: Εντάξει, το παίζω στοιχηματάκι ότι θα ανανεώνεται αυτόματα η ασφάλιση. Δεν νομίζω.
0: Υπάρχει ολόκληρο τμήμα, ξέρω κι εγώ, όταν οι ελεγχτές μας ελέγχουν, καλό είναι τους ελεγχτές να τους ελέγχει κάποιος. You're damn right.

0: Μέσα στις λάσπες, μέσα στα χώματα ήταν η Ολύμπου. Το τον δρόμο που το φτιάχνουν εδώ καιρό εκεί στην αρχαία αγορά. Όχι, στέγνωσαν όλα. Οι καινούργοι κάτι τους έχετε δει μπροστά στους παλιούς που ένα χρόνο φτιάχνουν. Ξαναφτιάχνουν, τουλάχιστον από Εγνατία και πάνω. Έχετε δει την κατάσταση από Εγνατία και πάνω?
1: Για πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό.
0: Ναι, αυτό. Εδώ πάρα πολλούς μήνες φτιάχνουν το δρόμο. Ολόκως το είδες εσύ την Ολύμπου, την είδαν και εκεί οι κάτοικοι και οι...
1: Έγινε φερτή, φερτά υλικά,
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα νωρίτερα για να ανέβουν από την Καφατζόγλου. Μιλάμε για την πορεία Ολύμπου, να ξέρεις, και τα βίντεο που μου στέλνουν από εκείνη. Η πορεία των υγειονομικών, λοιπόν, τους σταμάτησαν να μην ανέβουν από τον δρόμο από κάτω, το κέντρο, από την ανέβουν από Καφατζόγλου, που τους επιτρέπεται. Βέβαια, χωρίς φυσικά εμπόδια.
1: Βελτιώνονται οι φράχτες, αλλά βελτιώνονται φραγμός, και οι άλτες.
0: Φραγμός, ναι. Στην Καφτατζόγλου από ΜΑΤ, στην πορεία. Δεν νομίζω ότι έχουν φτάσει, μιλάω και με συναδέλφους, δεν νομίζω ότι έχουν φτάσει στο Υπουργείο. Σήμερα αυτός ο δρόμος από το Ιπποκράτειο ως το Υπουργείο Εσωτερικών, τομέα Μακεδονίας Θράκης, είναι ένας μεγάλος δρόμος.
1: Γολγοθάς.
0: Ναι, ναι, είναι και μεγάλη απόσταση. Και κλείνουμε γιατί έχουμε εδώ διάφορα συνοηματική. Αλέξη Νικηφορίδης στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο από τη ΔΕΘ στις ανταποκρίσεις των εκπομπών του Σαββατοκύριακου. Στο ΣΥΤΑΡ
1: ο Ράφη Σανκάρ.
0: Ναι. Και Θανάσης Αποστολίδης. Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραμονογιωτήτου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Ειδήσεις στις 10 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Το νέο νοσηλευτικό κτίριο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες αιματολογικών ασθενών θα εγκαινιάσει στις 6.30 σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αργότερα θα επισκεφθεί το υποκατασκευή κολυμβητικό κέντρο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αμπελοκύπου Μενεμένης και μετά θα συναντηθεί με εκπροσώπους του τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Χελέξπο και θα ξεναγηθεί στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. 4 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα γίνεται πορεία υγειονομικών από το Ιπποκράτειο. Στις 11 μέλη του ΕΚΑΒ θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο συγκεντρώνονται έστολοι και στις 6.30 στο Παπα-Νικολάου θα συγκεντρωθούν μέλη της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Αύριο, πολιτική, μηχανική, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα συγκεντρωθούν σε 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 5 αγρότες στο Λευκό Πύργο και μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ το Πάμε, σύλλογη συνταξιούχων και μέλη του Συλλόγου Θυμάτων των Ντεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλο θα γίνει συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΕΔΗ, ενώ την ίδια ώρα στελέχη της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του Αντιεξουσιαστικού Χώρου θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα απασχοληθούν για τα μέτρα ασφαλείας με προληπτικούς ελέγχους ως και με drones, με δημιουργίες σε διάφορα σημεία του κέντρου και όλα αυτά θα επιτηρούνται από 2 εισαγγελείς. 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι μετά από εντολή της αστυνομίας. Πρόκειται για τους σταθμούς Σιδηροδρομικού, Δημοκρατίας, Βενιζελολογίας, Σοφίας, Συντριβανίου, Πανεπιστημίου, Παπάφη και Ευκλείδη. Πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Αρχανών Κρήτης βρέθηκε νεκρός ο Γιώργος Πολυζωάκης. Αναζητούνταν από χθες και βρέθηκε σε χωράφι της περιοχής πυροβολημένος από καραμπίνα. Νέα μορφή ηλεκτρονικής απάντησης αυτή τη φορά για τις νέες ταυτότητες. Εν υποψία στους πολίτες στέλνονται μηνύματα που αναφέρουν πως αν δεν αλλάξει η παλιά ταυτότητα θα επιβληθεί πρόστιμο. Ακολουθώντας ένα link για να μην ακυρωθεί το υποτιθέμενο ραντεβού, πέφτουν θύματα απάτης με κίνδυνο απόλυμα χρεάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 25 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, πρόβλεψη για να φτάσει το μεσημέρι ως τους 34, ως τους 30 στη Δυτική Μακεδονία, στους 35 σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ως τους 34 στη Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάνω στο λουλί το λουλάκι μας.
6: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
7: Τι λες φορές.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
9: Τα θέλει και εσένα ο οργανισμός σου.
10: Νίκη του Πασόκ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
11: Πώς είσαι μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
12: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
13: Μεγάλη λοβιτούρα που μυρίζεται.
14: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
15: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Από το κέντρο, από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, εδώ στο Θήτα FM 107,1. Από τα Ρετυρέ, εδώ στην Πολυτεχνείου Κουστάλα Δάδικα. Βαγγέλης μου, εσύ στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης.

0: τελευταία μέρα της εβδομάδας και αρχή ουσιαστικά μιας καινούργιας χρονιάς, γιατί από αύριο αλλάζουν όλα. Θα ξημερώσουμε σε μια διαφορετική Ελλάδα. Διότι όπως φαίνεται, αύριο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα μας δώσει ό,τι δεν μας έδινε 7 χρόνια. Μαθαίνω ότι το καλάθι, λέει, έχει χοντρίνει πολύ. Είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή και λέγανε ότι θα είναι παροχές 1 δισεκατομμύριο. Βάζανε μετά λίγο και αυτά που είναι περισσευούμενα από την περσινή χρονιά, κάτι έμφυα, κάτι μειώσεις, κάτι φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες κλπ.
1: Και ποτάμια θα σας φέρουμε άμα εξέλθουμε.
0: Έχετε εξέλθει και τα ποτάμια είναι εδώ ήδη. Μετά οι πληροφορίες ξαναγεμίζουν το σακούλι και το πακέτο της ΔΕΘ, γιατί το Οικονομικό Επιτελείο, ξέρετε, όλο το καλοκαίρι συνεδριάζει, βάζει κάτω τα αθρηστικά, τα κομπιουτεράκια, κάνει σούμες για να δει τι μπορεί να προσφέρει.
2: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
0: Και φτάσαμε λοιπόν στη σήμερον, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το πακετάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βήμα της ΔΕΘ μπορεί να φτάσει, λέει, ακόμα και στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Μπράβο, αυτά ποια είναι λόγια, αυτά είναι τα 12 Ευαγγέλια.
0: Μα, διότι ξέρετε, είναι παρατηρημένο πως όλες οι κυβερνήσεις όταν φτάνουν στο αμήν, εκεί λοιπόν που αρχίζουν και χάνουν την βεβαιότητα κάτω από τα πόδια τους, όταν βλέπουν το χαλί να λίγο να κουνιέται, να τραβιέται, να τους το τραβάνε, αρχίζουν και αγχώνονται και αρχίζουν και δίνουν πάρα πολλά πράγματα, δίνουν πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος ήταν απαγορευτικά. Θυμάστε που σας έλεγα για το επίδομα του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους που είχε ξεκινήσει από τα 200-250, μετά πήγε 300, πήγε 350, μέχρι προημερών 400, τώρα πάει 450 κοντά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τελικά πολλά πράγματα, ή μάλλον σημαίνει. Σημαίνει ότι και οι ίδιοι στο επιτελείο εκεί στο Μέγαρο Μαξιμού καταλαβαίνουν ότι έχουν φτάσει σε ένα πλήρωμα χρόνου. Έχουν φτάσει σε ένα πλήρωμα χρόνου ανάλογο με εκείνο που είχε φτάσει, ας πούμε, ο Κώστας Σιμίτης το 2003. Ένα από τα γενναιότερα πακέτα ΔΕΘ από πρωθυπουργό ήταν εκείνο των τελευταίων αρκετών ετών, πάνω από 20 χρόνια πριν, 23 χρόνια πριν. Ήταν λοιπόν το πακέτο που είχε δώσει ο Σιμίτης το 2003, αλλά δεν έφερε τίποτα διαφορετικό, δεν έκανε δηλαδή καμιά μεγάλη διαφορά, γιατί το 2004 τις έχασε πάλι τις εκλογές. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή τα είχε πάρει τα τέλεια, ενώ έλεγε και τότε ο Σιμίτης ότι είμαστε αμετακίνητοι, είμαστε ισχυροί, θα είμαστε ξανά κυβέρνηση, θα είμαστε, δεν ήτανε.
4: Ωραία αυτό.
0: Παρόλο που τα είχε δώσει όλα. Τώρα θα μου πείτε, είναι ακριβώς η ίδια συγκυρία? Δεν είναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί υπάρχει και άλλη Νέα Δημοκρατία που δεν είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν το λέμε εμείς εδώ, το λένε γενικώς οι νεοδημοκράτες όπου μιλήσεις. Ο άλλος σου λέει, λες, τι είσαι εσύ, και λέει, είμαι Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λες έτσι, ρε φίλε? Γιατί εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν είναι Νέα Δημοκρατία, και αρχίζει μια τέτοια συζήτηση και κάπου χάνει την μπάλα μετά. Λοιπόν, υπάρχει, έχει μια πρωτιά, έχει μια άνεση, αλλά είναι και ο εκλογικός νόμος στη μέση. Είναι και τα ποσοστά, παρόλο που είναι διαφορές μεγάλες. Είναι και αυτή, όχι πλέον η αβεβαιότητα, είναι η βεβαιότητα, αν θέλετε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άσε που έρχεται και η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, που είναι άλλη Νέα Δημοκρατία εκείνη, και μάλλον θα λέγεται και κάπως αλλιώς. Αλλά είναι, θα είναι λίγο σαν spin-off. Πώς βλέπουμε εταιρείες και κάνουν ένα spin-off ή σειρές και λέμε αυτό είναι spin-off της τάδε σειράς, του τάδε serial. Έτσι και στην πολιτική υπάρχουν spin-off. Η Ελλάς, ας πούμε, είναι spin-off του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, η αρχική ταινία, το prequel, ας πούμε, η κανονική ταινία, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει το sequel. Να δούμε αν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει την έκπληξη. Δηλαδή, αν το sequel μπορεί να πάει καλύτερα από την αρχική ταινία, ας πούμε. Καλά, και στην αριστερά έχουν πολλά spin-off. Όχι Νέα Αριστερά, όχι Μέρα 25. Μην αρχίσουμε να πιάνουμε τα καλά, το κουκουέ είναι άλλο. Είναι το κουκουέ, είναι θεσμός. Παιδιά, το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και το λέω με αγάπη για τους φίλους κομμουνιστές, πρέπει να είναι το πιο συστημικό κόμμα της νεότερης Ελλάδας. Έχει πιάσει την πίτα του, είναι εκεί σε ένα, παίζει μεταξύ 6 και 8% ανάλογα με τις συγκυρίες και τα κόζια. Έχει μπετονάρει αυτό. Ανανεώνεται τόσο όσο. Δεν συμμετέχει σε τίποτα. Συμμετέχει διεργασίες, όχι συγκυβερνήσεις, όχι σενάρια. Ξέρεις, το κουκουέ είναι απ' έξω, ρε παιδί μου. Είναι εκεί, ναι. Κριτική. Και το σύστημα ξέρει ακριβώς τι περιμένει και που στέκεται με το ΚΚΚ. Είναι σημαντικό να έχει σταθερές το σύστημα, να ξέρει ακριβώς τι παίζει με αυτόν, τι παίζει με εκείνον, τι παίζει με τον άλλον. Κατά τα λοιπά υπάρχει μια ρευστότητα. Υπάρχουν, ναι, είπαμε, πολλά spin-off. Θα έχουμε να τα βλέπουμε όλα αυτά εδώ στο Theta FM 107,1, στο ραδιοφωνικό αδερφάκι της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Τα λέμε κάθε Σάββατο από τις σελίδες της. Είμαι ο Βαγγέλης Μωυσής, ένας ταπεινός μεταχριστών προφήτης. Μας βρίσκεται και εμένα και πολλούς ακόμα εδώ από την παρέα του Theta FM. Προηγουμένως τα λέγαμε ότι είμαστε εδώ μια οικογένεια. Να με τη Μελίνα Καρπανογιωτίδου που ετοιμάζεται τώρα να αποχωρήσει, μου στέλνει φυλάκια. Και θα τα ακούτε όλα όπως έχουνε. Δεν έχουμε διάθεση να χαριστούμε σε κανέναν. Και σύντομα θα έχετε και εσείς το λόγο πολύ πιο άνετα. Οργανωνόμαστε σιγά σιγά, θα μπουν και τα Viber, θα μας βρίσκετε σιγά σιγά και σε πλατφόρμες διαδικτυακές, YouTube, MooTube και δεν συμμαζεύετε. Έχουμε και εμείς spin-off. Είναι η Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, είναι το spin-off της που είναι ο Theta FM 107,1, είναι το spin-off που είναι το thetanews.gr. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, αύριο μην ξεχάσετε να πάρετε Εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά, γίνονται πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη, μεταξύ των οποίων γίνονται και πολλά τραπεζώματα. Όχι ο ΝΕΔ, όχι η γραμματεία της κυβέρνησης, όχι ο ένας βουλευτής, ο άλλος βουλευτής, ο παράλληλος υπουργός, όχι κάποιες εταιρείες, όχι κάποια μίντια, όχι, είναι όλα κλειστά. Δηλαδή, άμα περάσει από εστιατόριο τη πόλη στο Σαββατοκύριακο και πει παιδιά να μπω μέσα, πάω λίγο το αρέτα, θα σου πούνε όχι, είναι ρεζερβέ. Όλα είναι ρεζερβέ. Αλλά το ζουμί, ξέρετε, σε αυτά τα τραπεζώματα δεν είναι αυτά που οργανώνουν οι εδώ για του φιλοξενούμενου, γιατί ξέρετε, είμαστε πολύ, είναι πολύ εδώ που είναι. Συχνά εδώ, πάντα εδώ. Δηλαδή αν η ΟΝΕ Θεσσαλονίκης ή η Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης οργανώσει, ή ακόμα και η γραμματεία της κυβέρνησης, που είναι λίγο οικοδεσπότρια αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Οικοδεσπότρια ή οικοδεσπότησα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι οικοδεσπότης ή οικοδεσπότης, το σωστό. Θεωρούνται ντόπιοι που τραπεζώνουν τους φιλοξενούμενους, τους μουζαφιρέους της πόλης. Το ενδιαφέρον και το μεγάλο παρασκήνιο ξεκινάει όταν οι οικοδεσπότες, όταν οι μουζαφιρέοι γίνονται οικοδεσπότες. Όταν τα τραπέζια αρχίζουν και τα οργανώνουν οι μουζαφιρέοι. Και οι μουσαφιρέοι, οι επισκέπτες θέλω να πούμε της πόλης, άντε να μην τους λέμε μουσαφιρέους και προσβληθεί κανένας, αρχίζουν και οργανώνουν τραπέζια και καλούν κόσμο από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Και δεν μιλάμε για τυχαίους μουσαφιρέους, μιλάμε και για υπουργούς, μιλάμε και για ανθρώπους που αρχίζουν και μπαίνουν, αρχίζουν και νιώθουν δελφίνια. Επειδή έχουμε πολύ ωραία σχέση με τη θάλασσα εδώ, με το θερμαϊκό δίπλα, και ειδικά όταν είναι στις καλές του, γιατί όταν είναι στις κακές του, άστο. Άμα είναι στις κακές ο θερμαϊκός, μα αρχίσουν και τα φυτοπλανκτών, μα αρχίσουν και οι μυρωδιές. Αλλά τέλος πάντων, έχουν επηρεαστεί, βλέπουν θάλασσα και σου λέει δελφίνια. Δελφίνια, δελφίνος. Διότι ένας λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μου πείτε πού πήγες πάλι, ρε φίλε, πώς πετάς από θέμα σε θέμα. Όχι, δεν πετάω, είναι το ίδιο θέμα. Και είναι το ίδιο θέμα, διότι ένας λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει πάνω από 2 και έως 2,5 δις από το βήμα της ΔΕΘ αύριο, είναι ότι νιώθει την καρέκλα του να τρίζει και εκ των έσω. Διότι όταν πλησιάζουν εκλογές και ξέρεις ότι κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι τυπικώς και επισήμως και στις δηλώσεις επαναλαμβάνουν με τα βεβαιότητος ότι πας για τη νέα αυτοδυναμία και πας για μια νέα τετραετία και θα σαρώσει τα πάντα και ότι είσαι ο μόνος εγγυητής σταθερότητας κλπ. Αλλά από πίσω οργανώνουν τραπέζια και ετοιμάζουν την κούρσα διαδοχής σου. Καταλαβαίνεις ότι το σκηνικό είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που μας εμφανίζεται στην πραγματικότητα. Πώς ήταν οι μουσαμάδες? Έτσι είναι η κοινωνία σήμερα. Πώς ήταν οι μουσαμάδες του Τσίπρα στο μετρό? Εδώ έχουμε μουσαμάδες σταθερότητας. Έχουμε βάλει μουσαμάση σταθερότητα μπροστά. Ο μουσαμάς δίνει την απόλυτη σταθερότητα και από πίσω έχει ροκμές, πέφτουν σοβάδες. Δεν λέω ότι θα καταρρεύσει το κτίριο, αλλά δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα και χρειάζεται μελέτη στατικότητος. Σου λέει, δεν έρχεται κάποιος να πει θα σε κατεδαφίσω, ρε φίλε. Όπως κατεδαφίστηκε το Πασόκ κάποτε, το θυμάστε εκείνο το έρμο το Πασόκ, που ήταν κάποτε 48%

0: Έτσι που λέτε. Αλλάζει το σκηνικό. Θα τα διαβάσετε λοιπόν όλα αυτά. Δείπατε, δεν σας είπα, είδατε, δεν σας είπα ονοματάκια. Δεν σας είπα ποιοι οι υπουργοί κάνουν τα τραπεζώματα. Και γιατί κάνουν τα τραπεζώματα. Με πόση λεπτομέρεια, ας πούμε. Εντάξει, ό,τι θα, όχι ότι θα σας πω και τι θα φάνε. Το ένα μεγάλο έγινε χθες. Αλλά θα τα διαβάσετε όλα αναλυτικά αύριο στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Το ποιοι ξεκινάνε την κούρσα διαδοχής του Μητσοτάκη, λέω ερήμην προφανώς του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Από όχι... αύριο πιάνεις δουλειά.
0: Θα πάω κι εγώ για αρχηγό στην Νέα Δημοκρατία. Πάμε λοιπόν αύριο στο Περιπτεράκι, παίρνουμε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και μαθαίνουμε πώς ξεκινάει η κούρσα διαδοχής της νέας, στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η κούρσα διαδοχής, παιδιά, ξεκινάει από εδώ. Από τη Θεσσαλονίκη, η 90η ΔΕΘ είναι η αφετηρία της κούρσας διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι άσχετος με τα γεδρόμενα ο Πρωθυπουργός. Ξέρει τι του γίνεται. Εντάξει, καλά, δεν είναι και καμιά πόλη. Εδώ είναι χωριό. Δεν είναι, ας πούμε, να μαζεύονται 200 άτομα σε ένα μαγαζί και να μην το παίρνει χαμπάρι κανένας.

Και επειδή σας είπα ότι δεν ξέρω τι θα φάνε, το μενού πάντως έχει Μητσοτάκη μέσα, σίγουρα. Και έρχονται όλα αυτά τα φαινόμενα να προσυπογράψουν κάτι που γράφω εδώ και πάνω από ένα χρόνο, πάνω από ενάμιση χρόνο, και στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη και αλλού και παλιότερα όπου αρθρογραφούσα και στο Theta News. Και το έχω γράψει πολλές φορές και στα social media, στο Facebook, όπου μπορείτε να με βρίσκετε εκεί, να με τοπίσετε στο Facebook, και στο Messenger, Βαγγέλης Μωυσής με λατινικά, το V όπως Victory. Τι σημαίνει λοιπόν, είναι αυτό που έχω γράψει πάρα πολλές φορές, ότι σε μια περίοδο κατά την οποία υποτίθεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, διότι εδώ, ή τουλάχιστον δεν πείθει κάποια, δηλαδή ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, δεν εμφανίζεται κάποια αρκετά πιστική για να την πιάσει ο κόσμος και να πει ότι εγώ θα πάω προς τα εκεί, ας πούμε, να δοκιμάσω αυτή την εναλλακτική. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει ένα ρεύμα. Και από τη στιγμή που δεν πείθεις, δεν είσαι. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής και της πολιτικής επικοινωνίας δεν έχει να κάνει με το τι λες, αλλά έχει να κάνει με το πώς εκλαμβάνεται αυτό που λες. Μπορεί να είσαι, να έχεις τις καλύτερες προθέσεις, μπορεί να έχεις το καλύτερο σχέδιο, μπορεί να έχεις την καλύτερη ομάδα. Αλλά να μην μπορείς, πώς είναι, να είσαι σαν δάσκαλος που δεν μπορεί, που δεν έχει μεταδοτικότητα. Τι λέγαμε παλιά στο σχολείο, ω, αυτός είναι ωραίος δάσκαλος, έχει μεταδοτικότητα. Μιλάει 5 λεπτά και το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Άμα λοιπόν δεν έχεις μεταδοτικότητα, για να πιάσει ο κόσμος το μήνυμα, να το αφουγκραστεί, να το αφομοιώσει και να το μετατρέψει σε δυνητική ψήφο, τότε απλά η πρότασή σου δεν υπάρχει, διότι απλά δεν περνάει. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι την έχεις. Τώρα, σε ποιον κολλάει από όλους όλο αυτό? Λίγο πολύ σε όλους. Αλλά πιο πολύ νομίζω ότι κολλάει σε αυτό τον έρεμο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, το Πασόκ. Γιόρτασαν κιόλας. Κάνανε και φιέστες εκεί στην Κρήτη για την 3η του Σεπτέμβρη. Τους είδα να περνάς. Και ιδρύθηκε αυτό το έρμο το Πασόκ, που έχει και αυτό βασανιστεί πάρα πολύ. Έχει γίνει λίγο το Πασόκ σαν το βάζελο της πολιτικής. Μεγάλη ομάδα, με ιστορία.

0: αλλά έχει κάθε δεκαετίες δηλαδή πρωτάθλημα. Έχει όμως ωραίες ακαδημίες. Το Πασόκ, παιδιά, είναι η ακαδημία, είναι τα τσικό και η ακαδημία του πολιτικού συστήματος. Φυτώριο. Έχει, βγάζει στελέχη. Καμιά φορά τα δίνει και δανεικούς δεξιά-αριστερά να κάνουν μια θητεία. Πώς θέλει, ξέρω εγώ, μπορεί να στείλει ο Πάκτο Σορετήρη, λένε τώρα, δανεικό κάπου να παίξει. Ή τον Γκόμες που τον έστειλε κάπου δανεικό να πάει να παίξει, να ψηθεί, ρε παιδί μου. Έτσι κάνει το Πασόκ. Φυτώριο. Βγάζει στελέχη, βγάζει πολιτικούς και αρχίζει και τους μοιράζει δεξιά και αριστερά. Ή αν δεν θέλετε να το παρομοιάσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, μπορούμε να το πούμε σαν κάποιον μεγάλο, ξέρετε, είναι μερικοί επιχειρηματίες, ωραία μυαλά, μεγάλα μυαλά, που κάνουν το εξής. Τι κάνουνε? Στείλουν εταιρείες, φτιάχνουν εταιρείες, τις μεγαλώνουν, τις βάζουν σε έναν δρόμο να αρχίσουν να παράγουν, να βγάζουν λεφτά και μετά τις πουλάνε. Κάπως έτσι. Έχει βγάλει το Πασόκ πολιτικούς, βγάζει αστέρια και μετά αρχίζει και τους δίνει. Η διαφορά, βέβαια, είναι ότι και ο επιχειρηματίας και η ομάδα που δίνει δανεικούς παίκτες κάτι παίρνει στη μεταβίβαση. Εδώ το έργο το Πασόκ μένει με το 100% στο χέρι.
1: Εγώ βέβαια έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά στο τέλος πήρα άριστα.
0: Άριστο! Από άριστα εδώ, σε αυτόν τον τόπο, έχουμε γεμίσει, είμαστε φουλ. Λοιπόν, αργότερα θα μιλήσουμε και με τον Κώστα τον Ανεστίδη και από Μάλγαρα, για να δούμε ακριβώς τι ετοιμάζουν τελικά οι αγρότες για αύριο. Ας συζητήσουμε και λίγο τα αγροτικά, γιατί ξέρετε, ακούω ότι μέσα σε εκπλήξεις αυτά και στα 2,5 δις που θα έρθουν, δεν θα είναι όλα, ξέρετε, παροχές ρευστού. Όχι, μπορεί να είναι κάποια θεσμικά, μπορεί να είναι κάποιο μεγάλο έργο καινούριο που θα μας πει, ας πούμε, και το οποίο μπορεί να επηρεάσει καθημερινότητα ή κάποιο πρόγραμμα. Θα δούμε. Κάτι ακούγεται για σπίτι μου 3. Πήγανε τόσο καλά το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Έχουμε γεμίσει με σπίτια που αγοράστηκαν με το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2. Που θα κάνουμε και σπίτι μου 3. Λοιπόν, ανάμεσα σε όλα είναι και τα αγροτικά. Κάτι θα δώσει στους αγρότες, μαθαίνω. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά με τον Κώστα τον Ανεστίδη. Πάμε να κάνουμε πάρουμε μια μουσική ανάσα, ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο.
2: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1 μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Το ολοκένουργιο ραδιόφωνο της πόλης. Το ραδιόφωνο που όσο θα οργανώνετε θα κάνει τη διαφορά, γιατί θα είναι ορατή ή μάλλον θα ακούγεται η διαφορά, θα την ακούτε τη διαφορά, την καταλαβαίνετε. Και θα καταλαβαίνετε ότι δεν θα ακούτε εδώ σε αυτό το σταθμό τα ίδια πράγματα που ακούτε από πολλές άλλες πηγές, παιδί μου. Δεν μιλάω μόνο για ραδιοφωνικές, μιλάω και για τηλεοπτικές, μιλάω και για έντυπες και διαδικτυακές.

0: αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη σας, ασχέτως με το τι άλλο μπορείτε να ακούτε δεξιά-αριστερά, είναι ότι αυτό το μηντιακό ή εν πάση περιπτώσει το ενημερωτικό μαγαζί που λέγεται Εφημερίδα Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει και το Θήτα FM εδώ το ραδιόφωνο και το Θήτα News και είναι συγγενεύη και με την Εφημερίδα Δημοκρατία, αν θέλει, και την Εφημερίδα Εστία, κάτω είναι σε έναν όμιλο του Γιάννη του Φιλιππάκη, ότι είναι μια επιχείρηση που είναι αμιγώς ενημερωτική. Το μόνο της έργο, ο μόνος τρόπος που υπάρχει, επιβιώνει και ζει, και ένας από τους λόγους που γούσταρα πάρα πολύ τη συνεργασία μου εδώ με το συγκεκριμένο μετερίζει, είναι πως ακριβώς αυτό το αντικείμενο είναι η ενημέρωση του κόσμου, τίποτα άλλο. Δεν παίζουν από πίσω τεχνικές εταιρείες, δημοσιαργάκια, δεν ξέρω τι. Ανώνυμες πληροφορικές. Θα σας πω για τις ανώνυμες πληροφορικές. Είναι το καινούριο κόλπο της διαπλοκής. Και αυτό που γουστάρω πάρα πολύ, ρε παιδάκι μου, είναι το Γιάννης ο Φιλιππάκης κατά καιρούς έχει μαλώσει με όλους. Του το βάζουν ως αρνητικό, αλλά είναι θετικό. Δεν έχει κολλητιλίκια τσέπης, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ότι από αυτόν έχω συμφέρον, άρα θα είμαι εκεί. Πιστός και κολλητός, δεν υπάρχουν αυτά. Και αυτό είναι διάχυτο και στα μέσα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί να μην συμπαθείς τους ίδιους ανθρώπους ή να μην γουστάρεις ή να μην, αν θέλετε, να μην συχαίνεσαι ή να μην έχεις μπιφ με τους ίδιους ανθρώπους που μπορεί να έχει τα αντίστοιχα ο εκδότης που δουλεύεις ή η επιχείρηση, εν πάση γενικώς. Κανείς δεν σου λέει πες εκείνο ή πες το άλλο ή μην πεις το παράλλο ή μην σχολιάζεις εκείνον ή μην αβαντάρεις τον άλλον ή μην λες καλή κουβέντα για εκείνον ή μην λες κακή και για τον άλλον. Όμορφα πράγματα. Και είχα πάντα την τύχη να, γιατί και παλιότερα κάποια την περίοδο που στα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα και καθώς αποκτούσα και συσσόρευα εμπειρία, σε εκείνη την περίοδο λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο βίωσα το ίδιο πράγμα. Έγραφα ό,τι ήθελα, ασχολιόμουν με ό,τι ήθελα, χωρίς κανείς να μου λέει μη, γιατί και πώς και τι. Και γενικά ήμουν τυχερός. Είχα την πολυτέλεια δηλαδή να εκφράζομαι πάντα με βάση αυτά που πιστεύω, αυτά που ξέρω, αυτά που εκτιμώ. Μεγαλύτερη τύχη, ξέρετε, για έναν δημοσιογράφο είναι και μεγαλύτερη τύχη και μεγαλύτερη και μεγαλύτερο ηχέγγυο αξιοπρέπειας είναι να παρακολουθείς τη διαδρομή του, αν την παρακολουθείς, ή εν πάση περιπτώσει ο ίδιος να κοιτά τον καθρέφτη του και να ξέρει ότι δεν έχει γλύψει ποτέ εκεί που έφτυνε. Το αντίστροφο, ξέρετε, μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, εκεί που έφτυνες να γλύψεις, δηλαδή τι, όχι λάθος, εκεί που έγλυφες να φτύσεις. Δηλαδή, κάποιον που πίστευες ή κάποιον που θεωρούσες, που τον έβλεπες θετικά ή είχες μια θετική εικόνα για το πρόσωπό του, κάποια στιγμή να μάθεις κάτι που αυτή την εικόνα να στην θρηματίσει, ρε παιδί μου, να πεις όχι, ρε φίλε, και αυτός. Και εκεί αλλάζεις και τον κατατάσεις στους γιαυτίσιμο. Είναι στους Θάβο δηλαδή. Γιατί λέμε, αυτή είναι η εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο. Αλλά το να γλύψεις εκεί που έφτυνες, γιατί όταν έχεις κάποιον στο Θάβο και στο φτύσιμο, πάει να πει ότι ξέρεις πράγματα, ότι έχεις μάθει πράγματα ή εν πάση περιπτώσει έχεις σχηματίσει μία αντίληψη και μία ιδία, μία δυνητή αντίληψη και γνώση για έναν πολιτικό, για έναν επιχειρηματία, για έναν οτιδήποτε, που μπορεί να μην συμφωνούν όλοι μαζί της, να έχουν όλη την ίδια άποψη με σένα, αλλά η δική σου άποψη είναι αυτή, είναι μια αρνητική. Τον θεωρείς, ρε παιδάκι μου, ξέρεις κάτι που για σένα τον καθιστά σκαιό. Του βάζεις χί, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Αν έναν άνθρωπο που είτε ως χαρακτήρα, είτε ως πολιτικό, είτε ως επαγγελματία, κάποια στιγμή τον έχεις χαρακτηρίσει άχρηστο, ανίκανο, απατεώνα, κλέφτη, δεν ξέρω τι άλλο, και μετά από λίγο καιρό ξαφνικά βρίσκεται σε μια θέση που αρχίζεις αυτόν και τον εκθιάζεις και τον γλύφεις, συγγνώμη ρε παιδιά, τι κάνει νιαουνιάου στα κεραμίδια? Πόσο θέλει για να καταλάβεις ότι είσαι σαν τα μούτρα του, ή αυτός είναι σαν τα μούτρα σου, και ότι κάτι έχει παίξει εκεί πέρα μέσα? Σας τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε και εσείς σιγά σιγά εκεί να αρχίσετε να βλέπετε, να ξεχωρίζετε τα συμπτώματα. Καλά, δεν είστε χθεσινοί πολύ. Καλά λέμε. Το κάτω-κάτω ζούμε και σε ένα πολιτικό σύστημα όπου ο ρόλος του βουλευτή, για να πάω τώρα στους βουλευτές και στους πολιτικούς γενικά, και είναι και πολλοί που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες εδώ, και υπουργοί και βουλευτές, ο ρόλος του βουλευτή είναι το πιο αδικημένο συστατικό της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Προσοχή στη διατύπωση, έτσι. Αναφέρομαι στο ρόλο, όχι στον κατά περίπτωση πρόσωπο που ασκεί το ρόλο. Ο ρόλος είναι που αδικείται από τον τρόπο με τον οποίο ασκείται από τα πρόσωπα. Ο βουλευτής είναι, ή θα έπρεπε να είναι, θεμελιώδες συστατικό της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Αλλά δυστυχώς ο ρόλος του βουλευτή συχνά εκφυλίζεται από ένα πολιτικό σύστημα που έχει δομηθεί να λειτουργεί αρχηγοκεντρικά. Ο αρχηγός δίνει τη γραμμή και οι βουλευτές ακολουθούν. Νομοσχέδια έρχονται προς ψήφιση, ελάχιστοι βουλευτές διαβάζουν τι ψηφίζουν, πέρα από τους βασικούς τίτλους, ακόμα και για πολύ σοβαρά θέματα. Κλασικό παράδειγμα, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, που δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο. Αλλά προσέξτε, για να είμαι δίκαιος, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη πως ίσως ήταν ο μόνος ειλικρινής. Ήταν ο μόνος ειλικρινής εκείνη την περίοδο από τους βουλευτές που δεν το είχαν διαβάσει, αλλά το υπερψήφισαν ή το καταψήφισαν, επειδή φτάνει η γραμμή που είχε χαράξει ο κατά περίπτωση αρχηγός του κόμματος. Ο Χρυσοχοΐδης βγήκε και είπε: το ψήφισα, παιδιά, με βάση τη γραμμή που είχα, δεν το διάβασα, δεν ξέρω τι λέει, το ψήφισα.
1: Εσύ είσαι του κόμματος?
0: Γιατί είμαι του κόμματος, προφανώς. Ήταν τότε του κόμματος, τώρα είναι άλλου κόμματος, δεν έχει σημασία αυτό. Στη ζωή σημασία έχει ο κόμματος. Με όλες τις έννοιες.
1: Λοιπόν, πάει, χάλασε ο κόσμος.
0: Χαλάσαμε κι εμείς, όσο μεγαλώνουμε, χαλάμε. Το ίδιο λοιπόν ότι έκανε τότε ο Χρυσοχοΐδης με το μνημόνιο ισχύει και σήμερα και γίνεται πάντα με πλήθος νομοσχεδίων. Η κομματική πειθαρχία, δεδηλωμένη η σιωπηρή, είναι ο κανόνας. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις ψήφου κατά συνείδηση έρχονται αφού θα το έχει επιτρέψει δημόσια ο κάθε αρχηγός. Περισσότερες περιπτώσεις, έτσι, βγαίνει ο αρχηγός και λέει: εδώ παιδιά, ψηφίστε κατά. Εγώ αφήνω εδώ τους βουλευτές μου να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Δύο τινά συμβαίνουν σε αυτήν την περίπτωση. Ή ξέρει, ή είναι τόσο αδύναμος ο αρχηγός εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο συζητά, που ξέρει ότι άμα βάλει κομματική πειθαρχία θα φάει τα μούτρα του, θα έχει τίποτα διαρροές, και άμα είναι και κανένα θέμα που δεν μπορεί να βάλει με το ζόρι ονομαστική ψηφοφορία και είναι μυστική ψηφοφορία, εκεί φοβάται, σου λέει: άμα έχω 5 διαρροές, ξεφτυλίστηκα. Και ειδικά άμα είναι και καμιά κυβέρνηση που είναι, ξέρεις, με τους 151, 52, 53 οριακά. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, αν έχουμε ψήφο κατά συνείδηση, συμβαίνει εφόσον το έχει επιτρέψει ο αρχηγός. Αυτό επιβεβαιώνει το στενό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να επιβιώνει η συνείδηση κάθε βουλευτή. Θα μου πείτε ρε παιδί μου, τι λες τώρα, κλαίγεις από τους βουλευτές, δηλαδή τους λυπάσαι. Παιδιά, δεν λυπάμαι αυτούς, εμάς λυπάμαι. Όλους εμάς και όλους εσάς. Διότι τους βουλευτές υποτίθεται τους στέλνουμε εκεί ως εκπροσώπους μας. Καλά, το τι ευθύνη έχουμε κι εμείς για το ποιους στέλνουμε και πώς επιλέγουμε αυτούς που στέλνουμε. Γιατί ξέρουμε όλοι να γκρινιάζουμε. Όλοι ξέρουμε να γκρινιάζουμε. Ω, είναι οι άχρηστοι έτσι αλλιώς. Παιδιά, εσείς τους στέλνετε. Και εσείς που δεν ψηφίζετε, θα σας πω μετά για την αποχή. Εσείς που κάθεστε στον καναπέ και δεν ψηφίζετε και απέχετε από τις εκλογές, το έπιασε 60% η αποχή στις ευρωεκλογές. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, ακόμα και εσείς τους αναδεικνύετε. Εσείς που δεν ψηφίζετε και δεν επιλέγετε κάποιους άλλους για να έχετε τη δυνατότητα να πείτε ότι εγώ δεν επέλεξα, ρε παιδάκι μου, αυτή τη σύνθεση, αυτό το cast, να μιλήσουμε με κινηματογραφικούς όρους. Το cast λοιπόν εσείς το αναδεικνύετε. Αν λοιπόν δεν έχετε πάει να ψηφίσετε για να επιλέξετε ένα άλλο cast, μην φωνάζετε καθόλου και μην γκρινιάζετε καθόλου για το cast που έχει ταινία. Και αν δεν παίζουν φυσικά. Η αλήθεια είναι σκληρή. Οι βουλευτές είναι ως επιτοπλίστων κουκιά στο μεγάλο ή μικρό βαζάκι κάθε πολιτικού αρχηγού. Αν το κουκί αρχίσει να μαυρίζει, ενίοτε υπουργοποιείται στη συμπολίτευση ή αναβαθμίζεται στην αντιπολίτευση και αρχίζει να ξανασπρίζει το κουκί άμα έχει πάρει να μαυρίζει λίγο και στις άκρες. Ή σε άλλες περιπτώσεις διαγράφεται προς παραδειγματισμό και αντικαθίσταται. Και συνήθως αυτοί που καταλήγουν να διαγράφονται λόγω διαφωνίας με τη γραμμή του κόμματος είναι αυτοί που αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να είναι κουκίδες. Δεν θέλουν να είναι ο κουκίς ο βουλευτής. Δεν θέλουν να είναι ένα κουκί στο δυσάκι κάποιου άλλου. Μου στέλνει εδώ μήνυμα στο Messenger ο Δημήτρης. Και ο Σαμαράς έτσι είναι, λέει, δεν διαγράφει γιατί δεν κουκίζει. Δεν το έλεγα απαραίτητα για τον Σαμαρά, αλλά ναι, ταιριάζει. Ταιριάζει. Δεν ακολουθούσε την γραμμή που χάρασε ο Μητσοτάκης και παρόλο που ήταν και πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Μητσοτάκης τον διέγραψε. Και τώρα παραπονιέται, λέει, έχουν βγει όλα τα καρά, να μην πω, η δεξιά-αριστερή παρατρεχάμενη γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και βουλευτές και υπουργοί και λένε «Α, ο Σαμαράς λέει είναι αποστάτης». Τι αποστάτης ρε φίλε, εσείς δεν το διώξατε. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ ρε φίλε, είμαι χρόνια στο μαγαζί, το έχω διοικήσει, μπορεί να ήμουν κάποτε CEO, τώρα επειδή μεγάλωσα λίγο έχω αφήσει τόπο στα νιάτα, έχω πάει λίγο παρακάτω, αλλά παραμένω στη συμβουλευτική ομάδα, στο ΔΣ, όπως θέλετε πείτε το. Και έρχεσαι εσύ κάποια στιγμή και επειδή έχω διαφορετική άποψη μου λες όχι, φεύγεις. Σε πετάω έξω από την επιχείρηση, από το μαγαζί. Δηλαδή και εγώ πάω και λέω τι θα κάνω, θα πάω να ανοίξω ένα μαγαζί απέναντι. Φταίω εγώ.

0: Ο Κουκής ο βουλευτής πάβει να είναι θεμελιώδης συστατικό της δημοκρατίας όταν ο ίδιος θυσιάσει στο ρόλο του στο βωμό της προσπάθειας να γίνεται αρεστός τον αρχηγό. Ή έστω να μην ενοχλεί τον αρχηγό. Γιατί είναι και αυτοί, ξέρετε, που θέλουν απλά να παίρνουν κάτω από το ραντάρ. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε. Πάνε, παίρνουν τον 5.000-6.000 πόσο είναι η αποζημίωση του βουλευτή, γυρνάνε ένα σπίτι τους. Κάνουν καμιά ερώτηση στη Βουλή, να κάνουν και τα τυπικά έναν του εκλογικού σώματος. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχουν άποψη, δεν έχουν προσωπικότητα. Αφήστε αυτούς που δεν ξέρουν να πούνε, να μιλήσουν και να πούνε πέντε γραμμές, πέντε αράδες, πέντε προτάσεις. Μιλάνε στη Βουλή και άμα δεν έχουν μπροστά το κείμενο με τεράστια γράμματα για να το διαβάσουν, και το διαβάζουν και λάθος καμιά φορά, τους ξεφεύγει και κάνουν αναγραμματισμούς, κάνουν σαρδάμ διαβάζοντας, δεν τα βγάζουν καλά. Λοιπόν, και μετά λέτε γιατί έχω αυτό το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα, αυτό που έχετε εσείς αναδείξει. Το πόσο ικανό και διαθέσιμο είναι να εντοπίσει ο κόσμος τους κατάλληλους ή αυτούς που πραγματικά έχουν όρεξη υποψηφίους για να ενταχθούν στο πολιτικό σύστημα και να τους στηρίξουν είναι μια άλλη ιστορία. Αν ανοίξουμε όλη τη συζήτηση από την αρχή, φτάνουμε μέχρι και το Σύνταγμα και το τι προβλέπει και τις διαδικασίες που προβλέπει και την εξουσία που δίνει στους αρχηγούς για να καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια και το πόσο τα κόμματα έχουν εσωτερική δημοκρατία ώστε οι κατατόπους κομματικές βάσεις, αν θέλετε, γιατί έχει ένα νόημα να είσαι σε ένα κόμμα φίλος που λέμε, όχι να σε φωνάζουν κάθε 4 χρόνια να πούν έλα να ψηφίσεις για αρχηγό. Λοιπόν, αν θες να είσαι φίλο, αν θέλετε ρε φίλε, παιδιά, σε κόμμα, στα κόμματα όλα να έχετε μέλη, ούτε σαν το Κουκουέ που έχει μέλη, έχει έναν στρατό μελών που τα φωνάζει κάθε τόσο και τους λέει θα ψηφίσετε αυτό. Ούτε αυτό είναι. Λοιπόν, αν έχουν λοιπόν τα κόμματα, οι κομματικοί μηχανισμοί έναν κύκλο, μια ακτίνα επιρροής και συμμετοχής από κόσμο που ξέρει ότι η άποψή του λαμβάνεται υπόψη, να έχει εσωτερικές διαδικασίες, να παράγει προτάσεις και να λέει ότι παιδιά, να έρχεται η κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία, η βάση, γιατί και η βάση ενός κόμματος είναι κοινωνία, να έρχεται η κοινωνία και να λέει ρε φίλε, πρόεδρε της τοπικής ΝΟΔΕ, της τροπικής του ΠΑΣΟΚ, της δεν ξέρω τι, ναι, ξέρω αυτό το παλικάρι που είναι καλός επιχειρηματίας, είναι ωραίος στη δουλειά του, έχει γράψει ένσημα, έχει γράψει χιλιόμετρα, ελάτε να τον ψήσουμε να μπει στο ψηφοδέλτιο και να τον βοηθήσουμε να βγει. Γιατί έχει άποψη, γιατί έχει λόγο, γιατί. Όχι, προσέξτε, όχι γιατί έχει παίξει στο τάδε σύριαλ και τον γουστάρουν οι γκόμενες ή τον γουστάρουν οι γκόμενοι ή γιατί είναι ωραίος και παίζει καλή μπάλα και βάζει γκολάκια και είναι ποδοσφαιριστάρας και άντε να το βγάλουμε βουλευτή και να το κάνουμε ευρωβουλευτή. Αν είναι αυτά τα κριτήρια σας, καλά να πάθετε. Συγγνώμη, εδώ θα τα ακούτε χήμα. Όπως τα ακούνε χήμα οι άλλοι, θα τα ακούτε χήμα κι εσείς. Αν τα κριτήρια σας για το ποιον θα ψηφίσετε είναι πόσα γκολ έχει βάλει, πόσο ωραία βιντεάκια κάνει στο TikTok, αν είναι όμορφος, αν τραγουδάει καλά, αν γεμίζει τις πίστες, αν μου έχει δώσει ποτέ αυτόγραφο, αν αυτά είναι τα κριτήρια, τότε αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα που θα παίρνετε.
1: Γι' αυτό μ' αρέσει, γιατί είσαι σκληρός.
0: Αυτό ακριβώς.

είπα και κάτι προηγουμένως για την καινούργια διαπλοκή που είναι ψηφιακή, ε. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον όλοι οι μεγάλοι όμιλοι, οι περισσότεροι μεγάλοι όμιλοι, κατασκευαστικοί, επιχειρηματικοί, δεν συμμαζεύεται, τα τελευταία χρόνια έχουν στήσει τεράστιες εταιρείες πληροφορικής. Κάποιοι ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα, κάποιοι συνεχίζουν και κάποιοι είναι, μπαίνουν και έχουν μπει προσφάτως τα τελευταία 2-3 χρόνια σε αυτό το παιχνίδι. Παιδιά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός όπως εφαρμόζεται, ο ψηφιακός εξυγχρονισμός είναι κάτι που είναι απαραίτητο. Δηλαδή, στην εποχή της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, αν εσύ μένεις πίσω, απλά με τη λογική ότι πρέπει να διατηρήσεις κάποια κεκτημένα ή πρέπει να διατηρήσεις έναν τρόπο ζωής που τον φαντάζεσαι όπως τον φαντάζεσαι κτλ. Ή απλά επειδή είσαι ανίκανος να προσαρμοστείς στις εξελίξεις. Συγγνώμη, δυστυχώς έτσι είναι. Ο κόσμος αλλάζει, μεταβάλλεται, προχωράει. Το ζήτημα είναι να προχωράει με ορθούς όρους, με ορθή φιλοσοφία. Δηλαδή, δεν είναι απλά επειδή προχωράμε τα ισοπεδώνουμε όλα. Ψηφιακός μετασχηματισμός λοιπόν, απαραίτητος για την Ελλάδα. Κοινωνία της πληροφορίας, πολλά λεφτά, πολλά προγράμματα, ευρωπαϊκή πόρη, ταμεία ανάκαμψης, καινοτομία. Αλλά η νέα διαπλοκή είναι επίσης ψηφιακή, παιδιά. Και τι θα πει διαπλοκή ψηφιακή? Σημαίνει ότι ο κάθε μεγάλος όμιλος που έχει φτιάξει και μια εταιρεία πληροφορικής και μπαίνει σε έργα της κοινωνίας πληροφορίας ή οτιδήποτε άλλο, πλέον δεν χρειάζεται να κάνει, η διαπλοκή πλέον δεν χρειάζεται να κάνει ένα μεγάλο έργο κατασκευαστικό και να υπερτιμολογήσει. Οι λαβητούρες δηλαδή δεν γίνεται όπως γίνονταν παλιά. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και αυτά. Μπορεί να υπερτιμολογούν, να λένε, ας πούμε, πόσο κάνει η άσφαλτος, πόσο μου κοστίζει η άσφαλτος. Μου κοστίζει 10. Κανονικά θα έπρεπε να έχω κι εγώ ένα κέρδος, να την κοστολογήσω και να την τιμολογήσω τη διαδικασία της ασφάλτου μαζί με τα εργατικά για να πέσει, να φτιάξει έτσι, τη μεταφορά της, όλα αυτά. Να την τιμολογήσω 20, ρε παιδί μου. Από τα 20, τα 5 θα είναι κόστος. Τα 10 τα αρχικά θα είναι κόστος αγοράς, τα 5 θα είναι κόστος το γύρω-γύρω, το δορυφορικό κόστος και 5 θα είναι το κέρδος μου. Θα την τιμολογήσω 40. Και ας πάει υπερτιμολόγηση το έργο. Αυτά κάποια στιγμή πιάνονται. Αυτά η αγορά τα βλέπει. Αυτά αργά ή γρήγορα κάποιος εισαγγελέας, αν υπάρχει ένας εισαγγελέας με κότσια, όσο μεγάλος κι αν είσαι και κάνεις τις λεβιτούρες, κάποια στιγμή κάποιος θα σε εντοπίσει και θα πει ότι όπου εδώ τι, αξία δομικών υλικών τόσο, εσύ τιμολογείς τόσο, εσωκέρδια τόσο. Άμα έχεις και τις πλάτες της κυβέρνησης, μπορεί να μην σε ερευνήσει και κανένας ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γίνονται και αυτά. Στην κοινωνία της πληροφορίας όμως, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι λαμογές δεν έχουν κόστος, παιδιά. Μπορεί να είναι όσο θέλετε. Το άειλο, δηλαδή τη γνώση ότι εγώ μπορώ να μπω να γράψω ένα κώδικα και να φτιάξω ένα ψηφιακό έργο, να φτιάξω μια πλατφόρμα, να φτιάξω, για αυτό βλέπετε έχουμε γεμίσει πλατφόρμες για τα πάντα. Να φτιάξω ένα εργαλείο, ένα plugin που λένε για να δουλέψει κάτι καινούριο μέσα σε μια πλατφόρμα ή για να φτιάξω, ας πούμε, τι να πω, ένα πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ που χου. Λέω τώρα ένα παράδειγμα τυχαίο. Όλα αυτά είναι άειλα. Τα τιμολογείς όπως θες. Έρχεται η εταιρεία πληροφορικής και λέει ότι εγώ το τιμολογώ αυτό το πληροφοριακό σύστημα 1 εκατομμύριο ευρώ. Γιατί ρε φίλε 1 εκατομμύριο ευρώ? Τόσο είναι έτσι. Τόσες ώρες δούλεψα, τόσο μυαλό κουβαλάω, πληρώνεις, είμαι καλός. Είμαι τόσο καλός που κοστίζω 1 εκατομμύριο ευρώ. Και στα συμβουλευτικά είναι κάπως έτσι. Εκεί υπάρχουν και κάποια πλαφόν βέβαια, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια τέτοια λογική. Θα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Έχω σήμερα, ήρθα και φάτος να σας δώσω πολύ παρασκήνιο της εικόνας και της ζωής που ζούμε.
Θήτα FM 107,1. Θα πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ. Θα πάμε να μιλήσουμε, είπαμε, με τον Κώστα τον Ανεστίδη από τα Μάλγαρα για να δούμε τι ετοιμάζουν οι αγρότες στη Διεθνή Έκθεση.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις στις 11 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Το νέο κτίριο νοσηλείας αιματολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα εγκαινιάσει στις 6.30 σήμερα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός. Αργότερα θα επισκεφθεί το υποκατασκευή κολυμβητικό κέντρο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αμπελογύπου Μενεμίνης και μετά θα συναντηθεί με εκπροσώπους του τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Χελέξπο και θα ξεναγηθεί στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. 4 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα κάνουν πορεία υγειονομικοί από το Ιπποκράτιο και μέλη του ΕΚΑΒ συγκεντρώνονται έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν ένστολοι και στις 6.30 στον Παπα-Νικολάου θα συγκεντρωθούν μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών. Αύριο Σάββατο, πολιτική, μηχανική, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα συγκεντρωθούν σε 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 5 αγρότες στο Λευκό Πύργο και μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ το ΠΑΜΕ, σύλλογοι συνταξιούχων και μέλη του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλο με Βενιζέλο θα γίνει συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΔΗ, ενώ την ίδια ώρα στελέχη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα απασχοληθούν για τα μέτρα ασφαλείας με προληπτικούς ελέγχους ως και με drones, με δημιουργίες σε διάφορα σημεία του κέντρου και όλα αυτά θα επιτηρούνται από 2 εισαγγελείς. 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι. Πρόκειται για το σιδηροδρομικό σταθμό, πλατεία Δημοκρατίας, Βενιζέλο Αγία Σοφία Συντριβανίου, Πανεπιστημίου Παπάφη και Ευκλείδη. Πρώην δήμαρχος του Δήμου Αρχανών Κρήτης βρέθηκε νεκρός. Ο Γιώργος Πολυζωάκης αναζητούνταν από χθες και βρέθηκε σε χωράφι της περιοχής πυροβολημένος από καραμπίνα. Στην υπόθεση της ηλικιωμένης στη Νέα Μάκρη, η αστυνομία δεν έχει βρει ακόμη ίχνη της, η κόρη της έχει ομολογήσει πως την έθαψε αλλά δεν θυμάται πού και ο έγγονος ισχυρίζεται πως η μάνα του τακτοποίησε το πρόβλημα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, η πρόβλεψη πως θα φτάσει ως τους 34 στο μεσημέρι, ως τους 30 στη Δυτική Μακεδονία, στους 34 σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στους 33 στη Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε Θήτα FM 107,1. Μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε, να αφήνετε εδώ τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, να βγείτε και στον αέρα καμιά φορά άμα θελήσετε. 23 17 00 27 30. Ή μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Messenger, στο Facebook Messenger, όπως το προσεγγίζει κανείς, Βαγγέλης Μωυσής με λατινικά. Λοιπόν, όπως σας είχα πει, θα πάμε να μιλήσουμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, τον πρόεδρο και στα Μάλγαρα, τον Κώστα Ανεστίδη. Κύριε Ανεστίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο της Θεσσαλονίκης και όπου ακούγεται το ραδιό.
0: Ακουγόμαστε, Κεντρική Μακεδονία γενικώς. Να σε ρωτήσω, κύριε Κώστα μου, καταρχήν να πάμε να πούμε τι θα κάνετε αύριο στη ΔΕΘ. Τελικά θα κατεβείτε, θα είναι συμβολική, θα είναι μαζική παρουσία.
1: Θα κατεβούμε στη Θεσσαλονίκη, συμφωνήσαμε με το Μέγαρο, τον κύριο Τζίμα και την κυρία Παρασκευή Γεωργοκοπούλου, 20 τρακτέρ. Mm-hmm. Θα παραταχθούν μπροστά στο Λευκό Πύργο. Έχουμε εξέδρα εκεί και θα βγάλουμε τις ομιλίες μας για τα αιτήματα, για ό,τι έχει υλοποιηθεί, ό,τι Μάλιστα. δεν έχει υλοποιηθεί και όλα τα δρόμενα.
0: Μάλιστα. Συμφωνήσατε δηλαδή να κατέβει ένα συμβολικός αριθμός τρακτέρ, ας πούμε, να περάσει,
1: ακριβώς,
0: να φτάσει εκεί στο Λευκό Πύργο, που να μην δημιουργήσει ακραία προβλήματα και, εν πάση περιπτώσει, να σηματοδοτεί και την παρουσία. Φαντάζομαι.
1: Επειδή θα έχει πολύ κόσμο.
0: Μπράβο, κόσμος.
1: Προσπαθήσαμε για να μην υπάρχει ναι. συνοστισμός και το ένα και το άλλο.
0: Συνάδελφοί σας αγρότες, φυσικά δεν έχει περιορισμό, μπορεί να έρθουν όσοι θέλουν, φαντάζομαι.
1: Όσοι θέλουν, είναι καλεσμένοι όλοι από όλη την Κεντρική Μακεδονία, από όλη την Ελλάδα.
0: Μαθαίνω και από Μεσσηνία και από αλλού έρχονται, μαθαίνω, αγρότες.
1: Πώς?
0: Έρχονται από Μεσσηνία, λέω ακόμα, και από Θεσσαλία και από αλλού έρχονται αγρότες.
1: Από παντού θα έρθει κόσμος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα.
0: Να ρωτήσω, γιατί αυτό ήθελα να μου πεις. Γιατί, ποιο είναι το μήνυμα τώρα? Γιατί υποτίθεται ότι εδώ είχατε κάνει έναν αγώνα, είχατε καταλήξει σε κάποιες συμφωνίες, κάποιοι τα είχαν βρει, κάποιοι δεν τα είχατε βρει τόσο πολύ και, εν πάση περιπτώσει, κυλάει το πράγμα. Πού χαλάει η μαγιά?
1: Κανένας δεν τα βρει και πήρε μόνο υποσχέσεις. Θα σας αναφέρω παράδειγμα κάποια πράγματα. Συμφωνήσαμε με το πετρέλαιο. Mm-hmm. Το πετρέλαιο μέχρι σήμερα έχει πάει το 38%. Καταρχήν να το ξεκινήσουμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Η μετάβαση από το ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ ήταν ό,τι πιο έγκλημα υπάρχει. Είναι φως φανάρι ότι φτάσαμε αύριο 5 Σεπτεμβρίου και το ΩΣ δεν έχει ξεκινήσει σε ελλαδικό επίπεδο. Και μας βάζουν και όριο ότι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου όσοι καταθέσουν τα χαρτιά, mm-hmm. ενώ το σύστημα δεν έχει ανοίξει ακόμα, θα πάρουν επιδοτήσεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Οι άλλες χώρες, η Ιταλία και όλη η Ευρώπη έχει τελειώσει και μάλιστα η Ιταλία, Ουγγαρία και Πορτογαλία πληρώνουν και τις επιδοτήσεις από τώρα προκαταβολικά λόγω της ενότητας που υπάρχει.
0: Αυτό φαντάζομαι δημιουργεί και έναν αθέμητο ανταγωνισμό σε βάρος σας στην διεθνή αγορά, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές.
1: Ακριβώς. Δεύτερον, δεν ξέρω αν θα προλάβουν να στείλουν τα χαρτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν έλεγχοι το ένα και το άλλο και προβλέπω πάλι να γίνεται μεγάλη ατασταλία στα χρήματα που θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το μοίρασμα. Γιατί όταν τα στέλνεις ληξιπρόθεσμα, χωρίς ελέγχους και το ένα και το άλλο, mm-hmm. αυτά που λένε είναι κουραφέξω, δεν προλαβαίνουν να κάνουν ελέγχους όταν οι ημερομηνίες κλείνουν. Παραδείγμα να σας φέρω ότι ένα όσδε για να κλείσει θέλει mm-hmm. το λιγότερο 2 ώρες. Ένας άνθρωπος που έχει κάθε συντηρησμός που είναι εξειδικευμένος για αυτό το σύστημα θα κάνει το πολύ 3-4-8 ώρο.
0: Ναι, μα εγώ ξέρω...
1: 300 αιτήσεις, για να γίνουν 300 αιτήσεις θέλει 600 ώρες. 600 mm-hmm. ώρες είναι 100 μέρες.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Αν βάλεις και τα Σαββατοκύριακα που είναι σήμερα, να μην και παραπάνω. Άρα πιέζει 15 Δεκεμβρίου. Άρα θα πάρουμε δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα για να δώσουμε τις επιδοτήσεις των mm-hmm. αγροτών κουτουρού. Θα πληρώσουμε κανένα 230 εκατομμύρια όπως και πέρσι τόκους στην Αγροτική Τράπεζα. Όλα αυτά
0: δεν υπάρχει Αγροτική Τράπεζα. Υπάρχει Πειραιώς.
1: Πειραιώς, εντάξει, σχήμα λόγου. Αγροτική.
0: Ναι. Όχι, να το διευκρινίζω ή το διευκρινίζω γιατί κάποιοι μπερδεύονται. Εγώ κατάλαβα τι εννοείς.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και είχαν κλείσει και πρώτο 3 χρόνια 4 σύμβαση με την Πειραιώς.
0: Μπράβο.
1: Ότι εμείς θα παίρνουμε δάνειο από εσάς, εξυπηρετούν και τα συμφέροντα της Πειραιώς.
0: Το θυμάμαι ότι...
1: 230 ναι. εκατομμύρια.
0: Όλο το πακέτο της αγροτικής το έχει πάρει η Πειραιώς, να ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Η σημερινή αγροτική τράπεζα είναι η Πειραιώς. Παίζει αυτόν τον
1: σωστά.
0: ρόλο.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Να το ξέρει, να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Πάμε
0: παρακάτω. Σ' ακούω για τα αιτήματα.
1: Το πετρέλαιο που μας είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση έχει πάρει μόνο το 38%. Αδυνατεί να διασταυρώσει τα στοιχεία ο πρώην του ΠΚΠ σήμερα, δε. Και το 52% είναι απλήρωτο από τα πετρέλαια.
0: Μάλιστα.
1: Τα λοιπάντα, και εκεί υπάρχει κόλλημα που πήραμε το 15% πίσω. Και οι επιδοτήσεις παραμένουν 158.000 αφημοί εγκλωβισμένα σε ελλαδικό επίπεδο από το 24 και δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και πολλοί κατηγορούνται και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όπως έγινε αυτό με τα καρτελάκια κάποιου Καρανίκα που πουλούσε ψεύτικο σπόρο, ενώ τα τιμολόγια ήταν νόμιμα.
0: Ναι.
1: Ο Καρανίκας ήταν ένας που διέθετε σπόρους, αυτό που λέει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να παίρνουμε ένα μέρος πιστοποιημένο σπόρο. Τα καρτελάκια αποδείχθηκαν μαϊμού και δίκασαν τους αγρότες. Ενώ τα αγόρασαν τα μαγαζιά με τιμολόγιο, με ΦΠΑ, τα πέρασαν μέσα τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αντί να πιάσουν δηλαδή ένας καταναλωτής που πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και παίρνει ένα λιγμένο προϊόν ή ένα μπαγιάτι που οτιδήποτε, τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ δίκασαν τον καταναλωτή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε σε εμάς.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν ξέρω πού να πιάσουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι έκανε αυτή η κυβέρνηση, γιατί τώρα κάνουν διαβούλευση σε όλη την Ελλάδα για την καινούργια ΚΑΠ που θα ισχύσει από το 2027 μέχρι το 2033.
0: Ναι.
1: Η παλιά ΚΑΠ, όταν έγινε το 2019 μέχρι και το 2026 που τελειώνει,
0: ναι,
1: τι μας είπε τότε ο Μητσοτάκης, κάντε σχήματα μεγάλα, κάντε επενδύσεις, κάντε σχέδια βελτίωσης, αγοράστε τρακτέρ καινούργια,
0: ναι,
1: πρέπει να γίνει καινούργια τεχνολογία.
0: Καλά, και αυτά τα λεφτά όμως για τα σχέδια βελτίωσης από αλλού έρχονται, από Ευρώπη έρχονται, δεν τα βάζετε όλα.
1: Ναι, το 50%, το 50%, το 50% είναι η ίδια συμμετοχή.
0: Έτσι.
1: Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να συνεχίσει το επάγγελμα για 7 χρόνια είσαι εγκλωβισμένος.
0: Ναι.
1: Όταν με την αντιαγροτική πολιτική σε διώχνει το επάγγελμα,
0: ναι,
1: και σου βάζει και πρόστιμο να επιστρέψεις πρώτα απ' όλα τα λεφτά πίσω ότι πήρες και ποινή από πίσω.
0: Αν τα παρατήσεις.
1: Και αν το παρατήσει, εδώ σε βάση 70 νέους αγρότες που είχαμε κείμενα μαύρα, οι 30 τα παράτησαν. Θα κάνουν ψεύτικο ΩΣΔΕ για να μην
0: πληρώνουν πρόστιμα.
1: Για να μην πληρώσουν τα πρόστιμα αυτά εδώ και έχουν πάει στα εργοστάσια. Τα μηχανήματα δεν τα κάνουν που το χρωστάνε. Γιατί το 50% χρωστιέται στις αντιπροσωπείες.
0: Αυτό το προσυπογράφω και το προσυπογράφω ότι κάνω το ρεπορτάζ για πολύ καιρό και ειδικά για την υπόθεση του ΠΚΠ, επειδή την ξέρω πάρα πολύ καλά και αυτά που ακούμε και για τις υποθέσεις που ακούμε για τις παράνομες επιδοτήσεις είναι το 10-20% του σκανδάλου, γιατί το πραγματικό σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι οι νόμοι με τους οποίους άνοιξαν οι πόρτες για να γίνουν διάφορα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Βλέπω πάρα πολλούς αγρότες και εδώ και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν πάει σε άλλες δουλειές. Ψάχνουν να κάνουν άλλες δουλειές για να επιβιώσουν. Γιατί με τα χωράφια πλέον δεν βγαίνουν.
1: Όταν αυτός έκανε σχέδιο βελτίωσης προσθήκης 200.000.
0: Έτσι.
1: Έβαλε ίδια συμμετοχή, πήρα δάνειο από την Πειραιώς ή χρεώθηκε στην εταιρεία.
0: Ναι.
1: Για να πάρει την επιδότηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα 100.000, το 50% ποιος το πληρώσει τώρα.
0: Ναι.
1: Και πού θα πουληθούν τα μηχανήματα αυτά. Χωρίς ότι πρέπει να πιστέψεις πίσω όλα τα χρήματα ότι εισέπρεξε και ότι έκανε.
0: Αν λοιπόν...
1: Πάνε τα όνειρα.
0: Αν,
1: για
0: λοιπόν...
1: να σας φέρω ένα παράδειγμα, ναι, για να σας φέρω ένα παράδειγμα για τις επιδοτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Πορτού 10 μέρες, 15 περίπου,
0: ναι,
1: κατέβηκε στην Κρήτη κλιμάκιο για να κάνει έλεγχο για τα εγωπρόβατα.
0: Κάλεσε
1: 120 αγρότες,
0: ναι,
1: και παρουσιάστηκαν 38.
0: Ναι.
1: Και οι υπόλοιποι δεν παρουσιάστηκαν γιατί δεν είχαν πρόβατα, είναι μαϊμού.
0: Βέβαια. Εγώ
1: αυτοί,
0: να πω για την ΑΔΕ.
1: Ναι, αυτοί το 25 επιδοτήθηκαν. Φωνάζαμε στις κινητοποίησεις.
0: Ναι.
1: Κάντε ελέγχους.
0: Και αυτό που γίνεται τώρα, μα ποιοι να κάνουν ελέγχους. Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Ανεστίδη, ποιοι να κάνουν ελέγχους. Εδώ βγαίνει η ΑΔΕ, υπάρχει έγγραφο της ΑΔΕ που λέει ότι πλέον όλοι όσοι δηλώνουν ζώα από την Κρήτη ή αλλού, και βέβαια αυτό αφορά κυρίως την Κρήτη, μπορούν να δηλώσουν ό,τι θέλουν και θα ελεγχθούν με τι βάση, με βάση την κτηνιατρική βάση δεδομένων της περιοχής τους, η οποία έχει σχηματιστεί επίσης κατά δική τους δήλωση. Δηλαδή, θα ελέγξω εγώ, μου λες ότι έχεις 100 ζώα και θα τα ελέγξω αν όντως έχεις 100 ζώα, βλέποντας την κτηνιατρική βάση δεδομένων στο νομό σου, όπου είναι κατρητισμένοι πάλι με βάση αυτά που εσύ δήλωσες. Είναι τρελοκομείο η κατάσταση.
1: Και, και με ένα τιμολόγιο ότι έχει αγοράσει ζωοτροφή.
0: Ζωοτροφή.
1: Και δεν το έχει αγοράσει.
0: Μπράβο.
1: Σκέτο τιμολόγιο είναι. Ούτε πήρε ζωοτροφή. Έτσι. Πήγε έπρεπε ένα τιμολόγιο.
0: Ναι, είναι σαν τα εισιτήρια που τα παίρνουμε και τα μεταβιβάζουμε δεξιά-αριστερά σε 10 φίλους. Για να...
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Από τους 120 παρουσιάστηκα μόνο 38.
0: Έτσι. Τα έχω πει 500 φορές. Τα έχω πει 500 φορές. Και από αυτή την εκπομπή και στην εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη, ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ σε ό,τι αφορά τα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης συνεχίζεται κανονικότατα, συνεχίζεται με την Κία Τσιάρα, συνεχίζεται με αποφάσεις του κυρίου Πιτσιλή της ΑΔΕ. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες που επέτρεψαν τα ανύπαρκτα ζώα στην Κρήτη, διότι φοβούνται πως αν τα κόψουν όλα αυτή τη στιγμή θα πάνε στις εκλογές και θα φάνε μαύρο και από την Κρήτη. Που θα φάνε, δεν ξέρω
1: αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τα είπες όλα.
0: Τι εικόνα έχετε για την Ελλάδα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι στην 7ετία αυτή, όπως είπαμε, μας έβαλε να βάλουμε σχέδιο βελτίωσης. Οι συντηρισμοί έκαναν επενδύσεις υλό από διευθυντικούς χώρους, πήραν τη το ένα και το άλλο εδώ στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και σήμερα το ρύζι από 50-55 λεπτά που λιώταν, που λέει 24 λεπτά. Ναι. Και δεν το παίρνουνε.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Κώστα Ανεστήρη.
1: Της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Μας έκλεψε τις επιδοτήσεις. Μας έφερε την Μερκοσούρ. Μας ψήφισε τα μεταλλαγμένα. Και θέλει σήμερα να διαπραγματευτεί ο κύριος Μητσοτάκης τη νέα 7ετία. Δεν τον έχουμε πλέον εμπιστοσύνη. Ό,τι έπιασε στα χέρια του από το αγροτικό τομέα και ό,τι έπιασε στο στόμα του, το κατέστρεψε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ίδιος. Και τι είπε προχθές,
0: τώρα... ναι.
1: Ότι η κτηνοτροφία στην ακριτική Ελλάδα πρέπει να στηριχτεί, έχοντας ένας 200 αγροπρόβατα, λέει, θα βγάζει πολύ καλό μεροκάμπι για το γάλα, λέει, ακριβό. Τώρα λοιπόν, το θυμήθηκε.
0: Θυμάσαι...
1: Και να πω και κάτι άλλο.
0: Θυμάμαι το σημείο που μας έλεγε φυτέψεις παράγκια. Θυμάμαι.
1: Αν κάποιοι νοικοκυρέοι δεν φρόντιζαν να κάνουν κάτι για τα ζώα, ο νόνο Ήτο,
0: ναι,
1: θα είχαν σφαγιαστεί όλα τα πρόβατα στην Ελλάδα. Φρόντισε να τα σώσουν. Χωρίς τη μερίνηση της κυβέρνησης. Δεν μπορώ να πω περισσότερο γιατί... Ναι.
0: Να κάνω, εγώ θέλω να κάνω και λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου λίγο, Κώστα Ανεστήρη, και να ρωτήσω το εξής. Οι αγρότες για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον πρωτογενή τομέα στη χώρα δεν έχετε ευθύνη. Είστε πλήρως ανεύθυνοι, είστε υπεράνω ευθυνών για ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω,
1: δεν σας ακούω.
0: Οι αγρότες, ναι, ναι, για όσα έχουν, ναι, γίνει τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, στον πρωτογενή τομέα, για όλα τα στραβά, είστε άμυροι ευθυνών, δεν έχετε ευθύνη εσείς. Μόνο οι κυβερνήσεις φταίνε.
1: Γινόταν και ατασφαλίες και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή από το 19 και μετά το 20, το σλιπάκι έγινε κοιλώτα. Ξεχύλωσε το λάστιχο και έβαλαν μέσα όλους τους, τι να σας πω τώρα τι έχουν βάλει,
0: ναι,
1: όλους τους ανίδεους, όλους τους άχρηστους, όλους ήθελαν να αγοράσουν ψήφους και δημιουργήθηκε ένα διπλό καθεστώς. Επιμένουμε εμείς ότι είναι 8,5 εκατομμύρια τα εγωπρόβατα στην Ελλάδα, το Υπουργείο Γεωργίας λέει 17,5. Επιδοτεί, ναι, 17,000 πρόβατα, 17,000 εκατομμύρια.
0: Και συνεχίζει.
1: Και
0: κανονικότατα.
1: Συνεχίζει.
0: Και συνεχίζει. Ενώ ξέρουν, όλοι ξέρουν.
1: Δεν φέρνουν τα εμβόλια για να μην φανερωθεί το μέγεθος του σκανδάλου.
0: Ναι.
1: Τώρα, από χθες στη Μυτιλίνη έβαλα και στρατιωτικό νόμο. Θα επεμβαίνει ο στρατός στις στάνες που δεν υπάρχει εμπόδιο για να γίνουν τα σφαγιαστέντα. Και όχι να φέρουν εμβόλια.
0: Ναι.
1: Έβαλα το στρατό στη μέση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε και το διαβάσατε.
0: Ωραία. Εγώ να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Θα σου κάνω μια πονηρή ερώτηση. Αφού λοιπόν είναι έτσι η κατάσταση όπως την περιγράφεις και λες ότι τώρα μας ζητάει ο Μητσοτάκης να το ξαναψηφίσουμε και δεν πρόκειται να το ξαναψηφίσουμε, τότε γιατί κατεβαίνετε αύριο στο Λευκό Πύργο? Γιατί δεν κατεβαίνετε, υποτίθεται, για να ζητήσετε να θέσετε κάποια αιτήματα και αν σας τα ικανοποιήσει να τον ξαναψηφίσετε? Αυτό δεν γίνεται.
1: Όχι. Εμείς κατεβαίνουμε για να διαμαρτυρηθούμε, να βάλουμε σε διάσταση ξανά τα θέματα που έχουμε, τα προβλήματα. Και κανονικά δεν έπρεπε να τον υποδεχτούμε. Αλλά τι να κάνουμε, πρωθυπουργός είναι, πρέπει να τον υποδεχτεί.
0: Ναι.
1: Εμείς θα του κάνουμε την πρέπουσα υποδοχή με τα μηνύματα ότι δεν θέλουμε άλλο να ανακατεύεται στα αγροτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σε αυτή είπα, στην πρώτη 7ετία που ήρθε περιχαρή στο 19 μας υποτέλεσε της μάχης μόνος του και σας είπα και τι μας έκανε στη διάρκεια της 7ετίας.
0: Και αν αύριο κάνει κάτι, αν αύριο σας δώσει κάποια καινούργια παροχή, γιατί μαθαίνω ότι ότι το πακέτο των εξαγγελιών του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ διευρύνεται και κάτι θα έχει για τους αγρότες μέσα, έτσι μαθαίνω εγώ.
1: Έχει έκπληξη για τους αγρότες.
0: Ναι, κάτι
1: τέρμα
0: τέτοιο.
1: Τέρμα οι εκπλήξεις. Δεν θέλουμε άλλες εκπλήξεις. Ό,τι είπε για τη γεωργία την κατέστρεψε. Είναι καλύτερα να ήταν πιο έντιμο να βγει και να πει ότι δεν θέλω τον πρωτογενή τομέα, φύγετε και κάντε κάτι άλλο. Όμως που το είπαν πολλοί βουλευτές, που το καταγγείλει τότε στις κινητοποίησεις.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα ο Βαρτζόπουλος της Β' Περιφέρειας, που είναι και δικός μου βουλευτής που το ψήφισε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ανεστήρι τι δεν κατάλαβες. Η αγροτιά έχει τελειώσει, λέει. Το ζυμπίλι, δηλαδή το σάκο στην πλάτη και στο εργοστάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Το είχα καταγγείλει τότε και το είπα ζωντανά στις τηλεοράσεις. Αυτή είναι η κατάντια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί το οδεύει. Γιατί το 3,5% είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αγρότες. Σε την επόμενη εφταετία οι μισοί θα πεθάνουν, θα ψοφήσουν.
0: Και τι θα τρώμε ρε παιδιά, δηλαδή άμα δεν δουλέψετε κι εσείς λίγο να βγει κανένα χορταράκι από τη γη ή καναριζάκι ή δεν ξέρω τι άλλο, τι διάλογο θα τρώμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Θα φέρουν από τη Μερκοσούρα την ιδία, δεν άφησε το πλαφόν στα εισαγόμενα.
0: Ναι.
1: Από 450.000 τόνοι που ήταν εισαγόμενα ρύζια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψήφισε για την επόμενη δεκαετία 750. Έκανε και εδώ και συμφωνίες με Ινδία, με τις χώρες υπό ανάπτυξη. Και αυτό που πήγα να σας πω πιο μπροστά είναι ότι η βιομηχανία που κινδυνεύει στη Βόρεια Ευρώπη έχει 13-15% απασχόληση. Θα προτιμήσουν να στέλνουν μηχανήματα Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βενεζουέλα και δεν συμμαζεύεται, τις χώρες που είναι υπό ανάπτυξη, και θα κάνουν υπό ανάπτυξη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι αγρότες από το 3,5% θα κατεβούν στο 1%, όποιος προλάβει και ζήσει, ό,τι περισσέψει.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη τα εισαγόμενα κρέατα στην Ευρώπη από το 9% πήγαν στο 27%. Μάθαμε όλοι τώρα να τρώμε ριμπάιτ.
0: Ωραία. Τώρα,
1: η
0: μοσχέδα
1: της ελληνικής αγοράς δεν μας έφτιαχνε. Ναι.
0: Για πες μου, εγώ μαθαίνω η εικόνα που έχω για τις δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα στην περιφέρεια.
1: Για
0: τις δημοσκοπήσεις λέω στην περιφέρεια. Ξέρω ότι ασχολείσαι και με το πολιτικό περιβάλλον. Είσαι χρόνια ασχολείσαι με τα πολιτικά και τα κομματικά πράγματα και έχεις εικόνα. Η δικιά σου η αίσθηση ποια είναι, αλλά θέλω να μου πεις, δεν θέλω να μου πεις άποψη με θυμό, θέλω να μου πεις άποψη με λογική, αυτή που κάθεσαι όταν κάθεσαι ψύχρεμα και αναλύσεις τα πράγματα και να λες ποια είναι η εικόνα ρε παιδάκι μου τώρα στην ελληνική ύπαιθρο σε ό,τι αφορά το συσχετισμό δυνάμεων των διαφόρων κομμάτων. Κουτσομπολιό, έτσι, κουτσομπολίστηκα, αλλά με ψυχραιμία.
1: Την προηγούμενη φορά δώσαμε 49% δώσαμε αγρότες στο Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη φορά θα πιάσει κάτω από 20% θα πιάσει η Β' Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και η γέννη που μιλάω.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος φέγει πάει Βελόπουλο, θα πάει Σαμαρά. Θα πάει Καρασιανού, θα πάει δεξιά και αριστερά.
0: Εσύ τα έχεις συμφωνήσει με τον Σαμαρά, μαθαίνω. Τα έχεις

0: είναι η πολιτική που ακολουθάει. Έχει μαζέψει μέσα.
1: Και ποιον θεωρείς, σαν πολίτης, σαν αγρότης πολίτης, ποιον θεωρείς ικανό να έρθει να κυβερνήσει, ας πούμε?
0: Κοιτάξτε, δεν, για να είμαι ειλικρινής, δεν ελπίζω πολλά πράγματα. Τι εννοώ. Γι' αυτό και προσπαθούμε κάποιοι αγρότες να μπορέσουμε να μπούμε στη Βουλή, από όποιο μετερίζει και αν είναι αυτός, δεν έρθει το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Μόσχος, οτιδήποτε. Μας και προλάβουμε και περισσώσουμε, ενώσουμε τις φωνές μας και περισσώσουμε κάτι γύρω από το αγροτικό κομμάτι. Γιατί και οι βουλευτές που έχουμε στείλει εκεί είναι επιθύμια όργανα της, του εκάστοτε κόμματος. Είδαμε, έχει, εκτός από έναν φαραντούρι που βγαίνει και κανένα δυο άλλοι. Έχετε δει τους άλλους ευρωβουλευτές να μιλάνε που τα τηλεόραση. Ο Αμπιάς είναι όπου γάμο και χαράς και Βασίλου πρώτη, εκεί πηγαίνει. Όταν βγήκα στην τηλεόραση, μου είπαν εσύ μη μιλάς, θα τα ακούμε μετά στο τηλέφωνο. Βγήκαμε ζωντανά στην τηλεόραση, τον είπα ότι του είπα, γύρω που ψήφισε Μερκοσούρ και μου αρνήθηκε ότι ψήφισε. Και την Μερκοσούρ και τα μεταλλαγμένα. Ζωντανά στην τηλεόραση, δηλαδή δεν ξέρω τι ψηφίζουν.
1: Μάλιστα. Κώστα Ανεστίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, εύχομαι. Και καλή φώτιση σε όλους μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Καλημέρα.
0: Να

Λοιπόν, ξέρετε, έχει πολλοί κόσμος, ειδικά στα αστικά κέντρα, έχει μια στρεβλή εικόνα για τον αγροτικό κόσμο. Το έχω παρατηρήσει. Είναι σχεδόν ρατσιστική η εικόνα που έχουν ορισμένοι για τις αγροτικές κοινωνίες. Ότι είναι λίγο πολύ αμόρφωτες, ότι είναι λίγο οι άνθρωποι του μόχθου και της γης και τι ξέρουν μωρέ αυτοί. Αυτοί είναι για να δουλεύουν, δεν έχουν άποψη, δεν έχουν... Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο καλά όλοι εκεί έξω. Μπορεί ο αγρότης ή ο εργατάκος εδώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη ή οτιδήποτε άλλο, ή, και δεν μιλάω για τους σύγχρονους, τους 30άριδες και τους 25άριδες και τους... Μιλάω για τους μεγάλους, 50άριδες, 60άριδες, αυτούς που έχουν βγάλει οι ρόζους στα χέρια και στη γη και στο εργοστάσιο και όπου αλλού. Μπορεί ή μπορεί να μην έχουν τους 70άριδες, όπως θέλετε, τους συνταξιούχους. Μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία στη ζωή τους να αποκτήσουν την τεράστια μόρφωση, την εγκυκλοπαιδική, να μην είναι οι γραμματιζούμενοι που έχουμε μάθει να μιλάμε εδώ μεταξύ μας στα αστικά κέντρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πρώτον ότι είναι ακαλλιέργητοι. Έτσι. Γιατί η μόρφωση και η καλλιέργεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πώς φέρεσαι στον άλλον, το πώς αντιμετωπίζεις τον άλλον, το πόσο σέβεσαι τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα για να μπορείς να σέβεσαι και τον άλλον. Λοιπόν, και δεν σημαίνει ότι είναι χαζοί, ότι δεν έχουν άποψη για τα πράγματα. Ότι δεν μπορούν να κρίνουν τη ζωή τους. Αυτό που βιώνουν. Και ότι είναι άσχετοι με την οικονομία της ζωής τους. Άρα, ακόμα και όταν καμιά φορά εκφράζονται λίγο πιο μπρουτάλ, λίγο πιο μα, λίγο πιο λαϊκά, καλό θα είναι να μάθουμε όλοι να τους ακούμε. Και ας τα μεταφράζουμε στο μυαλό μας αυτά που λένε σε όποια πιο εκλεπτισμένη γλώσσα θέλουμε. Αλλά να μάθουμε να τους ακούμε. Κανείς δεν λέει ότι ο πρωτογενής τομέας δεν έχει προβλήματα και εξαιτίας των ιδίων των αγροτών. Τα έχουμε πει 7.000 φορές, τα έχουμε γράψει 7.000 φορές, τα συζητάμε χρόνια τώρα. Εντάξει, υπήρξε η περίοδος των παχιών αγελάδων, αυτή που γιορτάζαμε χθες, γιατί χθες γιορτάζαμε την περίοδο των παχιών αγελάδων. Όλοι για τον Ανδρέα λέγανε, τότε που ήτανε, που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Τότε λοιπόν που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, με τις αγροτικές επιδοτήσεις κάποιοι πέρανε Mercedes. Έτσι. BMW. Και άμα χρειαζόταν, πέραν κανιά Mercedes Jeep 4x4. Φορτώνανε και ένα αλέτρι πίσω. Δένανε και ένα αλέτρι. Και το κάνανε το Mercedes Tractor. Και μετά βγάζαν το αλέτρι και κατεβαίνανε βόλτα στην πόλη. Έχουνε γίνει και αυτά. Γελάει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίτης εδώ. Λοιπόν, έχουν γίνει και αυτά. Τα ζήσαμε. Τα θυμόμαστε όλοι. Τα θυμούνται και οι ίδιοι αγρότες όμως. Και τα θυμούνται και τα ξέρουν και τα ζήσανε και τα βιώσανε και οι νεότερες γενιές

αγροτών, που έχουν λίγο διαφορετική νοοτροπία σε σχέση με εκείνους που κάναν τις γκάφες. Και εκείνοι που κάναν τις γκάφες τις έχουν καταλάβει. Και βλέπεις, όταν μιλάμε για το παρελθόν, κατεβάζουν το κεφάλι κάτω οι περισσότεροι. Άσε που οι περισσότεροι που είχαν κάνει τις γκάφες έχουν φύγει από τη γη. Έτσι. Τους ξέβρασε. Δεν έχουν μείνει πλέον. Όχι απλά τους ξέβρασε. Καταρχήν με τους νέους όρους και με τους αυστηρούς ελέγχους γίνανε πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά βλέπετε ότι το σύστημα πάντα βρίσκει τρόπο. Η λαμογιά πάντα θα βρει οδό. Και εδώ πέρα από αυτή την εκπομπή θα ακούσετε για πολλές λαμογιές. Και θα τις ακούσετε και με ονοματάκια και θα ακούσετε και πράγματα τα οποία, όταν λέω λαμογιές, είναι με τον νόμο, έτσι. Θα δείτε ακραία πράγματα, θα ακούσετε, θα μάθετε πράγματα τα οποία σας φαίνονται φυσιολογικά, τα βλέπετε κάθε μέρα μπροστά σας και θα ακούσετε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και θα λέτε «Για δες ρε φίλε», και δεν του φαινότανε.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Σε λίγο πάλι μαζί.
1: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστό Μπροφίτης. Και θα πάμε στα επόμενα λεπτά να κάνουμε το εξής. Επειδή μιλήσαμε και με τον αγρότη τον Κώστα τον Αναστήδη και είπαμε και για τα αιτήματα και για την κατάσταση, θα, χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, μείνετε προσεκτικά, συντονιστείτε προσεκτικά όμως, δώστε βάση σε αυτά που θα ακούσετε, γιατί στα επόμενα λεπτά θα σας περιγράψω την ιστορία και το σκάνδαλο του ΠΚΠ όπως δεν το έχετε ακούσει πουθενά. Θα σας το κάνω τόσο λιανά, γιατί κάποια πράγματα από αυτά που θα ακούσετε τα έχετε ακούσει κι αλλού, αλλά τόσο μπερδεμένα που καμιά φορά δεν γίνονται κατανοητά, γιατί λέγονται μέσα σε πολλά άλλα πράγματα. Στα επόμενα λεπτά λοιπόν θα σας κάνω λιανά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως δεν σας το έχει κάνει λιανά κανείς. Πάμε λοιπόν να μάθουμε μπαλίτσα που έλεγε και ο Αλέφαντος. Ξέρουμε καλά ότι οι ατασταλίες στις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάρα πολλά ζητήματα και στις αγροτικές μεταξύ άλλων γίνονταν από την εποχή που υπάρχουν. Από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ τότε και ξεκίνησαν αγροτικές επιδοτήσεις, αρχίσανε και οι μικροατασταλίες. Κάποια χρονιά μικρότερες, κάποια χρονιά μεγαλύτερες. Υπήρχε μια κατάσταση. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη μια κατάσταση. Υπήρχε γενικώς. Έχουμε φάει και στο παρελθόν και πρόστιμα για κακοδιαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, όχι για κάποιες επιδοτήσεις που θεωρήθηκαν αθέμητος ανταγωνισμός και πρέπει να πάρθουν πίσω. Είχαμε διάφορα τέτοια επεισόδια. Γιατί αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεχωρίζει? Διότι ήταν ένα πραγματικό πιάτσικο, και θα σας πω με ποιους όρους, που πήρε την τρίχα μιας κατάστασης, μιας κακής κατάστασης, και την έκανε νοσηρή τριχιά. Το έκανε αυτό, όχι απαραίτητα για να φάνε, ξέρετε, κάποιοι να πλουτίσουν. Δεν είπαμε ότι όλοι όσοι. Η ωφέλεια από ένα σκάνδαλο, από μια λοβιτούρα, δεν είναι πάντα οικονομική μόνο. Για κάποιους είναι. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι απλά πολιτική. Μπορεί να είναι επιρροή. Μπορεί να είναι δύναμη. Μπορεί να είναι απήχηση. Το όφελος. Να το ξαργυρώνουν έτσι. Το 2PKP έχει πληροφοριακά συστήματα και δεν συμμαζεύεται από το 2005-2006. Από τότε με συγκεκριμένη εταιρεία. Τίποτα μεμπτών μέχρι τώρα. Όταν αρχίζουν τα μεμπτά θα σας πω. Το αν είναι μεμπτών το γεγονός ότι από το 2006 μέχρι το 2026 είναι σχεδόν σε μονοπωλιακή βάση η ίδια εταιρεία που κάνει την δουλειά αυτή για το πληροφοριακό σύστημα του ΠΚΠ, λέω, δεν είναι δικιά μας δουλειά να το... Είναι και δικιά μας δουλειά να το διερευνήσουμε, αλλά δεν είναι δικιά μας δουλειά να το στοιχειοθετήσουμε παρά μόνο άλλοι που έχουν και νομίμο συμφέρον, εν πάση περιπτώσει, ασχολείται. Αλλά μέχρι στιγμής είναι όλα καλώς καμωμένα, σας λέω. Είναι λοιπόν μια εταιρεία η οποία φτιάχνει και λειτουργεί το πληροφοριακό, το στείνει σιγά σιγά το πληροφοριακό σύστημα του ΠΚΠ από το 2000, πριν το 2009, 2006-2007, κάπου εκεί. Και πάει αυτή η δουλειά μέχρι το 2014. Αρχίζουν τα όργανα. Προσέξτε, ουδέν μεμπτών μέχρι τώρα, έτσι. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε στην ΚΑΠ για να δείτε ποιο είναι το σημαντικό ορόσημο χρονικό. Έρχεται το 2013, 2014, 2012, αρχίζει και συζητιέται η νέα ΚΑΠ τότε, και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξής, λέει, δεν θα επιδοτώ ζώα με κεφάλια. Δεν θα έρχεσαι, λέει, να δηλώνεις ότι έχω 1000 πρόβατα και να παίρνεις 20 ευρώ το πρόβατο. Θα επιδοτώ βοσκότοπο. Με έναν αλγόριθμο, λοιπόν, θα λέμε ότι ένας βοσκότοπος που είναι 10 στρέμματα μπορεί να θρέψει 50 ζώα. Άρα δικαιολογείς 50 ζώα. Άρα σε επιδοτώ για 100 στρέμματα εφόσον δηλώσεις 50 ζώα και την αντίστοιχη περιοχή, το βοσκότοπο που χρησιμοποιείς για τα 50 ζώα. Έλα όμως που εδώ εμείς σαν Ελλάδα είχαμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι καλά κάνουν το ίδιο σε όλη την Ευρώπη με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση που είπε ότι πλέον δεν θα επιδοτώ κεφάλια, θα επιδοτώ γη, βοσκότοπο δηλαδή, αλλά με μία διαφορά, ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη εδώ και δεκαετίες έχουν λυμένα κτηματολόγια, ψηφιακά δεδομένα, σχέδια διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Τι είδος είναι διαχειριστικό σχέδια βόσκησης, που το έχετε ξανακούσει πάρα πολλές φορές? Είναι σαν τα εισιτήρια που πας στο γήπεδο. Θα σας το κάνω, είπα, πολύ λιανά. Εδώ θα καταλάβετε το σκάνδαλο του ΠΚΠ πλέον. Το διαχειριστικό σχέδιο είναι σαν το ονομαστικό εισιτήριο που παίρνεις για να πας να δεις τον Μπαχ, τον Ολυμπιακό, και ξέρει η αστυνομία, το κράτος, οποιοσδήποτε, ότι ο Βαγγέλης Μωυσής έχει το τάδε αριθμό εισιτηρίου που αντιστοιχεί στο τάδε καρεκλάκι του γηπέδου και πάει και κάθεται. Το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης, λοιπόν, είναι στην ουσία αυτό, η ονομαστικοποίηση της διαχείρισης της γης. Έρχεται, λοιπόν, η πολιτεία με το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης στις άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα, γιατί είπαμε στην Ελλάδα, είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε. Πάει, λοιπόν, ο Φιλανδός, ο Νορβηγός, ο Σουηδός, ο Δανός, ο Γάλλος, και λέει ότι εγώ, λέει το κράτος, έτσι, στον Ζαν Μοζέ, στον Βαγκό Μοζέ, τον αγρότη, και του λέει, φίλε, εσύ έχεις, του το είπε μία φορά, έχεις αυτά τα 200 στρέμματα, πόσα ζώα έχεις, αυτά τα 200 στρέμματα μπορούν να θρέψουν 100 ζώα. Δεν με νοιάζει αν έχεις 100 ζώα, αν έχεις 50, αν έχεις 80, αν έχεις 120 και τα έχεις τριμωγμένα. Από τη στιγμή που ξέρω ότι έχεις αυτή τη γη, αυτό το βοσκότοπο, εγώ σε επιδοτώ για το βοσκότοπο. Όσα ζώα και να έχεις. Έχεις 10, σε επιδοτώ. Έχεις 30, σε επιδοτώ. Ελέγχω πόσα έχεις, ότι έχεις και τα αντίστοιχα καμιά φορά. Αλλά κατά βάση έχεις το βοσκότοπο. Αλλά ξέρω σε ποιον ανήκει. Είναι του Βαγκομοζέ ο βοσκότοπος. Είναι ονομαστικά δοσμένος, παραχώρηση. Μπορεί να είναι δημόσιος, μπορεί να είναι ιδιωτικός δικός σου, αλλά ξέρω, τον έχω καταγεγραμμένο ότι είναι δικός σου και είναι αυτός, δεν μπορεί να στον πάρει κανένας άλλος. Και τον δημόσιο βοσκότοπο που έχω και τον διαχειρίζομαι και τον δίνω στο Βαγγέλη τον Μωυσή, ξέρω ότι τον έχει ο Βαγγέλης ο Μωυσής αυτές τις συντεταγμένες για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό θα πει διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Ξέρω ποιο κομμάτι γης διαχειρίζεται ποιος αγρότης ή ποιος κτηνοτρόφος. Έρχεται, λοιπόν, η Ελλαδίτσα και λέει ότι, παιδιά, εγώ δεν έχω, γιατί εγώ είμαι ακόμα σε συνθήκες Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν έχω διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Πώς θα γίνει τώρα? Εδώ ακόμα ψάχνουμε φυρμάνια και αυτοκρατορικά χρυσόβουλα για να δούμε πού ανήκει τι. Έχω, λέει, δημόσια γη, δημόσια έκταση, δημόσια βοσκοτόπια. Αλλά, να, δεν ξέρω και αν θα φτάσουν. Και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, Okay, εντάξει, ρε φίλε, είσαι λίγο στον κόσμο σου, είσαι λίγο αλλού ακόμα, είσαι λίγο ανατολίτης. Δεν έχεις εξυγχρονιστεί ακόμα, έτσι, αρκετά. Δεν έχεις τα κτηματολόγια, δεν έχεις τα γεωχωρικά δεδομένα, δεν έχεις τα ψηφιακά, όλα όσα πρέπει. Έλα να κάνουμε λέει μια τεχνική λύση. Αυτή την περίφημη τεχνική λύση που ακούτε. Ποια είναι η τεχνική λύση? Ότι κάθε χρόνο θα ξέρεις ποια είναι η γη, θα τη μοιράζεις, θα τη βάζεις σε ένα μηχανισμό για να μπαίνει ο καθένας στην περιοχή του να δηλώνει το βοσκότοπο που του χρειάζεται για τα ζώα που έχει, με μια σειρά προτεραιότητας, να στριμώχνονται όλοι όπως είναι, εν πάση περιπτώσει. Να δηλώνουν λοιπόν το βοσκότοπο που θέλουν και να μπορούν να επιδοτούνται και να κάνουν αυτό το νόσδε, τη διαδικασία της αίτησης για την επιδότηση. Έχω πιάσει το κομμάτι περισσότερο το κτηνοτροφικό τώρα, καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάει η καρδιά του σκανδάλου. Το 2014, επί κυβέρνησης Σαμαρά ακόμα, συμφωνήθηκε ότι θα προχωρήσει η Ελλάδα με αυτή την τεχνική λύση επί Υπουργείας Τσαφτάρη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Τζαφτάρη, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη η κυβέρνηση. Αλλά ήταν μια λύση. Και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε να το κάνουμε έτσι. Ωραία, το συμφωνούν τότε, δεν μπαίνει σε καμία εφαρμογή. Από το 2015 ξεκίνησε αυτό να μπαίνει σε εφαρμογή, όταν είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Αλλά είπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι άλλο, ότι φιλέ, αυτό είναι κάτι προσωρινό. Δηλαδή, δεν έχει κάνει διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία είναι άσχετα, ξέρετε, σαν και καλά με το ότι δεν πάνε πακέτο με το κτηματολόγιο. Βοηθάει το κτηματολόγιο, αν υπάρχει, αλλά δεν είναι σαν και καλά απαραίτητο το κτηματολόγιο για να κάνεις διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Πάμε λοιπόν και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εντάξει, σου δίνω ένα περιθώριο, εύλογο χρόνο, άντε πάρε 1, 2 χρόνια, 3, 4, 5, 6 χρόνια. Φτιάξε όμως διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, για να ξέρουμε ποιος δηλώνει τι και ποιος επιδοτείται με τι. Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν, είχαμε τότε διάφορους αγρότες, έχουμε πολλούς αγρότες, είχαμε πολλούς αγρότες στη χώρα, τώρα έχουμε πολύ λιγότερους. Και έρχεται και λέει τώρα το κράτος, τότε η πολιτεία, θα φτάσει η γη που έχουμε η δημόσια για να δηλωθεί ως βοσκότοπος για όλους τους κτηνοτρόφους παντού και για να έχουν και αγροτική γη και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λένε στη Βουλή τότε ας το αυξήσουμε, και έρχεται τότε μια τροπολογία με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε το 2014 πάντα, έτσι, που δώσανε βοσκοτοπικό χαρακτήρα, αναγνωρίσαν δηλαδή ο βοσκοτόπια και κάποιες πολλές δασικές εκτάσεις που υπάρχουν από την Ελλάδα. Γιατί όντως, ήταν γεγονός ότι μπαίνανε πολύ συχνά ζώα και βόσκανε μέσα σε δασική έκταση. Είναι και καλό αυτό, καθαρίζουν, ξέρεις, και την καύσιμη ύλη. Το να πούνε ζωάκια να φάνε μέσα, καθαρίζουν και την καύσιμη ύλη. Έρχεται λοιπόν η τροπολογία και λέει, αναγνωρίζουμε τα βοσκοτόπια ως βοσκοτόπια, αυτά που είναι μέσα σε δασικές εκτάσεις που μέχρι τότε δεν τα αναγνωρίζαμε. Και ξαφνικά τα βοσκοτόπια της Ελλάδας από 11 εκατομμύρια στρέμματα γίνονται 50. Άρα φτάνουν για όλους τους αγρότες να δηλωθούν κανονικότατα. Και για όλους τους κτηνοτρόφους. Για όλους τους κτηνοτρόφους φτάνουν να δηλώνονται κάθε χρόνο. Μπήκαμε στη διαδικασία, ήρθε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κυβέρνηση. Μπήκαμε στη διαδικασία για διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Μπα. Άρχισε το σκάνδαλο να γεννιέται. Άρχισαν οι λουβιτούρες, άρχισαν οι επιδοτήσεις βοσκότοποι χωρίς ζώα. Να δηλώνουν βοσκότοποι να μην υπάρχουν ζώα. Το είχε αποδεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρχισαν εκεί οι πρώτες λαμογές. Οι πρώτες παράνομες επιδοτήσεις που χοντρένανε λίγο την ιστορία. Αυξήθηκαν λίγο τα ανύπαρκτα ζώα. Για κάποιο λόγο το παιχνίδι άρχισε να φουντώνει λίγο στην Κρήτη. Η Κρήτη, ξέρετε, είναι μια περιφέρεια μόνη της που είναι πολύ ιδιαίτερη. Κινείται ψηφοθερικά και εκλογικά. Κινείται σαν, πώς είναι το κύμα στη θάλασσα που πάει όλο μαζί, έτσι, μονοπαντό. κινείται συχνά κατά περιόδους προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Ήταν χρόνια Πασόκ. Τίποτα, Μπετόν Αρμέ. Τότε βοήθησε λίγο και η κατάσταση πήγε λίγο προς Τσίπρα. Στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αρχίσανε να εμφανίζονται τα πρώτα αυξημένα ανύπαρκτα ζώα στην Κρήτη. Παντού μπορεί να υπάρχουν, αλλά παντού είναι λίγα. Εκεί στην Κρήτη ξαφνικά ξαναγίνονται περισσότερα. Διαχειριστικά σχέδια 0. Περνάει το 15-19, τετραετία Τσίπρα. Τίποτα. Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης δεν έγιναν. Μόνο τεχνική λύση. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί ρε παιδιά, αρχίζει από το 19 μέχρι το 20 τόσο που είμαστε τώρα, 25-26, να ξεχυλώνει το πράγμα. Τα παράνομα, τα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης, ανύπαρκτα με βάση και επίσημες βάσεις δεδομένων, έτσι. Και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις κτηνιατρικές βάσεις και με την διασταύρωση κτηνοτρόφων που δηλώνουν κτηνοτρόφοι αλλά δεν είναι με τα... Λοιπόν, ξαφνικά και με τις βάσεις δεδομένων τις παλιές. Ξαφνικά στην Κρήτη, από εκεί που είχαμε κάποια εκατομμύρια ζώα, βρέθηκαν διπλάσια. Γίνανε 7 εκατομμύρια τα ζώα στην Κρήτη. 7 εκατομμύρια αγοπρόβατα. Δεν έφτανε η γη. Πού να φτάσει η γη για να δικαιολογήσει 7 εκατομμύρια αγοπρόβατα. Ήθελες βοσκοτό πια 5 φορές στην Κρήτη. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε, κάνει εκείνη την κοία που σας έλεγα για το 2021 και λέει ότι δεν μπορεί, δεν χρειάζεται πλέον, δεν σε περιορίζω να δηλώνεις βοσκότοπο μόνο στην περιφέρεια που έχεις τα ζώα σου, μπορείς να δηλώσεις βοσκότοπο όπου θέλεις, σε όποια περιφέρεια θέλεις. Και αρχίζουν να δηλώνουν βοσκοτόπια κριτική, πάρε στα νησιά, πάρε στη Φλόρινα, πάρε στη Δράμα, πάρε στην Αλεξανδρούπολη, πάρε στην 110 πτέρυγα μάχης, πάρε στη Λάρισα, πάρε στο Γράμμο και στο Βίτσε πάνω με τις αρκούδες. Τα έπαιρναν τα ζώα, τα πήγαιναν σε 130, τα αμολάγαν με αλεξίπτωτο, ήταν κομάντο στα ζώα, πέφτανε στο Γράμμο και το Βίτσε, βοσκάγανε και μετά έρχονταν με ελικόπτερα και ανεβαίνανε τα ζώα σαν κομάντο στα σκοινιά, μπαίναν στο ελικόπτερο και γυρνούσαν στο Μαντρί στην Κρήτη. Και ξεχύλωσε το πράγμα. Και όλα σε αυτές οι επιδοτήσεις που νομίμως κατευθύνθηκαν σε παράνομα ζώα, νομίμως διότι ο νόμος το επέτρεψε. Ο νόμος επέτρεψε τη λοβιτούρα να εμφανίζονται παράνομα ζώα που δηλώνανε βοσκότοπο στην Πίνδο και στην Φλόρινα. Και φυσικά για τον νόμο κανείς δεν είναι ποινικά υπόλογος, διότι ο νόμος είναι νόμος. Και ο μεγαλύτερος όγκος του σκανδάλου ήταν αυτός που ξεχύλωσε. Γιατί? Για να γίνει μπλε η Κρήτη. Αλλά για να γίνει μπλε η Κρήτη, ο αγρότης, ο Μακεδόνας, πήρε τη μισή από την επιδότηση που δικαιούται. Διότι όταν η δεξαμενή της επιδότησης είναι συγκεκριμένη και από εκεί που έπρεπε να πηγαίνει στην Κρήτη, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια, ξαφνικά πηγαίνανε 500. Αυτά τα 400 εκατομμύρια της διαφοράς από κάπου αφαιρούνταν. Τα χάνανε κάποιοι άλλοι αγρότες και κάποιοι άλλοι κτηνοτρόφοι αυτά τα 300 εκατομμύρια, τα έξτρα που πηγαίνανε στην Κρήτη για να γίνει η Κρήτη μπλε. Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Ερχόταν ένας υπουργός μετά τον άλλον και έστελνε το ίδιο χαρτί στις περιφέρειες. Σας παρακαλώ, εκπονήστε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Και του απαντούσαν οι περιφέρειες του υπουργού, έτσι. Ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω το προσωπικό και δεν έχω τους πόρους για να εφαρμόσω, για να βάλω μπρος και να φτιάξω διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Δώστε μου το προσωπικό και τα λεφτά, που είναι 50, 100, 10, 20 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Δώστε μου τα 10 εκατομμύρια που χρειάζομαι. Δώστε μου και τους 10 επιστήμονες που χρειάζομαι και σε 1,5 χρόνο θα έχετε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Το απαντούσαν οι περιφέρειες αυτό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έπαιρνε την απάντηση και τι έκανε. Δεν έδινε τα λεφτά και το προσωπικό. Αρχιοθετούσε την απάντηση. Και ερχόταν ο επόμενος υπουργός μετά από ένα χρόνο και έστειλε ξανά καρμπών την ίδια ερώτηση. Παρακαλώ, θα μπορούμε να κάνουμε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Και έβγαζε καρμπών η περιφέρεια από το σιρτάρι την απάντηση που είχε δώσει τον προηγούμενο και του ξανάστελνε. Ότι υπουργέ μου, δεν έχω λεφτά και προσωπικό για να κάνω διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Δώσε μου τα λεφτά και θα τα κάνω. Προσέξτε, επειδή έτσι είναι, επειδή το λέγανε οι περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες αυτό το πράγμα. Είχαν όλη την πρόθεση να τα κάνουν. Και μάλιστα έχω αντιπεριφερειάρχη που το έχω δημοσιεύσει, δεν θα το πω τώρα το όνομα, θα το πω κάποια στιγμή και στον αέρα, που μου είπε ότι σε 1,5 χρόνο θα ήταν έτοιμο. Άντε δυο βαριά. Χαλαρά, χαλαρά. Έχουν περάσει 20 χρόνια. 12 εν πάση περιπτώσει από το 14 να σου πω. Λοιπόν, και δεν έχουμε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Γιατί έγινε όταν αυτό τη δουλειά επί Νέα Δημοκρατία τώρα τελευταία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει 3-4 φορές αυτό το πράγμα. Περιφέρεια θα μου κάνεις. Δεν μπορώ να σου κάνω γιατί δεν έχω λεφτά. Ερχότανε. Αλλά πρόσεξε, ο υπουργός τι έκανε. Κάλυπτε τον πισινούλη του σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ τα ζήτησα. Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Δεν μου τα έχουν κάνει ακόμα, αλλά εγώ τα ζήτησα. Έστελνε το έγγραφο με τη δική του επιστολή προς την περιφέρεια με την οποία ζητούσε διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Α, και έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, α, τα ζήτησε. Τα ζήτησε, αλλά όταν του είπανε ότι χρειαζόμαστε λεφτά για να τα κάνουμε, τίποτα, στο σιρτάρι. Γιατί άμα γινόταν διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης, θα έπρεπε να διαγραφούν από το χάρτη όλα τα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης. Και θα έπρεπε να κοπεί το μεγάλο πάρτι. Το οποίο μεγάλο πάρτι συνεχίζεται, έτσι. Το μεγάλο πάρτι συνεχίζεται. Εδώ στο Theta News, στο Theta FM 107,1 θα τα ακούτε τα πράγματα όπως είναι. Θα τα ακούτε τα πράγματα χωρίς εξοραϊσμούς. Θα ακούτε την αλήθεια όπως δεν σας τη λέει λιανά κανένας. Ώστε να μην σας κοροϊδεύει, να ξέρετε εσείς που ακούτε Theta FM 107,1 και ακούτε αυτή την εδώ την εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτη και το Βαγγέλη μου εσύ, θα ξέρετε πώς έχει πραγματικά το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Χωρίς φωνασκίες, χωρίς ακρότητες, χωρίς λαϊκισμούς. Και έρχεται ο τελευταίος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο προτελευταίος μάλλον, ο Κώστας Οτσιάρας, και φτιάχνει μία κία, μία υπουργική απόφαση για να σταματήσει, ομολογώντας ουσιαστικά ότι η προηγούμενη είναι λοβιτούρα η υπουργική απόφαση, αλλά τι θα πει ο νόμος, ξέρετε υπάρχει το σύνταγμα που λέει και ο νόμος ότι αν κάποιος έχει πρόβλημα με ένα νόμο και είναι παράνομος ο νόμος, για να ελεγχθεί ο νόμος ως προς την νομιμότητά του, ο νόμος πρέπει από τη στιγμή που ψηφίζεται σε 60 μέρες όποιος έχει τέτοιο να προσφύγει, αν προλάβεις, αν δεν προλάβεις πάει, το χάσει το τρένο, πάπαλα. Ισχύει ο νόμος. Πού θα κάνεις τίποτα. Μπορείς να το προσβάλλεις μόνο για την πάρτι σου μετά. Μόνο για την πάρτι σου. Αν αποδείξεις ότι εσύ δεν ήξερες τον νόμο και τον έμαθες την ώρα που τον βρήκες μπροστά σου. Αλλά και πάλι πρέπει να το αποδείξεις. Γι' αυτό υπάρχει και στη δικογραφία το ΠΚΠ ένας διάλογος μεταξύ Διευθυντή Υπουργικού Γραφείου και Προέδρου ΟΠΚΠ που λέει ευτυχώς που δεν πήραν χαμπάρι και δεν τον πρόσβαλε κανείς στον νόμο και μπορέσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. 5 Οκτωβρίου εκείνη η υπουργική απόφαση που μοίραζαν, που έδωσε το δικαίωμα στους κριτικούς να βάζουν βοσκοτόπια στη Φολόρινα. 6 Οκτωβρίου η καινούργια κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων. Ξεχύλωσε το πράγμα. Και σήμερα λοιπόν η προηγούμενη υπουργική απόφαση επιτρέπει τα αδήλωτα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης να συνεχίσουν να δηλώνονται. Πώς? Άμα αποδείξεις ότι παίρνεις ζωοτροφές για 100 ζώα, δέχομαι ότι έχεις 100 ζώα. Καταλάβατε? Δηλαδή αν εγώ πάω και πάρω 10 τσουβάλια σανό, αποδεικνύω ότι έχω και τα ζώα που θα το φάνε. Αυτό σημαίνει. Δεν τα έχω όμως. Θα μου πεις τι θα το κάνεις μετά το σανό, ρε φίλε. Θα τον πουλήσω στον επόμενο. Θα μεταπουλήσω. Εγώ θα κάνω την δήλωσή μου. Θα έχω το σανό μου. Θα δείξω το τιμολόγιο αγοράς του σανού. Και άρα θα πάρω την επιδότηση για τα 100 ζώα που δεν έχω. Και μετά θα πουλήσω το. Θα το πουλήσω το σανό παρακάτω. Δεν θα πάει χαμένο. Και θα πάρω και τα λεφτά μου πίσω. Με τον νόμο! Συνεχίζεται το σκάνδαλο του ΠΚΠ σε ό,τι αφορά τα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης. Συνεχίζεται φουλ! Με τις ευλογίες κυβέρνησης και με πλήρη γνώση. Και εδώ είμαστε στο 2317-002730. Όποιος έχει διαφορετική άποψη να βγει να μας την πει. Από Δευτέρα θα σας έχω και περισσότερα που θα έχουμε ακούσει και τις εξαγγελίες. Θα τα αναλύσουμε εδώ με πολύ κόσμο. Όσα θα μας πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο. Και σιγά σιγά τεχνολογικά και εμείς προχωράμε, οργανωνόμαστε, θα μπουν και Viber, θα μπουν και όλα, θα μπορούμε να τα λέμε και εμείς μαζί καλύτερα, να στέλνετε πιο εύκολα τα μηνύματά σας, να παίρνετε τηλέφωνο δωρεάν και να βγαίνετε στον αέρα. Προς το παρόν θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό, ήδη ψηλοαργήσαμε. Αλέξανδρος Νικηφορίδης, Δελτίο Ειδήσεων. Και ακολουθεί Βασίλης και Χαγιάς. Εμείς τα λέμε ξανά Δευτέρα 10 η ώρα το πρωί. Με πολλά πολλά νέα και κουτσομπολιά από το Σαββατοκύριακο του Κυριάκου Μητσοτάκη και των Υπουργών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γεια σας, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ υπάρχει υπεύθυνος κυβέρνησης.

0: στον Θήτα FM. Είναι 12. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις στις 12 από το Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Κεφορίδης. Το νέο κτίριο νοσηλείας αιματολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Παπανικολάου θα εγκαινιάσει στις 6.30 σήμερα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός. Αργότερα θα επισκεφτεί το υποκατασκευή κολυμβητικό κέντρο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπου Μενεμένης και μετά θα συναντηθεί με εκπροσώπους του τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Χελέξπο και θα ξεναγηθεί στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. 4 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα υγειονομική από το Υπουργείο και μέλη του ΕΚΑΒ είναι έξω του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν ένστολοι και στις 6.30 στο νοσοκομείο Παπανικολάου συγκεντρώνονται μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών. Στις 11.30 το πρωί αύριο, πολιτική μηχανική του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης συγκέντρωση. Στις 5, αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και μισή ώρα αργότερα στην πλατεία της Χάνθ. Το ΠΑΜΕ, Σύλλογη Συνταξιούχων και μέλη του Συλλόγου Θυμάτων των Τεβών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου θα γίνει συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου και της ΑΝΤΕΔΗ, ενώ την ίδια ώρα στελέχη της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα απασχοληθούν για τα μέτρα ασφαλείας με προληπτικούς ελέγχους ως και με ντρόουνς, με δημιουργίες σε διάφορα σημεία του κέντρου και όλα αυτά θα επιτηρούνται από 2 εισαγγελείς. 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι μετά από εντολή της αστυνομίας. Οι σταθμοί είναι Σιδηροδρομικού Σταθμού, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβανίου, Πανεπιστημίου, Παπάφη και Ευκλείδη. Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου «Η γλώσσα μου» της Δευτέρας Δημοτικού και της Πολιτικής Αγωγής της 6ης Τάξης περιέχουν εικόνες οικογενειών με 2 μητέρες ή με 2 πατεράτες, γεγονός που προκάλεσε πολλαπλές αντιδράσεις. Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει woke agenda, ούτε έχει τέτοια διάθεση, ούτε πρόκειται να εφαρμόσει, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Τα φύλλα είναι 2, ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα. Στην υπόθεση της ηλικιωμένης στη Νέα Μάκρη, η αστυνομία έχει βρει τα ίχνη της. Βρέθηκε το πρόμα στο υπόγειο του σπιτιού, τυλιγμένο σε νάιλον.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη η πρόβλεψη αναφέρει τους 34 στο μεσημέρι, ως τους 30 στη Δυτική Μακεδονία, στους 35 σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στους 34 στη Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Πρωινοί πολιτικοί συντάκτες από τον Θήτα FM 107,1. Διότι τώρα πλάκωσαν οι πιο μερακλείδες στο καφενείο, άλλαξε και ο καφετζής Βασίλης και Χαγιάς, και έρχονται αυτοί οι οποίοι είναι μεταξύ του δεύτερου ή και του πρώτου καφέ, με μια καθυστερημένη αφύπνιση και μια, ας την πούμε, καθυστερημένη καλημέρα, διότι καλημέρα θα λέμε εμείς ό,τι ώρα και να είναι, και θα προσπαθούμε να τσιμπήσουμε τους πελάτες που ανοίγουν, που έρχονται αυτή τη στιγμή στο καφενείο, με θέματα όχι τόσο πολιτικά, αλλά θα τα έλεγα κοινωνικά.

Τώρα θα μου πείτε καφενείο χωρίς να μιλάνε οι πελάτες μεταξύ τους. Μη στεναχωριαστεί, σιγά σιγά θα τον ανοίξουμε το διάβλο επικοινωνίας. Αρχικά μέσω Viber, μετά ενδεχομένως και με τηλεφωνική επικοινωνία. Προς το παρόν απλά ακούτε τον καφετζή να φλιαρεί τον Βασίλη και Χαγιά, να κεβεζελεύει όπως λένε οι πόντι, δηλαδή να φλιαρεί.

Παρόλα αυτά, ας ξεκινήσουμε από μια πολιτικής καταγωγής είδηση, δηλαδή τη συγκέντρωση των υγειονομικών στο Ιπποκράτειο των υγειονομικών, όπως τους εκπροσωπεί η Ποεδίν, γιατί μην νομίζετε και εκεί υπάρχουν πολλών καρυδιών καρύδια, και έτσι η Ποεδίν του Γιαννακού, διότι αυτός είναι ο πρόεδρος, δεν χαίρει και της, ας το πούμε έτσι, απόλυτης εμπιστοσύνης και απόλυτης απόλυτου αγκαλιάσματος, ας το πούμε έτσι, από το χώρο των υγειονομικών, και αυτό αποδείχθηκε και από το γεγονός ότι η συγκέντρωση δεν ήταν ιδιαίτερα ογκώδης, βάδισε προς το διοικητήριο, κλασική πορεία. Δεν ξέρω, έφτασε, παρέδωσε ψήφισμα. Το βασικό αίτημα πάντως των κινητοποιήσεων της ΠΟΕΔΗΝ, δηλαδή Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, αυτό σημαίνει ΠΟΕΔΗΝ, το βασικό αίτημα ήταν να καλυφθούν τα κενά στις θέσεις. Και σε αυτό το αίτημα δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος, αφού γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα κενά στο νοσοκομιακό τομέα είναι τα μεγαλύτερα, οι τρύπες στο νοσοκομιακό τομέα είναι οι ευρύτερες, να το πω έτσι, οι πλέον απαραίτητο να καλυφθούν, και συγχρόνως να τσιμπήσουν και καμιά αύξηση, διότι εντάξει, κυκλοφορούν τα χρήματα από εδώ, από εκεί, από επιδοτήσεις, από ενισχύσεις, από δεν ξέρω εγώ τι, αλλά αν υπάρχουν δύο ταλέποροι κλάδοι, τουλάχιστον μισθολογικά, στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι η εκπαιδευτική, το λέγαμε και χθες με αφορμή την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Πόρτο Παλάς, και οι νοσηλευτές. Και οι δύο αυτοί κλάδοι και προσφέρουν απαραίτητες και πρώτης γραμμής υπηρεσίες, λοιπόν, και συγχρόνως η αμοιβή τους δεν ανταποκρίνεται στον όγκο και στη σημασία αυτής της εργασιακής προσφοράς.

Τόσο υποευήν του Γιαννακού δεν φαίνεται να τους έχει όλους συμμάχους στον υγειονομικό κλάδο. Ακούμε μόνον το αίτημα και από εκεί και πέρα η συνδικαλιστική ανακατοσούρα που επικρατεί σε πολλούς τομείς, μεταξύ αυτών και στους νοσοκομιακούς γιατρούς και νοσηλευτές, είναι αλλουνού Παπα Βαγγέλιο. Ναι, και καλό είναι να καλυφθούν αυτά τα κενά στις θέσεις ιδίως νοσηλευτών στο νοσοκομιακό τομέα, αλλά από την άλλη πάντα υπάρχει και ένα οικονομικό αίτημα, έτσι. Δεν υπάρχει ξεσηκωμός, αντίδραση, διαδήλωση, απεργία στην Ελλάδα η οποία να πραγματοποιείται αποκλειστικά για κοινωνικούς λόγους και σκοπούς, δηλαδή να βελτιωθεί η παιδεία, να κατεβούν μια μέρα οι εκπαιδευτικοί στους δρόμους, να κατεβούν σε απεργία και η μόνη διεκδίκηση να είναι η βελτίωση των σχολικών συνθήκων. Να κατεβούν οι γιατροί, οι υποευήν εν προκειμένου, και το μόνο αίτημα να είναι η κάλυψη των κενών θέσεων και η μέρημνα μάλιστα, γιατί ήταν βασικό αυτό το στοιχείο το οποίο παρέδωσε ο κύριος Γιαννακός περί εισαγωγών στις σχολές νοσηλευτών, όπου μόνο το 50% των απαιτούμενων θέσεων καλύπτεται. Και εδώ που τα λέμε, επειδή όλο ένα και περισσότερο βαδίζουμε προς τη μαλθακότητα της τρέχουσας γενιάς, ας το πω έτσι, επαγγελματικής γενιάς, ποιος κάθεται να κάνει όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία απαιτούνται από ένα νοσηλευτή? Μιλάμε για πολύ δύσκολες συνθήκες, αρκεί να σκεφτεί ο καθένας τον εαυτό του ως ασθενή στο σπίτι του, όχι στο νοσοκομείο, και τι απαιτήσεις εγείρει από το οικογενειακό του περιβάλλον. Σκεφτείτε τον ίδιο άνθρωπο στο νοσοκομείο, κραδένοντας αυτή τη φοβερή λογική: εγώ είμαι φορολογούμενος, εγώ πληρώνω, άρα οφείλω να έχω μία νοσηλεύτρια συνεχώς στο πλευρό μου. Είσαι και όπως είσαι σε ένα νοσοκομείο, για καλό δεν πας. Είσαι ταλαιπωρημένος, είσαι και με την κρίνια υπομάλης, να το πω έτσι, και απαιτείς πολλά και δύσκολα από ανθρώπους που έχουν πεπερασμένες δυνατότητες και από νοσοκομεία όμως που έχουν πεπερασμένο αριθμό ατόμων και ανθρώπων νοσηλευτών. Και πού θα πάει αυτό όταν στις επόμενες γενιές βλέπουμε ότι δεν δηλώνονται οι σχολές νοσηλευτών, που ως ένα σημείο με βάση την καλομαθησιά μιας γενιάς που τρέχει αυτή τη στιγμή, γιατί να μπει στα ζόρικα, έτσι κι αλλιώς εδώ ο Τσίπρας θα καταργήσει και τις πανελλήνιες.

Ένα τώρα ξαναπεράσαμε από τον Τζίπρα και την προχθεσινή του συγκέντρωση και έτσι αποτιμώντας την προσπάθησα να προσδιορίσω τη γεύση που μου άφησε, έτσι με τις εικόνες που είδα βέβαια. Η γεύση είναι ότι υπάρχει ένας Τσίπρας και ένα κοινό. Ο Τσίπρας και το κοινό αυτό δεν είναι κατά ανάγκη ισχυρά συνδεδεμένοι. Εννοώ ότι επάνω είναι ένας Τσίπρας, είναι ένας ηγέτης ο οποίος διεκδικεί εξουσία, άρα γίνεται αυτομάτως πόλος έλξης, και από κάτω είναι πολλοί οι οποίοι είναι περίεργοι να ανιχνεύσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικηθεί αυτή η εξουσία. Μεταξύ τους κάποτε οι περισσότεροι υπήρξαν σύντροφοι, στην πορεία χώρισαν τα τσανάκια τους, τα σπάσαν, κάποιοι τα σπάσαν, κάποιοι τα βρήκαν. Αυτές οι συγκολήσεις που περιέγραφαν τώρα, μια που η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα, ο Αλέξης Αποστολίδης με την Μελίνα Καραπαναγιωτίδου το πρωί, μια

Και ο Αλέξης Αποστολίδης εδώ το πρωί για το κιμτσούκι, δηλαδή αυτή την τεχνική συγκόλησης των κομματιών, των θραυσμένων δοχείων, αντικειμένων, ό,τι άλλο, που είναι μια ιαπωνέζικη και ιδιαίτερη τεχνική. Ακριβώς το κοινό του Τσίπρα στην προχθεσινή ομιλία έμοιαζε να ασκείται στο κιμτσούκι. Δηλαδή, παιδιά, να ξαναενωθούμε, αλλά ακόμη θέλει δουλειά αυτή η επανασύνδεση και η σύνδεση του δρόμου και της σχέσης με τον αρχηγό, ηγέτη σε νέο ρόλο και με νέα σκηνοθεσία.

Κατά τα άλλα τα γνωστά, δηλαδή η έκθεση ανοίγει, οι συγκεντρώσεις δεν είναι πάρα πολλές φέτος, όλο ένα και ψαλιδίζονται αυτές οι συγκεντρώσεις αντίδρασης διεκδίκησης και ψαλιδίζονται γιατί όπως και να το κάνουμε αυτή η πυκνή παρουσία ανθρώπων αστυνομικών, αστυνομικών οχημάτων, κλωβών κτλ. Δεν καθιστούν εύκολη την όποια συγκέντρωση και σιγά σιγά βλέπουμε ότι περνάμε στη ρουτίνα των εγγενείων με πρωθυπουργικές εξαγγελίες, με το χάραγμα της γραμμής για την επόμενη χρονιά, της οικονομικής κατά κύριο λόγο γραμμής, διότι όπως θα παρατηρείτε και θα παρατηρήσετε και στο εγγύς μέλλον, τα εθνικά ζητήματα μπορεί να γύρουν πολλές αντιδράσεις, να συγκινούν, να γύρουν ακόμη και συναισθηματικές, ας το πω έτσι, τοποθετήσεις. Ωστόσο στις επίσημες ομιλίες αποφεύγονται. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι απέφυγε συστηματικά να αναφερθεί και να ασχοληθεί με τα ζητήματα, τα εθνικά ζητήματα της προάλλης, και έχω μία εντύπωση ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και στις τοποθετήσεις του. Βέβαια στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει στους δημοσιογράφους όλο και κάποιοι θα τον τζιγκλίσουν, και αν θα δούμε αν θα μπορέσει να απαντήσει.

Είμαι περίεργος πάντως εάν για τους Θεσσαλονικείς πλέον η έκθεση αποτελεί γιορτή, πανηγύρι ή ενόχληση. Ξαφνικά, πολύ ξένοι στα πόδια μας, και βέβαια οι ξένοι ποτέ δεν είναι εύκολα αποδεκτοί, πολύ ξένοι στα πόδια μας, ξένοι οι οποίοι δεν νομίζω αφήνουν όλο και, και λιγότερο χρήμα, όχι περισσότερο χρήμα. Εντάξει, οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες του κέντρου της πόλης ασφαλώς και θα τρίβουν τα χέρια τους, κάτι θα τσιμπήσουν που λέγαμε και προηγουμένως. Αλλά γενικότερα ο πολίτης της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι ενοχλείται από αυτόν τον συρφετό, από την εικόνα του ψευδοπανηγυριού που πήρε η έκθεση πλέον, διότι κάποτε ήταν πανηγύρι, και δεν μιλάω για πανηγύρι με Λούνα Πάρκ και με μπύρες και τα λοιπά που είναι γραφικά, οικονομικό πανηγύρι, πανηγύρι οικονομικών συναλλαγών, μεταπρατικό πανηγύρι. Αλλά επειδή σιγά σιγά αυτά εξαφανίζονται και έμειναν μόνο τα πανηγυρτζίδικα, τα μέτρα της τροχέας, τα μέτρα της ασφαλείας, τα μέτρα από εδώ, οι κινητοποιήσεις, κλείσε δρόμο από εκεί, κλείσε στάσεις από την άλλη, το μισό μετρό είναι κλειστό αύριο μεθαύριο. Γιατί να το χαρεί ο Θεσσαλονικεύς?

από τους stories και ο υπακουόμενος Βασίλης Κεχαγιάς είναι ένας τύπος ιστορίας, ο ιστορίας, όχι της ιστορίας, δηλαδή του αρέσει να φυγείται και να ακούει ιστορίες. Προς το παρόν αφηγείται μόνο, στο εγγύς μέλλον θα ακούει και δικές σας ιστορίες. Οι stories λοιπόν θα ερμηνεύσουν τον Darling και θα μας ενημερώσουν για το τι ακούμε.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Άκουγα τώρα για το βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου, το οποίο θα διανέμεται μαζί με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη αύριο, του ιδιαιτέρως αξιόπιστου μελετητή Ευάγγελου Χεκίμογλου, ιδίως στα όσα αφορούν στα της πόλης. Και θυμήθηκα, γιατί μιλάει για τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στην ιστορία της Διεθνούς Εκθέσεως, όπως την αποκαλούσαμε, Θεσσαλονίκης, ότι κατά καιρούς έχει τσιμπήσει αυτόν τον τόπο και ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη ένας ιός που θα τον ονόμαζα ιερή τρέλα. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία, πέρα από κάθε λογική, πέρα από κάθε πιθανότητα, δεν επέμεναν και δεν επέμειναν να οργανώσουν με δικές τους συνθήκες και με δικές τους αρχές κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες επιχειρήσεις, γιατί η Ιερή Τρέλα διακατέχει και κάποιους επιχειρηματίες, αλλιώς δεν επιβιώνει αυτός ο παραμελημένος τόπος στα βόρεια της Ελλάδας. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν με την Ιερή Τρέλα, θα είχαμε πολύ πολύ χειρότερη εικόνα, στην ήδη κακή που έχουμε δηλαδή. Και αναφέρομαι με όλα αυτά στον Νικόλαο Γερμανό, τον εμπνευστή και ιδρυτή της Εκθέσεως, τον οποίον φαντάζομαι ότι θα αναφέρεται διεκταμένα και το βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου, το οποίο θα διανέμεται αύριο μαζί με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Διότι αυτός ο Νικόλαος Γερμανός, ο εκβάβδου ορμόμενος, όπως λέγαν και οι παλιοί, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ιδιοφυούς τρελού, ο οποίος σε όλες του τις ενέργειες νομίζω ότι δεν είχε σημαδευτεί από τη λογική. Δηλαδή, από όταν ξεκίνησε, πήγε στην Λειψία, σπούδασε φυσιογνωστική, δηλαδή γνώση της φύσης, επέστρεψε στην Αθήνα, έπεισε τον βασιλιά, τον Γεώργιο, με τον οποίο ήταν προσωπικός φίλος, να του ανοίξει έναν ζωολογικό κήπο,

στο Φάληρο το 1902 και έτσι ιδρύεται, ανοίγει ο πρώτος ζωολογικός κήπος στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο οποίος στην αρχή προσελκύει κόσμο, μικρά παιδιά, γίνεται ένα είδος μαθήματος ζωολογίας για τους κατοίκους των Αθηνών, ως τη στιγμή που αρχίζουν τα ζώα και πεθαίνουν και ξαναπηγαίνει ο βασιλιάς κάπου λίγο πριν τη δολοφονία του εδώ στη Θεσσαλονίκη, επισκέπτεται τον καλή ο Γερμανός, ο Νικόλαος Γερμανός, να επισκεφθεί το ζωολογικό κήπο, γιατί ζητούσε και αυτός το κάτι της για ενίσχυση οικονομική, πάγια σχέση με την εξουσία αυτή στην Ελλάδα, δηλαδή δώσε και εμένα μπάρμπα. Εν πάση περιπτώσει ο Γερμανός δεν ανήκει στην περίπτωση των επετών, αλλά ζήτησε λεφτά για ενίσχυση και του λέει ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος τότε: «Ρε Γερμανέ, σε λίγο καιρό το μόνο ζωντανό που θα υπάρχει εδώ πέρα μέσα θα είσαι εσύ.

Λίγο μετά ο Νικόλαος Γερμανός συνέγραψε έναν φυτολογικό άτλαντα, ξέρετε αυτά τα μεγάλα βιβλία με εικόνες, τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα, είτε τα σχολικά είτε τα πανεπιστημιακά, και αυτήν την αποστολή είχε για τους μαθητές γυμνασίου ο φυτολογικός άτλαντας του Νικόλαου Γερμανού. Χρησιμοποιούταν δηλαδή στη μέση εκπαίδευση ως τη δεκαετία του 60, έτσι, για να καταλάβετε για τι πρωτοπόρο μιλάμε και για άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έβλεπε μπροστά. Τον είχε τσιμπήσει αυτός ο ιός της ιερής τρέλας που είπαμε, και μαζί φαίνεται τσίμπησε και την κόρη του, διότι ο Γερμανός είχε παρεδώσει με την κεντρική Ευρώπη, η Θεσσαλονίκη σε εκείνα τα χρόνια είχαν πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τον πολιτισμό της κεντρικής Ευρώπης από ό,τι είχε η Νότια Ελλάδα, και λόγω σιδηροδρόμου ο οποίος ήδη λειτουργούσε και άκμαζε. Οπότε ο Γερμανός είχε γνώση κυρίως της διεθνούς εκθέσεως της Βιέννης και των Παρισίων. Μην ξεχνάμε ότι στο Παρίσι πλέον η διεθνής έκθεση ήταν ένα παγκόσμιο οικονομικό γεγονός, και κάπως ανάλογα και στη Βιέννη. Ο πύργος του Άιφελ κατασκευάστηκε επευκαιρία των εγγενείων της διεθνούς έκθεσης των Παρισίων, έτσι. Οπότε ο Νικόλαος Γερμανός τσίμπησε την ιδέα και είπε να την κατεβάσει προς τη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν ουσιαστικά η πόλη καταγωγής του, είπαμε, ήταν από τον Βάβδο. Συνήργησε σε αυτό και η κόρη του, η οποία είχε σπουδάσει, είχε επικοινωνία και επαφή με την κεντρική Ευρώπη, είχε αντίληψη αυτής της νέας οικονομικής κατάστασης στην Ήπειρό μας και ιδίως τα κεντρικά της, και είπαν: δεν κάνουμε κι εμείς κάτι ανάλογο στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, την αρχική ιδέα θέλησαν να τη συνδέσουν με τα Βυζαντινά Δημήτρια, που ήταν μια ανάλογη εμποροπανήγυρης, εμποροπανήγυρης η οποία είχε να κάνει με αγοροπολισίες ζώων, εμπορευμάτων, αγροτικών προϊόντων, και δεν είμαστε μακριά από εκείνη την εποχή, διότι τα πλέον πετυχημένα τμήματα της σημερινής διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι η ζουτέχνικα και η αγρότικα, έτσι. Τώρα βέβαια, όπως είδατε, στα χρόνια αποσπάστηκαν κεντρικά τμήματα, πυρηνικά τμήματα αυτής της έκθεσης, γι' αυτό και έμεινε να γεμίζουν αυτά από εξαγγελίες πρωθυπουργών, δηλαδή η αγρότικα και η ζουτέχνικα, θα την προφέρω και σωστά, είναι αυτές οι οποίες κυριαρχούσαν στο ενδιαφέρον των επισκεπτών και ουσιαστικά με τον τρόπο τους αποτελούσαν πράγματι αυτό που οραματίστηκε ο Νικόλαος Γερμανός, δηλαδή μία συνέχεια της Βυζαντινής εμποροπανηγύρεως των Δημητρίων.

Γι' αυτό και η μεγάλη ανάπτυξη της διεθνούς εκθέσεως, όταν τελούταν ακόμη σε αυτό που λέγεται σήμερα απέναντι από την ΕΡΤ, πεδίο του Άρεος. Αυτή την έκταση την παραχώρησε το Τρίτο Σώμα Στρατού στον Νικόλαο Γερμανό και στην παρέα του ήταν και κάποιοι άλλοι τρελοί γύρω, οι οποίοι τσόνταραν ό,τι μπορούσαν, αλλά προφανώς δεν μπορούσαν πολλά για την πρώτη προγραμματισμένη έκθεση που ήταν το 25, το 1925, είχε προηγηθεί και η μικρασιατική καταστροφή. Οπότε ενώ η έγκριση ήρθε τον Απρίλιο του 1925, τα εγγένεια δεν πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 1925 όπως ήταν προγραμματισμένα. Έμειναν για ένα χρόνο αργότερα και τον τότε Υπουργό Οικονομικών Δροσόπουλο να κόβει την κορδέλα από την κάτω πλευρά εκεί που είναι το περίπτερο των προσκόπων στη Βασιλέως Γεωργίου.

Καλά πήγε αυτό από την αρχή, που λένε και οι κομικοί, έτσι, αυτή είναι η έκφραση της μόδας. Καλά πήγε αυτό. Και από το 1928 και μετά, οπότε έχουμε και την πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού. Ο Βενιζέλος έρχεται, ήταν τότε στα θυρανίξια, στο πω έτσι, της θητείας του, της πιο επιτυχημένης θητείας του ως πρωθυπουργού, 1928-1932, όπου λοιπόν την επισκέπτεται καθώς κατέβαινε από ένα ταξίδι στο Βελιγράδι, θέλει με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσει τη σημασία της και συγχρόνως τη συνδέει για τα επόμενα χρόνια με το αγροτικό θαύμα της Ελλάδας που ακολούθησε και που εμπολής οφειλόταν το αγροτικό θαύμα στα χέρια των προσφύγων, τα οποία ήξεραν να δουλεύουν τη γη και όρεξη είχαν και ανάγκη για χρήματα είχαν, και έτσι το αγροτικό θαύμα ιδίως της Μακεδονίας συνδέθηκε άμεσα και άρρηκτα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την οποία στη συνέχεια αναγκάστηκε να επισκεφθεί και ο Τσαλδάρης του Λαϊκού Κόμματος αφού τέλειωσε η θητεία Βενιζέλου, και ας πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπήκαν οι πρώτες ψηφίδες επίσκεψης πολιτικών και συνδυασμένες οι επισκέψεις αυτές με οικονομικές εξαγγελίες και τοποθετήσεις. Μια ανάσα με Phil Collins, μεγάλος μουσικός ο Phil Collins, αλλά μας κατέστρεψε τους Genesis, έτσι.

Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Νικόλαος Γερμανός ήταν σφόδρα αντιβενιζελικός, έτσι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι κατάφερε και εισέπραξε και οικονομική ενίσχυση. Καλά, κατά κύριο λόγο υπήρχε μια επιτροπή εδώ, βοηθούσε και η εντόπια, δηλαδή η Εθνική Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, αλλά η παρέα αυτή κατά πρώτο λόγο συγκέντρωσε κάποια χρήματα ώστε να πείσει και το κράτος να ενισχύσει ακόμη περισσότερο. Ήταν ΣΔΙΤ δηλαδή, με τους σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα με τους σημερινούς όρους. Και βέβαια είχε και διεθνείς συμμετοχές. Θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη εβδομάδα, αφού θα είναι εβδομάδα έκθεσης, να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη σχέση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το διεθνές οικονομικό τοπίο. Αλλά υπήρχε και ένας άλλος παράγοντας ο οποίος συνηγόρησε στην ίδρυση της Διεθνούς της Εκθέσεως. Ήταν η πυρκαγιά που είχε προηγηθεί το 1917, και έτσι το σχέδιο Εμπράρ που ακολούθησε και το οποίο προέβλεπε ανοικοδόμηση της πυρίκαυσης της πόλης. Γινόταν πολύ καλή αφορμή και για την εκμετάλλευση, είπαμε, της έκτασης η οποία βρισκόταν λίγο εκτός Θεσσαλονίκης, έτσι. Ας σκεφτούμε το πεδίο του Άρεως απέναντι από την ΕΡΤ. Είναι ένα πεδίο που τότε βρισκόταν εκτός Θεσσαλονίκης και μάλιστα βρισκόταν και ανάμεσα σε δύο από τους χυμάρους που κατέβαζαν ορμητικά τα νερά τους στην πόλη. Τότε η Θεσσαλονίκη δεν είχε την ενιαία περιφερειακή Τάφρο, ένα από τα σημαντικά έργα που τη γλίτωσαν από μεγάλες πλημμύρες, και κατέβαιναν οι χύμαροι. Είχε 9 τέτοιους χύμαρους οι οποίοι ξεκινούσαν από την Αετοράχης κάπου εκεί, ως έφταναν ως εδώ στην Τράπεζα της Ελλάδας, όταν έκτισαν εδώ το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας, που κάτω βρήκαν νερά από τους χυμάρους. Και σε αυτό το πνεύμα η γειτονιά θεωρείται λίγο παραμελημένη και ανήκε στο τρίτο σώμα στρατού, το οποίο την παραχώρησε, τσόνταραν και κάποια χρήματα οι παρέες του, οι οποίες ήταν ευκατάστατες, οι παρέες του Νικόλαου Γερμανού, για να ξεκινήσει το 1926. Άρα τυπικά κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη έκθεση. Ωστόσο υπήρξαν διάφορα κενά, γι' αυτό δεν θεωρείται η εκατοστή έκθεση, διότι λόγω πολέμων υπήρξαν κενά στις διοργανώσεις. Αλλά ο Νικόλαος Γερμανός έφυγε από τη ζωή πριν ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το 1939, έχοντας κληροδοτήσει πέρα από την έκθεση και τον σύγχρονο χώρο της, αυτόν στον οποίο με τα πολεμικά βρίσκεται και εδράζεται. Δηλαδή είχε εξασφαλίσει τη σημερινή έκταση της έκθεσης για την τέλεση των επομένων, πλην όμως πρόλαβε ο πόλεμος και έτσι πήγε λίγα χρόνια πίσω αυτή η τέλεση.

Γιάννη Κατσαβουνίδη, η Χολύπτη, σήμερα ξεκινήσαμε με κατευθείαν, μπήκαμε με πολύ σοβαρά. Δεν ανοίξαμε αθλητικά καταρχάς το πρωί, έτσι. Δεν ανοίξαμε αθλητικές εφημερίδες. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, όχι, δεν θα τις ανοίξουμε τις εφημερίδες. Είναι τέτοια ημέρα, γι' αυτό δεν θα ανοίξουμε τις αθλητικές εφημερίδες δηλαδή. Καθόλου. Άλλωστε έρχεται το Σαββατοκύριακο για τον Θήτα FM 107,1, που θα είναι εξ ολοκλήρου αθλητικός. Ή μήπως αυτό το Σαββατοκύριακο, ξέρεις αν θα υπάρχει προσαρμογή του προγράμματος? Σίγουρα θα υπάρχει στις ανάγκες που επιτάσσει η έκθεση.

Τώρα, Γιάννη, ένα μυστικό που είναι μάλλον άγνωστο. Εντάξει, ο ένας που είχε την ιερή τρέλα ήταν ο Νικόλαος Γερμανός. Ο άλλος ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Εκείνα τα χρόνια όμως, ξέρεις, όχι δεν ξέρεις, ποιος ήταν διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού, ο οποίος παραχώρησε αυτά τα 37.500 τετραγωνικά μέτρα ιδανικός χώρος με μόνο πρόβλημα τις πλημμύρες του παρακείμενου ρεύματος. Είχαμε και νεκρούς από πλημμύρες εκείνο το ρεύμα, λίγο πριν αρχίσει τα χρόνια, λίγο πριν την εγκατάσταση της έκθεσης εκεί, είχαμε και νεκρούς. Οι πλημμύρες είναι διαχρονικό ζήτημα για αυτόν τον τόπο. Ο διοικητής λοιπόν ήταν ο Αλέξανδρος ο Θωναίος. Σηκώστε χέρια πόσοι γνωρίζετε τον Αλέξανδρο Θωναίο, για να δω. Όχι, δεν λέω σένα, Γιάννη. Εσύ μπορείς να πάρεις και σκονάκι. Ο Αλέξανδρος ο Θωναίος ήταν ο σούπερ βενιζελικός πρόεδρος του στρατοδικείου, το οποίο καταδίκασε τους έξι μετά την μικρασιατική καταστροφή στη δίκη των έξι σε θάνατο, και οι οποίοι αμέσως πριν προλάβουν να παρεύουν Άγγλοι και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που λέγαν παλιά, εκτελέστηκαν στο γουδί.

Ωραία το έπιασε ο Γιάννης Κατσαβουνίδης πριν πάμε στο διάλειμμα και προσπάθησε να χαρτογραφήσει αυτές τις σχέσεις όπως ως τώρα τις αναπτύξαμε. Δηλαδή, ο Νικόλαος Γερμανός, Φόλα, Βασιλικός. Έτσι, του είχε ανοίξει, είπαμε, και ζωολογικό κήπο στην Αθήνα ο βασιλιάς, είχε προσωπικές σχέσεις μαζί του. Παρόλα αυτά, την έκθεση και την ίδρυση της έκθεσης την ενισχύει ο Παπαναστασίου και την έκταση για την εγκατάστασή της την παραχωρεί ο σούπερ βενιζελικός, δηλαδή πέρα και από το Βενιζέλο, είναι πως λέμε, ας πούμε, χθες που ήταν του Πασόκ. Οι Αυριανοί ήταν, υπήρχαν κάποιοι που ήταν μεθαυριανιστές, δηλαδή ήταν μπροστά και από την Αυριανή. Κάπως έτσι ήταν ο Οθωναίος. Ήταν μπροστά και από το Βενιζέλο. Δεν τα ξέρε καλά ο Βενιζέλο. Να σου πω εγώ πώς πρέπει να τα κάνεις. Πολύ χαλαρός είσαι, γι' αυτό μας φάγανε.

Ο νέος, νέος στρατηγός που έριξε τη βασιλεία. Πολύ ωραία το είπε ο Γιάννης εδώ. Παραχωρεί την έκταση ο Αλέξανδρος ο Θωναίος και βλέπετε όμως ότι για να πραγματοποιηθεί ένα εμβληματικό έργο για τη Θεσσαλονίκη και για τη Μακεδονία απαιτήθηκε να υπερσκελιστούν οι κομματικές περιχαράξεις και παραχαράξεις.

Πάντως θα το επαναλάβω λίγο πριν το διάλειμμα και τις ειδήσεις από τον Αλέξη Νικηφορίδη, ότι πέρα από τη σύμπραξη των πολιτικών, ας το πούμε, και την υπερσκέληση των αντιθέσεων και των αντιπαραθέσεων των πολιτικών, ουσιαστικά απαιτήθηκε η ιερή τρέλα ενός ανθρώπου, μια μύγα που τον τζίμπησε και που εν τέλει αυτός ο άνθρωπος, που είναι όχι απλά ο εμπνευστής, όχι απλά ο ιδρυτής, αυτός που σήκωσε, που πήρε επώμου την έκθεση στα πρώτα χρόνια, τι του αναλογεί ένας δρομάκος, το οποίο ταχυδρόμος δεν πηγαίνει, δεν έχει καμιά πόρτα. Τώρα άνοιξε ένα μουσείο, η Χάνθ εκεί, είναι ο δρόμος που συνδέει το Λευκό Πύργο με την κάτω πλευρά της έκθεσης, εκείνο την αψίδα της εισόδου που είναι κλεμμένη από την έκθεση του Σαν Λιούις. Έτσι είχε προηγηθεί το 1904 μια ανάλογη κατασκευή στην Οικονομική Διεθνή Έκθεση του Σαν Λιούις. Αυτό, ενώ η πολιτική, η πολιτική, είδες Παπαναστασίου τι δρόμο έχει, έτσι. Προς το παρόν, Θήτα FM 107,1 και Βασίλης και Χαγιάς διάλειμμα, έρχεται για ειδήσεις ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης.

0: στον Θήτα FM. Είναι μία. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Ειδήσεις στη μία από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Το νέο κτίριο νοσηλείας αιματολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα εγκαινιάσει στις 6.30 σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αργότερα θα επισκεφθεί το υποκατασκευή κολυμβητικό κέντρο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπο Μενεμένης και μετά θα συναντηθεί με εκπροσώπους του τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Ελέξπο και θα ξεναγηθεί στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Άλλες δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν σήμερα στην πόλη. Στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν ένστολοι και στις 6.30 στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου συγκεντρώνονται μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών. Αύριο στις 11.30 το πρωί, οι πολιτικοί μηχανικοί ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα συναντηθούν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στις 5 το απόγευμα. Αγρότες θα βρίσκονται στο Λευκό Πύργο και μισή ώρα αργότερα στην πλατεία της Χάνθ, το ΠΑΜΕ, Σύλλογη Συνταξιούχων και μέλη του Συλλόγου Θυμάτων του Ντεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλο θα γίνει συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΕΔΗ, ενώ την ίδια ώρα στελέχη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα απασχοληθούν για τα μέτρα ασφαλείας, με ελέγχους και με drones, με δημιουργίες σε διάφορα σημεία του κέντρου και όλα αυτά θα επιτηρούνται από 2 εισαγγελείς. 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι μετά από εντολή της αστυνομίας. Πρόκειται για όλους τους σταθμούς από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Ευκλείδη. Το πρωί της ερχόμενης Τρίτης απολογηθούν στον ανακριτή οι 3 κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και θα ορίσουν ειδικό σύμβολο καθώς αμφισβητούν τα πορίσματα των ιατροδικαστών. Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου «Η γλώσσα μου» της Δευτέρας Δημοτικού και της πολιτικής αγωγής της 6ης τάξης περιέχουν εικόνες οικογενειών με 2 μητέρες ή με 2 πατεράδες, γεγονός που προκάλεσε πολλαπλές αντιδράσεις. Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει Walk Agenda, ούτε έχει τέτοια διάθεση, ούτε πρόκειται να εφαρμόσει, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Τα φύλλα είναι 2, ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα. Για την διαρροή προσωπικών δεδομένων 2,5 εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής επιβλήθηκε πρόστιμο 350.000 ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στην υπόθεση της ηλικιωμένης στη Νέα Μάκρη βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού που ερευνούσε η αστυνομία μια σακούλα με τα οστά της.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 31 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη, πρόβλεψε ότι θα φτάσει μέχρι και τους 34, όσους 30 στη Δυτική Μακεδονία, στους 35 σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στους 34 στη Θεσσαλία.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει «Νομίσματα της αρχαίας Ελλάδας». Μία θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το «Στατήρε Γίνης», το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Beatles, Γιάννη Κατσαβουνίδη. Beatles. Καλό. Περνάει. Δεύτερο μέρος. Έχουν φύγει οι πρωινοί. Σε λίγο θα φύγουν και οι μεσημεριανοί, δηλαδή ο Βασίλης και Χαγιάς και ο Γιάννης Κατσαβουνίδης στον Θήτα FM 107,1 για να αφήσουν τη θέση στους απογευματινούς, τη Χριστίνα Χαλεπλίδου και τη Μαριούλα Μαλιαχώβα.

Προηγουμένως όμως θα συνεχίσουμε το ιστορικό τσιμπολόγημα με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκινάει αύριο και η οποία, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε όλοι ότι έχει χάσει τον αρχικό της χαρακτήρα, αυτόν δηλαδή που προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε στο πρώτο μέρος, όπως τον εμπνεύστηκε ο Νικόλαος Γερμανός, όπως τον ενίσχυσαν ο Παπαναστασίου και ο Βενιζέλος, όπως τον ξανά οραματίστηκε ο Νικόλαος Γερμανός όταν το 1939 εξασφάλιζε αυτήν την έκταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η έκθεση, και όταν συνέχιζε αυτό το έργο και του έδινε και διαφορετική, εν πάση περιπτώσει το εμπλούτιζε σε σημασία αλλά και σε μεταπρατική διάσταση, διότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι οικονομικό γεγονός. Τώρα το μόνο, πως λέγαμε στο πρώτο μέρος που είπε ο βασιλιάς στον ζωολογικό κήπο, στο γερμανό, γερμανέ σε λίγο βλέπω το μόνο ζωντανό που θα βρίσκεται εδώ πέρα μέσα θα είσαι εσύ, γιατί ένα-ένα πέθαιναν τα ζώα που φιλοξενούσε ο ζωολογικός κήπος. Κάπως ανάλογα, το μόνο που έχει μείνει ζωντανό από την οικονομική διάσταση της έκθεσης είναι οι κατέτος οικονομικές εξαγγελίες των πρωθυπουργών, διότι κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι οι οικονομικές πράξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην έκταση της διεθνούς εκθέσεως έχουν την παλιά τους διάσταση και ένταση. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι έχουν αποκολληθεί, αλλά είναι τμήματα της έκθεσης, οι δύο σημαντικότεροι και ογκοδέστεροι κλάδοι της, η ζωοτέχνικα, ζωοτέχνικα και η αγρότικα. Αγγλικά, αλλά Τσίπρα, έτσι, ζουτέκνικα, ζωτέκνικα, δεν ξέρω αυτή τη λέξη, με την προφορά δεν το έχω πολύ. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόσωπο το οποίο συνέχισε αυτή την παράδοση που ήθελε την Διεθνή Έκθεση πρωταγωνίστρια στο οικονομικό γίγνεσθε της Ελλάδας, και είναι ο Ιωάννης Βελίδης. Με κάθε τρόπο συνέδεσε και το πρόσωπό του και την παρουσία του, αλλά και την εκδοτική του δραστηριότητα, δηλαδή τις εφημερίδες Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, ο Ιωάννης Βελίδης, με την έκθεση Θεσσαλονίκης, και ήταν αυτός ο οποίος, θα έλεγα ότι πρόκειται για τον τελευταίο μεγάλο της έκθεσης, την πόνεσε, την αγάπησε και αντιλήφθηκε τη δυναμική της, και αντιλήφθηκε το τι θα μπορούσε να σημαίνει για αυτή την πόλη και προσπάθησε να το υλοποιήσει. Στην πορεία όλα κατέρευσαν, μάλλον μαζί με την οικονομία της Ελλάδας. Αλλά σε πρώτη φάση ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε, ήταν ένας από τους 2-3 ανθρώπους, Γιάννη, ο οποίος αποκαλούσε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρεσβύτερο τότε, κότσο. Σκέψου θάρρυτα που είχε, έτσι, κότσο. Φαντάζομαι ότι επειδή ήταν και χιουμορίστας και ήρωνο Βελίδης, θα του το έλεγε και με σεραϊκή προφορά για να τον πειράξει, έτσι, κότσο. Όλη η δύναμη του Ιωάννη Βελίδη προέκυπτε και ανέβληζε από την φοβερή εκδοτική του δραστηριότητα, διότι οι εκδότες πλέον ή φεύγουν από το προσκήνιο ή συνδέονται με άλλου τύπου δραστηριότητες, έχοντας την εκδοτική ή όποια άλλη σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Εδώ στο ΘΙΤΑ FM δεν συμβαίνει αυτό.

Ο Κότσος λοιπόν πίστηκε από τον Βελίδη να αρχίσει να έρχεται εδώ πέρα, όντας πρωθυπουργός πλέον μετά το 1955, να έρχεται εδώ πέρα στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως. Ήταν και από την περιοχή, καταγόταν από την περιοχή, έκανε έργα εδώ, ό,τι και να λέμε ο παππούς Καραμαλής. Μέσα σε αυτά τα έργα, τα γνωστά, ενέταξε και την αναμόρφωση, ανανέωση της Διεθνούς Εκθέσεως, και έτσι καθιερώθηκε από τα χρόνια εκείνα στα οποία ο Βελίδης σχεδόν επέβαλε την παρουσία του εκάστοτε πρωθυπουργού και την σύνδεση των εγγενείων της έκθεσης με οικονομικές εξαγγελίες. Τότε ήταν εξαγγελίες, τώρα μου μοιάζουν υποσχέσεις, έτσι. Έχει μεγάλη διαφορά η λέξη, Γιάννη. Άλλο οι εξαγγελίες. Εξαγγελίες είναι θα το κάνω αυτό. Δηλαδή θα το κάνω έτσι καταφατικά και κατηγορηματικά. Υποσχέσεις είναι θα προσπαθήσω να το κάνω.

Πάντως αυτή η συνήθεια της σύνδεσης των πολιτικών εξαγγελιών, των οικονομικών μάλλον εξαγγελιών κατά κύριο λόγο με την έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν αυτή που κατά αντίστροφο τρόπο στήχησε την κυβέρνηση στον Κωνσταντίνο Καραμαλή στις εκλογές του 2009, έτσι. Δηλαδή ήταν τότε που έκοψε τις ελπίδες, την πάσα ελπίδα αφήστε εκτός που είναι στην κόλαση του Δάντη που λέει πριν μπουν στη ζώρικη ζώνη της κόλασης του Δάντη, η επιγραφή είναι την πάσα ελπίδα αφήστε εκτός. Αυτό συνέβη και τότε προεκλογικά το 2009 στην έκθεση. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο νεότερος, ο ανιψιός, λίγο πολύ είπε την πάσα ελπίδα αφήστε εκτός, έμεινε και αυτός εκτός και μετά το χάος.

ήθελα να το ζωηρέψουμε λίγο, Γιάννη Κατσαβουνίδη, Simple Minds, που ειδικά το συγκεκριμένο τραγούδι το γουστάρω πολύ και θα σου πω μετά και την ιστορία του.

την ήξερε την ιστορία του τραγουδιού εδώ ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, οπότε τη λέω μόνο για εσάς, όχι για τον Γιάννη, γιατί αμέσως με ρώτησε, εννοείς το Breakfast Club. Ναι, ήταν μια ταινία η οποία πέρασε στα ψηλά και στα απαρατήρητα εκείνων των ετών, δεκαετία 80-1984 αν θυμάμαι καλά, όπου και ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Το Breakfast Club ήταν μια πρωτοποριακή για τα αμερικάνικα δεδομένα ταινία, όπου ένας καθηγητής δυσαρεστημένος από τη συμπεριφορά τεσσάρων μαθητών τους καλεί να κλειστούν στο σχολείο το Σάββατο, δηλαδή να μην εκμεταλλευτούν την αργία της ημέρας, και να γράψουν μία έκθεση με θέμα «Ο εαυτός μου». Ευτυχώς δεν καλέσαν την ξαδερφούλα μου που λέγαμε τις προάλλες που έγραφε την έκθεση η θεία μου και έλεγε που να ξέρω θεία, και γέμιζε τις σελίδες απαριθμώντας τα παιδιά της θείας της.

Ο Ιωάννης Βελίδης λοιπόν, ο εκδότης των εφημερίδων Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, για να καταλάβετε για τι τύπο μιλάμε, πέρα από αυτό που αναφέραμε, την άνεση που είχε, ήταν συγχρόνως άνετος αλλά και θρασής, και γνώριζε πάρα πολύ καλά το πόση ανάγκη τον είχαν οι πολιτικοί, και αυτό το εκμεταλλευόταν. Όταν λοιπόν γινόταν ιστορία με την αποστασία, στην οποία συμμετείχε και ο εκδοτικός όμιλος του Γιάννη Βελίδη τότε, και τον επισκέφθηκε ο πατέρας Μητσοτάκης εδώ, επαιτώντας τρόπον την συμπαράσταση του, εν πάση περιπτώσει, την υποστήριξη των εφημερίδων του, ο Ιωάννης Βελίδης, από ό,τι μας καταμαρτυρά ο οδηγός του, ο Βόδενας, τον άφησε κάνα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο έξω να περιμένει. Και παίρνει γραμματές και λέει, αφού δεν κάνετε τίποτα, γιατί δεν τον καλείτε μέσα να τον περάσω? Όχι, λέει, ας το να περιμένει για να καταλάβει πόσο ανάγκη μας έχει και πόσο πραγματικά εμείς είμαστε η εξουσία. The Queen που λέγαμε προχτές, και για τον Τόνι Μπλερ που προσπαθούσε να πει στη Βασίλισσα Ελισάβετ ότι The Queen είναι ο τύπος, κυρία Ελισάβετ.

Ο Βελίδης εκτός των άλλων ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος αντιλήφθηκε τη σημασία της σύνδεσης της έκθεσης με παράλληλες δραστηριότητες και διπολιτιστικού χαρακτήρα. Πολύ σημαντική κίνηση και σε αυτήν οφείλουμε τόσο το Φεστιβάλ Τραγουδιού, το οποίο ξεκίνησε αρχές της δεκαετίας του 60, όσο και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο ξεκίνησε ακριβώς την ίδια χρονιά. Ο παραγωγός αυτών των δύο

ας περιπτώσει το μότο που συνόδευε την παρουσία του στο Πόρτο Παρασκευή, επιτέλους θα μάθουν οι αγράμματοι δημοσιογράφοι να κλείνουν το ρήμα παράγω και να μάθουν ότι η υποτακτική είναι να παράγουμε και όχι να παράξουμε, που το ακούω και μου γυρνάει το μυαλό.

Αυτοί λοιπόν οι οποίοι προσπάθησαν να αναπαραγάγουν κάποια στιγμή το φεστιβάλ τραγουδιού, το έπραξαν με λάθος τρόπο. Δηλαδή οραματίστηκαν να ξαναγεννιέται ο Στέας, να ξαναγεννιέται ο Μάρκος Ντουβής, να ξαναγεννιέται η Άντζελα Ζήλια, ο Τόνης Βαβάτσικος, ο Σώτος Παναγόπουλος, όλοι αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή, στο πάλκο αυτής της φοβερής τότε μουσικής εκδήλωσης, το Φεστιβάλ Τραγουδιού. Αλλά δεν γίνεται αναβίωση με αναμάσιμα και με νοσταλγία. Θέλει να έχεις μυαλό που να βλέπει μπροστά και να βλέπει τα επόμενα βήματα του θεσμού τον οποίον αναλαμβάνεις να ανανεώσεις, να αναπλάσεις. Καλή ώρα όπως η έκταση της έκθεσης στο εγγύς μέλλον.

Ο Άλκης Θέας, έτσι, η ψυχή του Φεστιβάλ Τραγουδιού. Κάποια στιγμή θα τον μπορέσουμε λίγο έτσι να θυμηθούμε και στιγμές και σκηνές. Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στην επόμενη εβδομάδα σε κάποιο από τα δύο ώρα μας, στο πώς ξεκίνησε, πώς συνέχισε και πώς απεβίωσε το Φεστιβάλ Τραγουδιού. Και είπα, θεωρώ ότι ο λόγος είναι ότι προσπάθησαν να αναπαραγάγουν το ήδη επιτυχημένο μοντέλο. Ενώ δες, Γιάννη, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο δεν προσπάθησε, δεν καθυλώθηκε στο ότι είναι ένας θεσμός Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου όπως ξεκίνησε. Πλέον είχε αλλάξει το διεθνές τοπίο, το διεθνές κινηματογραφικό τοπίο, και πρώτα η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και στη συνέχεια, μετά από την πρότασή της, την αποδέχθηκε το τότε γνωμοδοτικό συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και το ανανέωσε, το φρεσκάρισε πραγματικά, το έφερε στο Ολύμπιον, το ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού πλέον, αποκόπηκε η έκθεση από τη διοργάνωση, αλλά είδε μπροστά και έτσι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου πλέον είναι εναρμονισμένο, έχει συγχρονίσει το βήμα του πραγματικά με τις σημαντικότερες ανάλογες διεθνείς εκδηλώσεις.

0: Η Coldplay, Γιάννη, που ετοιμάζεσαι να προσφέρεις στα αυτιά μας, σαν χτες ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκαν στο αγγλικό τσάρτ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Από αυτές τις πληροφορίες, έτσι, τις πιπεράτες, ας πούμε, που κάνουν τη διαφορά στον Θήτα FM 107,1.
1: Που η απάντηση είναι έλα.
0: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το βλάχικο για αυτό. Άρε.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λέγαμε για τον Ιωάννη Βελίδη και το πόσο προορατικός υπήρξε για τη σημασία της έκθεσης και γιατί θέλησε να τη συνδέσει ακόμη και με πολιτιστικές δραστηριότητες, διότι συνήθιζε να λέει ότι η έκθεση λειτουργεί 3 εβδομάδες, τότε τουλάχιστον, εδώ έπεσε πολύ ψαλίδισμα, αλλά δίνει ζωή στη Θεσσαλονίκη για 6 μήνες. Και ήταν αυτός ο οποίος το 1952 ξανά άνοιξε η έκθεση, ήταν αυτός που πρωτοστάτησε στο να συνεχίσει την πορεία όπως είχε μείνει στη μέση, είχε ανακοπεί από τους διάφορους πολέμους της Ελλάδας, εξωτερικούς και εσωτερικούς δυστυχώς.

Λέγεται λοιπόν ότι σε εκείνη τη φάση ο Καραμαλής ήταν υπουργός δημοσίων έργων ακόμη και τον πάτησε στον κάλο, ας πούμε, δηλαδή βρήκε το ευαίσθητο σημείο του, λέγοντας ότι κοίταξε Κότσο, αυτή εκεί κάτω η δική σου η Αθηναίοι, ήθελα να την πάρουν την έκθεση και μάλλον αληθεύει αυτό, όπως το κατήγγειλε στον Καραμαλή ο Βελίδης, ο Ιωάννης Βελίδης, μάλλον αληθεύει, διότι γκρίνιαζαν οι Αθηναίοι έμποροι ότι γιατί να μην τη φέρουμε εδώ στο Φαλυρικό Δέλτα, μάλιστα ήθελαν να την μεταφέρουν, γιατί να μην τη φέρουμε εδώ την έκθεση, η μεταφορά των προϊόντων προς έκθεση στοιχίζει, κοστίζει πολύ, άρα εδώ θα μας βγαίνει πιο φτηνά.

Έγινε ένας μικρός χαμός τότε με την επιθυμία των Αθηναίων εμπόρων που δεν ξέρουμε κατά πόσο ακριβώς ίσχυε και είχε το μέγεθος το οποίο κατήγγειλε ο Βελίδης, ότι ο Βελίδης χρησιμοποίησε ακόμη και έναν από τους βιομηχάνους φίλους του Καραμαλή, του Πρεσβύτερου, για να τον πείσει και καλά, τον Ποδοσάκη. Τον Ποντόση που τον έλεγε ο Καραμαλής, και τον άκουγε πολύ ο τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων, μετέπειτα Πρωθυπουργός Καραμαλής, και τον έστειλε για να του πει να προσέχει το βιομηχανικό και οικονομικό περιβάλλον των Αθηνών, θέλει να κατεβάσει την έκθεση στην Αθήνα, στο Φαλιρικό Δέλτα.

Από τη μια λοιπόν ο Βελίδης έλεγε και προέτασε συνέχεια το «Βρε μην κοιμάστε, αυτοί εκεί κάτω πάντα θα περιμένουν την ευκαιρία να αρπάξουν την έκθεση», αλλά από την άλλη προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που αναφέρω είναι, όπως ξαναλέω, το ανέφερε, το περιέγραψε ο οδηγός του Βελίδη, ο Βόδενας. Ο Βελίδης βέβαια ήξερε να παίζει τους πολιτικούς, οπότε μπορεί αυτό το «Βρε μην κοιμάστε, αυτοί εκεί κάτω πάντα θα περιμένουν την ευκαιρία να αρπάξουν την έκθεση», να το έλεγε έτσι και με δραματικό τρόπο, προκειμένου να κινητοποιήσει τον Καραμαλή, ο οποίος είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στα της Βόρειας Ελλάδας, οπότε δεν ήθελε να χάσει κάτι το οποίο και του ανήκε γεωγραφικά, να το πω έτσι, αλλά και σε επίπεδο καρδιάς.

Από μινάρια αυτή τη κόντρα έχουμε ακόμη πάντως, διότι αρχικά το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο επισκέπτεται την έκθεση για τα εγγένεια, μίλησε για απόβαση στη Θεσσαλονίκη. Μετά λέει, κάτσε, απόβαση κάνουμε στα εχθρικά εδάφη ή τουλάχιστον κάπου με κατακτητική διάθεση. Ας το κάνουμε επιχείρηση. Ωραία, έγινε καλύτερο.

Από την άλλη και ο Τσίπρας, ο οποίος θέλησε να προτάξει τον λόγο του παραβιάζοντας, όπως τον κατηγόρησαν, το πρωτόκολλο, δηλαδή πρώτα στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός και μετά όλοι οι άλλοι, δεν ξέρω τώρα ποιος υιοθέτησε αυτό το πρωτόκολλο, μα υπάρχει κάτι τέτοιο, που ο καθένας μιλάει όποτε θέλει, όπου θέλει. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι φάνηκε ιδιαίτερα μαχητικός σε πρώτη φάση και τέτοιος που να μπορεί να στήσει έντονο αντίλογο στα όσα αναμένεται να αναφέρει και να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Άρα να δούμε. Με άλλα λόγια, στα ριχά κινήθηκε ο λόγος του, έστω και συγκροτημένος, αυτό του το δίνουμε, αλλά απέφυγε να περάσει από τις γωνίες. Με άλλα λόγια, στην ομιλία του πήγε σε πρώτη φάση τείχο-τείχο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Προτίμησε από ό,τι φάνηκε να κατοχυρώσει τη σοβαρότητα, κάτι για το οποίο πολλοί θα μπορούσαν να τον αμφισβητήσουν με βάση την πρώτη περίοδο της πρώτης φοράς αριστερά. Οπότε προτίμησε να κατοχυρώσει τη σοβαρότητα και άφησε στην άκρη, για αρχή τουλάχιστον, την επιθετικότητα.

Πάντως και εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη σε πρώτη φάση τα στελέχη που βλέπω να τον πλαισιώνουν δεν εμπνέουν και για μεγάλα πράγματα, δηλαδή δεν έχουμε διακρίνει ανάμεσά τους αυτόν ο οποίος θα μπορούσε να τον πάρει από το χέρι και πραγματικά να τον ξεναγήσει στη Θεσσαλονίκη.

Όταν λέω να ξεναγήσει, φυσικά δεν εννοώ να παραβρεθεί στους τόπους όπου καταναλώνονται τερψιλαρίγκια, που όπως είπαμε τα αποκαλούν οι Αθηναίοι, ή εν πάση περιπτώσει να δει το ηλιοβασίλεμα από τη Νέα Παραλία, αλλά πραγματικά να αντιληφθεί και να βουτήξει στις ιδιομορφίες μιας πόλης και μιας περιοχής, δηλαδή της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, οι οποίες είναι πολλές οι ιδιομορφίες αυτές, και τις πνίγει, έχουν φτιάχτη από το υλικό της αδικίας, ό,τι και να λέμε.

Από την άλλη, βέβαια, ο Πρωθυπουργός και το έργο του το βλέπουμε καλά, το γνωρίζουμε καλά, ξεθοριάζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι για μια ακόμη φορά, για μια ακόμη τετραετία, οι αδικίες δεν αποκαταστάθηκαν, αλλά από την άλλη και ο Τσίπρας φαίνεται να έχει τη μελανιά επάνω του από το σημάδι των πρεσπών και κοιτάει τσούκου τσούκου και λίγο λίγο να την ξεβγάλει.

τον έχει τον τρόπο. Τι λέτε εσείς? Δυστυχώς δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα Viber και τα τηλέφωνα των ακροατών στο Theta FM. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα τηλέφωνο προς επικοινωνία στον Theta FM 107,1. Είναι το 2317-002-730. Γιάννη Κατσαβουνίδη, για πες μου, αν κάποιος καλέσει σε αυτό το τηλέφωνο θα επικοινωνήσει με τη γραμματεία, όχι όμως με τις εκπομπές. Άρα λοιπόν, ναι, εμείς προς το παρόν μόνοι μιλάμε και αυτολιβανιζόμαστε στη λογική ότι έτσι θα είναι τα πράγματα όπως τα λέμε. Αλλά σε λίγο καιρό θα υπάρχει και η δική σας συμμετοχή και αντίδραση ενδεχομένως σε αυτά που λέμε. Γιατί η αντίδραση ζυμώνει τη δράση.

λίγο πριν το τέλος του διόρου και αφού περάσαμε για μια ακόμη φορά από την ομιλία παρουσίαση του προγράμματος του Τσίπρα και όπου μοιραία συνδέθηκε και σχολιάστηκε, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξαναλέω, αν κάποιος δεν γνωρίζει τις ιδιομορφίες της ανθρωπογεωγραφίας, όχι ακριβώς του τοπίου, αλλά της ανθρωπογεωγραφίας και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης Μακεδονίας, δύσκολα θα μπορέσει να κάνει χωριό, να γίνει αγαπητός μάλλον σε αυτό το χωριό, γιατί χωριό είμαστε όσο και να μας λένε τα αντίθετα και όσο και να πιστεύουμε εμείς τα αντίθετα, αλλά έχουμε υπάρξει Θεσσαλονίκη κυρά και αρχόντισα και πάντα έχουμε μέσα μας αυτό το αίσθημα μεγαλείου, ξεπεσμένου μεγαλείου, που πάλι με χρόνια, με καιρούς πάλι δικό μας θα είναι. Terry Hall λίγο πριν το τέλος. Με μια μικρή δόση θλίψης για αυτά που περιγράφουμε.

Εσύ τι νόμιζες, Γιάννη, ότι στο καφενείο, επειδή δεν ανοίξαμε στην αρχή τις αθλητικές εφημερίδες, έτσι τα αφήναμε? Δεν ξέρω, το Γιάννη Κατσαβουνίδη τον γνώριζε και τον γνώριζα, αλλά εδώ ερχόμαστε πιο κοντά και σε απόσταση, οπότε θα μάθει περισσότερα ο ένας για τον άλλον. Και έχεις αντιληφθεί πόσο άρρωστο παδάκι είμαι, έτσι? Ναι, το ξέρεις, έτσι είναι. Βλέπεις, έρχεται κάθε τόσο ο Αλέξης Νικηφορίδης και με τσιγκλάει ρωτώντας, κάνοντας, θέτοντας quiz για τον Άρη. Εν πάση περιπτώσει, η έκθεση μου δίνει την αφορμή να κλείσω το σημερινό δίωρο και την εβδομάδα με την ιστορία, ας πούμε, της πρώτης αντίδρασης παύλα διαδήλωσης που υπήρξε έξω από την έκθεση. Είδαμε προχτές ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε για παρουσιάστρια της εκδήλωσής του την κόρη, την Κυβέλη Μάρδα, κόρη του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Μάρδα, αλλά και συγχρόνως σύζυγο του ποδοσφαιριστή Πέλκα. Και τι νομίζεις, έτσι θα τα άφηνα? Δεν θα αναφερόμουν στην κυτρινόμαυρη πρωτοπορία ως προς την έκθεση?

Μιλήσαμε λοιπόν για τα χρόνια στα οποία παραχωρήθηκε στον Γερμανό και στην παρέα του, γιατί το φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες, ήταν από τους πιο σοφούς στίχους του Διονύση Σαββόπουλου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των ιστοριών που φτιάχνουν οι παρέες είναι και η έκθεση. Ξεκίνησε ένας άνθρωπος μόνος, οραματιστής, ταξίδεψε, είδε, αντιλήφθηκε ότι οι διεθνείς εκθέσεις ήταν κέντρο, μεταπρακτικό κέντρο και οικονομικό κέντρο, και η έκθεση κατά τόπους όπου υπήρχαν εκθέσεις αποτελούσαν οικονομικά κέντρα για την γυραιά Ήπειρο, και θέλησε να ιδρύσει κάτι ανάλογο στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε λοιπόν ότι την έκταση εκεί στο πεδίο του Άρεως, και εδώ έρχομαι τώρα. Γιατί το λέμε πεδίο του Άρεως, Γιάννη, γνωρίζεις? Διότι ήταν το πρώτο γήπεδο του Άρεως εκεί πέρα και και άρχισε, έπαιζε μέσα στις λάσπες, έτσι, τόση λάσπη που έχει φάει αυτή η ομάδα αφού γίνει σημιούτης. Εκεί λοιπόν αγωνιζόταν, και κάποια στιγμή είπαμε ότι ο Θωναίος παραχώρησε ως διοικητής του τρίτου σώματος, παραχώρησε τη συγκεκριμένη έκταση για την εγκατάσταση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και τι γινόταν ο Άρης μας, τι, έτσι? Ήδη είχε, ορίστε. Όχι, ο Θωναίος ίσα ίσα. Ο Θωναίος μας ξεσπίτωσε. Στη συνέχεια ζητούσαμε γήπεδο. Και λέμε, και εμείς που θα πάμε τώρα, και με εμάς τι θα γίνει τώρα, ρε θύε? Εν τω μεταξύ ζητούσαμε και απαιτούσαμε να μας παραχωρηθεί μια έκταση εκεί γύρω για να παίζουμε τους αγώνες μας. Είχαμε μπει πια και σε τροχιά πρωταθλητισμού, έτσι, διότι πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα το 28. Οπότε να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Και είχε γίνει πλέον διοικητή στο τρίτο σώμα κάποιος Σαραντάκος, ο οποίος ήταν οπαδός του Ηρακλή. Λογικό θα μου πεις, ο γυραιός προϋπήρχε. Αυτός ο Σαραντάκος λοιπόν αρνούταν να παραχωρήσει την έκταση εκεί που σήμερα είναι το Βελίδιο, το συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να το αποκαλούμε, το συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης, που ξέρεις υπήρξε το γήπεδο του Άρη για τα χρόνια πριν το Χαριλάου και το Κλεάνθης Βικελίδης, όπως το λέμε σήμερα. Και πραγματικά λοιπόν πρωτοστάτησα στην πρώτη διαδήλωση που έγινε έξω από την έκθεση οι αδερφές Βικελίδη. Οι Βικελιδέοι ήταν 7 αδέρφια, τα 3 ήταν παικταράδες στην μπάλα, οι 3 αδερφές ήταν στα διάφορα αθλητικά τμήματα του Άρη, κυρίως στο βόλεϊ γυναικών, πρωτοπορία και εδώ, έτσι, στις γυναίκες, γυναικείος αθλητισμός. Και πρωτοστάτησαν στη διαδήλωση προκειμένου να παραχωρηθεί η συγκεκριμένη έκταση εκεί που σήμερα βρίσκεται το αθλητικό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, κάτι που καταφέραμε στο τέλος χάρη σε αυτόν τον αγώνα, και συγχρόνως υπογράψαμε την πρώτη διαδήλωση, συγκέντρωση, διαδήλωση και διεκδίκηση κατά τη διάρκεια της έκθεσης Θεσσαλονίκης, κάτι τώρα έχει γίνει πολύ συνηθισμένο και έχει γίνει σούπα.

Για το τέλος κρατάω πάντα, ή τουλάχιστον εκείνη την ώρα ανακύπτει, ή αυτήν την ώρα, μία λίγο πιο χαβαλετζίδικη ιστορία. Με τον καιρό θα ακούμε πολύ πιο πολλές χαβαλετζίδικες ιστορίες. Αυτήν την εμπνεύστηκα από την πρωινή κουβέντα που άκουσα μεταξύ της Μελίνας και το... Η Μελίνα δεν χρειάζεται να αναφέρεται με επίθετο, έτσι είναι, με επίθετο, είναι η Μελίνα. Με τον Αλέξη τον Αποστολίδη τον Αποστολίδη τον Ιχολύπτη, για το πώς καταφέρνει κανείς και πώς κυνηγούσε να μπει δωρεάν στην έκθεση η Μελίνα. Και έχω την πιο ωραία ιστορία για να τη συνδέσω με τα γήπεδα που αναφέραμε προηγουμένως και η οποία έχει να κάνει με δωρεάν είσοδο σε γήπεδο. Πέρα από τα γνωστά θεία θα με βάλεις και τέτοια, νομίζω ότι όλοι τα ζήσαμε αυτά, έτσι, θεία θα με βάλεις, και υποτίθεται ότι ήταν θείος και συγγενής κάποιος που μας έπαιρνε μαζί του για να μας βάλει η τζάμπα, αλλά άμα έπεφτε στο Σόλωνα δεν έμπαινες που να σου ο γιος του Σόλωνα. Μπας περιπτώσει, αυτά για όσους γνωρίζουν από Χαριλάου. Ο Σπύρος ο Βούγιας, παρότι Ηρακλάκη λοιπόν, μου έχει πει το πιο ωραίο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, μου έχει πει την πιο ωραία ιστορία δωρεάν εισόδου σε γήπεδο και είναι το Χαριλάου. Έμπαινε από τη μία πόρτα, τη θύρα 1. Τώρα γεωγραφικά δεν ξέρω, δεν θα αντιλαμβάνεστε ακριβώς πολύ πώς είναι. Τέλος πάντων, έμπαινε από μία θύρα εισόδου οπαδών και έλεγε στον μπάρμπα εκεί στην είσοδο, θείε, να μπω λίγο μέσα να δω αν είναι ο φίλος μου, γιατί τον έχω χάσει και δεν ξέρω, ήρθε στο γήπεδο για να έρθω κι εγώ. Ο άλλος στραβοκοιτούσε ο μπάρμπα στην είσοδο, λέει, μα για να είμαστε εντάξει, πάρ' και το ρολόι μου, κράτα και το ρολόι, να το έχεις ενέχειρο, ας πούμε, να δεν βγω, κράτα το ρολόι, ας πούμε. Πήγαινε πάνω ο Σπύρος ο Βούλιας, πήγαινε στη δίπλα θύρα, στην παρακή θύρα, ας πούμε, στην 4 πια είναι, όχι το 4 δεν έχουμε εμείς. Λοιπόν, πήγαινε στην παραδίπλα θύρα, έλεγε στον μπάρμπα της εκεί εισόδου, βγαίνω για λίγο και ξανάρχομαι, έτσι, με θυμάσαι, δες με, τώρα σε 2 λεπτά πάω να πάρω κάτι απ' έξω και έρχομαι. Έφευγε. Πήγαινε στον πρώτο μπάρμπα που είχε αφήσει το ρολόι και λέει, βλέπεις, έτσι βγήκα, ήρθα, δώσ' το ρολόι. Έπαιρνε το ρολόι, ξαναπήγαινε στον μπάρμπα που το θυμόταν τη φάτσα του και έλεγε, εντάξει, ήρθα, ευχαριστώ, και έτσι έμπαινε τζάμπα. Βρίσκω ότι είναι μια φοβερή δολοπλοκία που μόνο ένας ευφυής νους διψασμένος να δει οτιδήποτε στο γήπεδο θα τη συλλάμβανε. Δεν ξέρω ποια θύρα έχουμε Γιάννη Κατσαβουνίδη εδώ στον ΘΦΜ 107,1. Πάντως σίγουρα έχουμε θύρα 2, της οποίας, στην είσοδο της οποίας στέκει Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θα μπουκάρει τώρα με μια ολόδικιά της ώρα και αφού έχει φύγει από το μικρόφωνο ο Βασίλης Κεχαγιάς που ήταν εδώ για ένα 2ωρο. Από εβδομάδα πάλι, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ταλαιπώρια με την έκθεση.

0: στον Θήτα FM. Είναι δύο. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις της 2 από τον Θήτα FM
2: 107,1. Στο μικρόφωνο, Άλεξης Νικηφορίδης. Το νέο κτίριο νοσηλείας αιματολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα εγκαινιάσει στις 6.30 σήμερα το απόγευμα, Πρωθυπουργός. Αργότερα θα επισκεφτεί το υποκατασκευή κολυμβητικό κέντρο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπου Μενεμένης και μετά θα συναντηθεί με εκπροσώπους του τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Χιαλέξπο και θα ξαναγηθεί στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Δύο ακόμη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν σήμερα στην πόλη. Στις 6.30 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν ένστολοι και στις 6.30 στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα συγκεντρωθούν μέλη της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Στις 11.30 το πρωί αύριο, πολιτική, μηχανική, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα έχουν συγκέντρωση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 5 το απόγευμα, αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και μισή ώρα αργότερα στην πλατεία της Χάνθ, το ΠΑΜΕ, Σύλλογοι Συνταξιούχων και μέλη του Σύλλογου Θυμάτων των Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλο θα γίνει συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΔΗ, ενώ την ίδια ώρα στελέχη της εξοικειονοβουλευτικής αριστεράς θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα απασχοληθούν για τα μέτρα ασφαλείας με προληπτικούς ελέγχους ως και με drones, με δημιουργίες σε διάφορα σημεία του κέντρου και όλα αυτά θα επιτηρούνται από 2 εισαγγελείς. 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι μετά από εντολή της αστυνομίας. Πρόκειται για τους σταθμούς από τον Σιδηροδρομικό μέχρι και το σταθμό Ευκλείδη. Το πρωί της Τρίτης θα απολογηθούν στο ανακριτή οι 3 κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και θα ορίσουν ειδικό σύμβουλο καθώς αμφισβητούν τα πορίσματα των ιατροδικαστών. Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου «Η γλώσσα μου» της Δευτέρας Δημοτικού και της πολιτικής αγωγής της 6ης τάξης περιέχουν εικόνες οικογενειών με 2 μητέρες ή με 2 πατεράδες, γεγονός που προκάλεσε πολλαπλές αντιδράσεις. Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει walk agenda, ούτε έχει τέτοια διάθεση, ούτε πρόκειται να εφαρμόσει, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Τα φύλλα είναι 2, ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα, κατέληξε. Για την διαρροή προσωπικών δεδομένων 2,5 εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής επιβλήθηκε πρόστιμο 350.000 ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στην υπόθεση της ηλικιωμένης στη Νέα Μάκρη βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού που ερευνούσε η αστυνομία μια σακούλα με τα οστά της. Ο εισαγγελέας ζήτησε να συλληφθούν η κόρη και ο εγγονός της.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Στους 32 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη πρόβλεψε ότι θα φτάσει ως τους 34 λίγο αργότερα, ως τους 30 στη Δυτική Μακεδονία, στους 35 σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στους 34 στη Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αρχίσαμε. Είναι όλοι εδώ για την έκθεση από χθες. Σήμερα είναι περισσότεροι. Αύριο θα είναι εντελώς όλοι εδώ. Δεν θα πέφτει κουνούπι, ειδικά στο κέντρο. Σε ρόλο τροχονόμου είμαστε εμείς εδώ στο Θ2, στο ΘΦΜ, στους 107,1. Ακούτε το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο. Ο Κλεάνθης Μανολάρας είναι σήμερα στους ήχους. Η δεύτερη ανάγνωση με όλα όσα έχει σημασία να ξέρετε και με την ανάλυση που αξίζει να ακούσετε. Το τριήμερο που αρχίζει από σήμερα, αν μιλάμε για Παρασκευό, Σαββάτο, Κυριακό, είναι εντελώς γαλάζιο. Όλη η κυβέρνηση είναι στην πόλη και κυκλοφορεί. Στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στα καφέ και στα εστιατόρια, ειδικά αυτά τα εστιατόρια, έχουν μεγάλο σουξέ. Τρώνε οι άνθρωποι, φυσικά τρώνε, όπως τρώνε όλοι οι άνθρωποι, αυτοί μιλάνε κιόλας όμως. Συζητούν πολύ για το μέλλον, για το αύριο τους, γιατί η ΔΕΘΗ είναι ένας σημαντικός, είναι μια σημαντική χρονική περίοδος, γιατί είναι όλοι μαζί και μπορούν να λένε. Αυτό που τους ενισχύει φυσικά είναι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τα ποσοστά που στις δημοσκοπήσεις βρίσκονται χαμηλά και που στις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν από Δευτέρα, που θα αρχίσουν να γίνονται από Δευτέρα μάλλον, ελπίζουν να υπάρχει η αύξηση εξαιτίας των εξαγγελιών των πρωθυπουργικών. Πολλές εξαγγελίες οικονομικές, έχει ήδη βγει ο λογαριασμός κοντά στα 3 δις και φυσικά εκπλήξεις. Κάποιοι μιλούσαν για μία, μετά οι εκπλήξεις έγιναν δύο και τώρα αναφέρονται οι κυβερνητικοί πάντα σε 3 εκπλήξεις που περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Ο οποίος, όπως είπαμε, είναι εδώ από σήμερα και το απόγευμα θα είναι στο Παπανικολάου για τα εγγένεια μιας εξειδικευμένης αιματολογικής μονάδας μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδων Γεωργιάδη. Μια και αναφερθήκαμε στον Άδων Γεωργιάδη, αυτός είναι στα περισσότερα τραπέζια, να το ξέρετε. Το βράδυ υπάρχει και η παραδοσιακή συνάντηση με τους δημοσιογράφους της πόλης που οργανώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, από την οποία επίσης θα περάσει ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα πάντα με το υπάρχον πρόγραμμα. Η κορύφωση της παρουσίας του Πρωθυπουργού είναι την Κυριακή, αύριο είναι η Βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ και στη συνέχεια φυσικά η κεντρική του ομιλία και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου την Κυριακή το μεσημέρι. Το τριήμερο αυτό είναι γαλάζιο, στη συνέχεια όμως θα έρθουν και οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, που ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει για την βόλτα του στην ΔΕΘ, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε ήρθε στην πόλη μέσα στην εβδομάδα, έκανε τις εξαγγελίες του και έφυγε. Θα επιστρέψει όμως για να παραστεί και αυτός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να έχει και αυτός συνάντηση με στελέχη και οπαδούς του κόμματός του και να μπορούν να τα πούν περισσότερα. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει διπλή τελικά επίσκεψη στην πόλη, θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς την επόμενη Τρίτη, θα φύγει και θα ξαναγυρίσει μάλλον το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής, όπου θα παραστεί το απόγευμα, θα παραστεί σε εγγένεια σχολείου και στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με στελέχη του δικού του κόμματος και θα κάνει και κάποιες μικρές περιοδίες. Πρεμιέρα όμως στη φετινή Διεθνή Έκθεση θα κάνει και η Μαρία Καριστιανού ως πολιτική αρχηγός.
σας τα είπαμε όλα για την ΔΕΘ, εκτός από το πρόγραμμα όμως της ΔΕΘ και τα καλάθια και τις Kinder εκπλήξεις, υπάρχουν και τα ελληνοτουρκικά, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Σάβα Καλεντερίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εκτός των άλλων, ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης αρθρογραφεί στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, την οποία έχετε την ευκαιρία να αγοράζετε κάθε Σάββατο, και φυσικά να διαβάζετε τις αναλύσεις τους για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει με τα ελληνοτουρκικά. Κύριε Καλεντερίδη, καλό σας μεσημέρι.

Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Καλεντερίδη, γιατί τα ελληνοτουρκικά φυσικά απασχολούν και θα συνεχίσουν να απασχολούν. Η ασπίδα του Αχιλλέα και φυσικά η προκλητικότητα η τουρκική που συνεχίζεται με δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών του κυρίου Ερντογάν και του ιδίου φυσικά, ο οποίος θέλει να μας μάθει ιστορία, γεωγραφία και όλα τα μαθήματα που είχαμε μάθει στο δημοτικό ή μάλλον από το δημοτικό, να μας τα διδάξει με το δικό του τρόπο και από τη δική του οπτική γωνία.

0: Προαναγγείλαμε λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα τον κύριο Καλεντερίδη. Δεν σας το τάξαμε λάθος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε. Κύριε Καλεντερίδη, σας προλόγησα πριν από λίγο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαλεπλίδου.
0: Είστε στο καινούριο ραδιόφωνο της πόλης, στη Φωνή της Θεσσαλονίκης, στον Θήτα FM 107,1. Και έχουμε την ευκαιρία.
1: Καλορίζικο, καλορίζικο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Προανήγγυλα ότι για τα ελληνοτουρκικά θέματα, όποιος διαβάζει τις αναλύσεις σας, ξέρει περισσότερα πράγματα από πολλούς, ίσως και από πολλούς που βρίσκονται μέσα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε από την ασπίδα του
1: Αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο.
0: Δεν είναι και τόσο δύσκολο.
1: Να ξέρει κανείς περισσότερα από αυτά που γνωρίζουν στην κυβέρνηση.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Διότι δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Ο στρατηγικός σχεδιασμός στην Ελλάδα παραδοσιακά, όχι μόνο τώρα, είναι της εβδομάδας, άντε του μήνα.
0: Στους κεδούς που είμαστε όμως δεν αρκεί, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει μια δυναμία στο πολιτικό σύστημα και να σκέφτεται στρατηγικά και να δρά στρατηγικά και να συγκροτεί στρατηγική, εθνική στρατηγική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Και αυτό είναι σε βάρος μας, έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Σκοπιανό, Αλβανία, Λιβύη, Τουρκία. Από παντού η Ελλάδα δέχεται χτυπήματα. Γιατί? Από ασθενέστερες χώρες. Κάτι δεν σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει και ανησυχητικό. Είναι και για την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα διεθνώς.
1: Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε τα θέματα μας.
0: Για την ασπίδα του Αχιλλέα, η αρχική σας εκτίμηση και ανάλυση είναι ότι φυσικά ωφελεί την εξωτερική μας πολιτική και την αμυντική μας πολιτική. Έτσι δεν είναι?
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι εθνική και η άλλη γεωπολιτική. Όσον αφορά την εθνική διάσταση, είναι προφανές ότι και αυτή έχει δύο σκέλη. Πρώτον, στον βαθμό που αυτή διασφαλίζει τον εναέριο χώρο από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο, δηλαδή ενισχύει την εθνική μας άμυνα απέναντι στις εξής απειλές: απέναντι σε αεροσκάφη, εχθρικά αεροσκάφη, εχθρικά μη αποδρομένα αεροσκάφη κεντρών, πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους. Ναι, η Ελλάδα αποκτά, ήδη είχαμε έναν ισχυρό θόλο, αλλά τώρα αποκτούμε έναν θόλο που είναι, η Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι είναι, ότι θα είναι όταν ολοκληρωθεί το έργο, ένας από τους καλύτερα φυλασσόμενους εναέριους χώρους στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος του εθνικού. Το άλλο σκέλος είναι ότι η Τουρκία ενοχλείται επειδή μία ξένη χώρα δέχεται να εγκαταστήσει σύγχρονα οπλικά συστήματα στα νησιά, τα οποία η Τουρκία θεωρεί ότι είναι υποκαθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Που δεν
0: πρέπει
1: είναι
0: να είναι αποστρατιωτικοποιημένα.
1: Όταν έρχεται λοιπόν μία χώρα και δεν λαμβάνει υπόψη την άποψη της Τουρκίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό αποδυναμώνει τη θέση της Τουρκίας. Υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση. Η Ελλάδα, με αυτόν ο θόλος της Ελλάδας, φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και εφάπτεται με έναν αντίστοιχο θόλο που έχει δημιουργήσει και η Εθνική Φρονά στην Κύπρο, της οποίας ο θόλος εφάπτεται με τον θόλο της, του Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η ενοποίηση του χώρου σε αυτόν τον διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνδυασμό με τα πολεμικά πλοία ανοιχτής θαλάσσης, δηλαδή τις φρεγάτες Μπελαρά και Μπεργαμίνη, όποτε τις πάρουμε, σε αυτόν τον διάδρομο θα δραστηριοποιούνται και πλέον ενισχύεται, δημιουργείται ένας ασφαλής διάδρομος και όσον αφορά τον θαλάσσιο έλεγχο, όσον αφορά και τον έλεγχο του εναέριου χώρου.
0: Και εδώ είναι που χρειάζεται αυτό, η στρατηγική που λέγατε νωρίτερα, έτσι.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τον IMEC, με αυτόν τον διάδρομο τον οποίο το 23 ο Biden πριν φύγει από την Προεδρία πήγε στην Ινδία, ήταν η σύνοδος των 20 προσιωτών χωρών και τον ανήγγειλε. Είναι ο IMEC, είναι ένας εμπορικός διάδρομος στον οποίο θα μεταφέρονται, θα διακινούνται ενεργειακές πρώτες ύλες, είτε με πλοία είτε με αγωγούς, θα περνούν με ασφάλεια καλώδια είτε ηλεκτρικής ενέργειας είτε δεδομένων, και επίσης θα μεταφέρονται και εμπορικά αγαθά. Αυτός λοιπόν ο διάδρομος θα ξεκινάει από την Ινδία, θα διατρέχει την Αραβική Χερσόνησο, θα φτάνει στις ακτές του Ισραήλ και μετά στην διαδρομή που διασφαλίζει ο θόλος, ο κοινός θόλος που κάνει η Ελλάδα και προς Ισραήλ, αλλά και τα πλοία ανοιχτής θαλάσσης, και θα φτάνει στη συνέχεια στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας και έχει εξαγγελθεί, φυσικά ακόμα στα σπάργανα είναι, έχει εξαγγελθεί για να ανταγωνιστεί τον νέο δρόμο του μεταξιού, στον οποίο η Κίνα έχει επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Εδώ λοιπόν από αυτόν τον διάδρομο, τον IMEC, αποκλείεται η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν, η αντίδραση της Τουρκίας κατά κύριο λόγο γίνεται γι' αυτό και όχι για την εθνική διάσταση. Δηλαδή θεωρεί ότι αν την αποκλείσει η συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ από αυτόν τον άξονα, από αυτή την της Ανατολικής Μεσογείου, ότι αυτό είναι ένα γεωπολιτικό κτύπημα στην Τουρκία. Και εκτός αυτού, γι' αυτό η Τουρκία αυξάνει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε με πλοία, είτε με έναν ναύσταθμο που έχει ξεκινήσει να κάνει στα κατεχόμενα, είτε με το εγκατάσταση στρατηγικών όπλων στα κατεχόμενα, θέλει να καταστήσει ανασφαλή αυτόν τον διάδρομο για να στραφούν σιδηροδρομικοί άξονες, οδικοί άξονες και αγωγοί με τη βοήθεια του Τόμ Μπάρακ, του υπερπρέσβη των ΗΠΑ, να στραφούν μέσω Ιράκ και μέσω Συρίας, να φτάνουν στην Τουρκία και από εκεί να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Δηλαδή η Τουρκία στόχος της είναι διπλός. Από τη μία να καταστήσει ανασφαλή τον IMEC και από την άλλη να εκτρέψει αυτόν τον διάδρομο το ενεργειακό και να περάσει από Ιράκ, Συρία και Τουρκία. Πολύ αυτό σημαντικό. Είναι λοιπόν το ζήτημα, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Ελλάδα, επειδή ακριβώς έχει συνεχίσει αυτό που σας είπα να σχεδιάζει για μια εβδομάδα ή για ένα μήνα, τώρα με αυτήν την νέα διάσταση που σας ανέφερα πρέπει να μάθει να κολυμπάει στα βαθιά, να κάνει στρατηγική δεκαετίας, εικοσαετίας ή και τριακονταετίας, και ας ελπίσουμε να μάθουμε να κολυμπούμε στα βαθιά.
0: Και να αλλάξει στρατηγική, όπως είπατε, και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα σημαντικά εξωτερικά ζητήματα. Μια κουβέντα πριν κλείσουμε, κύριε Καλλιντερίδη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μπορεί να διαβάσει κάποιος αυτή τη στιγμή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε σχέση με το ενδιαφέρον τους για την περιοχή.
1: Όχι, για το νομίζω ότι το πιο σημαντικό τώρα, συγγνώμη, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που συμβαίνει με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εξασφαλίσει σε ένα βαθμό τον ασφαλή διάπλου του στενού του Ορμούς από μια ζώνη που είναι κοντά

0: ζήτημα, αλλά το Ιράν προσπαθεί να καταστήσει ανασφαλή αυτόν τον διάβλο. Γι' αυτό ετοιμαζόντουσαν προχτές να ρίξουν νάρκες στη θάλασσα. Τους πρόλαβαν οι Αμερικανοί, τους χτύπησαν, απάντησαν οι Ιρανοί, ανταπάντησαν οι Αμερικανοί, ανταπάντησαν οι Ιρανοί και θέλουν να υποχρεώσουν την Αμερική να ξαναμπεί σε πόλεμο με το Ιράν, γιατί έτσι αποδυναμώνεται πολιτικά ο Τραμπ και δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν την οικονομική μέγενη στην Τεχεράνη.
1: Ευχαριστούμε και για την ανάλυση για ένα θέμα πολύ σημαντικό που μας αφορά. Αφορά και την καθημερινότητά μας.
0: Όλους μας.
1: Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν ξεφύγει και τον χειμώνα να έρχεται. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καλυτερίδη.
0: Ευχαριστώ. Καλωρίζικη και εσύ Χριστίνα σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Yeah.

Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε δύο προσκεκλημένους, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τώρα για μια σημαντική ερώτηση που κατέθεσε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ θα μιλήσουμε και με τον κύριο Ευάγγελο Χικίμογλου, που έχει επιμεληθεί ένα πολύ καλέσθητο και σημαντικό βιβλίο, το οποίο θα προσφέρεται αύριο με την Θεσσαλονίκη του Σαββάτου και αφορά την ιστορία και το ξεκίνημα της διεθνούς εκθέσεως.

0: 107,1. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άναξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει νομίσματα

0: της αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και στην πρώτη του επικοινωνία με το καινούργιο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Έτσι δεν είναι, κύριε Χουρδάκη?
1: Καλησπέρα, πράγματι. Καλό τάξιδο να είναι. Καλή επιτυχία και στο ραδιόφωνο και σε εσάς και σε όλους τους συντελεστές.
0: Ευχαριστούμε.
1: Μου επιτρέπετε να το πω στον αέρα, έχουμε κάνει ήδη μια επικοινωνία όταν γινόταν οι πρόβες και ελπίζω και εγώ να βοήθησα στο να στηθεί αυτό το ραδιόφωνο.
0: Ελπίζετε φυσικά και δώσατε και εσείς τη βοήθειά σας σε αυτό. Να έρθω στο θέμα κατευθείαν για να μην καθυστερούμε. Ο λόγος που επικοινώνησα μαζί σας είναι η ερώτηση την οποία κάνατε για την ατμόσφαιρα, για το περιβάλλον στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Η Δυτική Θεσσαλονίκη δυστυχώς είναι μια ξεχασμένη περιοχή της πόλης. Να μην μιλήσουμε μόνο για το μετρό και το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 212, να μιλήσουμε και για τα άλλα προβλήματα που την απασχολούν και είναι καθημερινά και είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται εκεί. Γιατί λοιπόν κάνατε αυτή την ερώτηση?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χαλκλήδη, ότι τα προβλήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ σημαντικά και διαφορετικά από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα αυτή την ερώτηση που σχετίζεται με τα δηληστήρια και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ζητήματα είναι δύο. Έχουμε από τη μια το κομμάτι της δυσοσμίας, όποιος έχει κυκλοφορήσει εκεί και τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο, υπάρχουν μέρες που αυτή είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτή προκαλείται από κριτικές χημικές ενώσεις και άλλες ενώσεις δύο και έχει πολλαπλές πηγές στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να ενοχληθεί ο κόσμος ότι αυτό είναι απαραίτητα επικίνδυνο για κάποιο ατύχημα. Είναι πιθανώς επικίνδυνο μακροπρόθεσμα για την υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτητα επικίνδυνο επειδή μυρίζει. Και το δεύτερο όμως κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, είναι δυνητικά επικίνδυνο για τη λειτουργία του δηληστηρίου τόσο κοντά σε κατοικημένες περιοχές, είναι η μεγάλη ποσότητα έφλεκτων επιπληκτικών και δυνητικά τοξικών ουσιών όταν υπάρχουν σε ένα τέτοιο χώρο. Και γι' αυτό αναφερόμαστε στην ερώτηση και στην κύρωση και τη συμφωνία της ΕΒΕΣΟ 3 που αφορά τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος και πήρε το όνομά της από την περιοχή της ΕΒΕΣΟ στην Ιταλία, που υπήρχε πριν από 50 χρόνια ένα τέτοιο ατύχημα και το οποίο πρέπει τέτοιες εγκαταστάσεις να έχουν σημαίνει εποπτεία. Και με την ερώτηση που κατέθεσα, ζητάμε από το Υπουργείο να μας ξεκαθαρίσει πού τηρούνται οι προβλεπόμενες συχνότητες των επιθεωρήσεων από το 2021 μέχρι σήμερα, ποιες είναι αποκλείσεις από την νομοθεσία, ποιες είναι αποκλείσεις από τους περιβαλλοντικούς όρους και ποια αποκατάσταση έχει γίνει. Και ξέρετε, επειδή το κάθε Υπουργείο στην τρέχουσα κυβέρνηση, και είναι δυστυχές που το αναγκάζουμε να το πω αυτό, είτε δεν απαντάνε εντός προθεσμίας ή καθόλου, είτε δεν απαντάνε πιστικά. Ζήτησα και με έτοιμα κατάσταση εγγράφουν τις εκθέσεις των επιθεωρήσεων, τις εκθέσεις των περιβαλλοντικών ελέγχων και όλα τα διοικητικά μέτρα της κυρώσης που έχουν γίνει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε πραγματική διερεύνηση της δυσοσμίας και των κινδύνων των πιθανών για την υγεία, κύριε Χαλοπλήδη.
0: Ξέρετε, η δυσοσμία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Έτσι, δεν βγαίνει φωτογραφία, δεν μπορεί να το ηχογραφήσει κάποιος. Οπότε το
1: αποτυπώνεται όμως τα συμπτώματα.
0: Αποτυπώνεται ακριβώς.
1: Υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι που συνδέουν. Ακριβώς. Υπάρχουν ευαίσθητους ανθρώπους, δεν τους ενοχλεί όλους το ίδιο, αλλά μπορεί να συσχετιστεί με αυξημένο επιπολασμό πονοκεφάλου, με ερεθισμό στα μάτια, με ερεθισμό στη μύτη, στο λαιμό. Τώρα και σαν γιατρός μιλάω, με βήχα, με δυσφορία στο στήθος, ακόμα και με δύσπνοια. Και είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που είτε έχουν προβλήματα υγείας, είτε ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες.
0: Επιγεινώνεται η κατάσταση τους. Και τέλος πάντων, δεν οφείλει κανείς να ζει σε τέτοιες συνθήκες. Δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Όσο δε μάλλον, όταν φορολογείται κανονικά, είναι τυπικό σε όλα τα υπόλοιπα και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι τόσο κοντά στην οικιστική ζώνη παραμένουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξαναλέω, η μυρωδιά συγχέεται με άμεσο κίνδυνο. Πρέπει όμως να δούμε ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις, γίνονται έλεγχοι και τι προκύπτει από αυτούς. Φοβάμαι ότι οι απαντήσεις που θα λάβουμε, και θα χαρώ πολύ να τις συζητήσουμε όταν θα τις λάβουμε, αν θα τις λάβουμε, δεν θα είναι ούτε πιστικές ούτε επαρκείς.
0: Θα περιμένουμε πάντως με αγωνία και εμείς, όπως και οι κάτοικοι αυτής της υποβαθμισμένης περιοχής της πόλης, Μέχρι τότε να σας ρωτήσω αν θα έρθείτε εδώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην επίσκεψη για τη ΔΕΘ.
1: Σήμερα εγώ επέστρεψα από το Ηράκλειο που είχαμε χθες στην εορταστική μεγάλη συγκέντρωση στην πόλη του Ηρακλείου για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, και την Τρίτη ο πρόεδρος θα είναι στη Θεσσαλονίκη σε συναντήσεις με τους φορείς και θα επανέλθει προς το τέλος της εβδομάδας για την ομιλία. Δεν έχω εικόνα του οριστικοποιημένου προγράμματος του Προέδρου. Θέλω όμως να σας πω ότι μέσα σε αυτά που έχουν προταθεί αφορά και μια επίσκεψη ακόμα πιο δυτικά, να πάμε δηλαδή στο Γαλλικό ποταμό που βρέθηκα εγώ με ένα κουμπάκι του ΠΑΣΟΚ πριν από περίπου 2 εβδομάδες, και σε αντίθεση με αυτό που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης και αναφέρεται στην πόλη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες εστίες, μεγάλες σε εμβαδό, όχι στην ΚΑΦΣ, όπου σιγοκαίνε και σιγοκαίνε πλαστικά, εκπέμποντας στην ατμόσφαιρα καρκινογόνους παράγοντες. Χωρίς να αναφερθώ στις υπαίθριες κομματερές, στους πλημελείς ελέγχους από δήμους και περιφέρειες και σε όλη την υποβάθμιση που προκύπτει σε εκείνη τη μεριά της πόλης. Είναι στο πλάνο και σε γνώση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και πιθανώς να μπορέσουμε, αν το χρονικά ταιριάξει και μπορέσουμε να έχουμε και ξενάγηση, είχαμε από τον κύριο Κωνσταντινίδη από την Εχεδόρου Φύσης πριν από 2 εβδομάδες την τύχη να μας εξηγήσει ακριβώς όσα γίνονται εκεί πέρα. Πιθανολογώ και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε λίγο να διορθωθεί η κατάσταση, γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο. Η ανάπτυξη, ξέρετε, δεν είναι real estate, χρυσές βίζες και flyover. Η ανάπτυξη περνάει μέσα από υγιές περιβάλλον, περισσότερο πράσινο και όχι από τη θεμένα σκουπίδια εδώ και εκεί, τα οποία σιγουριέμαι.
0: Και είναι και η καθημερινότητα και αξίζει να αφορά κάθε πολίτη αυτής της χώρας, ανεξαρτήτως του εισοδήματός.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Κύριε Χουρδάκη, κλείνω, θα σας κάνω μια ερώτηση προσωπικοπολιτική. Ξέρω ότι απαντάτε σε όλα, δεν αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα. Είστε στο ΠΑΣΟΚ, είχατε εκλεγεί με άλλο κόμμα, διατελέσατε ανεξάρτητος βουλευτής. Περάσατε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, είχατε εκλεγεί με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Όταν οι βουλευτές πηγαίνουν σε άλλο κόμμα, αναζητούν χώρο για να εκφραστούν καλύτερα, για να υποστηρίξουν τις αρχικές τους θέσεις, ή ψάχνουν χώρο εκεί που πιστεύουν ότι θα είναι καλύτερα ως βουλευτές και θα είναι πιο εύκολη η διασφάλιση της επανεκλογής τους? Για σας θα μου πείτε φυσικά.
1: Προφανώς υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες ανάμεσα στους πολιτευόμενους ή στους βουλευτές. Εγώ θα σας πω σε ό,τι αφορά εμένα ότι δεν σχετίζεται με την πιθανότητα επανεκλογής. Έχω έρθει στο ΠΑΣΟΚ που σάρθα Θεσσαλονίκης, υπάρχουν πολύ αξιόλογα στελέχη και υπάρχει ειδική μια βουλευτής εκ της μεταγραφής και αυτή η κυρία Στρασιά, με την οποία έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και τόσο καλή θα μείνει, δεν θα μας εμποδίσει το ότι είμαστε στην υποψήφη. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Σας ανέφερα νωρίτερα ότι εγώ επέστρεψα από την Κρήτη που είχαμε χθες την εκδήλωση, και δυστυχώς, όπως ξέρετε, είμαι σχετικά διαστικός, γιατί σε 1,5 ώρα πετάω για το Βέλγιο για να πάω σε ένα συνέδριο της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας και με ομιλίες και τα σχετικά. Στο ενδιάμεσο, κύριε Χαλκλήτη, εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο, έκανα δουλειά, επιστρέφω την Τρίτη, θα έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, μετά θα ξαναπάω στο Πανεπιστήμιο και το καθεξής. Γιατί το λέω αυτό? Δεν περιμένω εγώ να ζήσω από την πολιτική, ούτε για μένα η πολιτική είναι ο αυτοκοπός ή η κορυφή. Με τέτοιους ανθρώπους ή, αν θέλετε, με τέτοια θεώρηση, νομίζω απαντάω ξεκάθαρα στο γιατί βρέθηκα στο ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί οι πιθανότητες επανεκλογής είναι καλύτερες από αλλού, αλλά διότι η απόφαση αυτή προέκυψε μέσα από την αναζήτηση που ενδεχομένως εγώ μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος και που, ενώνοντας τις δυνάμεις μου, μπορεί και ο κομματικός αυτός, το κομματικό αυτό πεδίο, να μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να γλιτώσουμε, και επιλέγω πολύ συνετά αυτή τη λέξη, από τη λέλαπα του Κυριάκου Μητσοτάκη που εδώ και 7 χρόνια καταληστεύει τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ φέρει, αν θέλετε, μια βαριά ιστορία με θετικά και αρνητικά. Αρκετοί θυμούνται κάποιοι θυμούνται περισσότερο τα θετικά, κάποιοι θυμούνται περισσότερο τα αρνητικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και το στελεχειακό δυναμικό ούτε έχουν κλέψει, ούτε έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα ή οτιδήποτε άλλο. Πρόκειται για μια καινούργια ομάδα που θέλει να αναλάβει την ευθύνη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο αποτελεί την εναλλακτική με δημοκρατικό πρόσημο και ριζοσπαστικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα, και αυτή ήταν η στόχευση με τη δική μου είσοδο στο ΠΑΣΟΚ, να ενωθούν οι δράμες, και ευελπιστώ και είμαι βέβαιος και γνωρίζω τις επόμενες μέρες πιθανώς και όλα θα υπάρχουν και άλλες σημαντικές προσχωρήσεις πολιτικών στελεχών, για να φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ όχι
0: μας
1: δεν είναι
0: και
1: το
0: τρίτο κόμμα, μας δίνεται και η είδηση, μας δίνεται και η από άλλους
1: δεν είναι το τρίτο κόμμα που θέλουν κάποιες δημοσκοπήσεις να εμφανίσουν. Είναι δεύτερο κόμμα και σύντομα θα είναι πρώτο κόμμα, κύριε Χαλοπλίδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουρδάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ.

0: Κύριε Χακίμογλου, καλησπέρα σας. Μας ακούτε τώρα?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, βεβαίως.
0: Είστε στον Θήτα FM. Η πρώτη φορά που είστε προσκεκλημένος στην εκπομπή μας, Θήτα 2, μεσημβρινό μαγκαζίνο.
1: Καλή αρχή.
0: Σας καλή ευχαριστούμε αρχή. Πολύ. Η αφορμή, γιατί σίγουρα θα δοθούν πολλές σε ένα ραδιόφωνο που ξεκινάει από Θήτα με σαφή αναφορά στη Θεσσαλονίκη, θα είναι πολλές για να ξαναμιλήσουμε. Αυτή τη φορά μιλάμε εξαιτίας του βιβλίου που φτιάξατε και το οποίο φιλοξενεί αύριο η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, μαζί με την εφημερίδα λοιπόν, ένα βιβλίο για την διεθνή έκθεση, την ιστορία της, το όραμα των ανθρώπων που την έφτιαξαν. Πείτε μας, δώστε μας λίγο περισσότερα στοιχεία για αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό το μικρό βιβλίο είναι επικεντρωμένο στον Νικόλαο Γερμανό. Και ιδιαίτερα στα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε προκειμένου να ιδρυθεί και στη συνέχεια να επαναληφθεί η Διεθνής Έκθεση. Πολύ χαρακτηριστικά ένα δημοσίευμα της εποχής από εφημερίδα που δεν ήταν στον ίδιο πολιτικό χώρο με τον Γερμανό.
0: Τα είχαν και τότε αυτά, έτσι?
1: Ορίστε.
0: Τα είχαν και τότε, λέω, αυτά. Τις αντιθέσεις
1: τα είχαν
0: λόγω...
1: πολύ εντονότερα. Πολύ εντονότερα σκεφτείτε ότι μια παράταξη είχε καταδικάσει με συνοπτικές διαδικασίες σε θάνατο την ηγεσία της Τάλη, έτσι με τη δίκη των έξι.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν εντονότατα τα μίση. Τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια, έχουμε απλώς αντιπάθειες.
0: Τι έγραφε τότε λοιπόν η εφημερίδα?
1: Ότι περιφρόνησε ειρωνίες, διότι ειρωνεύονταν οι πάντες όταν έλεγε ότι πρέπει να γίνει διεθνής έκθεση. Ανέτρεψε εμπόδια, του βάζανε χίλιες δυο τρικλοποδιές. Διέλυσε ενδιασμούς, διότι και οι καλόπιστοι δίσταζαν να αναμειχθούν με κάτι που ήταν αβέβαιο. Και παρέσυρε σε έντονη δράση όλους όσους μπορούσαν ή όφυλαν να τον βοηθήσουν. Και εκείνο που ήταν πραγματικά μαγευτικό με τον Νικόλαο Γερμανό ήταν ότι έπεισε και τον βοήθησαν άνθρωποι από το βενιζελικό στρατόπεδο, ενώ ο ίδιος ήταν φιλομοναρχικός.
0: Το όραμά του δηλαδή συγκίνησε αντιπάλους.
1: Συγκίνησε αντιπάλους, τους κατάφερε πέραν της συγκινήσεως να κάνουν και πρακτικά βήματα. Ας πούμε, ο στρατηγός Οθονέος, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου της δίκης των έξι, κλείνει παρένθεση, παραχώρησε την χρήση του πεδίου του Άρεως, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες διεθνείς εκθέσεις από το 26 έως το 39. Λέω μόνο ένα παράδειγμα. Από εκεί και πέρα όμως ο Νικόλαος Γερμανός αντιμετώπισε λυσαλαίες αντιδράσεις, διότι οι διάφοροι φορείς της Θεσσαλονίκης της εποχής ήθελαν ο καθένας να ελέγχει τη διεθνή έκθεση. Δεν ξέρω να σας θυμίζει αυτό τίποτα.
0: Κάτι μας θυμίζει αυτό.
1: Για να γίνει αυτό έπρεπε...

0: να εκτοπιστεί ο Γερμανός. Δηλαδή έπρεπε να εκτοπιστεί η συνεκτική δύναμη η οποία επέτρεπε να μπαλαντάρει, ας πούμε, το Διοικητικό Συμβούλιο. Και πάνω σε αυτό έγιναν τρομερές συγκρούσεις, θυελώδεις συνεδριάσεις. Κάθε φορά κάθε τοπικός φορέας ήθελε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή για να ελέγχει το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών. Και έτσι πέρασαν οι πρώτες, ας πούμε,
1: τα πρώτα χρόνια
0: εκδηλώσεις, τα πρώτα χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Τα κατάφερε όμως ο Νικόλαος Γερμανός εκ του αποτελέσματος, έστησε κάτι στέρεο που χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα την οικονομική ζωή όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της χώρας.
0: Ακριβώς. Επίσης το βιβλίο έχει ένα κομμάτι βιογραφικό για τον Νικόλαο Γερμανό, δηλαδή όπου προέκυψε, τι ήταν αυτός. Ήταν ένας άνθρωπος που πριν ασχοληθεί με την έκθεση ήταν ήδη διάσημος διεθνώς από τα επιτεύγματά του στον χώρο της ζωολογίας, από τον πρώτο ζωολογικό σταθμό που δημιούργησε στην Ελλάδα, στο παλιό Φάληρο, και από την εκπληκτική βιβλιογραφία, δηλαδή έγραψε ένα πολύ μεγάλο αριθμό βιβλίων που ήταν προσανατολισμένο στην χρηστική αξία και σημασία, δηλαδή βιβλία για τα σχολεία, βιβλία για τα παιδιά, όλα αυτά ώστε η ζωολογία και η φυσιολογία και γενικά οι μελέτες για τη φύση να διαδοθούν.
1: Άρα ήταν ένας άνθρωπος που οραματίστηκε την έκθεση για να προσφέρει στην πόλη και όχι για να κερδίσει ο ίδιος ή να προβληθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη συνέχεια.
0: Εκείνο που αξίζει κανείς έτσι να πει με μία λέξη, κυρία Χαλεπτίδη, είναι ότι έφανε προσπαθώντας να εξασφαλίσει τον χώρο αυτόν περί του οποίου ερίζουμε οι σύγχρονοι Θεσσαλονικείς. Το 1935 σε ταξίδι του στην Αθήνα, έτσι τότε τα ταξίδια ήταν πολύ δύσκολα και ο ίδιος ήταν καρδιακός, έστειλε ένα τηλεγράφημα στον πρόεδρο της έκθεσης, τον βιομήχανο Αναστάσιο Τσίτσι, ότι εξασφάλισε επιτέλους το οικόπεδο. Μετά από μισή ώρα πέθανε. Και στη Θεσσαλονίκη έφτασε πρώτα το τηλεγράφημα του θανάτου και μετά από μία ώρα το τηλεγράφημα του επιτεύγματος της απόκτησης του χώρου.
1: Συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε, κύριε Χιγημόλου. Ναι. Δεν το γνωρίζαμε και φυσικά.
0: Και ένα ακόμα κομμάτι, ας πούμε, του μικρού αυτού βιβλίου είναι το πώς συνελήφθη η ιδέα για την έκθεση, όπου ο κύκλος μεγαλώνει, μπαίνει η κόρη του Γερμανού, που ήταν μια καταπληκτική φυσιογνωμία για την οποία δυστυχώς ελάχιστα πράγματα ξέρουμε. Μπαίνει ο σοφός αυτός άνθρωπος, ο Λούβαρης, ο οποίος δυστυχώς κατασπηλώθηκε λόγω της προσπάθειάς του να βοηθήσει τον ελληνικό λαό στην περίοδο της κατοχής. Μπαίνει ο Πελεκανίδης, μπαίνουν δηλαδή οι σοφοί της πόλης, οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το ιδεολογικό περίβλημα που συνέδεσε την ΔΕΘ με τα Δημήτρια και τον Άγιο Δημήτριο.
1: Σημαντικότατα όλα αυτά που μας λέτε, θα τα διαβάσουμε στο βιβλίο, γιατί έχει αξία να τα διαβάζουμε κιόλας, όχι μόνο να τα ακούμε και να τιμούμε με αυτόν τον τρόπο και τους ανθρώπους που κοπιάζουν και αυτό, γιατί όλα αυτά θέλουν πολλές ώρες έρευνας. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, κύριε Χικίμογλου. Για να έχουμε αυτά τα βιβλία εμείς, εσείς ξοδεύετε πάρα πολύ χρόνο στο να αναζητήσετε στοιχεία, αριθμούς, γράμματα, παλιές επιστολές. Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία. Δουλειά, ναι, πείτε μου.
0: Ναι, πείτε. Όχι, ήθελα να πω μόνο τη δουλειά που κυκλοφορεί αύριο. Στηρίχτηκε σε μια πολύ μεγάλη μελέτη, την οποία κάναμε με την Ευρωσύνη Ρούπα, με παραγγελία από τη Διεθνή Έκθεση το έτος 2000, καθώς και από την ταξινόμηση του ιστορικού αρχείου της έκθεσης που μας είχε αναθέσει ο ίδιος φορέας το 2003. Εις επίρρωση δηλαδή του τι σημαίνει έστω και ένα μικρό βιβλιαράκι.
1: Α, το διαβάσουμε λοιπόν για να έχουμε καλύτερη εικόνα όλων αυτών που γράφετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Επειδή όμως το Σαββατοκύριακο ανήκει στον αθλητισμό, έστω και για δύο λεπτά θα ακούσουμε τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο τον Πετρουλάκη, να μας λέει ποια είναι τα σημαντικότερα που θα περιμένουμε να γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Αυτό που περιμένουμε βασικά με τα γραφικά σήμερα είναι το βράδυ να έρθει ο Ντιέγο Κώστα, ο νεοαποκτηθής κεντρικός αμυντικός της ομάδας του ΠΑΟΚ, δανεικός από την Κράσνονταρ για ένα χρόνο. Αυτός θα υπογράψει και αναμένεται ακόμη μια μεταγραφή να γίνει, ίσως τη Δευτέρα φυσιολογικά, από τον δικέφαλο του Βόρα. Έχουμε το Σάββατο αύριο το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στο γήπεδο της ΑΕΚ στην Αθήνα, στην Αγία Σοφιά, όπου εκεί ο Άρης θα πάει κομπλέ χωρίς προβλήματα, με ένα μόνο ερωτηματικό, το Φαμπιάνο, που αν τελικά δεν καταφέρει να πετάξει με την αποστολή, τότε στη θέση του θα παίξει ο Σούταλο, κεντρικό δίδυμο με το Γένσεν. Την Κυριακή το βράδυ στο ΆΚΑ στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπου ο δικέφαλος του Βορρά θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του χωρίς προβλήματα, πάει για να κερδίσει εκεί μέσα, για αν κάνει μια νίκη εκεί, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Και ο Ηρακλής τη Δευτέρα θα παίξει στην Τρίπολη με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, διεκδικώντας και αυτός ένα καλό αποτέλεσμα. Να πω και για τον μπάσκετ ότι ο ΠΑΟΚ έχει πήγει σε τουρνουά στο Ούντινε της Ιταλίας, εκεί θα παίξει φιλικά παιχνίδια, αύριο το πρώτο φιλικό με την Ούντινε, και αν κερδίσει πέσει στον τελικό της Κυριακής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Περισσότερα σπίτι το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα ανήκει έτσι και αλλιώς στα σπορ για τον Θήτα FM στους 107,1. Κλείνουμε το σημερινό Θήτα 2. Ήταν ο Κλεάνθης Μανολάρας σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο. Το Σαββατοκύριακο από αυτή εδώ τη συχνότητα θα έχετε την ευκαιρία να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει στην ΔΕΘ. Όσοι δεν θέλετε να πλησιάσετε λόγω των μέτρων ασφαλείας που θα καταστήσουν ειδικά το κέντρο της πόλης αστακό. Και κάτι τελευταίο πριν δώσουμε το λόγο στο δελτίο ειδήσεων, η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, που χθες λόγω καιρικών συνθήκων δεν έγινε, επειδή τον φιλοξενήσαμε και το είπαμε, θα γίνει την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Όσοι έχουν εισιτήρια μπορούν να πάνε χωρίς να κάνουν τίποτα, και όσοι δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να είναι εκεί την Τρίτη, μπορούν να ζητήσουν τα χρήματά τους. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα και πάλι μαζί.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ρυθμούς ΔΕΘΗ Θεσσαλονίκη, το νέο κτίριο νοσηλείας αιματολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα εγκαινιάσει στις 6.30 σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αργότερα θα επισκεφθεί το υποκατασκευή κολυμβητικό κέντρο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Χελέξπο και θα ξεναγηθεί στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, η συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στον δρόμο, εργαζόμενοι και συνδικάτα, οι υγειονομικοί άνοιξαν σήμερα την αυλαία των κινητοποιήσεων. Στις 6 το απόγευμα, η καθιερωμένη συγκέντρωση των ενστόλων στο Λευκό Πύργο και στις 6.30 στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα συγκεντρωθούν μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών. Αύριο τα μεγάλα συλλαλητήρια στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Στις 5 η συγκέντρωση των αγροτών στο Λευκό Πύργο και μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ το ΠΑΜΕ, σύλλογοι συνταξιούχων και μέλη του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου θα γίνει η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΔΗ, ενώ την ίδια ώρα στελέχη της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του Αντιεξουσιαστικού Χώρου θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν προσωρινά 8 σταθμοί του μετρό. Από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τον Ευκλείδη, υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί όλο το 24ωρο. Το πρωί της Τρίτης θα απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και θα ορίσουν ειδικό σύμβουλο καθώς αμφισβητούν τα πορίσματα των ιατροδικαστών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το θέμα που αποκάλυψε η εφημερίδα Δημοκρατία και αφορά στο περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου «Η γλώσσα μου» της Β' Δημοτικού και της πολιτικής αγωγής της 6ης τάξης. Τα δύο βιβλία περιέχουν εικόνες οικογενειών με δύο μητέρες ή με δύο πατεράδες. Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει woke agenda, ούτε έχει τέτοια πρόθεση, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Τα φύλλα είναι δύο, ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα, κατέληξε. Στην υπόθεση της ηλικιωμένης στη Νέα Μάκρη βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού που ερευνούσε η αστυνομία μια σακούλα με τα οστά της. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της.
1: Τώρα, η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
0: Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα που οδηγεί δυτικά το μποτιλιάρισμα αρχίζει από την έξοδο της Πηλαίας και φτάνει μέχρι την έξοδο του Επταπηργείου. Ενώ στην κατεύθυνση προς ανατολικά το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και φτάνει μέχρι την έξοδο του Ρετζικίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι και 35 βαθμούς κατά τόπους. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου. Δεν μου βάλε σήμερα γλυκέ μου Θανάση, γυρίσατε. Αστείευομαι, εντάξει. Είχα πει θα το βάζω στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά είπαμε εντάξει. Βέβαια, στο γυρίσατε, διάβασα σήμερα κάτι καταπληκτικό που μου άρεσε πάρα πολύ. Που λέει: αν κρίνω από την κίνηση, δεν γύρισαν απλά όλοι, αλλά έφεραν και παρέα. Κάπως έτσι το βιώνουμε μετά τις διακοπές. Γύρισα και εγώ, επέστρεψα από χθες εδώ στη γνωστή παρέα σας, αυτή τη συχνότητα στον Theta FM 107,1, όπου συναντιόμαστε τα μεσημέρια 3 με 5. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, τιτλοφορούμε Theta να μαθαίνεις, και αν μείνετε σε αυτό εδώ το 2ωρο θα μάθετε πολλά διάφορα και αδιάφορα, ναι γιατί όχι, πληροφορίες για την πόλη μας, για την Ελλάδα μας, για έξω από τα σύνορα της χώρας μας, διάφορα και αδιάφορα, ενδιαφέροντα και αδιάφορα, όπως το θέλετε. Θα γυρίσουμε την πλάτη στην πολύ βαριά ειδησιογραφία. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, συστήνομαι κάθε μέρα και το λέω και το ξαναλέω, γιατί έρχονται και καινούργοι στην παρέα. Σε αυτό εδώ το 2ωρο γυρνάμε την πλάτη, όχι σε όλα όσα συμβαίνουν γιατί δεν το γνωρίζουμε, γιατί αδιαφορούμε και γιατί είμαστε στον κόσμο μας. Γυρνάμε την πλάτη γιατί ως άνθρωποι χρειαζόμαστε ακόμη και ραδιοφωνικά ένα 2ωρο λιγάκι να το χαλαρώσουμε το θέμα, το μέσα μας μάλλον, να χαλαρώσει λίγο το μέσα μας για να μπορέσουμε μετά να παλέψουμε με τα θηρία που έχει ο καθένας μπροστά του. Απέναντί μου βρίσκεται Θανάσης Αποστολίδης, στη θέση του πολλά πολλά φιλιά Θανάση μου, πάμε για ένα 2ωρο και σήμερα ποιος γιορτάζει, ποιος, α, χρόνια πολλά Άρων, και σε σένα Άνθυμε, πάλι Άνθυμος, και χθες Άνθυμος ήτανε. Ανθυμία Ερμιώνη Μωυσής, χρόνια πολλά. Επέτει και λοιπές εορτές, έχουμε Διεθνή ημέρα Τέικβοντο και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Παιδιά, σαν τη σεξουαλική υγεία δεν έχει, γιατί είναι υγεία για το σώμα, για το μυαλό, για τα πάντα. Σας το λέω χωρίς να κοροϊδεύω καθόλου. Γίνεται μέχρι τα 100 ή μέχρι όσο ζήσει ο καθένας να έχει μια σεξουαλική καλή ζωή. Όχι υπερβολές, υπερβολές ούτε στο τίποτα, ούτε στο συνέχεια. Να είμαστε σωστοί. Μη μου σηκώνεις τη μουσική στο πιο σωστό. Στο πιο σωστό, λοιπόν, κλείνω. Η μέρα του εφημεριδοπόλη υπάρχει ακόμη στην Αμερική, μάλλον. Γι' αυτό, καλώς ήλθατε.

Να ξέρετε, εγώ σήμερα πονάω. Εγώ εδώ πέρα έρχομαι να μοιραστώ τον πόνο μου όχι με τις γάτες, με όλους εσάς. Αντί να τις μοιραστώ, όπως λέγεται το λαϊκό, το ωραίο όμως υπέροχο άσμα με τις γάτες. Πονάω και δεν πονάει η ψυχούλα μου, πονάει το δόντι μου. Έχω έρθει από τον δοντίατρο. Οπότε θα μου πάρει και μία ώρα από θεραπεία. Θέλω να μου συγχωρήσετε τυχόν σαρδάμ, γιατί μπερδεύω. Είμαι στη φάση που δεν έχει περάσει νάρκωση και μπερδεύω χίλια με δόντια με ό,τι θέλω να πω. Και πέρα από αυτό, και το μυαλό ακόμη δεν λειτουργεί πολύ. Έφαγα πολύ ένεση σήμερα για να γίνει όλη αυτή η δουλίτσα. Αυτό. Αυτά είναι τα δικά μου. Τα δικά σας από εδώ και πέρα θα μπορούμε να τα βλέπουμε, να τα ακούμε, να τα διαβάζουμε και να τα μοιραζόμαστε. Καθώς είναι μεγάλη η χαρά μου που θα σας δώσω τον αριθμό του Viber για να μπορείτε να μου στέλνετε γραπτό μήνυμα από όπου βρίσκεστε με ό,τι θέλετε. Είναι όλα ευπρόσδεκτα και πάνω απ' όλα η κριτική. Η κριτική για όποιον είναι ένα άτομο υγιές μέσα του είναι βελτίωση. Για όποιον δεν είναι, τότε βάζει το χ και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Εγώ προσωπικά λοιπόν σε αυτό το 2ωρο θα χαρώ πάρα πολύ, πέρα από το να μου δίνετε την εικόνα του τι γίνεται στη ζωή σας αν το θέλετε, στην κοινωνία σας, στην τοπική, στα προβλήματά σας, ό,τι θέλετε να βγάλετε στον αέρα, να έχετε φωνή, με μεγάλη μου χαρά να το μεταφέρω. Και φυσικά με μεγάλη μου χαρά να δεχθώ και την κριτική σας ή την επισήμασή σας ή ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Λοιπόν, σημειώνετε 6977. 20 10 70. 6 9 70 7 20 10 70. Σε αυτό το τηλέφωνο στέλνετε τα μηνύματά σας. Άμεσα τα βλέπω και κάνουμε κουβεντούλα. Τώρα προς το παρόν θα χρειαστεί ίσως να μου δώσετε και εσείς το δικό σας στίγμα όπου βρίσκεστε για την κίνηση. Εγώ με την μορφή της τεχνολογίας και τη βοήθειά της, όπως κάνω κάθε μέρα, θα δούμε εδώ από το Google Maps ότι ο περιφερειακός, και θα επιβεβαιώσουμε, όπως πριν λίγο η συνάδελφος σας ανέφερε, γίνεται ένα πάρτι στον περιφερειακό. Εντάξει, από Παπαγιωργίου μέχρι τη διασταύρωση των Πεύκων είναι το γνωστό, με το μέτωπο προς τα ανατολικά, και προς τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι Τριανδρία, κάπου εκεί έχει κίνηση. Τώρα κάπου αλλού που να βλέπω κοκκινάδι, έχω κι άλλο κοκκινάδι να σας πω, όχι στα χείλη, έχω ένα κοκκινάδι Αμπελόκηπους. Πάμε Αμπελόκηπους εκεί πέρα λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουν τεστ στη Φιλιππούπολεως. Η Φιλιππούπολεως μου τη δίνει αυτή τη στιγμή ότι έχει μποτιλιάρισμα, ενώ όλο το κέντρο όμως, από την Αγίων Πάντων, αν πιάσουμε τη θεωρείται κέντρο, αλλά από εκεί ξεκινάει, μέχρι, τι να σας πω, μέχρι την Εθνικής Αμήνης και από Παραλιακή μέχρι επάνω, ποιος δρόμος είναι αυτός, η Αγίου Δημητρίου, όλο αυτό να κάνετε νοητά ένα σχέδιο, εκεί μέσα έχει πάρα πολύ κίνηση. Το βλέπω και σήμερα, τέτοια ώρα δηλαδή, τις υπόλοιπες ημέρες που ήμουν εδώ, η Τσιμισκή ήταν άδεια και είτε μόνο τα αυτοκίνητα στα φανάρια. Τώρα βλέπω μια συνεχόμενη ροή, καλή ροή, δεν το συζητώ, αλλά συνεχόμενη με αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, αν κινηθείτε κέντρο, μην περιμένετε επειδή είναι κλειστή η αγορά το μεσημέρι ότι δεν έχει. Έχει και παραέχει. Μην μπείτε καθόλου Καρολντήλ, μην μπείτε καθόλου στην Παλαιών Πατρών, μην κινηθείτε και ανάμεσα. Και φυσικά αποφύγετε, εννοείται, την Ερμού. Και για κλείσιμο, 6977. 20, 10, 70, περιμένω. Ποιος θα είναι ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα?

Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα που ήρθε στο Viber είναι από το Δημήτρη με ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Και επειδή μάλλον είμαι κυρία, έτσι με θεωρεί, μου έστειλε λουλούδια. Του λέω: καταξοδεύτηκες, γιατί ο Δημήτρης είναι συνάδελφος τώρα, μην νομίζετε. Εδώ, μεταξύ μας. Κάνουμε τις πρόβες μας. Περιμένουμε όμως και όλους εσάς, 6-9-77-20-10-70. Γιατί αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, είναι σαν να πας να παίξεις τώρα τένις ή πινκ-πονγκ και να παίζεις με τον τοίχο, να χτυπάς τον μπαλάκι, μια θα έρθει. Δεν είναι ωραίο. Είναι και σαν το άλλο που λένε Tango Takes Two. Και εμένα μου αρέσει το τάγκο. Αν σας αρέσει και εσάς, ελάτε να χορέψουμε παρέα διαδικτυακά με μηνύματα. Τώρα το θέμα το οποίο θα αναφερθώ και είναι χρηστικό, δεν έχει να κάνει με τις διακοπές νερού ή ρεύματος, θα τα κοιτάξω σε λίγο όλα αυτά. Προς το παρόν, επειδή μιλούσα νωρίτερα με τον ανιψιό μου και του λέω τι έγινε με την μαθητεία του και όλα αυτά που ολοκληρώνει τώρα, έτσι κινητοποιήθηκα και μπήκα και είδα πότε είναι η ανακοίνωση που έβγαλε η ΔΥΠΑ, μέχρι πότε είναι η προθεσμία για τις αιτήσεις στις σχολές μαθητείας τουρισμού και για τη φιλοξενία. Οπότε να κάνω μια ανακοίνωση. Αν έχετε δικά σας άτομα ή αν τυχόν λίγο το έχουν ρίξει έξω και με τις διακοπούλες, γιατί και ο νηψιός μου το ίδιο πράγμα έκανε και κάπως θέλει ακόμη τράβηγμα το αυτή και στα 21 και στα 20 και παραπάνω. Συνεχίζονται λοιπόν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητευομένων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 26-27 που έχει αρχίσει. Οι υποψήφοι λοιπόν μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Καθώς ξέρουμε ότι ο τουρισμός στη χώρα μας είναι, μη σας πω το νούμερο ένα το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε για να ζούμε, αλλά τέλος πάντων δεν εκμεταλλεύεται σωστά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για όχι αυτή εδώ την εκπομπή.

Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα εγγραφής λοιπόν. Στην πρώτη τάξη έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Α, χτυπάνε τα Viber, μάλλον πάω να δω τι μου στείλανε.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που

0: Χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει νομίσματα της αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα, σε σχέση, κάνω τα δικά μου στατιστικά με τις υπόλοιπες ημέρες που κατέβηκα στο κέντρο με αυτοκίνητο για να έρθω εδώ, καλά κέντρο δεν το λες εδώ που είμαστε, μια χαρά είμαστε, σήμερα δυσκολεύτηκα όμως περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πλέον το στέκι μου και το πέρασμά μου η Φράγκον. Έχω γνωρίσει όλους τους επιχειρηματίες εκεί, καθώς μιλάω μαζί τους καθημερινά. Σταματάω με το αυτοκίνητο, βάζω αλάρμ, λέω η γνωστή. Μισό λεπτό και έρχομαι. Ρωτάω, θα φύγετε, γιατί ξέρω ποιοι έχουν αυτοκίνητα επαγγελματικά απ' έξω και κάπως έτσι βρίσκω πάρκινγκ. Σήμερα δυσκολεύτηκα αρκετά και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δυσκολευτούμε ακόμη περισσότερο. Ακόμη και σε αυτές τις περιοχές που είναι πιο δυτικά ή πιο ανατολικά της έκθεσης ή από το ευρύτερο ιστορικό κέντρο που λέμε, θα είναι ο απόϊχος εδώ, θα είναι η επίγευση, θα είναι όλου του κακού χαμού που γίνεται στο κέντρο, θα έρχεται εδώ πέρα, οπότε είναι λογικό. Προσοχή λοιπόν που παρκάρετε, έχω και φίλους και εγώ ίδια και συναδέλφους που είπαμε άτε για μια φορά εξαίρεση στο παρκάρουμε έτσι λίγο κάπως εδώ και μετά πήγαμε και βρήκαμε ένα μποναμά πολύ ωραίο στο να μας έχει στο mail πλέον, όχι σε χαρτάκια. Α, όχι, έχουν ακόμη κάτι χαρτάκια η δημοτική αστυνομία, να είναι καλά βέβαια γιατί μας βοηθάνε και από την άλλη πλευρά. Και μιλώντας φυσικά για κίνηση, που είναι και το κακό σπύρι αυτές τις ημέρες που θα μας απασχολεί εδώ στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να είναι αυτό πραγματικά το πρόβλημά μας μόνο, κανένα άλλο, θα σας λέω κάθε μέρα όπως και σήμερα για την Παρασκευή, μέρα-μέρα θα το πηγαίνουμε ξανά και ξανά μέχρι να το εμπεδώσουμε όλοι, ποιοι δρόμοι είναι απαγορευτικοί, όχι για να περάσεις μόνο, αλλά για να σταθμεύσεις πολύ περισσότερο. Πάμε λοιπόν σήμερα από τις 6 το πρωί έχει αρχίσει η απαγόρευση μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής, είναι απαγορευμένη η Αγγελάκη σε όλο το μήκος της, ξεχάστε την, θα το δείτε. Η Εθνική Σαμίνης από Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία του Λευκού Πύργου, Αγίου Δημητρίου από πλατεία Ευαγγελιστρίας μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου και Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγουμή, η Λαμπράκη από Εγνατία μέχρι 3η Σεπτεμβρίου και η Αρμενοπούλου από Μελενίκου μέχρι Εθνική Αμήνη. Επίσης, ξεχάστε τη Γερμανού από πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι την Χάντ, την πλατεία Ιασονίδου, Παύλου Μελά, Καφτατζόγλου, στο ρεύμα καθόδου όμως η Καφτατζόγλου, Ολυμπιάδος και Βυζίνου. Αυτά είναι τα σως. Προσέξτε για τη στάθμευση σας λέω, γιατί μπορεί να έχετε κάποια διέλευση και να πείτε εντάξει, αφού περνάω, μπορώ να σταθμεύσω κιόλας. Νομίζω όμως, επειδή δεν έχω πάει και δεν θέλω να πω ψέματα, θα πρέπει να υπάρχουν λογικά σημάνσεις ότι απαγορεύεται η στάθμευση. Όμως το έχουμε κάνει καραμέλα. Κάθε μέρα θα λέμε, θα ξαναλέμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλετε να ρισκάρετε, να κάνετε του κεφαλιού σας, μετά θα το πληρώσετε.

Χάρηκα πάρα πολύ με αυτή την είδηση που διάβασα πριν λίγο, καθώς δεν είμαι απλά φιλόζωη, είμαι λίγο παραπάνω σκυλόζωη, σκυλόφιλη να το πω μάλλον έτσι, γιατί έχω λατρεία με τα κατοικίδια παντός τύπου. Εντάξει, τις γάτες θα πω ότι δεν τις προτιμώ ιδιαίτερα λόγω χαρακτήρα, άλλωστε όλοι τα σώμαστε υπέρ του άλλου ζώου ως κατοικίδιο, ενώ αναλόγως το χαρακτήρα που έχουμε. Εμένα μου αρέσουν τα σκυλιά καθώς είναι πιο εκδηλωτικά, αλλά δεν θα μιλήσουμε τώρα για το τι προτιμώ εγώ ως κατοικίδιο. Απλά η είδηση, το ότι δημιουργήθηκε ένας νέος σούπερ ήρωας, θα έλεγα, που προστατεύει και προσπαθεί όσο μπορεί να προστατεύσει τα κατοικίδια, εμένα με χαροποίησε. Ο Φύλαξ λοιπόν κάνει πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι νέα καμπάνια για τα ζώα συντροφιάς και έχει ξεχωριστή θέση στην παρουσία της ειδικής γραμματείας στην ΔΕΘ, καθώς ο νέος αυτός ήρωας, όπως σας είπα, για μένα είναι σούπερ ήρωας, δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει το πρόσωπο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την προστασία των ζώων συντροφιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε αρχίσει, νομίζω, ως χώρα και ακόμη είμαστε πίσω γενικότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε παιδεία στο πώς φερόμαστε στα ζώα, όχι μόνο στο δρόμο, όχι μόνο στα δέσποτα, γενικότερα σε όλα τα ζώα που βρίσκονται έξω, αλλά πολύ περισσότερο στα κατοικίδια μας. Και ξέρετε γιατί το θεωρώ πιο σημαντικό στα κατοικίδια μας? Γιατί ως ανθρώπινη φύση θεωρούμε ότι το κατοικίδιο μας ανήκει. Άρα εκεί κοιτάζουμε είτε να το επιβληθούμε, δεν κοιτάζουμε μόνο να το φροντίσουμε. Του φερόμαστε σαν να είναι κτήμα μας. Άρα εκεί μπορεί να υπάρχουν και αποκλίνουσες ή, αν το θέλετε, απρόσεκτες συμπεριφορές. Το αδέσποτο δεν το έχουμε, δεν το συναντάμε μερικές φορές και καθόλου. Μπορεί να υπάρχει έτσι απλά αδέσποτο στη φύση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει η ανάγκη και γι' αυτό δημιουργήθηκε ο Φύλαξ, ο Φύλακας, άγγελος εγώ θα έλεγα, έτσι ώστε να μπορεί να προσπαθήσει να ενημερώσει τους πολίτες για την υπεύθυνη κυδαιμονία και την ευζοία των ζώων συντροφιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο πιο πολύ ενημέρωση έχουν ειδικά τα παιδιά, που πολλές φορές αποκτούμε ένα κατοικίδιο παντός τύπου, δεν εννοώ μόνο σκύλο, οτιδήποτε, το παίρνουμε για να αρχίσουν τα παιδιά να είναι υπεύθυνα. Νομίζω ότι τα παιδιά θα πρέπει να γίνονται υπεύθυνα μέσα από αυτό και όχι το γνωστό φαινόμενο παρκαρίσματος στους γονείς. Έτσι λοιπόν, επισκεφτείτε τη ΔΕΘ, ενημερωθείτε και τα παιδιά σας αν έχετε παιδιά και πρόκειται να πάρετε ή έχετε κατοικίδιο, ενημερωθείτε και εσείς οι ίδιοι, γιατί εμείς, θα το πω, όχι εσείς, δεν δίνω συμβουλές εγώ, ότι κουνάω δάχτυλο, εμείς όλοι να ενημερωθούμε, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη που δεν γνωρίζουμε. Και όσο πιο καλά, εγώ πιστεύω έτσι και ίσως με θεωρήσετε ακραία, όσο πιο καλά ζει ένα ζώο, τόσο πιο μπροστά θα πηγαίνει και η ανθρωπότητα.

Μένουμε έτσι σε αυτό το χώρο της ΔΕ, θα το έλεγα εγώ μεταφορικά, και κάθε χρόνο στην πόλη είναι ευκαιρία με το άνοιγμα των πυλών της ΔΕ και με τη διοργάνωση αυτή να ανοίξουν τις πύλες τους και πάρα πολλοί χώροι, καθώς ξέρουν ότι θα είναι η ευκαιρία με τον πολύ πολύ κόσμο αλλά και με τη δική μας μεγαλύτερη κινητικότητα και επισκεψιμότητα στο κέντρο να τους ανακαλύψουμε. Εν κατακλείδη φέτος έχουμε τρία opening, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, ή reopening αν το θέλετε, του Σεπτεμβρίου, που γίνονται μέσα στην πόλη εν ώψη και της έκθεσης αλλά και του Σεπτέμβρη που επιστρέψαν όλοι. Όλοι. Λοιπόν, Αγορά Μοδιάνο, το είπαμε, το ξαναείπαμε, το είπαμε και χθες, το ξέρετε όλοι, αξίζει τον κόπο και οι επισκέπτες που έχετε έρθει και τυχόν μας ακούτε, αλλά και οι υπόλοιποι, να περάσετε μια βόλτα να δείτε μια άλλη Αγορά Μοδιάνο πλέον, με άλλα χρώματα και αρώματα και μυρωδιές και όλα τις καταπληκτικές στο κέντρο, στη Βασιλέως Ηρακλείου, στην Ερμού, από όπου θέλετε, έχετε την είσοδό σας. Νέα άφηξη έχουμε επίσης και στη Λεωφόρο Στρατού, στο αναψυκτήριο που στεκόταν άδειο τόσα χρόνια, μέσα στην καρδιά του πάρκου, στο πεδίο του Άρεος, που όπως άκουσα και από νωρίτερα από τον αγαπημένο συνάδελφο και φίλο του Βασίλη τον Κεχαγιά, έλεγε ότι το όνομά του το πήρε γιατί εκεί ήταν το πρώτο γήπεδο, είπε, ο πρώτος χώρος που του Άρη, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αν και ΠΑΟΚ, κρατάω αυτή την πληροφορία, γιατί όπως σας είπα, κάθε πληροφορία είναι χρήσιμη, μπορεί παρακάτω κάπου να μου χρησιμεύσει. Εκεί λοιπόν το Βέμπο Καφέ στη Λεωφόρο Στρατού 2 Γ είναι ένα ολοκένουργιο σημείο για καφέ και είναι και κοντά στην έκθεση. Χαλαρή λοιπόν μια στάση στην περιοχή και εφόσον περάσει η έκθεση, είναι ένα πολύ ωραίο μέρος που μπορούμε να επισκεφθούμε. Είναι γνωστό και ως πάρκο της Σοφίας Βέμπο, καθώς εκεί βρίσκεται από το 97 της χελίως η πρωτομή της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Και ένα τρίτο opening που πολλής λόγος έγινε και δεν μπορεί να μην το είδατε ή να μην το ακούσατε, είναι το Αλκαζάρ, το οποίο μπορεί να μην έχει ανοίξει ακόμη για το κοινό, αλλά επιτέλους μπορούμε να το δούμε χωρίς λαμαρίνες, καλοσχές, αυτή την ασχήμια που ήταν απαραίτητη όμως, γιατί το έπρεπε να φτιαχτεί, να σουλουποθεί, να φτιασιδωθεί, μου αρέσει αυτή η λέξη, και μια ομορφιά που καλύφθηκε, που κρυβότανε 37 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, είναι το τέμενος Χαμζά Μπέι. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι εργασίες και το μνημείο που βρίσκεται στην Εγνατία με Βενιζέλου. Πρόκειται να ανοίξει επίσημα τουλάχιστον στο πρώτο δεκαήμερο, από ό,τι λένε οι καλές γλώσσες, του Οκτωβρίου. Αυτά τα τρία έτσι είναι τα πολύ πολύ δυνατά σημεία. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλοι χώροι οι οποίοι θα ανοίξουν και θα είναι καινούργιοι, είτε είναι καφέ, είτε είναι μικρότεροι, είτε είναι γονίτσες. Αυτά θα τα αναζητήσετε εσείς και η παρέα σας προσωπικά.

Λίγο ο πόνος που έχω μετά τον οδοντίατρο που σας έλεγα στην αρχή. Λίγο η νάρκος που ακόμη δεν έχει περάσει και είμαι ντίζι που λένε και στο χωριό μου που λέγαμε χθες έξω από το Λονδίνο. Λίγο η όχι καλή λόγω της νάρκωσης σε επαφή με την πραγματικότητα. Δεν κατάλαβα σήμερα καθόλου πώς πήγε 4 λεπτά πριν τις 4. Δηλαδή πέρασε μία ολόκληρη ώρα. Με την καμία όμως. Δεν το κατάλαβα. Αλήθεια σας λέω. Ρωτάω τώρα το Θανάση για τι ώρα. Και λέω ορίστε. Δηλαδή τώρα, μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ναι, μου λέει, πες τι έχεις να πεις να τελειώνουμε. Άντε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν μου πει έτσι ο γλυκός μου. Κλείνοντας όμως αυτή την ώρα, θα κλείσω με το ίδιο θέμα που σας έλεγα πριν για διάφορα στέκια της πόλης. Καθώς διάβασα κάτι που αφορά στους φοιτητές μας, ιδιαίτερα όμως στους φοιτητές μας, και θέλω να το αναφέρω, είναι ένα πολύ γλυκό νέο, θα έλεγα εγώ. Υπάρχει στην περιοχή, δίπλα στο Ιπποκράτιο, στην Πινδάρου. Δεν θα κάνω διαφήμιση, το θέμα είναι άλλο. Υπήρχε εκεί για πάρα πολλά χρόνια ένα, έτσι όπως το είπε ο Θανάσης στα ΔΕΦΗ, η Θανάσης Αποστολίδης, εξεταστικά δικό. Υπήρχε λοιπόν ένα στέκι, το οποίο ήταν παλιά καφενείο, τώρα είχε διαμορφωθεί σαν καφέ, αλλά περισσότερο ήταν, πηγαίναν διαβάζανε για τις εξεταστικές τους, έπιναν το καφεδάκι τους, αλλά ήταν περισσότερο σπουδαστήριο. Πηγαίναν όλοι οι φοιτητές, ήταν το στέκι τους και ήταν για διάβασμα. Εκεί λοιπόν η Σοφία, που τόσα χρόνια είχε το μαγαζί, το αποχαιρέτησε μετά από χρόνια συγκινημένη πάρα πολύ, γράφοντας φυσικά πως περίμενε τους φοιτητές σε κάθε εξεταστική, μοιράστηκε εμπειρίες που είχε ζήσει με τους φοιτητές μαζί και πώς αγωνιούσε, πώς χαιρόταν με τις επιτυχίες τους, τους γνώριζε με τα ονόματά τους, ειδικά τους θαμώνες, ήτανε φίλοι, ήτανε σαν μια οικογένεια, να το πω έτσι. Εκεί όμως, παρόλο που το αποχαιρέτησε, δεν κλείνει ο χώρος, θα τον αναζητήσετε οι φοιτητές, αν και θα το ξέρετε, ανοίγει ένας άλλος χώρο, ανοίγει στον ίδιο χώρο, πάλι εξεταστήριο, σπουδαστήριο, στέκει, αυτό θα φανεί στην πορεία τι θα γίνει, και το ανοίγει μία από τις σπουδάστριες που ήταν θαμώνας εκεί στο μαγαζί. Τον αναβάνει λοιπόν, ήταν ένας φοιτητής και μία φοιτήτρια που διαβάζανε εκεί στα τραπεζάκια και στις καρέκλες τους, σε αυτόν τον χώρο, το έχουν αναλάβει και έτσι επειδή αγαπήσαν τον χώρο, θέλουν να συνεχίσουν την παράδοση προφανώς. Αυτοί θα συνεχίσουν την παράδοση, εμείς θα συνεχίσουμε σε τραγούδι, θα αποδεχθούμε μετά δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εδώ στον ΘΦΜ 107,1.

0: Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Όταν στο σπίτι επικρατεί η ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Boss βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Boss Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Boss και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 4 οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 6.30 θα εγγενιάσει το νέο κτίριο νοσηλείας αιματολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αργότερα θα επισκεφθεί το υποκατασκευή κολυμβητικό κέντρο και το 5ο δημοτικό σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, πληροφορεί για πακέτο έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ, φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Στους δρόμους, εργαζόμενοι και συνδικάτα, οι υγειονομικοί άνοιξαν σήμερα την αυλαία των κινητοποιήσεων. Στις 6 το απόγευμα, η καθιερωμένη συγκέντρωση των ενστόλων στο Λευκό Πύργο και στις 6.30 στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα συγκεντρωθούν μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών. Αύριο τα μεγάλα συλλαλητήρια, στις 5 η συγκέντρωση των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Μία ώρα αργότερα η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΔΗ, ενώ την ίδια ώρα στελέχη της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν προσωρινά 8 σταθμοί του μετρό, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τον Ευκλείδη. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί όλο το 24ωρο. Το πρωί της Τρίτης θα απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και θα ορίσουν ειδικό σύμβουλο καθώς αμφισβητούν τα πορίσματα των ιατροδικαστών. Εξελίξεις υπήρχαν στην υπόθεση του Μαραθώνα με την ηλικιωμένη. Η εγγονή κατήγγειλε ότι η μητέρα και ο αδελφός της ενδεχομένως να την είχαν θάψει πριν 10 χρόνια για να παίρνουν τη σύνταξη. Εχθές οι αρχές όργωσαν την αυλή του σπιτιού της χωρίς να βρουν τίποτα. Σήμερα η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του οικίματος. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το θέμα που αποκάλυψε η εφημερίδα Δημοκρατία και αφορά το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου «Η γλώσσα μου» της Β' Δημοτικού και της πολιτικής αγωγής της 6ης τάξης. Τα δύο βιβλία περιέχουν εικόνες οικογενειών με δύο μητέρες ή δύο πατεράδες. Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει woke agenda, ούτε έχει τέτοια διάθεση, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Τα φύλλα είναι δύο, ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα, κατέληξε. Στην υπόθεση της Μαρφίν, όχι από τον εισαγγελέα στην αίτηση αποφυλάκησης της 46χρονης, η οποία είχε κριθεί προφυλακιστέα. Για ανύπαρκτα στοιχεία κάνει λόγο ο δικηγόρος της. Την τελική απόφαση θα λάβει τις επόμενες εβδομάδες στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
2: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι και 35 βαθμούς κατά τόπους. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις. Οι νίκες. οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

0: Δεύτερη ώρα λοιπόν επιστροφή, 10 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Theta FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Σας υποδέχομαι στις 3, σας αποχαιρετώ στις 5 και στο ενδιάμεσο κάνουμε κουβέντα. Κάνουμε κουβέντα για όλα. Κάνουμε κουβέντα για την πόλη, για την χώρα μας και, αλλά και εκτός χώρας, ό,τι συμβαίνει. Βλέπω από το παράθυρο που είναι αδιάψευτος κριτής το πόσο κίνηση έχει η Θημισκή σήμερα. Αυτή τη στιγμή βλέπω να χάνεται που και που ο ήχος από τη φωνή μου, γιατί κάνω πίσω και βλέπω στο βάθος και βλέπω ότι έχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Βέβαια τα μάτια και τα αυτιά μας δεν είναι μόνο στη Τζιμισκή, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει καλύτερη ενημέρωση από τους οδηγούς ταξί που τριγυρνάνε όλη την ημέρα μέσα στην πόλη. Επικοινωνία τώρα λοιπόν για να δούμε τι συμβαίνει με Taxiway και με τους συνεργάτες της. Καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Τι κάνετε? Καλά είμαστε, θα μας δώσετε λίγο εικόνα καλύτερη εσείς?
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε.
1: Έχουμε συνδεθεί με το ράδιο Θήτα να ενημερώσουμε λίγο την κοινή στη λεωφόρο Καραμαλή. Ένα σταθμό στην Καραμαλή την κίνηση. Από Βασιλής Όλγας ανατολικά. Να ενημερώσουμε Καραμαλή Βασιλής Όλγας.
2: Από 624.
1: Με
2: συμφώσατε, ήταν καλή μέχρι το που ήταν και καλή φέρντε, έχει ροή κανονική.
1: Ευχαριστούμε. Από κέντρο να ενημερώσουμε στην Τζιμισκή. Ένα σταθμό όπως από την Τζιμισκή. 575.
2: Έχει ογκόχημα στον κέντρο, αλλά καλά κινείται. Δεν έχει προβλήματα έτσι.
1: Ευχαριστούμε. Στην Εγνατία. 603.
3: Η Τζιμισκή μετά την Ιόνος Βραβό είναι σταματημένη μέσα στα δικαστήρια.
1: Από την Εγνατία.
3: 97.
4: Με τα βοηθικά στην Αγία Σοφίας έχει πρόβλημα προς τα κάτω. Με τα πανατολικά καλύτερο.
1: Για Μοναστηρίου Λακαδά.
5: 579. Για Μοναστηρίου κατεύθυνση προς το κέντρο έχει πρόβλημα από τους Αγίους Πάτες και την Πάτο Σταθμό. Και η Λακαδά έχει το κατέβασμα από το Παύλο Μελά και κάτω και από τις 12 όροφες και πάνω.
1: Για τον Περιφερειακό να ενημερώσουμε.
6: 43. Και εδώ το δυτικό τμήμα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με σταματημένα αυτοκίνητα περίπου από το ύψος στα προκαρτικό στην Απολίτικα μέχρι την αρχή της ανηφόρας του Αγίου Παύλου εξαιτίας ενός σταματημένου αυτοκίνητου που είναι στη δεξιά λωρίδα. Το άλλο μέτωπο είναι πολύ καλύτερο.
1: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ενημερώσουμε στην πόλη? Ευχαριστώ πολύ τους σταθμούς. Αυτά από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλά χιλιόμετρα.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Εξαιρετικά, δεν το συζητώ. Κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι λίγο σφιχτικά. Λίγο τα πράγματα αρχίζουν να στραγγαλίζονται και όπως είπε ο δεύτερος οδηγός ταξί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτό βλέπω και εγώ. Ήδη από τη Δραγούμη και μετά, όντως τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα στην Τζιμισκή. Είχα βάλει στο μάτι πριν λίγο ένα γερανό, να το πω έτσι, γιατί είχε τους φάρους αναμένους και ήταν πριν τις διαφημίσεις και κατά διάρκεια του δελτίου ειδήσεων και μέχρι που βγήκαμε στον αέρα ήταν από την Βενιζέλου μέχρι να φτάσει εδώ στα Λαδάδικα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα με πόσα χιλιόμετρα κινούνται, άρα είναι σχεδόν μποτιλιάρισμα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τους οδηγούς ταξί γενικότερα. Καλά χιλιόμετρα να έχετε, πολύ προσοχή στους δρόμους. Και εμείς πάμε στη δεύτερη ώρα, όπως είπαμε, που έχουμε εισέλθει ήδη. Μουσικούλα, Κλεάνθης Μανολάρας μαζί μου τώρα, νέα παρέα. Οδεύουμε συντροφιά, αγάπη μου.

Και μιας και έχουμε κουβέντα για τους δρόμους, θα σας δώσω τώρα μία είδηση. Δεν είναι πολύ καινούρια, είναι λιγότερο από μήνα βέβαια, μπορεί να το έχετε αντιληφθεί κιόλας, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκιά είδηση. Ζούσα χρόνια στην Αθήνα και φυσικά περνούσα εκεί στο δρόμο μπροστά από το Χίλτον και έβλεπα το δρομέα. Τότε και εγώ τον είχα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται, γιατί γενικώς το μετακινούσαν το δρόμο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά εγώ τον είχα πετύχει τα τελευταία χρόνια εκεί μπροστά από το Χίλτον. Ανακάλυψα λοιπόν μέσα από ένα άρθρο, γιατί δεν το έχω δει ήδη η σώμαση, ανακάλυψα ότι και η Θεσσαλονίκη πλέον έχει το δικό της δρομέα. Είναι η τοιχογραφία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και έχει και μια υπέροχη ιστορία από πίσω αυτή η τοιχογραφία. Είναι μια τοιχογραφία στην Τούμπα. Μια εντυπωσιακή τοιχογραφία σε μια πολυκατοικία, στα πλάγια μιας πολυκατοικίας εδώ στην Τούμπα, η οποία τράβηξε την προσοχή του γνωστού γλύπτη, του Κώστα Βαρότσου, καθώς η μορφή της είναι η ίδια με το εμβληματικό έργο του, τον δρομέα. Ο καλλιτέχνης λοιπόν δημοσίευσε στο Facebook δύο φωτογραφίες από το έργο, το οποίο βρίσκεται σε τοίχο πολυκατοικία στην περιοχή της Τούμπας, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά. Ο καλλιτέχνης του δρομέα, τώρα σκεφτείτε. Επιτέλους, απέκτησε δρομέα και η Θεσσαλονίκη. Πίσω λοιπόν από την εντυπωσιακή εικόνα που μπορεί να την έχετε πετύχει οδηγώντας, αλλά αν δεν μετακινήσετε ή αν δεν κινήσετε εκεί, δεν θα το δείτε παρά μόνο αν πάτε επί τούτου, βρίσκεται μια πολύ συγκινητική ιστορία. Η τοιχογραφία έχει δημιουργηθεί από τον App Set, έτσι λέγεται στα αγγλικά, App Set, και είναι αφιερωμένη στην δρομέα και τριαθλήτρια Δήμητρα Ιορδανίδου, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη. Η Δήμητρα Ιορδανίδου, περισσότεροι θα το θυμάστε, παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που το όχημα πραγματοποιούσε στροφή στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Γρηγορίου Λαμπράκη. Η μορφή της τοιχογραφίας λοιπόν, που θυμίζει το χαρακτηριστικό δρομέα του Βαρότσου, αποκτά έτσι έναν ακόμη πιο έντονο συμβολισμό, λειτουργώντας ως μια μόνιμη υπενθύμηση της αθλήτριας για την αγάπη της για το τρέξιμο. Σε ένα δρόμο λοιπόν φέρει το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη, επίσης γνωστού για την αθλητική του διαδρομή. Αυτό είναι λοιπόν, αξίζει ακόμη και ένα πέρασμα να κάνετε, να το φωτογραφίσετε και ναι, τέτοιου είδους απαθανατήσεις να κάνετε, αν υπάρχει αυτή η λέξη, να ανεβάζετε στα social και όχι άλλα και άλλα που λέγαμε χθες, γιατί με πιάνει τώρα από το γλυκό μου το πάω στο πικρό. Έτσι είμαι εγώ, εναλλάσσομαι. Και φυσικά το άρθρο αυτό το διάβασα στον Εξώστη. Με τον Εξώστη έχω έναν έρωτα. Μπαίνω και διαβάζω και έχει εξαιρετικά πράγματα μέσα. Γι' αυτό τώρα θα πρέπει να αναφέρω και την πηγή του άρθρου και όλου του περιστατικού που έπεσε στην αντίληψή μου και το μοιράστηκα μαζί σας. Και με την ευκαιρία αυτή να στείλω την καλησπέρα μου και στη Δέσποινα, ξέρει αυτή.

Αν βρίσκεστε κοντά μας εδώ στον Θήτα FM 107,1 από εδώ και καιρό που αρχίσαμε να μεταδίδουμε τη μουσική, αλλά και μετέπειτα από τη Δευτέρα που αρχίσαμε το ζωντανό πρόγραμμα, θα καταλάβατε ότι η ταυτότητα, η μουσική ταυτότητα του σταθμού είναι τέτοια που δείχνει απεριόριστα και απροκάλυπτα την αγάπη του σε αυτές τις δεκαετίες με τις μουσικάρες 80, 90 και εκεί τριγύρω, συμπλήν να το πούμε κάπως έτσι. Είναι οι εποχές που πραγματικά δημιουργούσαν όχι απλά επιτυχίες, ανοίγανε δρόμους στη μουσική και δημιουργούσαν συναισθήματα πολύ πολύ έντονα και λύπης όταν αποφάσισε κάποιος να γράψει μια μπαλάντα, έκλαιγες όμως, και χαράς. Θα σας πάω τώρα, γι' αυτό έκανα αυτό τον πρόλογο, θα σας πάω λοιπόν σε ένα άρθρο που διάβαζα και έλεγε για την λαμπάντα, τη θυμάστε, είχαν βγει, είχε γίνει και μόδα και υπάρχει ακόμη νομίζω, υπάρχουν φούστες λαμπάντα, δηλαδή σε κάποιους οδηγούς στα ρούχα λέει φούστα λαμπάντα τάδε, το χαρακτηρίζει πλέον, την ακολουθεί. Τον Ιούλιο του 89 λοιπόν βγαίνει και το βίντεο κλίπ από το τραγούδι Λαμπάντα, το θυμάστε σίγουρα, το οποίο έμαθε στον κόσμο να χορεύει Λάτιν. Ήταν η πρώτη επαφή παγκοσμίως των υπολείπων εκτός των χωρών αυτών με την Λάτιν μουσική. Στο βίντεο κλιπ λοιπόν υπήρχε μια παραλία, κοντές πολύχρωμες φούστες, τα σώματα που κινούνταν σχεδόν ενωμένα και δύο παιδιά που χορεύαν σαν να μην υπάρχει κανένας γύρω τους ανέμελα. Σας το κάνω λίγο εικόνα γιατί είμαστε και ραδιόφωνο. Το βίντεο κλιπ της Λαμπάντα των Καώμα, το συγκρότημα, δεν χρειαζόταν να έχει τότε εντυπωσιακά εφέ, κανένα δηλαδή βίντεο κλιπ τότε. Ήταν κάτι πολύ απλό, η μουσική και μόνο αρκούσε, δεν χρειαζόταν να το οπτικοποιήσεις κάτι να σου κερδίσει το μάτι. Είχε θάλασσα, ήλιο και ένα χορό που ήταν απαγορευμένος, έτσι έμοιαζε τότε, αλλά μια μελωδία που σου κολούσε εντελώς. Στο βίντεο λοιπόν πρωταγωνιστούσαν δύο δεκάχρονα, ο Τσίκο και η Ρομπέρτα, οι οποίοι υποδίονταν δύο παιδιά που θέλουν να χορέψουν μαζί παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του κοριτσιού κυρίως. Τα γυρίσματα λοιπόν πραγματοποιήθηκαν στην παραλία Κόκος στη Βραζιλία και στο νησί Τάγκο Μάγκο. Αχ, τι ωραία, μου αρέσει. Τάγκο Μάγκο είναι πολύ μελωδικό, κοντά στην Ίμπιζα από το παραπέμπει. Αυτό με παραπέμπει όπου είναι στην Ίμπιζα. Η εικόνα λοιπόν των δύο παιδιών να χορεύουν κολλητά είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις τότε. Μην ξεχνάτε, ήταν τέλος δεκαετίας του 80. Εγώ το ζούσα για τα καλά στο πετσί μου. Δεν βγαίναμε μετά τις 12 τα κοριτσάκια τότε. Με τίποτα, κοριτσάκι ήμουν κι εγώ. Όμως ταυτόχρονα, παρά το ότι ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων γιατί δύο παιδιά χορεύουν τόσο κολλητά, μετέτρεψε τη λαμπάντα σε παγκόσμια μόδα. Κλαμπ, παραλίες, ξενοδοχεία, τηλεοπτικές εκπομπές, όλοι προσπαθούσαν να αντιγράψουν τις κινήσεις παρόλο που το κράζανε. Είναι αυτό το κράζεις, θαυμάζεις, κάπως έτσι γινότανε. Το τραγούδι λοιπόν έφτασε στην κορυφή των τσάρτ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στη Βρετανία ανέβηκε μέχρι το νούμερο 4 και παρέμεινε στο top 100 για 19 εβδομάδες. Πίσω όμως από την τεράστια επιτυχία υπήρχε μια σκοτεινότερη ιστορία. Η μελωδία βασιζόταν στο Λιοράντο Σεφούετ, ενός βολιβιανού συγκροτήματος, δεν έχει σημασία ούτε πώς λέγεται γιατί θα το θυμόμαστε κιόλας, χωρίς οι δημιουργοί του να έχουν αρχικά αναφερθεί σωστά, γεγονός που οδήγησε σε δικαστική διαμάχη. Έτσι λοιπόν, παρά την αμφιλεγόμενη προέλευση της λαμπάντας,

0: 107,1. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει νομίσματα της αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.

Ειλικρινά, δεν συνεννοούμαστε καθόλου με τους τεχνικούς μας εδώ. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή με τον Κλεάνθη δεν συνεννοούμε τι τραγούδι να βάλει ανάλογα τι θα πω. Δεν ξέρω ούτε τι τραγούδι θα βάλει, ούτε ο Κλεάνθης ξέρει τι θα πω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τόσες φορές, τόσες στιγμές που συμπίπτουμε και μου κάνει ωραία πάσα που είναι απίστευτο. Είναι πολύ, πολύ ωραίο. Και τώρα με κοιτάει με απορία και μου λέει τι έκανα, τι είπα. Λες, I miss you like the desert miss the rain. Δηλαδή, σαν την έρημο που της λείπει το νερό. Και επειδή έχουμε περάσει πολλές, πολλές εβδομάδες και πολύ καιρό με ξηρασία, αν εξαιρέσεις το χθεσινό βραδινό που έγινε, περιμένουμε πώς και πώς τη βροχούλα. Και εγώ τώρα είχα σκοπό να σας δώσω μια εκτεταμένη έτσι πρόβλεψη καιρού μέχρι και το τέλος της άλλης εβδομάδας, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους. Μετεωρολόγους δεν είμαι, δεν το συζητώ, ούτε Ινδιάνος είμαι, να βλέπω τι γίνεται στα ξύλα και στα κόκαλα. Οπότε διαβάζω τι λένε εδώ οι μετεωρολόγοι και σας το μεταφέρω, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο καιρός, λέει, θα θυμίζει χειμώνα. Καμπανάκι, ντιν, ντιν, ντιν, έρχεται κακοκαιρία. Όχι αυτή που περάσαμε χθες, καλά, αυτό χθες επάνω. Δεν ξέρω τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, η μικρή παρενθεσούλα που ανοίγω, στο ωραίο Κάστρο και στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν κάτι, εγώ δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου γενικότερα, ούτε Αθήνα, ούτε όπου και αν βρισκόμουν. Ήταν ένα πράγμα σαν τους τυφώνες. Δηλαδή, μαύρο, ένα μαύρο πράγμα έπεσε σαν μαύρο ομίχλι πάνω από τα σπίτια μας, με δυνατούς ανέμους. Πάρα πολύ έντονη βροχή, δυνατότατη βροχή που πλημμύρισαν τα πάντα για 2 ώρες, ο κακός χαμός. Κλείνω την παρένθεση, δεν ξέρω αν έγινε το ίδιο Θεσσαλονίκη, λέω. Πάμε λοιπόν τι γίνεται μετά από το χθεσινό. Σταδιακά αρχίζει αυτή η αστάθεια των τελευταίων ημερών που είχαμε και ζέστη και βροχές και απ' όλα, αρχίζει να υποχωρεί. Οδηγούμαστε σε ένα πιο καλοκαιρινό μοτίβο, να το πούμε έτσι, από την Κυριακή, που μάλιστα θα φτάσει γύρω στους 37-38 βαθμούς. Παρόλα αυτά, η θερμοκρασία. Παρόλα αυτά, θα έχουμε ένταση ανέμων που θα φτάσουν τα 7 τοπικά μποφόρ, ενώ παράλληλα δεν αποκλείονται μπόρες στα ανατολικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Η εικόνα αυτή βέβαια θα σταθεροποιηθεί από την Κυριακή και μετά, που σας είπα, μέχρι τότε είναι όλα αυτά. Από την Κυριακή και μετά θα σταθεροποιηθεί, θα έχουμε κάποιους βοριάδες εξασθενημένους και θα πάρει την ανιούσα η θερμοκρασία για όλη την επόμενη εβδομάδα, που θα αγγίξει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά όμως μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, καθώς από εκεί αναμένεται μια σταδιακή υποχώρηση των υψηλών, των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα έχουμε πιάσει μέχρι την Τρίτη. Και ενώ θα είναι καλοκαιρινό το σκηνικό γενικότερα, όσο προχωράει η εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη ειδικά, ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί λίγο-λίγο, με τον καιρό να παραμένει σε γενικές γραμμές καλοκαιρινός, αλλά με τον υδράργυρο να αρχίσει να πέφτει. Η σημαντικότερη λοιπόν αλλαγή που θα δούμε, γι' αυτό σας λέω έχει ενδιαφέρον, είναι από την Πέμπτη και μετά, μάλλον Παρασκευή, Σάββατο, προς το τέλος της άλλης εβδομάδας μας το δίνουνε, μια οργανωμένη διαταραχή η οποία αναμένεται να σχηματιστεί στην περιοχή της Ιταλίας και θα κινείται, έτσι δείχνουν μέχρι τώρα τα προγνωστικά στοιχεία, θα κινείται προς ανατολικά και βορειοανατολικά, επηρεάζοντας σιγά σιγά και εμάς. Ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα στη δυτική, κεντρική και στη βόρεια Ελλαδίτσα μας. Αυτά λοιπόν με αισθητές βροχές, με σκηνικό φθινοπόρου μετά την επόμενη εβδομάδα, όπου την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 8, 7, 8, 9, γύρω στις 12-13, δηλαδή στα μέσα του Σεπτέμβρη, αρχίζει επιτέλους, έτσι όπως λένε, να μυρίζει φθινόπορο. Αμήν και πότε.

Τώρα αρχίζω σιγά σιγά να στενοχωριέμαι. Και για ποιο λόγο? Όταν ακούω κάτι θα σας πω τι. Στην αρχή στενοχωριέμαι, μετά θυμώνω και μετά απογοητεύομαι και μετά το παρατάω. Και ειδικά όταν αφορά σε θέματα τα οποία υποτίθεται εγώ ήθελα να ενημερώσω και όλοι οι συνάδελφοι θέλουμε να ενημερώσουμε και έρχονται μετά και μας βάζουν τρικλοποδιά. Βλέπω λοιπόν από το πρωί και εγώ, όπως και εσείς και όπως και οι συνάδελφοί μου προείπανε από το πρωί, δεν κάνω κάτι άλλο να λένε, ότι 8 σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί το Σάββατο λόγω των κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ. Και εμείς όλη την εβδομάδα, τι ωραία, λέγαμε και εγώ συγκεκριμένα, ότι φέτος έχουμε και το μετρό μας, δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε να πάμε στο κέντρο, είτε έχουμε δουλειά είτε είμαστε επισκέπτες. Θα επιβαρύνουμε λιγάκι τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ευρύτερα εκεί τις περιοχές, την περιοχή του ΟΣΕ, με τα πάρκινγκ, το καταλαβαίνω, αλλά θα πάρουμε το μετρό. Και τώρα φυσικά, τσακ, τελευταία στιγμή, ανακοίνωση, αύριο από τις 3 το μεσημέρι, λέει, θα σταματήσει προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Εκεί που το διαφημίζαν ότι θα έχουμε 24ωρο μετρό. Εκεί που θα είχαμε 24 ώρες μετρό και τι ωραία, θα κάναμε βόλτες όλο το βράδυ και οι εκθέτες θα κόβανε βόλτες πάνω κάτω να δούνε το super duper μετρό μας, που είναι το καλύτερο της Ευρώπης και μην πω και της Ασίας. Και ξαφνικά κλείνουμε για τις κινητοποιήσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται να υπάρχει μια αστυνόμευση. Ρωτάω, δεν είμαι ειδική. Γιατί τώρα αρχίζω και θυμώνω, περνάω στο δεύτερο στάδιο. Δεν γίνεται να υπάρχει μια συγκεκριμένη αστυνόμευση σε εκείνους τους σταθμούς του μετρό που θα είναι οι κινητοποιήσεις, αν το θέλετε, οι πορείες και οτιδήποτε ελεγχόμενα, ή τουλάχιστον 2-3 ωρίτσες όσο θα είναι η κινητοποίηση. Τι είναι αυτό μέχρι και δεν λένε μέχρι πότε θα ανοίξει. Ψάχνω να βρω τόση ώρα αν θα ανοίξει το Σάββατο αύριο. Όχι. Ξεχάστε το λοιπόν. Από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τον Ευκλείδη, όλοι οι ενδιάμεσοι σταθμοί θα είναι κλειστοί. Πότε? Δεν ξέρω. Θα περιμένουμε ανακοινώσεις. Τώρα έρχεται η απογοήτευση. Οπότε και εγώ απογοητευόμενη θα πάρω το αυτοκίνητο, θα σταματήσω μετά τον Ευκλείδη και θα κάνω βόλτες με το μετρό προς τα ανατολικά μέχρι τη Μίκρα. Σας το λέω. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω το μετρό, αλλά το υπόλοιπο που κυκλοφορεί.

Έτσι, έτσι, αγριέψαμε τα νιάτα εδώ πέρα. Αρχίσαμε, ανοίγει σιγά σιγά η αγορά. Είναι 5 παρα 10 περίπου και 47, είναι 4 και 47. Οπότε ανεβάσαμε και εμείς ρυθμούς, γιατί δεν μπορεί. Ό,τι ξεκουραστήκατε, ξεκουραστήκατε. Τέρμα. Έχει αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση για μένα, γιατί εγώ θα σας αφήσω σε κανένα δεκάλεπτο περίπου. Λοιπόν, να ενημερώσω για τη Δευτέρα. Αναδιανομή, Δευτέρα λοιπόν, τη Δευτέρα μας έρχεται, 7 Σεπτεμβρίου, γίνεται αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού, εκδρομικού τουρισμού και εισιτήριων θεάτρου. Ο ΠΕΚΑ λοιπόν ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 10 η ώρα ξεκινά η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού και όλων αυτών τουρισμού δελτίων. Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και προσέλευσης στα ΚΕΠ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και μέχρι εξαντλήσεως των δελτίων. Έτσι λοιπόν, αν είστε από αυτούς που ενδιαφέρονται, τότε δεν έχετε παρά, καλός ή κακός, τη Δευτέρα να στηθείτε στην ουρά σε κάποιο ΚΕΠ, καθώς εκεί θα διαιτήθενται. Οι δικαιούχοι λοιπόν είναι ετούντες τα αντίστοιχα προγράμματα του 2026, οι οποίοι δεν κληρώθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν το επισημαίνω, ψάξτε, βρείτε στο κοντινότερο και περισσότερες πληροφορίες από σήμερα, καθώς είναι ανοιχτά όλη την ημέρα, και μπορείτε τη Δευτέρα που ανοίγουν πλέον, την ώρα που θα ανοίγουν, να βρίσκεστε εκεί για να μπορέσετε να διεκδικήσετε, καθώς είναι με σειρά προτεραιότητας. Αυτά τα λίγα τώρα, να πάμε σε περισσότερη μουσικούλα. Βλέπω έξω τα συννεφάκια, είναι σαν ζωγραφίτσες αυτή τη στιγμή, σχεδόν τα αγγίζουμε εδώ στον όροφο που βρισκόμαστε. Είναι πραγματικά σαν τις ζωγραφίες τώρα των παιδιών, ένα μπλε με εκείνα τα συννεφάκια, τίκι τίκι τίκι, που τα ζωγραφίζει ένα-ένα το ένα δίπλα στ' άλλο, και θέλω να τα απολαύσω. Γι' αυτό σας αφήνω σε μουσική.

βλέπουν, τι βλέπουν τα ματάκια μου. Και είπα να κάνω μια βόλτα στο ίντερνετ τώρα, να περιηγηθώ λιγάκι, λέω να κλείσω κάπως αλλιώς το διώρο. Και τι βλέπουν τα ματάκια μου, το οποίο τα αυτάκι μου, γιατί έχω μικρό αυτάκι, το πρωί, έτσι ξόφαλτσα που λέμε και στο χωριό μας. Αλλά δεν πίστευα ότι άκουγα καλά, λέω μήπως ήταν υπό στη σκέψη. Βγήκε αναμνηστικό νόμισμα του ενός δολαρίου που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και κόπηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια πινίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι και διαθέσιμο. Και είναι και προς πώληση. Εντάξει, θα τρελαθούμε. Βλέπω φωτογραφία και ευτυχώς δηλαδή είναι η μοναδική περίπτωση και η μοναδική φορά που χαίρομαι που το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα. Βλέπεις αυτή την αφεντομουτσουνάρα με το γνωστό ύφος. Όχι, αρχίζω και πνίγομαι. Κάτι θα μελετάει, κάτι θα λέει. Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, Κλεάνθη. Είναι επειδή μιλάω για τον Τραμπ. Λοιπόν, μου συμβαίνει και με κάποιον άλλο πολιτικό όταν μιλάω να πνιγόμαι γι' αυτόν. Είναι η αφιντομιτσουνάρα του, λοιπόν, στο ένα δολάριο, με τη γνωστή, το γνωστό μαλλί περουκίνη μπροστά και όπισθεν το σύμβολο των Αμερικανών, τον Αϊτό από πίσω. Αϊτό και από μια πλευρά, Αϊτό και από την άλλη. Ηρωνικό αυτό, ελπίζω να το καταλάβατε, μην νομίζετε ότι είμαι τραπική. Και οι ενδιαφερόμενοι, λέει, μπορούν να το αγοράσουν τα νομίσματα σε πακέτα. Δηλαδή δεν σου φτάνει ένα μόνο. Να έχεις έναν Τραμπ, θες πολλά τραμπάκια. Θέλεις πολλά, πολλά νούμεράκια εκεί πάνω. Τα νομίσματα λοιπόν βγαίνουν σε πακέτα των 25 ή των 100 που κοστίζουν αντίστοιχα 61 ή 154 δολάρια. Να πληρώσεις δηλαδή. Να πληρώσεις για να πάρεις νόμισμα που είχε πάνω τον Τραμπ. Και δεν το λέω ούτε χαριτολογώντας, ούτε χλευάζοντας, ούτε τίποτα. Ψάχνω να βρω γιατί. Γιατί ψάχνω να βρω, γιατί να αγοράσει ένα νόμισμα που να έχει επάνω έναν τέτοιου βεληνικούς και τέτοιου επίπεδου πολιτικό, να έχεις ένα με κάποιο, με κάποια ιστορία, να μην αρχίζω να λέω ονόματα τώρα, όχι μόνο για την Αμερική αλλά και για μας, να το δεχτώ, ναι, ή να γίνει αυτό με τα θάνατον και αφού περάσουν 100 χρόνια και φανεί ότι πραγματικά ο Τραμπ είχε αφήσει έργο, να το καταλάβω. Αλλά όλο αυτό το πράγμα με την αφεντομουτσουνάρα του, την τραγική, του τρελού, συγγνώμη κιόλας, και ας μου επιτραπεί επειδή μου δίνεται το βήμα και το μικρόφωνο, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, είναι επικίνδυνος, δεν είναι θέμα της πολιτικής που ασκεί, είναι επικίνδυνος, φαίνεται στο βλέμμα του. Και φυσικά δίπλα από την μουτσουνάρα του έχει και το «In God we trust». Μην πιάνεις το στόμα στο Θεό, σε παρακαλώ πολύ, μόνο αυτό. Μόνο αυτό.

0: Διαβάζω εδώ να κλείσω με κάτι αθλητικό που εμένα προσωπικά με αφορά. Εντάξει, σε αυτή την πόλη κάποια ομάδα είμαστε όλοι και σε αυτή τη χώρα κάποια ομάδα είμαστε όλοι και είναι σεβαστό. Όπως σέβομαι εγώ λοιπόν και τους αγαπημένους μου φίλους και συναδέλφους και κολλητούς μου έξω γενικά τι ομάδα είναι, έτσι θα πρέπει και όλοι να σέβεστε ότι είμαι ΠΑΟΚ. Όχι εσείς να σέβεστε εμένα, αλλά την προτίμησή μου. Διαβάζω λοιπόν για το λόγο που τουλάχιστον έχουν γράψει ότι πάει πιο πίσω η παρουσίαση για την Ατούμπα, περιμένουμε πώς και πώς. Καθώς εκτός ότι περιμένουμε και μεταγραφές. Μεγάλο ενδιαφέρον και το βλέμμα αλωνών μας, όλων των οπαδών του ΠΑΟΚ, είναι στο μεγάλο έργο, την κατασκευή της νέας τούμπας. Εμένα θα μου άρεσε να είναι έτσι παλιά αυτή η τούμπα, η κλασική, χωρίς να την ονομάσουν νέα, αλλά να αναδιαμορφωθεί. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται τώρα σε προσωπική απόφαση, διαβάζω, του Ιβάν Σαβίδη μέσα στο thetanews.gr, καθώς ο μεγαλομέτοχος του δικεφάλου ζήτησε συγκεκριμένες αλλαγές και βελτιώσεις στα αρχικά σχέδια του γηπέδου, καθώς υπήρχαν σημεία που δεν τον ικανοποιούσαν απόλυτα και το θεωρώ δεκτό από τη στιγμή που when money talks, όλα τα άλλα walks away, και αφού πληρώνει ο ίδιος. Βέβαια, απ' την άλλη, διάβαζα σήμερα, αλλά δεν το εμβάθυνα, δηλαδή δεν μπήκα μέσα να διαβάσω περισσότερα τα άρθρα και δεν θέλω να διαβαστεί εντελώς, ότι λένε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ο Ιβάν Σαβίδης να αφήσει τα ηνία της ομάδας. Κάτι που εμένα, τουλάχιστον στον τρόπο που το λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και η Θύρα 4, όπως διατείνονται, δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί ένας άνθρωπος όταν ευεργετεί για πάρα πολλά χρόνια κάτι, δεν λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα, δεν μπορούμε να τον πετάμε εν μία νυχτή ή να εμείς να τον πετάμε σε εισαγωγικά, να λέμε τώρα έφυγες, τώρα ήρθες, τώρα πλήρωσες. Όχι, ποιοι είμαστε εμείς. Δώστε χρόνο στα πάντα στη ζωή σας γενικότερα και μην είμαστε τόσο αυστηροί, ακόμη και όταν αφορά στον ΠΑΟΚ που τόσο αγαπώ ως φίλαθλος, όχι φανατική, ως φίλαθλος. Βέβαια, περισσότερα πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα δεν θα ακούσετε από μένα για τα αθλητικά. Εγώ είμαι μια απλή φίλαθλος. Θα ακούσετε το Σαββατοκύριακο εδώ στον Θήτα FM στους 107,1, όπου φοράει τα αθλητικά του. Το Σαββατοκύριακο Θήτα FM φοράει το σορτσάκι του, φοράει τα παπουτσάκια του, τα αθλητικά, και έχει αθλητική περιβολή, και εκεί θα τα ακούσετε όλα από τους ειδικούς. Από μένα, τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, από τον Θήτα FM 107,1 και το Θήτα να μαθαίνεις, να ευχηθώ να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, ένα ήσυχο, φιλιρινικό και ανέμακτο Σαββατοκυριακό, με το καλό όλοι να συναντηθούμε και πάλι εδώ τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι για να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά. Με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6.30 θα εγγενιάσει το νέο κτίριο νοσηλείας αιματολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αργότερα θα επισκεφθεί το υποκατασκευή κολυμβητικό κέντρο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, πληροφορίες για πακέτο έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Στους δρόμους, εργαζόμενοι και συνδικάτα υγειονομικοί άνοιξαν σήμερα την αυλαία των κινητοποιήσεων. Στις 6 το απόγευμα, η καθιερωμένη συγκέντρωση των ενστόλων στον Λευκό Πύργο και στις 6.30 στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα συγκεντρωθούν μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών. Αύριο, τα μεγάλα συλλαλητήρια, πάνω από 3.500 αστυνομικοί, βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν προσωρινά 8 σταθμοί του μετρό, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλήδη. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί όλο το 24ωρο. Κοντά στη λύση για το θέμα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνάντηση με τους λεωφοριούχους για το ζήτημα θα έχει τη Δευτέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αρμόδια υπουργεία έδωσαν το πράσινο φως στην πρότασή του για να αρθεί το αδιέξοδο. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση ήδη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Εξελίξεις υπήρχαν στην υπόθεση του Μαραθώνα. Τυλιγμένη σε νάιλον βρέθηκε σήμερα η σωρός της 90χρονης. Η εγγονή της κατήγγειλε ότι η μητέρα και ο αδελφός της ενδεχομένως να την είχαν θάψει πριν 10 χρόνια για να παίρνουν τη σύνταξη. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της. Το πρωί της Τρίτης θα απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και θα ορίσουν ειδικό σύμβουλο καθώς αμφισβητούν τα πορίσματα των ιατροδικαστών. Στην υπόθεση της Μαρφίν, όχι από τον εισαγγελέα στην αίτηση αποφυλάκησης της 46χρονης, η οποία είχε κριθεί προφυλακιστέα. Για ανυπαρκτά στοιχεία κάνει λόγο ο δικηγόρος της. Την τελική απόφαση θα λάβει τις επόμενες εβδομάδες το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το θέμα που αποκάλυψε η εφημερίδα Δημοκρατία και αφορά στο περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου «Η γλώσσα μου» της Β' Δημοτικού και της πολιτικής αγωγής της 6ης τάξης. Τα δύο βιβλία περιέχουν εικόνες οικογενειών με δύο μητέρες ή με δύο πατεράδες. Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει woke agenda, ούτε έχει τέτοια διάθεση, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Τα φύλλα είναι δύο, ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα, κατέληξε. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές από τις 8 αύριο το πρωί και για 12 ώρες.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Η ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι και 35 βαθμούς κατά τόπους. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM. 107,1.

Καλησπέρα, είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου 2026 και αν αναρωτιέστε γιατί ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο ή αλλιώς διάφορες ειδήσεις αλλά όχι αδιάφορες, θα σας το εξηγήσουμε πολύ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, είναι ο Κλεάνθης Μανολάρα στην κονσόλα του ήχου και η Δήμητρα Μακρύ στα μικρόφωνα του Θήτα FM και ακούσαμε Duran Duran και Wild Boys, γιατί καταρχάς μας αρέσουν και μας θυμίζουν τα νιάτα μας. Δεύτερον, για να πούμε χρόνια πολλά στο Λιδάκι που επίσης της αρέσει, αλλά και στον Άνθιμο, την Ανθυμία, την Ερμιόνη, το Μωυσή. Τρίτον, για να συντονίσουμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας, καθώς όλη η Θεσσαλονίκη φυλάσσεται από 3.500 αστυνομικούς, από drones, από άβρες, από και βεβαίως αυτή τη στιγμή, αν κυκλοφορήσεις στο δρόμο, εκτός από πολύ πολύ κίνηση που βλέπω στην Τσιμισκή, είναι πολύ πιο πιθανό να πέσεις πάνω σε ένστολο παρά σε θεσσαλονικιό ή άνθρωπο. Επίσης, με όλες αυτές τις συνθήκες γύρω μας, αναρωτιόμαστε πραγματικά για ποια γιορτή της πόλης μιλάμε, για τον ενθουσιασμό των Αθηναίων που έρχονται, καθώς όλα τα κυβερνητικά στελέχη, όλα τα στελέχη των υπουργείων, όλα τα στελέχη των περιφερειών έχουν έρθει εδώ για να μας θυμίσουν ότι αρχίζει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος που ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί σαν σήμερα το 1958 ψηφίστηκε ο νόμος 4.000, αλλιώς ο νόμος περί τεντιμποϊσμού. Είναι δηλαδή ένας νόμος που αφορούσε την καταστολή του γιαουρτώματος και που προέβλεπε για τους παραβάτες νέους απαξιωτικό και ταπεινωτικό ξύρισμα των μαλλιών, κόψιμο του ρεβέρ των παντελονιών τους και δημόσια διαπόμπευση, καθώς ο συλληφθής νεολαίος πετούσε γιαούρτι απέναντι στο σύστημα, από τον αυστηρό καθηγητή δηλαδή που τον πείραζε μέχρι οποιονδήποτε τον προσέβαλε. Να πούμε ότι την περίοδο της Χούντας ο νόμος 4.000 έγινε βούτυρο ουσιαστικά στο ψωμί των συνταγματαρχών, ενώ ο νόμος αυτός τερματίστηκε το 1983 όταν επί Πασόκ και πλέον με την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου τον κατήργησε, αιτιολογώντας την κατάργηση αυτή επειδή παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και προσβάλλει την προσωπικότητά του, δηλαδή το bullying σε κάθε έκφανση δυνατή που μπορούσε να έχει, έτσι. Αυτό ακριβώς, τέτοιος νόμος ευτυχώς καταργήθηκε, ευτυχώς μας πάει πολλά χρόνια πίσω και σε εποχές που ευχόμαστε να μην ξαναέρθουνε.

0: Λοιπόν, και βεβαίως ο Κλεάνθης Μανολάρας μας έβαλε ένα εξαιρετικό τραγούδι και είναι μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να περάσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα το απόγευμα. Και βεβαίως με τον Γιώργο Δασκαλάκη, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός εκπρόσωπος του νεανικού τύπου και συνεργαζόμενος φορέας με το δίκτυο εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική Φρενέ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό ακριβώς τον τρόπο πώς θα μπορέσουν τα παιδιά μέσα από το σχολείο να βελτιώσουν και την προσωπικότητά τους και το τι διαβάζουν και πώς το διαβάζουν και πόσο καλύτεροι άνθρωποι μπορούν να γίνουν στην κοινωνία. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα Μίτση, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να σου πω ότι είμαι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, και επειδή άκουγα την εισαγωγή σου με τη σιδερόφρακτη πόλη, θα σου δώσω μια περιγραφή, ένα μικρό ρεπορτάζ τελείως αντίθετο. Έχω σταματήσει ένα σημείο του δρόμου όπου υπάρχει ένα ταβερνάκι της Παρασκευής. Οι άνθρωποι είναι στο τσακίρ και έφυγε και γλεντούν με ζωντανή μουσική. Και αυτό ίσως θα έπρεπε να είναι και το πραγματικό μοτίβο της έκθεσης, δηλαδή να συνδυάζεται το πολιτιστικό με το εμπορικό.
0: Δίκιο έχεις
1: απλώς. Εδώ συνδυάζεται το εμπορικό με το αστυνομικό πια.
0: Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί όλη η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη είναι έτσι. Καλά θα ήταν να ήταν διαφορετικά. Ήτανε κάποτε έτσι. Τώρα όχι όμως, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, αφορμή της συζήτησής μας είναι η αυριανή πρώτη πανελλαδική συνάντηση των συνεργατικών δικτύων εκπαιδευτικών με την παιδαγωγική Φρενέ, σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ ήρθα από την Κρήτη σαν ειδικό συνεργάτης του Σκασιαρχείου, εκπροσωπώντας το μαθητικό τύπο σε πανελλήνιο επίπεδο.
0: Αυτό ακριβώς. Ένας μαθητικός τύπος που πραγματικά υπήρχαν εποχές που έκανε πραγματικά θαύματα και συνεχίζει να κάνει.
1: Όχι μόνο συνεχίζει, αλλά πολλαπλασιάζεται η αναγκαιότητα της παρουσίας του και της δυναμικής του στα σχολεία. Όσο εξελίσσονται τα χρόνια με ασύλληπτες ταχύτητες μοναξιάς και ενασχόλησης των παιδιών με τους υπολογιστές, με τα γνωστά φαινόμενα που εντοπίζουν όλοι, εμείς όλο και περισσότερο βρίσκουμε επικαιροποιημένη την ανάγκη του πολιτισμού μες στην εκπαίδευση σαν τρόπο καλλιέργειας των ιδεών και των συναισθημάτων.
0: Βεβαίως. Και
1: δύο έννοιες τελείως ξεχασμένες.
0: Και οδηγός αυτή τη λογική, Γιώργο Δασκαλάκη, έχετε την παιδαγωγική Φρενέ, έτσι. Ποια είναι αυτή η παιδαγωγική Φρενέ και τι ακριβώς, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ανήκει και στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO?
1: Ακριβώς. Είναι η πολιτική, την εκπαίδευση που ήρθε καινοτόμα μέσα στο περίοδο του Μεσοπολέμου από το δάσκαλο και ήρωα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Γάλλο δάσκαλο, το Σελεστέν Φρενέ, που είχε σαν βάση στην σχολική κοινότητα ή το σχολείο του λαού, όπως το έλεγε, που έμοιαζε πάρα πολύ με το αντίστοιχο δικό μας, συγγένευε του Δημήτρη Γλινού το σχολείο εργασίας και όλα αυτά τις καινοτόμες ιδέες που δημιουργούσαν το νέο σχολείο σε αντίθεση με αυτό που υπήρχε, με το ξύλο, με τις πειθαρχίες, με το σκληρό μάθημα κτλ. Αυτό που έχουν βιώσει οι περισσότεροι της προηγούμενης γενιάς.
0: Βεβαίως. Και σε αυτήν τη λογική της παιδαγωγικής Φρενέ, ο τύπος έπαιζε ξεχωριστό ρόλο.
1: Βέβαια. Θεωρήθηκε σαν βασική παιδαγωγική μέθοδος η καλλιέργεια της μαθητικής εφημερίδας και σε αυτό συγγενεύουμε κι εμείς. Η παρουσία στο ραδιόφωνο και τέλος η χρήση του κινηματογράφου, που ήταν τότε σε πολύ πιο πρωτόγωνα επίπεδα από ό,τι σήμερα, που μπορείς να το κάνεις και με αυτοσχέδια μέσα, όπως είναι το κινητό τηλέφωνο, το τάμπλετ. Τότε ήταν ένα ακριβό μέσο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ήταν σε θέση μια κοινότητα σχολική να το αξιοποιήσει, άφηνε το πιο ολοκληρωμένο αποτύπωμα διαχρονικά πια.
0: Τώρα η λογική αυτή, η παιδαγωγική Φρενέ, εφαρμόζεται, μπορεί να εφαρμοστεί στο ελληνικό σχολείο έτσι όπως αυτό είναι δομημένο?
1: Καθυπέρβαση, ναι. Εφαρμόζεται από ανθρώπους που έχουν ασκηθεί σε αυτό και γι' αυτό γίνεται και αυτή η πανελλαδική συνάντηση αυτό το διήμερο στην Κατερίνη, προκειμένου να συντονιστούμε καλύτερα τις δράσεις είτε εντός είτε σχολείου που υλοποιούν την παιδαγωγική φρενέ και μας καταξιώνουν όσο γίνεται περισσότερο, κυρίως στις συνειδήσεις και τις καρδιές των παιδιών.
0: Πόσο εύκολο είναι να πείσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτήν τη λογική που θέλει και κρίση, θέλει και δημιουργικότητα από την πλευρά τους, θέλει να βγουν λίγο από τα καλούπια τους και να ασχοληθούν με κάτι εκτός του πεπατημένου και του συγκεκριμένου μαθήματος και της παπαγαλίας ουσιαστικά που καλούνται να μάθουν τα πράγματα?
1: Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Όταν ο δάσκαλος τους, ο εμψυχωτής τους, ας το πούμε έτσι, τους παροτρύνει, τα παιδιά πετάνε τη σκούφια τους για οτιδήποτε έχει συναισθηματική και ονειρική έκφραση, να το πούμε έτσι. Και αυτό ξεκινάει από τη συζήτηση για το αντικείμενο που θα επεξεργαστούμε, όχι από την οδηγία «κάντε αυτό, κάντε το άλλο» με τις καλύτερες των προθέσεων. Το λάθος είναι στη διαδικασία όταν δεν περιλαμβάνει τα παιδιά από το επίπεδο της απόφασης. Υπάρχει το σχολικό συμβούλιο, το συμβούλιο πρέπει αυτό να γεννά και να καθορίζει τα αντικείμενα. Και όταν αυτό γίνει, τότε έρχεται το μέσον που είναι ο τύπος, η έντυπη αποτύπωση δηλαδή, η ραδιοφωνική, η κινηματογραφική. Αυτό εξυπηρετεί το τι τα παιδιά θα αποφασίσουν ανάλογα με τη βαθμίδα, την περιοχή που είναι και το τι τους είναι πιο οικείο.
0: Γιώργο, έχεις ένα εξαιρετικό αρχείο με εφημερίδες μαθητικές από τον προηγούμενο αιώνα, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αυτά όλα τα βλέπεις να εντυπωσιάζουν τα παιδιά, να θέλουν να ασχοληθούν με κάτι το οποίο αφορά και το σχολείο τους και την κοινότητά τους και την έκφρασή τους περισσότερο, ή είναι κάτι το οποίο είπες ότι σαφώς εξαρτάται από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, όμως αυτά έχουν ενδιαφέρον να το ψάξουν λίγο περισσότερο?
1: Βέβαια, το αρχείο αυτό γίνεται η βάση για την εξοικείωση των παιδιών με τις ονομασίες των εφημερίδων, δηλαδή πιθανούς τίτλους για τη δικιά τους, που είναι η πιο παιχνιώδης και συμπυκνωμένη, να το πούμε έτσι, διαδικασία, η αναζήτηση του τίτλου για ένα έντυπο. Και έπειτα το περιεχόμενο, σου είπα, είναι η θεματολογία πολλές φορές προκύπτει και από τα ίδια τα παιδιά. Και προφανώς η κοινωνικότητα η οποία χαρακτηρίζει τις διαδικασίες συλλογικές είναι το καλύτερο δώρο σε αυτούς, γιατί τους βγάζει έξω από τη μοναξιά του υπολογιστή και της μόνιμης αναζήτησης στο Google ή στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή επικοινωνίας εισαγωγικά, ή όπως αλλιώς θα πεις. Εδώ έχουμε ζωντανή επικοινωνία, συζητάνε για τα θέματα και είναι βέβαια θέμα των εκπαιδευτικών να αποφεύγουν τη διαδικασία του υπολογιστή
0: και του βίντεο, έτσι.
1: Πρωτογενή δημιουργία. Ναι, βέβαια. Ο υπολογιστής να μπαίνει μόνο στην επεξεργασία μετά των κειμένων ή στο στήσιμο μιας εφημερίδας.
0: Μάλιστα, ναι, αυτό ακριβώς όπου χρειάζεται, και βεβαίως να μπορέσουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο να αγαπήσουν λίγο περισσότερο την εφημερίδα, που πολλές χώρες στο εξωτερικό ξαναγυρνάνε σε αυτήν, έτσι, ή ξαναγυρνάνε στο, αφήνουν πίσω το πληκτρολόγιο και πιάνουν μολύβι και στυλό και χαρτί, σωστά?
1: Ακριβώς, και έχουμε και συστήματα στη Βόρεια Ευρώπη από όπου ξεκινήσαν να μαζεύουν τους υπολογιστές από τα σχολεία και να τους αφήνουν μόνο στην ιδιωτική χρήση εκτός σχολείου.
0: Αυτό ακριβώς, μάλιστα.
1: Να προσπαθούν να μαζέψουν δηλαδή αυτό τον ασκό του αιώλου που έχει ανοίξει εδώ και χρόνια, και όλοι εντοπίζουν νευρολογικά προβλήματα, διάσταση προσοχής, αντικοινωνικότητα, μέχρι και με παιδική κατάθλιψη, αλλά μόνο αναφέρονται σε αυτά χωρίς να προτείνονται λύσεις που να φέρουν τα παιδιά σε ένα δρόμο, ας πούμε, να λυθούν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο θα συναντηθείτε, αν δεν κάνω λάθος, στον καπνικό σταθμό στην Κατερίνη, σε ένα εξαιρετικό χώρο, το οποίο εκτός από είναι πάρα πολύ ωραίος, έχει φιλοξενεί πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, έχει παράλληλα και έναν έτσι πολύ εθελοντική βάση είναι στημένος όλος ο καπνικός σταθμός της Κατερίνης, και βεβαίως έχει και το κοινωνικό παντοπολίτη σχολείο, έχει και το κοινωνικό φαρμακείο και γενικότερα μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα εθιστείτε όσοι συμμετέχετε, θα μπείτε σε μια λογική και της κοινωνικής προσφοράς, έτσι.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα θα συνδυάσουμε, θα συντονίσουμε τις προσπάθειές μας σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο, δημιουργικό και παραγωγικό παράλληλα Σαββατοκύριακο στην Κατερίνη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή πρόοδος και καλή επιτυχία στον καινούριο σταθμό. Είδα ότι είναι φτιαγμένος με πάρα πολύ καλές προδιαγραφές. Και θα τα λέμε συχνά σε ό,τι αφορά στις πρωτοβουλίες του μαθητικού τύπου. Και ελπίζω κατά την άνοιξη να τα πούμε και στη Θεσσαλονίκη με κάποια δράση που θα αφορά τα σχολεία.
0: Με το καλό να μας έρθεις από την όμορφη Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και κοντά.

0: τις 22 Οκτωβρίου του 2022 στο Μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, όπως ακριβώς λέγεται το Προεδρικό Μέγαρο της Ιταλίας. Στη δεύτερη θέση βεβαίως ήταν η κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, η δεύτερη η οποία είχε καταγραφεί ως η μακροβιότερη πριν από 21 χρόνια. Η Μελόνι σκέφτεται να γιορτάσει το όλο γεγονός με μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο λιμάνι του Μπάρι, παρουσία σειράς υπουργών της κυβέρνησης και τουλάχιστον 10.000 υποστηρικτών της. Η αυριανή εκδήλωση θα έχει ως σύνθημα «Η πιο σταθερή κυβέρνηση με πιο ισχυρή Ιταλία» και η πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας θα υποφεληθεί της ευκαιρίας για να κηρύξει ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου ένα χρόνο πριν από την κανονική λήξη της κυβερνητικής της θητείας. Βεβαίως θα αναφερθεί στα αποτελέσματα της μέχρι τώρα κυβερνητικής της πορείας. Ασφάλεια με αφορά ότι οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στη χώρα μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς κατά 55% σε σύγκριση με πέρσι και κατά 80% αν λάβει κανείς υπόψη του τα στοιχεία του 2022. Η ανεργία περιορίστηκε στο 5,8% με μείωση η οποία ξεπερνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό το οποίο ίσχυε πριν από μία τετραετία. Ωστόσο, οι εσωκομματικές εντάσεις αυξάνονται διαρκώς με μια εμφανή μείωση των ποσοστών των 2 κύριων συμμάχων της Μελόνι, δηλαδή τόσο της Forza Italia που είχε ιδρύσει κάποτε τον Μπερλουσκόνη, όσο και της Lega με επικεφαλής τον Ματέο Σαλβίνι. Παράλληλα και η ίδια η Τζόρτζα Μελόνι, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, δεν διαθέτει μεγάλο αριθμό ικανών και έμπειρων συνεργατών, κάτι το οποίο προκαλεί προβλήματα στην ίδια σε ό,τι αφορά την παραγωγή κυβερνητικού έργου. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, είναι ένας τομέας που φάνηκε τελικά ότι η Ιταλία δεν βρέθηκε σε συνθήκες διεθνούς απομόνωσης, κάτι το οποίο ήταν πολύ εμφανές ή φοβόντουσαν πολύ ότι θα συμβεί πριν από την εκλογική της νίκη, λόγω των δηλώσεών της και των θέσεών της που δεν ήταν πάντοτε έτσι πολύ στενά και πολύ κοντά στις ευρωπαϊκές αρχές. Τελικά όμως η Τζόρτζια Μελόνι κατάφερε και με διάφορες συνεργασίες και σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεπεράσει αυτόν τον σκόπελο. Διατηρεί ένα δυναμικό προφίλ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην ομάδα G7 και όχι μόνο. Το μοναδικό μελανός σημείο ήταν ότι ενώ ξεκίνησε με εξαιρετικές σχέσεις με τον πλανητάρχη τον Ντόναλντ Τραμπ, τελικά αυτές οι Ιταλο-Αμερικανικές σχέσεις έχουν λίγο επηρεαστεί μέχρι πολύ και έχουν παγώσει. Η συμμαχία που κυβερνά την Ιταλία είναι πολύ πιθανό να πάει σε πρόωρες εκλογές, βουλευτικές εκλογές, και αυτό είναι γιατί η Τζόρτζια Μελόνι και οι συνεταίροι της θέλουν να περιορίσουν την ισχυροποίηση του νεοσύστατου ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, το οποίο έχει ως αρχηγό και στρατηγό τον Ρομπέρτο Βανάτσι. Συστάθηκε πριν από 6 μήνες και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στη φάση αυτή πήθη το 7,5% των Ιταλών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και βεβαίως θα παρακολουθούμε άλλη μια εκλογική διαδικασία από τις πολλές που έρχονται.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει

Νομίσματα της αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.

She's a lady, Tom Jones, βεβαίως, βεβαίως, ταιριάζει και με την Georgia Meloni, ταιριάζει με το, με το έτσι, παρασκευιάτικο απόγευμά μας που αυτή τη στιγμή η Τσιμισκή δεν έχει κανέναν, φαίνεται έχουν φύγει όλοι όλοι μακριά. Να σας πούμε ότι είσαστε συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Να σας πούμε ότι υπάρχει το Viber στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τις απόψεις, τις κριτικές, ένα απλό χαιρετισμό, ό,τι θέλετε. Είναι το 6977 201 070, 6977 201 070. Και μια που μιλούσαμε για το ρεκόρ της Μελώνη, να πάμε λίγο στα αγαπημένα αθλητικά και βεβαίως να πω ότι χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που η Μαρούλα Μαλιαχώβα είναι ανήκει στην ίδια ομάδα με τη δική μου, μια και εγώ πάω. Είμαι να τα λέμε, αυτά είναι οι μικρές μας αλήθειες. Να σας πούμε βεβαίως ότι με τον κύριο Δασκαλάκη έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο πλαίσιο του ρεπορτάζ γι' αυτό και μιλάμε στον Ενικό, και αυτό είναι κάτι που θα το ακολουθούμε εμείς εδώ κάθε φορά που κάποιος από τους συνεντευξιαζόμενους είναι στους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε και συνεργαζόμαστε, είμαστε και φίλοι εδώ και καιρό. Αν θέλετε, είναι η δική μας αλήθεια αυτή. Και σε ό,τι λοιπόν αφορά τα ρεκόρ και δει τα ρεκόρ των εθνικών μας ομάδων, να πούμε ότι εχθές έπεσε στο Τάραντο της Ιταλίας η αυλαία των 20 Μεσογειακών Αγώνων. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η Ελλάδα πέτυχε τον μεγαλύτερο θρίαμβο στην ιστορία της διοργάνωσης. Έπιασε τα 71 μετάλλια, 26 χρυσά, 26 αργυρά, 19 χάλκινα. Κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της την τρίτη θέση στη Γενική Κατάταξη των Μεσογειακών Αγώνων ανάμεσα σε 26 χώρες και έγραψε έτσι μια χρυσή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό. Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που ήταν μέλη της ΔΕΗ Τιμελάς των Μεσογειακών Αγώνων αγωνίστηκαν με ψυχή, πάθος και αφοσίωση, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού. Άφησαν πίσω τους παραδοσιακές υπερδυνάμεις του χώρου όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Παράλληλα, δε, η συγκομιδή των 71 μεταλλίων είναι η δεύτερη καλύτερη στην 75ετή ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων, πίσω μόνο από τα 88 μετάλλια του 2001 στην Τίνιδα. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν και το γεγονός ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες ανέδειξαν μια νέα γενιά ταλαντούχων αθλητών ηλικίας από 17 μέχρι 19 χρονών, οι οποίοι φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τα αθλήματα όπως η ξιφασκία, το μπάντμιντον και άλλα κατέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους μετάλλια σε Μεσογειακούς Αγώνες, κερδίζοντας μεγαλύτερη αναγνώριση και προβολή στο ελληνικό κοινό. Και βεβαίως, επειδή ο Θοδωρής ο Φελάνης ήταν εκεί ο αγαπημένος συνάδελφος, μας είπε ότι πραγματικά ο αέρας, η ατμόσφαιρα των φετινών Μεσογειακών Αγώνων ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία, και νομίζουμε ότι αυτό χρειάζεται μέσα από τέτοιες διοργανώσεις, να ερχόμαστε όλο και πιο κοντά αθλητές, δημοσιογράφοι, λαοί, και να δείχνουμε τι ωραία πράγματα μπορούν να κάνουν οι αθλητές αλλά και οι ομάδες σε όλες αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις.

και εξαιρετικές μουσικές και πολύ ωραία και κοινά έχουμε με τον Κλεάνθη Μανολάρα. Η αγάπη μας για το ποδήλατο είναι ένα από αυτά τα κοινά, όπως επίσης και η αγάπη για την καλή μουσική, και οι Talking Heads εννοείται πως είναι μέσα σε αυτούς. Λοιπόν, και θα μείνουμε λίγο στο χώρο αυτόν του αθλητισμού, μια που θα συμβεί φέτος στην πόλη μας κάτι εξαιρετικό. Θα έχουμε ποδοσφαιρικό ντέρμπι με φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Ναι, αυτό μας παραξένεψε, αλλά μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Ηρακλής και Άρης. Άρης και Ηρακλής αποφάσισαν να συμφωνήσουν για ανταλλαγή εισιτηρίων στους μεταξύ τους αγώνες. Η αρχή θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου και θα γίνει βεβαίως από το Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα φιλοξενηθεί το πρώτο ντέρμπι των δύο ομάδων. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι ο Ηρακλής είναι ξαλά στα σαλόνια της πρώτης εθνικής κατηγορίας, έχοντας περάσει αρκετά χρόνια μακριά της. Είναι πολύ πολύ ωραία είδηση που είναι ξανά και η τρίτη ομάδα της πόλης εδώ στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και βεβαίως να πούμε ότι οι φίλοι του Ηρακλή θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν οργανωμένα στις κερκίδες και να στηρίξουν την ομάδα τους. Αντίστοιχα, εισιτήρια θα διατεθούν κανονικά στους οπαδούς του Άρη για το παιχνίδι του δεύτερου γύρου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Καφτανζόγλιο. Η παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο είναι μια εικόνα που, εντάξει, δεν την έχουμε εμείς εδώ, μας πονάει πάρα πολύ, αλλά βεβαίως όταν δεν μπορούν οι ομάδες, όταν δεν μπορούν οι φιλάθλοι να στηρίξουν και να έχουν κόσμιες συμπεριφορές στους αθλητικούς χώρους, πώς θα μπορούσε να γίνει μια συνάντηση αθλητική και με τους δύο φιλάθλους των ομάδων, όταν κάποιος πολλές φορές που βρέθηκε σε αντίστοιχη κατάσταση έπρεπε να κλείσει τα αυτιά του από την τροπή για όσα ακούγε αν ήταν οπαδός μιας άλλης ομάδας.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν φτάσουμε στις 6 παρατέταρτο, εννοείται πως θα ασχοληθούμε και εμείς με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σε λίγο θα ανοίξει τις πύλες της. Θα έχουμε όμως μαζί μας και μια πολύ αγαπημένη και φιλική συνάδελφο. Θα είναι μαζί μας η Κάκη η Μπαλή, η οποία για πολλά χρόνια κάλυπτε και για τον αγγελιοφόρο της Κυριακής και όχι μόνο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Κάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, είσαι καλά?
1: Εγώ είμαι καλά γιατί δεν είμαι στην έκθεση.
0: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει και πολύ έτσι ένστολο κόσμο. 3.500 θα είναι, έχει και αύρες, έχει και πολύ ωραία πράγματα, τα οποία βεβαίως δεν μας λείπουν, δεν θα μας έλειπαν μάλλον άμα δεν υπήρχαν, αλλά δυστυχώς είναι εδώ. Για πες μας, Κάκη, τι θυμάσαι?
1: Πάντως ναι, αυτά τα τελευταία 25-30 χρόνια, ειδικά το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, είναι αφόρητο για τον κάτοικο της πόλης. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν αφορά κανέναν άλλον, εκτός από το πολιτικό προσωπικό και αυτούς που θέλουν να κάνουν δημόσιες σχέσεις αυτές τις μέρες. Δηλαδή δεν αφορά κανέναν άλλον. Απλά κάνει τη ζωή των κανονικών ανθρώπων δύσκολη. Ελπίζω τώρα που υπάρχει μετρό, τουλάχιστον, να μπορείς να μεταφέρεσαι από τη μια άκρη της πόλης στην άλλη, χωρίς να τρως τη μάπα όλο αυτό το φοβερό μποτιλιάρισμα και κλείσιμο που αρχίζει 5 ώρες πριν αρχίσουν οι πορείες και τελειώνει 5 ώρες αφού τελειώσουν οι πορείες.
0: Ναι, απλώς θα κλείνουν οι σταθμοί, όπως πάρα πολύ καλά ξέρεις, και δεν θα μπορεί να μεταφερθεί ο κόσμος για ένα χρονικό διάστημα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο σε εμάς μόνο από ό,τι ξέρω συμβαίνει και σε καμιά άλλη χώρα στον κόσμο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Αθήνα, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι. Έχουμε ιδιαιτερότητες, δεν μπορεί να πει κανείς. Τι έλεγε ένας παλιός πρόεδρος που είχαμε, είμαστε έθνος ενόδελφων.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, επειδή είναι Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, εγώ θα ήθελα, Κάκη μου, επειδή το ξέρεις πάρα πολύ καλά και τον χώρο, καταρχάς να δούμε κατά πόσο διεθνής είναι.
1: Είναι κάπως διεθνής. Και είναι κάπως διεθνής με την έννοια ότι αυτός ο θεσμός της τιμόμενης χώρας φτιάχνει πιο στενές επαφές με την εκάστοτε τιμόμενη χώρα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι φέτος με την Ιαπωνία θα υπάρχει μια γεύση Ιαπωνίας και καμιά δεκαριά εταιρείες που έχουν σκεφτεί να έρθουν που αλλιώς δεν θα ερχόταν και θα έχουν κάποιες επαφές και με το ελληνικό αντίστοιχο. Σίγουρα ένα διάστημα ήταν διεθνής γιατί ήταν από τα λίγα μέρη στην ευρύτερη Βαλκανική που είχαν ενδιαφέρον και μπορούσες να δεις κάτι καινούργιο και μπορούσες να κάνεις και από τη στιγμή που είσαι businessman, να το πω έτσι, και δημόσιες σχέσεις και επαφές. Γιατί, εντάξει, οι εκθέσεις και γι' αυτό γίνονται, δεν γίνονται για να φάμε λουκάνικο και να πιούμε μαύρη μπύρα.
0: Η σούση
1: αυτό
0: πλέον,
1: ήταν κάποτε.
0: Ισάκια και σούση.
1: Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι, ας πούμε, μια παράπλευρη ωφέλεια. Αλλά η έκθεση είναι αυτό. Στην γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία, την αντίστοιχη δέστη λένε Παναήρ, που βγαίνει από το πανηγύρι, έτσι. Είναι αυτό, είναι εμποροπανήγυρη. Απλά η διεθνής έκθεση, δηλαδή η έκθεση του Σεπτεμβρίου, που είναι μια έκθεση γενικού τύπου, δηλαδή που δεν πουλάει αυτό το μηχάνημα,
0: που δεν είναι κλαδική, έτσι.
1: Τουρισμό, ακριβώς, που δεν είναι κλαδική. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια νόημα ύπαρξης. Δηλαδή, εντάξει, έχει νόημα ύπαρξης για τους ξενοδόχους, φαντάζομαι, που πουλάνε πάρα πολύ ακριβά τα δωμάτια τους αυτό το τριήμερο ή το δεκαήμερο. Οι φίλοι μας ταβερνιάριδες, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, νομίζω ότι βγάζουν επίσης τα λεφτά που έχουν χάσει όλο το καλοκαίρι που ήταν η πόλη μισόκλειστη. Δεν ξέρω τώρα πώς πάνε τα πράγματα στα μπουζούκια. Και εγώ μεγάλωσα γι' αυτά και δεν ξέρω αν είναι της μόδας. Αλλά εκεί τελειώνει η χρησιμότητα. Εντάξει, όχι μόνο, και όλοι οι κομματικοί παράγοντες, έτσι.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή σκέψου όλους αυτούς τους κομματικούς παράγοντες της πόλεως που θέλουν οπωσδήποτε να δουν από κοντά το μεγάλο αρχηγό όλων των κομμάτων και τους 3-4 ανθρώπους κλειδιά και να το παίξουν και λίγο οικοδεσπότες. Εντάξει, οκ. Δεν είναι κακό οι άνθρωποι να διασκεδάζουν, αρκεί να μπορείς να κυκλοφορείς κι εσύ.
0: Και βεβαίως είναι και το σχετικό ότι ενδεχομένως να παράγει περισσότερο παραπολιτικά και παραοικονομικά έτσι, αποτελέσματα και συμπεράσματα παρά ουσία, έτσι δεν είναι μερικές φορές?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι ζούμε στην εποχή που η συμφωνία θα γίνει γιατί τρακάρισες κάποιον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα στις κλαδικές εκθέσεις μπορεί και να γίνονται τέτοιες επαφές. Αλλά νομίζω ότι στη Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου δεν είναι εδώ που θα βρεις την άκρη για να στηθεί μετά μια συμφωνία. Μπορεί να κάνω και λάθος, μακάρι δηλαδή, γιατί αν ο μόνος λόγος που γίνεται η έκθεση είναι για να είναι ήδη, πώς το λένε, τα Υπουργεία, η ΑΘ, η ΔΕΗ, ο ΤΕ και τα λοιπά, εντάξει.
0: Και οι περιφέρειες, έτσι. Είναι αυτό, ότι δεν ξέρεις κατά αυτό. Πόσο τελικά έκθεση είναι υπό την έννοια των προϊόντων, των παραγωγικών φορέων κτλ. Και δεν είναι κάτι το οποίο σχετίζεται περισσότερο με το να έρθουν και να δείξουν τώρα τα Υπουργεία το έργο τους. Αυτό δεν είναι κάπως, δεν ξέρω, ή μου φαίνεται
1: να
0: είναι κάπως.
1: Όχι, είναι γελίο, αλλά είναι γελίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όσο πέφτει ο λόγος ύπαρξης των γενικών εκθέσεων, τόσο αυξάνεται το ποσοστό του δημοσίου μέσα σε αυτές τις εκθέσεις. Προσπαθούσαν κατά καιρό διάφορα στελέχη της έκθεσης, που η ΔΕΘ έχει σοβαρά στελέχη γενικώς, να πείσουν ότι εντάξει χρειάζεται. Αλλά δεν κατάφερα ποτέ να πιστώ, μπορεί εγώ να είμαι κακόπιστη σε αυτό.
0: Άρα λοιπόν να σε ρωτήσω, μια που έγινε πολύ μεγάλος λόγος εδώ στην πόλη μας το θέμα του δημοψηφίσματος για το μέλλον της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, μάλλον του χώρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, για την μετατροπή του σε ένα μητροπολιτικό πάρκο. Θα έβλεπες καλύτερα μια λογική να γινόταν αυτή η έκθεση πραγματικά μητροπολιτικό πάρκο και όχι, γιατί εντάξει, η ανάπλαση που βλέπουμε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το 2030 πάλι έχει χαρακτήρα με πολλά παρτέρια, με όχι αυτό το οποίο λέμε ψηλά δέντρα και το οποίο θα μπορούσαν να δώσουν άλλο αέρα και να φτιάξουν και αυτό το οποίο αναπνέουμε στην πόλη. Θα έβλεπες περισσότερο κάτι τέτοιο?
1: Το ένα είναι εντελώς διαφορετικό από το άλλο. Δηλαδή ότι θα έπρεπε να γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρκο στο χώρο που είναι η έκθεση, αυτό έχει πολύ λίγο να κάνει με το αν θα συνεχίσει να υπάρχει η Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι βεβαίως και πρέπει να γίνει, ότι η Θεσσαλονίκη έχει λιγότερο πράσινο και από την Αθήνα και αυτό είναι να το, πώς το λένε, να το γράψει το βιβλίο Guinness.
0: Βεβαίως.
1: Και βεβαίως έχει ανάγκη η πόλη ανοίγματα και ψηλά δέντρα και τέλος πάντων βλέπουμε πώς έχει γίνει η κατάσταση με την κλιματική κρίση και πριν την κλιματική κρίση ήταν απαραίτητο πράσινο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να συνδεθεί υποχρεωτικά με την
0: έκθεση.
1: Όσο για την περιβόητη με την κατάσταση της έκθεσης, εγώ δεν τολμάω πια ούτε να το σκεφτώ ούτε να το μιλήσω. Δηλαδή έχω δει τα τελευταία 30 χρόνια τόσα σχέδια με την κατάσταση, τόσες ιδέες, τόσους προέδρους της έκθεσης να έχουν ιδέες, τόσους δημάρχους της πόλης, που πια δεν ξέρω, και πρέπει κανείς να ξέρει τι χρειάζεται από εκθεσιακός χώρος.
0: Ειδικά πάντως, τώρα, έτσι.
1: Εκθεσιακός χώρος για την Γενική Έκθεση νομίζω ότι δεν χρειάζεται πια.
0: Υπάρχουν πλέον ψηφιακές εκθέσεις, έτσι δεν είναι, που χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο άλλου είδους τεχνολογία για να παρουσιάσουν. Γιατί εσύ κάτι έχεις πάει και έχεις επισκεφτεί πολλές χώρες στο εξωτερικό, έχεις δει εκθέσεις να γίνονται. Αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε εδώ, το βλέπεις έξω?
1: Υπάρχουν μια σειρά κλαδικές εκθέσεις παντού που είναι ακόμα στην εντελώς ψηφιακή μας εποχή overbooked, να το πω, δηλαδή έχω πάρα πολύ κόσμο ακόμα, αλλά είναι κλαδικές. Επίσης υπάρχουν μια σειρά από εκθέσεις που έχουν ανάγκη και την προσωπική επαφή. Δηλαδή οι διάφορες αγροτικού τύπου εκθέσεις που πουλάνε το καινούριο pop προϊόν, που θέλουν να λανσάρουν ένα καινούριο προϊόν στην γαστρονομία συνολικά. Δηλαδή τι πουλάμε στις ταβέρνες, τι πουλάμε στα ξενοδοχεία. Αυτού του είδους οι εκθέσεις ακόμα δεν γίνονται online, γίνονται, πρέπει να το δοκιμάσεις.
0: Σωστό.
1: Και όλα τα τουριστικά, οι διάφορες φιλοξένειες δηλαδή που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικές εκθέσεις αυτό, δεν νομίζω ότι, ναι, θα υπάρχουν κάπου, δεν κόβω το κεφάλι μου, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον.
0: Ναι. Κάκη, για να κλείσουμε αυτή την ερώτηση, θυμάσαι κάτι έτσι πολύ χαρακτηριστικό και juicy από τις χρονιές που κάλυπτες τις εκθέσεις, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον Αγγελιοφόρο της Κυριακής, για παράδειγμα?
1: Juicy δεν θα το πω. Το χειρότερο πράγμα που θυμάμαι και που δεν το καταλάβαμε εκείνη τη στιγμή που γινότανε, ήμασταν κλασικά μετά την έκθεση, το οικονομικό ρεπορτάζ έγραφε την οικονομική ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού και μετά πήγαινες να τα πιείς κι εσύ. Και ήταν η ομιλία πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου που είπε αν πασάν ότι ο ένας τους δύο θα έχει δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Και κανένας μας δεν κατάλαβε ότι μπαίναμε στην κρίση που πραγματικά ο ένας τους δύο θα είχε δουλειά. Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω από έκθεση. Αλλά juicy δεν είναι.
0: Όχι, όχι μόνο juicy.
1: Juicy είναι η ερωτική Θεσσαλονίκη, ποιος είναι τότε που ακόμα δεν γινόταν οι μεγάλες συναυλίες μέσα στην έκθεση, αλλά ερχόταν τα μεγάλα ονόματα στα απέριξ της πόλεως ξενυχτάδικα. Ποιος είναι με ποιον, ποιοι κουβαλάνε μαζί, πώς το λένε, από εδώ η κυρία μου και από εδώ το αίσθημά μου, από την Αθήνα κατά κανόνα στη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό λένε και την πόλη ερωτική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτά ήταν μόνιμα, αλλά αυτό το ένα στους δύο θα δουλεύει δεν θα το ξεχάσει ποτέ.
0: Νομίζω ότι τώρα που μας το πες και εμείς δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, και νομίζω επίσης ότι κανένας δεν έχει ξεχάσει εκείνες τις μέρες τις δύσκολες. Κάκη μου, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα το πρωί. Συγγνώμη, το πρωί τον μπέρδεψα, σήμερα το απόγευμα. Η δύναμη της συνήθειας.
1: Την έκθεση το χάνει, είναι η αλήθεια. Τις μέρες της έκθεσης πρέπει να έχει κανείς πολύ μεγάλη κατανόηση με τους δημοσιογράφους της πόλης.
0: Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, και όταν έρθεις στην πόλη σου να τα πούμε κιόλας. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε, ναι. Γεια χαρά.
0: Ήταν μαζί μας η Κάκη Μπαλή, δημοσιογράφος. Μας έδωσε το δικό της στίγμα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπαμε, έχει καλύψει αυτό το ρεπορτάζ για πάρα πολλά χρόνια, για ντόπια ελληνικά και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και νομίζω ότι θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε την άποψή της, και πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο, και νομίζω ότι αυτό το που είπε ο Γιώργος Πανδρέου, ότι θα έχουμε δουλειά ο ένας στους δύο, νομίζω ότι και το ζούμε ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει εντελώς να το ξεπεράσουμε. Ευχόμαστε ωστόσο να γίνει σε λίγη ώρα από τώρα κάτι διαφορετικό, και ένας αθλητής, μάλλον δύο αθλητές μας, να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους. Ξανά λίγο επιστρέφουμε στα αθλητικά. Diamond League λέγεται το τουρνουά. Βρυξέλλες η πόλη που το φιλοξενεί, και βεβαίως εκεί σε λίγη ώρα από τώρα, συγκεκριμένα στις 19:38 στην ΕΡΤ 2, στη συχνότητα της ΕΡΤ 2, μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Ξέρετε, θα έχετε από το ένα αυτή το ραδιόφωνο Θήτα FM 107,1, και από τον άλλο θα βλέπετε τον Μίλτο Τεντόγλου στις προσπάθειές του στο τελικό στο Άλμα εις Μήκος. Όμως λίγη ώρα αργότερα, στις 9 παρά 1 ακριβώς, τότε θα αρχίσει το ντέρμπι των ντέρμπι. Είναι το ντέρμπι του τελικού στο Επικοντό, εκεί όπου ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης θα δώσουν, ευχόμαστε, τον καλύτερό τους εαυτό. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Φτάσαμε στην πρώτη έτσι εβδομάδα, στη λήξη της πρώτης εβδομάδας της εκπομπής από την Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με ειδήσεις διάφορες μεν, αδιάφορες όχι, και βεβαίως και με όλα αυτά τα οποία θα συμβούν, συμβαίνουν ήδη, θα συμβούν και για μια ολόκληρη εβδομάδα στην πόλη μας. Επιλέξαμε με τον Κλεάνθη Μανολάρα να, εντάξει, είναι η ώρα δύσκολη, θα μας συγχωρήσετε, με τον Κλεάνθη Μανολάρα να κλείσουμε με Beyoncé και Coldplay. Γιατί, γιατί η Beyoncé γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, και επειδή έτσι όπως έρχεται το Σαββατοκύριακο, θέλουμε να παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο θα μας βοηθήσει έτσι να βρούμε μια στιγμή ηρεμίας. Hymn for the Weekend, ο ύμνος δηλαδή για το Σαββατοκύριακο, Coldplay και Beyoncé. Και να πούμε καλή συνέχεια σε όλους. Να θυμίσουμε ότι στην κονσόλα ήταν ο Κλεάνθης Μανολάρας, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο, και ανανώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 τη Δευτέρα το πρωί. Η Χριστίνα η Στεφανίδου ακολουθεί με τις ειδήσεις, και ο Γιάννης Ιωαννίδης με το Χωρίς Φίλτρο. Καλή συνέχεια.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6.30 θα εγγενιάσει το νέο κτίριο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αργότερα θα επισκεφθεί τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Πληροφορίες για πακέτο έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Στους δρόμους εργαζόμενοι και συνδικάτα υγειονομικοί άνοιξαν σήμερα την αυλαία των κινητοποιήσεων. Σε εξέλιξη η καθιερωμένη συγκέντρωση των ενστόλων στο Λευκό Πύργο. Στις 6.30 στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα συγκεντρωθούν μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών. Αύριο τα μεγάλα συλλαλητήρια, πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν προσωρινά 8 σταθμοί του μετρό από τον σιδηροδρομικό μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδη. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί όλο το 24ωρο. Αυξήσεις μισθών ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ακρίβεια, τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος σε συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Οικονομικά και ενίσχυση των Δήμων με προσωπικό στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, από κοινού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το έλλειμμα σε ό,τι αφορά το λειτουργικό κόστος των Δήμων. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, κινητοποιώντας 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Υπενθυμίζεται ότι υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο στη Χαλκιδική, με απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές από τις 8 το πρωί και για 12 ώρες. Κοντά στη λύση για το θέμα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνάντηση με τους λεωφοριούχους για το ζήτημα θα έχει τη Δευτέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συναρμόδια υπουργεία άναψαν το πράσινο φως στην πρότασή του για να αρθεί το αδιέξοδο. Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρα στην Αττική και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς. Αξιωματικός τον πυροβόλησε στην κοιλιά. Ο δράστης 31 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φέρεται να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης που αγνοούταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τυλιγμένα σε νάιλον. Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι η κόρη και ο εγγονός της την είχαν θάψει πριν 10 χρόνια για να παίρνουν τη σύνταξη. Το πρωί της Τρίτης θα απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και θα ορίσουν ειδικό σύμβουλο καθώς αμφισβητούν τα πορίσματα των ιατροδικαστών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού που περιέχουν εικόνες οικογενειών με δύο μητέρες ή με δύο πατεράδες. Την άμεση απόσυρση των βιβλίων της Woke Agenda ζητάει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ευτυχώς υπάρχουν και εφημερίδες όπως η Δημοκρατία και οι δημοσιογράφοι τους που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στα σχολεία μας, σημείωσε η κυρία Λατινοπούλου. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία.

0: It's alright τώρα, αλήθεια. Ε?
1: Mysterious ways.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο και φυσικά τον Κλεάνθη Μανολάρα στην ρύθμιση του ήχου, τον οποίο τον ακούσατε πριν από λίγο. Είναι και αυτός που ευθύνεται για το τραγούδι το It's OK που ακούσαμε από τους YouTube. Για κάποιο λόγο σταμάτησε να παίζει. Είναι επειδή βοηθάει ο Κλεάνθης να μου στήσει λίγο το μικρόφωνο καλύτερα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι, λέω. Είστε συντονισμένοι στους 107,1 ο Θήτα FM. Είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα και σας μεταφέρουμε, όπως λέμε, θέματα της επικαιρότητας χωρίς φίλτρο, ξεχωρίζοντας αυτό που ξέρουμε από αυτό που λέγεται. Το It's Alright τώρα μπορεί να ήταν κάποιο σχόλιο του Κλεάνθη για την αύξηση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Είναι προφανώς εδώ στις 18:30. Είναι η πρώτη έτσι επίσημη παρουσία του. Να δούμε λιγάκι το πρόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι στις 18:30 στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Και στη συνέχεια θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. It's OK λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Θα αρχίσουμε με τα ελληνοτουρκικά ή για να το πω καλύτερα με την τουρκική προκλητικότητα και την ελληνική ανεκτικότητα να το πω. Θα μας μιλήσει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Αμέσως μετά θα πάμε στη ΔΕΘ. Όχι όμως με την προσέγγιση που επιβάλλουν τα δελτία ειδήσεων και αφορά αυτή η προσέγγιση την παρουσία του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού κλιμακίου στην πόλη για τα εγγένειά της. Θεωρήσαμε εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε το θέμα από την πλευρά των Θεσσαλονικιών. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει όσο λίγη την πόλη και την ταυτότητά της, καθώς γράφει για αυτή και τους κατοίκους της εδώ και δεκαετίες. Μιλάμε για το δημοσιογράφο συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Θα παραμείνουμε στο κλίμα της ΔΕΘ και με αφορμή εκδήλωση που διοργανώνει στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, ευλογία ή κατάρα για τη μικρομεσαία επιχείρηση». Επειδή ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Δημήτρης Αγγελούδης, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΚΤΟΥΣ, τον καλέσαμε νωρίτερα εμείς και θα τον έχουμε μαζί μας για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει ο ίδιος για τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μάθουμε πόσο μπροστά ή πόσο πίσω είναι η πόλη και η χώρα στο κομμάτι αυτό. Μουσική ανάσα γιατί σας τα είπα μαζεμένα και σε λίγο μαζί με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο της Διεθνής Σχέσης, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, πολιτικός και επιστήμονας με τεράστια εμπειρία στο θέμα που θα συζητήσουμε και δεν είναι άλλο από τα ελληνοτουρκικά. Καλησπέρα κύριε Βαλινάκη, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Όπως έλεγα χθες, μιλώντας για αυτό το θέμα με το Μανώλη Κοτάκη, ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, φαίνεται ότι έχει απασφαλίσει, για να το πω λαϊκά. Να ρωτήσω πρώτα το εξής εσάς. Συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία βαδίζει βάσει ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου, έχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και κάθε φορά κάνει ένα βήμα περιμένοντας να δει τις αντιδράσεις της δικής μας πλευράς. Εάν δει ότι εμείς δεν αντιδρούμε αποφασιστικά, προχωράει περισσότερο. Αν εμείς αντιδρούσαμε αποφασιστικά, θα έκανε πίσω ή τουλάχιστον θα σταματούσε την προέλαση στον τομέα της διεκδικητικότητας. Γιατί κακώς λέμε ότι οι θέσεις της Τουρκίας είναι πάγιες, οι θέσεις της Τουρκίας διευρύνονται, ενώ οι διεκδικήσεις της διευρύνονται όλο ένα και περισσότερο. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Συνεπώς ο κύριος Ερντογάν πολύ απλά άλλοτε τον συμφέρει να κρατάει χαμηλούς τόνους όταν νομίζει ότι μπορεί να μανουβράει τη χώρα μας προς τις δικές του απόψεις και άλλοτε σηκώνει τους τόνους όταν νομίζει ότι μπορεί να εκβιάσει τη χώρα για να αποδεχθεί πάλι τις τουρκικές απόψεις.
0: Άρα και την περίοδο των ήρεμων νερών, για τα περίοδο για την οποία η κυβέρνηση θέλει να της πιστωθεί ότι είναι μια επιτυχία, είναι κάτι το οποίο το πέτυχε αυτή με την πολιτική της, στην ουσία και εκείνη η περίοδος είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό του Ερντογάν. Θέλει δηλαδή ένα...
1: Ακριβώς. Ξυπνάμε σήμερα, νομίζω, ακόμη και αυτοί που υποστήριξαν την διακήρυξη των Αθηνών, από την ψευδέστηση ή τις ψευδεστήσεις τις οποίες έτρεφαν όταν έγινε αυτή η συνάντηση στην Αθήνα και η υπογραφή της συμφωνίας. Δηλαδή ποιες ψευδεστήσεις? Πρώτον, ότι η Τουρκία μπορούμε να την σύρουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έτσι ώστε να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ Βαλοκρηπίδα, που κατά τη δική μας άποψη είναι και η μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Απεδείχθη ότι αυτό δεν συνέβη και οι ίδιοι οι υποστηρικτές της λογικής αυτής έχουν εγκαταλείψει, όπως φαίνεται, την προσπάθεια ή τουλάχιστον δεν φαίνεται κάποια ζωντάνια στην πορεία αυτή. Τώρα, από εκεί και πέρα και άλλες τέτοιες ψευδεστήσεις υπήρχαν, ότι η Τουρκία θα περιορίσει λόγω των καλών σχέσεων τη διεκδικητικότητά της. Βλέπουμε ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, όλο ένα και περισσότερα διεκδικεί η Τουρκία για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως. Όπως επίσης βλέπουμε ότι η Τουρκία γίνεται και πιο επιθετική, δηλαδή χρησιμοποιεί πλέον φόρμουλες οι οποίες είναι αδιανόητες για μια χώρα του ΝΑΤΟ προς μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα το τελευταίο δεν θα επιτραπεί καμιά δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο, mm-hmm. που σημαίνει ότι δεν θα αποδεχθεί να κάνουμε οτιδήποτε πάνω σε αυτό που λέει γεωγραφικούς σχηματισμούς στο Αιγαίο, δηλαδή τις 150 και τα νησάκια και βραχονησίδες του Αιγαίου, φυσικά ελληνικά όλα τους από το, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Δεν θα επιτρέψει λοιπόν, λέει η Τουρκία, καμιά δραστηριότητα επί των νησιών αυτών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αν η Τουρκία εννοεί επί του πεδίου να εφαρμόσει αυτήν την θέση. Δεν μας έχει συνηθίσει να λέει κάτι και να μην το κάνει, άρα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Δεν σημαίνει ότι σίγουρα θα το κάνει, αλλά στη στρατηγική, ξέρετε, πρέπει να δουλεύει κανείς με το χειρότερο δυνατό σενάριο, όχι με το πιο εύκολο. Φυσικά. Το εύκολο είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είμαστε έτοιμοι, αν κρίνω από άλλες πρωτοβουλίες που πήραμε τα τελευταία χρόνια και οι οποίες απέβησαν μπούμεραγκ. Έτσι ήταν ο αγωγός East Med, έτσι ήταν τα αιωλικά πάρκα που μαζεύτηκαν, ενώ στην αρχή ήταν έξω από τα 12 μίλια, μαζεύτηκαν έξω από τα 6 μίλια, μαζεύτηκαν εντός των 6 μιλίων. Ο χωροταξικός σχεδιασμός ήταν διαφορετικός παλαιότερα στον παλαιότερο χάρτη που αναρτήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν 12 μίλια, στον καινούριο είναι 6 μίλια στο Αιγαίο. Στα θαλάσσια πάρκα ξεκινήσαμε μια ιστορία που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί ήταν τόσο σημαντική για μας, δηλαδή να δώσουμε προτεραιότητα στα θαλασσοπούλια, στα μικρά αυτά νησιά και όχι στην επιστροφή των κατοίκων που τα εγκατέλειψαν πριν από μερικές δεκαετίες γιατί δεν υπήρχε εύκολος βιοπορισμός σε ένα τέτοιο μικρό νησί. Όλα αυτά δεν καταλαβαίνω πως ξεκινήσαμε να αναλαμβάνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Α, ξέχασα το κυριότερο, το καλώδιο, το οποίο
0: αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, ναι. Τι θα γίνει
1: λοιπόν,
0: με το...
1: πάλι ξεκινάς να βάλεις ένα καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με την Κρήτη και δεν έχεις σκεφτεί ότι η Τουρκία θα αντιδράσει και ευνηδιαζόμαστε όταν η Τουρκία στέλνει τις φρεγάτες της και κάνουμε πίσω, ενώ βέβαια επίσημα είπαμε ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή του. Μα ποια ολοκλήρωση αποστολής έχεις όταν έχεις σταματήσει στην Κάσο? Η έρευνα έπρεπε να φτάσει μέχρι την Κύπρο. Άρα λοιπόν έκανε πίσω, πληρώθηκαν και αποζημιώσεις γι' αυτό. Είμαστε 2 χρόνια αργότερα και τώρα έχουμε την Τουρκία και μας κάνει αντεπίθεση προτείνοντας θαλάσσια πάρκα δικά της μέσα στο Αιγαίο και μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, αποκόπτοντας δηλαδή το ιστορικό νησί από το υπόλοιπο σύμπλοκο της Δωδεκανήσου.
0: Όπου υπάρχει το τεράστιο θέμα της επίρρειας, αυτό είναι και ο μεγάλος, ας μου επιτραπεί η τουρκική λέξη, γκάιλες των Τούρκων για το θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει πάντα μια προσπάθεια της Τουρκίας να κερδίσει από τα λάθη που κάνουμε εμείς και γι' αυτό ακριβώς επιμένω και υπογραμμίζω, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν χωρούν ούτε ουρανομίκης κραυγές για το τι θα πετύχουμε και αυτοθαυμασμός στο καθρέφτη, ούτε όμως από την άλλη μεριά, αν θέλετε, πράξεις και κινήσεις οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ συνετοί σε αυτά που κάνουμε. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι είναι καλύτερο να αποκαλούμε το καινούριο σύστημα της ασπίδας, ασπίδα της Αθηνάς και όχι ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας στο κάτω-κάτω στο τέλος τρώθηκε, ενώ η Αθηνά συμβολίζει ταυτόχρονα και την σύνεση, τη σοφία με την οποία πρέπει να κινηθούμε.
0: Περισσότερο μυαλό, περισσότερο μυαλό και λιγότερη δύναμη, δηλαδή λέτε. Περισσότερο, ή εν πάση περιπτώσει να...
1: Δεν χρειάζεται, αν υπάρξει μια τέτοια περίπτωση, αν η Ελλάδα, αν προσβληθεί το ελληνικό έδαφος από την Τουρκία, προφανώς χρειάζεται και δύναμη. Αλλά μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο τι αγοράζουμε ως όπλα και τι συμμαχίες έχουμε, που κανείς δεν ξέρει πώς θα εργαστούν, πώς θα δουλέψουν την κρίσιμη στιγμή. Και ας επικεντρωθούμε διπλωματικά στο τι μπορούμε να κάνουμε. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά που φοβάμαι δεν έχουμε κάνει.
0: Θέλετε να μας πείτε, γιατί η αίσθηση που έχω εγώ...
1: Για παράδειγμα...
0: Ναι. Πείτε μας.
1: Λέμε συνήθως, και έγινε και χθες και προχθές, θέσαμε το θέμα μας στο Συμβούλιο των Υπουργών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κατεξοχήν πεδίο στο οποίο η Ελλάδα μπορεί να έχει διπλωματική στήριξη, αρκεί να ξέρει να το χειριστεί. Όταν λοιπόν πας και έχεις 25 μέσα στην αίθουσα οι οποίοι χασμουριούνται την ώρα που εσύ μιλάς, ορισμένοι, κάποιοι άλλοι δείχνουν έτσι μια συμπάθεια, αλλά τελικά δεν μπορείς να πάρεις λόγω της ύπαρξης των 25, λέω 25 γιατί είναι 26 Κύπρος, 27 εμείς, έτσι. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν 25 μπορούν, ο ένας από αυτούς, αρκεί ένας από αυτούς, η Μάλτα λέω θεωρητικά, να σταματήσει την έκδοση μιας απόφασης η οποία θα είναι καταδικαστική για την Τουρκία, και έτσι γίνεται, νερώνεται κάθε φορά η απόφαση, άρα δεν κερδίζουμε τίποτα, ενώ αν σκεφτούμε αντίστροφα, δηλαδή μπλοκάρουμε, διότι χρειάζεται μόνο ένας για να μπλοκάρει όλα τα ωφελήματα που η Τουρκία σκοπεύει να πάρει από την Ευρώπη. Και η Τουρκία, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι γιατί παίζεται το παιχνίδι κάτω από το τραπέζι, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία της εξασφαλίζει μόνο κέρδη. Μόνο κέρδη, χωρίς να δώσει τίποτα. Δηλαδή μιλάμε για εμπορικά κέρδη, οικονομικά τεράστια, κονδύλια, τεχνολογία, πολιτική αναγνώριση και ούτω καθεξής. Άρα μόνο ωφελήματα, και αυτά η Ελλάδα τα δίνει ή σκέπτεται να τα δώσει, γιατί δεν έχω δει καμία αντίθετη άποψη, χωρίς να πάρει τίποτα. Εκτός από το safe, όπου πράγματι ξυπνήσαμε στο παραπέντε και ο Πρωθυπουργός σωστά έβαλε βέτο, αλλά αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το πρόγραμμα αυτό είναι απλά ένα από τα πάρα πολλά ωφέλη στα οποία αποβλέπει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν, όσο επιτίθεται εναντίον της Ελλάδας λεκτικά και στο πεδίο και διεκδικεί κυρίως ελληνικό έδαφος, δεν είναι νοητό ότι η Ελλάδα μπορεί να συνενεί στο να παίρνει αυτά τα ωφελήματα. Πρέπει να την μπλοκάρει. Και είναι και ένα ισχυρό μήνυμα που δεν είναι απαραίτητο να είναι υβριδικό ή στρατιωτικό, που είναι τα επόμενα στάδια αν κάτι δεν περπατήσει στο επίπεδο το διπλωματικό, που ευχόμαστε να είναι εκεί που θα γίνει η αντιπαράθεση.
0: Το διπλωματικό πεδίο, πέρα από συγκεκριμένες ενέργειες και τα λοιπά, το πλαίσιο, τα όρια δεν μπαίνουν από τη δύναμη που έχει, στην οποία συνυπολογίζεται και η στρατιωτική δύναμη μιας χώρας. Δηλαδή μπαίνει στο πεδίο το διπλωματικό. Ασφαλή. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι, σε τι κατάσταση θεωρείτε ότι βρίσκεται η χώρα μας? Είμαστε έτοιμοι και στην πράξη να στηρίξουμε αυτά που λέμε στα λόγια?
1: Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Είναι αναμφισβήτητο ότι μετά από την περίοδο των μνημονίων, που η Ελλάδα έμεινε πίσω και η Τουρκία προχώρησε πολύ δυνατά, η Τουρκία συνεχίζει να προχωράει πολύ δυνατά, πιο γρήγορα από εμάς, αλλά σίγουρα έχουμε κάνει ορισμένα πολύ σοβαρά βήματα, όπως και τελευταία τώρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι σοβαρό αυτό που γίνεται συνήθως στη δημόσια συζήτηση, να λέμε, να μετράμε τα όπλα που εμείς θα πάρουμε μέχρι το 2030 και τα συγκρίνουμε με αυτά που η Τουρκία έχει σήμερα. Μην υπολογίζονται δηλαδή όλα αυτά που η Τουρκία ετοιμάζει και θα έχει το 2030. Μιλάμε για εκατοντάδες και χιλιάδες πυράβλους και drones. Μιλάμε για μια πολεμική βιομηχανία που παράγει πολύ περισσότερα από την σχεδόν, αν θέλετε, νηπιακής ηλικίας δική μας. Όπως επίσης στον συσχετισμό αυτό να βάλουμε και το ναυπηγικό πρόγραμμα της Τουρκίας, που είναι 30 σκαφών αυτή τη στιγμή, ναυπηγοί 30 μεγάλα σκάφη.
0: Άρα πού μας φέρνει αυτό, μας φέρνει η κατάσταση που περιγράφεται, τι περιθώρια δίνει?
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα παίρνουμε όλα αυτά ψήφιστα, γιατί βλέπω μια πολύ έτσι ελαφρά την καρδία αντιμετώπιση του προβλήματος με την Τουρκία. Ή η Τουρκία συνειδητοποιούμε ότι διεκδικεί ελληνικό έδαφος και οργανωμένο

0: μπορούσα να συνοψίσω. Υπάρχει προβληματισμός, θεωρεί ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει η στρατηγική της χώρας να μπει. Η στρατηγική, το τι κάνουμε πριν το κάνουμε και πριν πάθουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όλα ακριβώς είναι θέματα στρατηγικής και ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, και αυτό είναι ακριβώς που θεωρώ ότι λείπει. Mm-hmm. Δεν κατηγορώ κανέναν, ποτέ δεν το έκανα, για έλλειψη πατριωτισμού. Mm-hmm. Δεν είναι στον χαρακτήρα μου να κάνω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να ανακατεύομαι σε διακομματικούς ανταγωνισμούς. Εγώ σκέφτομαι εθνικά και λέω, έχοντας εμπειρία πολλών δεκαετιών σε ελληνοτουρκικά, μεταξύ των οποίων και μια δεκαετία στην πολιτική, ότι πρέπει να βαδίζουμε με τουλάχιστον ίσης, αν θέλετε, δύναμης στρατηγική και σχέδιο με την Τουρκία, που όπως εξήγησα από την αρχή έχει μια μεγάλη μεθοδικότητα, περιμένει, έχει υπομονή, χτυπάει λίγο κάθε φορά, έτσι ώστε εμείς να θεωρούμε ότι είναι μικρό το πλήγμα και να μην αντιδράσουμε. Αλλά όλα αυτά συσσωρεύονται και τελικά έχει κερδίσει ήδη πάρα πολλά, τα οποία δεν θα έπρεπε να έχει κερδίσει.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάω επί του πεδίου.
0: Φυσικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε. Είστε, νομίζω, από τις φωνές που χρειάζεται να ακούγονται, πέρα από την εμπειρία και η ποιότητα, γιατί ακούμε και πολλές πολεμικές κραυγές. Έτσι, ακούμε, πώς να το πω, μία...
1: Ναι, δεν θέλουμε πολεμικές κραυγές και δεν θέλουμε και από την άλλη μεριά διαφορία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε εδώ στον ΦΙΤΑ FM.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς, για χαρά, για.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και για λίγο μουσική και επανερχόμαστε με τον Γιώργο Σκαμπαρδόνη.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

0: sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you still.
1: Ο επόμενος καλεσμένος της εκπομπής είναι από τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται συστάσεις. Θα πω μόνο, με κίνδυνο να με μαλώσει, γιατί δεν του αρέσουν και τα κολακευτικά γενικώς, ότι ο Γιώργος Καμπαρδόνης, αυτός είναι ο καλεσμένος μας, αποτελεί για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τα ελληνικά γράμματα, ένα σημαντικό κεφάλαιο. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στον Θήτα FM και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Γιώργος Καμπαρδόνη, μας ακούς?
2: Σας ακούω, καλησπέρα, καλή επιτυχία, σταθμό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, παρακολουθώ, όπως και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον της Θεσσαλονίκης, όσα γράφεις κατά καιρούς, κάποιες φορές και εν είδη χρονογραφήματος, κείμενα στα οποία πίσω από τις ιστορίες και τις εικόνες βρίσκεται η ταυτότητα της πόλης, θα έλεγα. Γι' αυτό σου ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα, μια μέρα πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, γιατί ακριβώς θεωρείς κομμάτι αυτής της ταυτότητας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σωστά?
2: Αναμφίβολα, είναι εκ των όνων κάνευση η Διεθνής Έκθεση εδώ και έναν αιώνα πλέον. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, που δεν διαρκεί μόνο μια εβδομάδα, 10 μέρες, αλλά όλο τον χρόνο με τις εκθέσεις αυτές τις κλαδικές που γίνονται διαρκώς και την παρουσία, την συνεχή ανθρώπων από όλο τον κόσμο, η ακτινοβολία της και η παρουσία της και η σημαντικότητα έχει πολλαπλασιαστεί. Είναι οργανικό στοιχείο δηλαδή της ύπαρξης της πόλης της Θεσσαλονίκης πλέον.
1: Γιατί την αντιμετωπίζουμε αν είναι έτσι, με μια, ξέρω εγώ, απαξίωση, μια γκρίνια, σαν κάτι ξεπερασμένο?
2: Δεν ξέρω, γκρινιάρες υπάρχουν παντού και πάντα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν μηχανισμοί ματέωσης. Ότι πας να κάνει κάποιος, να το ματέωσουν, να το οικονομεύσουν, να μην γίνει τίποτα. Τραβήμα ένα χειρόφρα, να μείνουμε εκεί που είμαστε. Βρίσκουν πάντα διάφορα προσχήματα, να υποσκάψουν ότι πάει να συμβεί. Τώρα γιατί έχεις ξεπερασμένη, αφού η ΔΕΘ διαρκώς ανελίσσεται και γίνεται διαφορετική και μεγαλώνει και διευρύνεται και εξειδικοποιείται. Δεν είναι, ας πούμε, τα Λούνα Πάρκ και τα Μαύρη Πύρα τώρα. Έτσι είναι κάτι άλλο, μοντέρνο, εντελώς, ας πούμε, τεχνολογικό από πολλές απόψεις, προσαρμοσμένο και μάλλον είναι μέρος της έρευνας και της ανήθυνσης παγκοσμίως για τον οργανισμό. Δεν είναι κάτι παραδοσιακό, έτσι, δεν είναι κάτι γλεντζέδικο, δεν είναι, ας το πούμε, γραφική. Ίσα ίσα το αντίθετο.
1: Δεν είναι γραφική.
2: Υπάρχει,
1: αλλά...
2: Υπάρχει και η γοητεία, η παλιά, ο θρύλος, η μαγεία για τους Θεσσαλονικείς, αλλά είναι το κάτι διαφορετικό πλέον. Η Θεσσαλονίκη εξάλλου τώρα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Ότι ήταν 300.000 κάτι.
1: Μήπως είναι, την αντιμετωπίζουν με γραφικότητα, να το πω έτσι, οι επισκέπτες? Γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει σταθεί κριτικά στον τρόπο με τον οποίο η κεντρική εξουσία προσεγγίζει τη Θεσσαλονίκη και σε αυτό το θέμα.
2: Η κεντρική εξουσία, ας πούμε, ότι έρχεται ετησίως εδώ, είναι ένα νιάψιο έτοιμο να έρχεται εδώ. Τελικά όμως, πέρα από την κρίνια, έχει μεγάλη σημασία αυτό για την πόλη. Το επισκεφτείτε αν δεν ερχόταν εδώ ο Πρωθυπουργός κάθε χρόνο και η αρχηγή της αντιπολίτευσης και αυτά.
1: Μετά θα λέγαμε...
2: διαμαρτύρονταν καταρχήν τα συνδικάτα, δεν θα έκανε πιο να τα βάλουν. Έπειτα θα οι θεσμοί, έτσι. Βιομηχανικά επιμελητήρια, τεχνικά επιμελητήρια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μια ευκαιρία να μιλήσουν απευθείας με την εξουσία. Και υπάρχουν και οι προτρεχάμενοι, οι οποίοι υποφελούνται, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι έχουν πολιτικές φιλοδοξίες, θέλουν να έχουν μια συνομιλία με τους ισχυρούς και αυτοί δώσουν μια ευκαιρία. Αλλά για την πόλη, η πόλη είναι στην επικαιρότητα διαρκώς, ακούγεται, συνδέεται με την ισχύ, με την εξουσία. Είναι καλό, δηλαδή υπάρχουν παρατράγουδα βέβαια αρκετά, αλλά και πού δεν υπάρχουν.
1: Σωστό, καταλαβαίνω. Ξέρεις τι νιώθω, Γιώργο, ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και σαν, ας πούμε, σύμβολο δείχνει δύο διαφορετικά πράγματα. Πώς μας βλέπουμε και πώς μας βλέπουν. Και νομίζω ότι γίνεται, είναι αφορμή για να έρθει στην επιφάνεια και ένα θέμα, ας πούμε, ταυτωτικό της πόλης. Και επειδή στο θέτω, γιατί εσύ έχεις ασχοληθεί πέρα από την εικόνα το τι συμβαίνει στο βάθος της πόλης και στις ψυχές των Θεσσαλονικιών.
2: Αυτό είναι δύσκολο τώρα να το απεικονίσεις, με την έννοια ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δεν έχει καμία συνομιλία με την ιστορία της πόλης, με το ποιο χώμα πατάει, που βρίσκεται, τι είναι αυτή η Θεσσαλονίκη που λέμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νοιάζονται πια για αυτό το πράγμα.
1: Εσύ και αυτούς γράφεις.
2: Εγώ,
1: ας πούμε,
2: την άλλη περπατώ, ναι, που είμαι βέρος Θεσσαλονικιός, οριζινάλε, mm-hmm, περπατώ στη Ζυμισκή και γνωρίζω έναν στους χίλιους. Υπάρχουν Θεσσαλονικείς, υπάρχει μια πόλη που ανανεώνεται διαρκώς, που αλλοιώνεται διαρκώς. Μεταβαίνει σε μια άλλη αντίληψη, με άλλο πρόσωπο, άλλοι δρόμοι, άλλα κουδούνια στις πολυκατοικίες, όλα αυτοκίνητα, άλλη γλώσσα, άλλες ιδεολογίες, άλλη μουσική, άλλες βιτρίνες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μια στατική Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια Θεσσαλονίκη εν εξελίξη, ρευστή και δυναμική.
1: Το θέμα είναι αν αυτή η εν εξελίξη έχει στοιχεία που μας κρατούν ενωμένους και βγάζουν προς τα έξω για μας μια ταυτότητα.
2: Βγαίνει... Σε κάποιο βαθμό αυτό υπάρχει. Σε κάποιο βαθμό αυτό υπάρχει. Ας πούμε, η Θεσσαλονίκη. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν έχει σχέση με την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη είναι στη σκιά του όρους και της Κωνσταντινούπολης πάντα. Είναι μια πόλη με βυζαντινές εκκλησίες. Δηλαδή το πρόσωπο της είναι βυζαντινό. Η Αθήνα έχει τον Παρθενώνα, έχει το μουσείο, έχει την αρχαία Ελλάδα. Εμείς εδώ είμαστε Βυζάντιο, είμαστε άλλη αντίληψη, έτσι. Mm-hmm. Είμαστε στη σκιά του Άθωνα. Υπάρχει μια επιρροή, υπάρχει μια άλλη αντίληψη. Σε κάποιο βαθμό πάλι. Σε κάποιο βαθμό. Αλλά υπάρχει όμως αυτή η διαφορετικότητα, υπάρχει το πρόσωπο της πόλης. Το οποίο έτσι κι αλλιώς περισσότερο ή λιγότερο συντηρείται. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις πολιτικές, ας πούμε, καταγραφές των ποσοστών. Στο κάθε φορά που γίνονται διάφορες έρευνες στους ψηφίους της Θεσσαλονικής, υπάρχει, ας πούμε, ένα πρόσωπο που το βλέπουν.
1: Υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση στα όσα γκάλωπ έχω δει. Υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση, ταύτιση με την πόλη τους, οι Θεσσαλονικείς έχουν μεγαλύτερη, από ότι στην Αθήνα και οι Αθηναίοι. Όσο ισχύουν οι όροι Αθηναίοι, Θεσσαλονικείς κτλ. Αλλά...
2: Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι ακόμα πόλη. Αθήνα είναι κρατήριο, δεν είναι πόλη.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείς στην Αθήνα, όταν ζεις με άλλα 5 εκατομμύρια, να έχεις συνέστηση της πόλεως. Αντίληψη της πόλης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε, στο Πανόραμα, τι γίνεται στο Κορδελιό ή τι γίνεται στην Καλαμαριά. Mm-hmm. Ή δηλαδή ποιος έχει αντίληψη κάποια στιγμή συνολικά. Υπάρχει συνείδηση της πόλης. Δεν υπάρχει.
1: Να επιστρέψουμε και να κλείσουμε, Γιώργο Σκαμπαρδόνη, με τη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς μαζί μας ένα στιγμιότυπο από τα πολλά που έχεις περιγράψει κατά καιρούς. Κάτι που, ας πούμε, σου έχει μείνει χαραγμένο, ίσως και από τα παιδικά σου χρόνια, για να γνωρίσουν μέσα από τη δική σου έτσι τώρα αφήγηση αυτή στον αέρα και όσοι μας ακούν, ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης που έχει χαθεί πια.
2: Εμείς βιώσαμε την πόλη. Mm-hmm. Βιώσαμε την ΔΕΘ, την Διεθνή Έκθεση, την εποχή που ήταν ελληνική, ας πούμε, για τους Θεσσαλονικείς, που οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ δεν είχαν καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Ήταν αυτό που έχω γράψει, ήταν για μας, ήταν το ζωντανό ίντερνετ. Θεσσαλονίκη τότε.
1: Πολύ ωραίο.
2: Είχαμε δηλαδή άμεση επαφή κάθε χρόνο με όλες τις έρευνες, με όλες τις κατακτήσεις των διαφόρων κρατών, με όλη την καινούργια τεχνολογία, τις μηχανές, τις συσκευές, τα πλυντήρια, μέχρι και τους πυράβλους που στέλνανε στη Σελήνη. Με άγρια ζώα που φέρνανε, με ποδήλατα καινούργια αυτοκίνητα, τρακτέρ.
1: Τα τρακτέρ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Ό,τι ψαχνόταν παγκοσμίως ήταν στα πόδια μας. Mm-hmm. Είχαμε αυτή την ευκαιρία, δηλαδή ενιάψια κάθε χρόνο, να συνομιλούμε με το τι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που θέτει σε αμφισβήτηση τώρα το λόγο ύπαρξης, ας πούμε, γιατί τα οικονομικά μεγέθη δεν τη δικαιολογούν και ο ρόλος που περιέγραψες μόλις έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι με κάποιο τρόπο σχετίζονται αυτά.
2: Δεν ξέρω αν έχουν ξεπεραστεί. Ποια πράγματα εννοούμε. Δηλαδή, όλα ξεπεραστούν τα πράγματα, αλλά μέσα σε τόσο κάτι πρέπει να γίνει κιόλας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η Θεσσαλονίκη είναι επίκεντρο, η ΔΕΘ είναι επίκεντρο ακόμα.
1: Είναι, αυτό να κρατήσουμε.
2: Άμα τη σκεφτούμε χωρίς τη ΔΕΘ,
1: αυτό να κρατήσουμε. Αυτό να κρατήσουμε.
2: Αποδυναμώνεται η πόλη, ας πούμε. Mm. Δηλαδή τι θα υποκαταστήσει αυτό το πανηγύρι, έστω που γίνεται έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο το πανηγύρι, διότι όπως είπα και πριν, είναι ετήσια η παρουσία της στην πόλη και στη χώρα. Οι χθες κρατικές είναι κάθε εβδομάδα. Συνέχεια, όλο το έτος. Mm. Είναι πολύ ισχυρή η ακτινοβολία και η παρουσία και το ότι κουβαλάει τόσο κόσμο τα ξενοδοχεία, τονίζουν, κάνουν, ας πούμε. Έχει μια ζωή πολύ, παίρνει μια διάσταση. Είναι σημαντική πάρα πολύ η ΔΕΘ. Όσο και να γκρινιάζουμε εμένα, γιατί δημιουργούνται πάντα προβλήματα. Με οτιδήποτε κάνεις δημιουργείται και παρά. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη σημασία και την ιστορικότητα και το ότι η Διεθνής Έκθεση είναι, ας πούμε, κάτι...
1: Είναι κομμάτι της πόλης.
2: Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Βέβαια, του οργανισμού της Θεσσαλονίκης.
1: Γιώργος Καμπαρδόνη, ευχαριστούμε θερμά. Δεν μας είπες αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο, γιατί όλο κάτι ετοιμάζεις.
2: Ετοιμάζουμε.
1: Βιβλίο είναι, κάποιο σενάριο, ταινία, ξέρω εγώ.
2: Σενάρια, βιβλία, θεατρικά, όλα μαζί τα κάνουμε.
1: Όλα μαζί. Μόνο επιτυχίες ευχόμαστε. Περιμένουμε με χαρά να το ανακοινώσουμε και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς
1: ευχαριστούμε. Γεια χαρά, καλό απόγευμα. Γεια. Ήταν ο Γιώργος Καμπαρδόνης. Εγώ το είπα και στην αρχή, στην εισαγωγή, το θεωρώ κεφάλαιο για την πόλη. Γνώμη μου, όπως συνηθίζεται να γράφουν σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, στα social, πολλοί χρήστες. Να κρατήσουμε, θα πρότεινα, τη ματιά του Γιώργου Καμπαρδόνη για τη σημασία που έχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ίδια την πόλη, να μην ενδεχομένως να μην γκρινιάζουμε τόσο και να μην απαξιώνουμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε πάλι με ΔΕΘ, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Θα το δείτε και θα το ακούσετε σε λίγο.

0: Μιλούσαμε λίγο πριν με τον Γιώργο Σκαβαρδόνη για τη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε μιλώντας με αφορμή τη ΔΕΘ. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, να πω και τα δικά μου, τις δικές μου μνήμες, οι οποίες είναι ανάλογες με αυτές που περιέγραψε ο Γιώργος Καμπαρδόνης νωρίτερα. Και οι παλιότεροι θα θυμάστε ότι πέρα από τα σάντουιτς με βραστό λουκάνικο που τρώγαμε επί τσιρικάδες και τη μαύρη μπύρα που έπιναν οι μεγαλύτεροι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό που έλεγε πριν ο Γιώργος Καμπαρδόνης, δηλαδή από αυτοκίνητα και τρακτέρ, θα το πω και εγώ, με τα οποία τρακτέρ εμείς ως παιδιά της πόλης δεν είχαμε καμία σχέση, αλλά μας εντυπωσίαζαν, ας πούμε, το μέγεθος, νομίζω ότι μεγάλωνε όσο περνούσαν τα χρόνια, συστήματα hi-fi, μηχανήματα που έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά, χωρίς να ξέρουμε καλά-καλά τι δουλειά κάνουν. Λοιπόν, αυτή η διάσταση δεν υπάρχει πια, αφού το μόνο που μας χωρίζει από αυτά που συμβαίνουν πλέον στο χώρο της τεχνολογίας συνήθως είναι ένα κλικ. Λοιπόν, αυτή η εξέλιξη που τρέχει με ρυθμούς που δεν μπορούμε πια να παρακολουθήσουμε έχει φέρει και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επίσης τρέχει με ρυθμούς που δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε, και η οποία τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι δεν αλλάζει απλά την οικονομία, αλλάζει ολόκληρη την κοινωνία και φυσικά επηρεάζει και κάθε κλάδο που δραστηριοποιείται σε κάθε χώρα. Λοιπόν, αυτή η διαπίστωση νομίζω ότι είναι και η πρώτη που πρέπει να θέσω στον καλεσμένο μας, τον οποίο τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, το Δημήτρη Αγγελούδη, διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΚΤΟΥΣ. Καλησπέρα. Κύριε Αγγελούδη, Δημήτρη, μιλάμε στον Ενικό, ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές, αλλά γνωριζόμαστε, οπότε δεν χρειάζεται να κρατήσουμε τους τύπους.
1: Καλησπέρα λοιπόν, και τους ακροατές του σταθμού.
0: Ευχαριστούμε, καλώς όρισε στον Θήτα FM. Λοιπόν, τι γίνεται, εσύ ασχολείσαι με την τεχνητή νοημοσύνη, είσαι και γι' αυτό σε φωνάξαμε, λίγο να κλέψουμε, είσαι από τους ομιλητές της εκδήλωσης που διοργανώνει στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, ευλογία ή κατάρα για τη μικρομεσαία επιχείρηση». Να βγάλω εγώ την επιχείρηση και να ρωτήσω ευλογία ή κατάρα για την ανθρωπότητα.
1: Καταρχήν, σε ευχαριστώ που με κάλεσες έτσι να συζητήσουμε λίγο ένα ζήτημα που θεωρώ κάποιος που απασχολεί περισσότερο, κάποιος λιγότερο, κάποιος για τη δουλειά, κάποιος ίσως για την κοινωνία. Σίγουρα είναι μετά από 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ, που θεωρητικά παρουσιάζεται η τεχνολογία και η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα θέματα, ας πούμε, που παγκοσμίως απασχολεί όλο τον κόσμο. Στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι πως το βλέπω εγώ, υπάρχουν δύο σκοπιές. Η μία σκοπιά είναι το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς έτσι ώστε να μπορούν να μεγαλώσουν και να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους. Και το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι το κοινωνικό, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει ίσως τις ανθρώπινες σχέσεις, θα επηρεάσει την κοινωνία, θα επηρεάσει τομείς της κοινωνίας όπως είναι η εκπαίδευση. Και υπάρχουν λοιπόν εκεί και σε παγκόσμιο επίπεδο δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Οι εταιρείες όπως π.χ. η Anthropic, οι οποίοι έχουν πιο πολύ σαν κέντρο τον άνθρωπο, με πιο πολλά safe rails που λέμε, με πιο πολλά όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, και υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες όπως η Palantir, ας πούμε, που θεωρούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα όπλο, η επόμενη πυρηνική, ας πούμε, βόμβα στα χέρια ενός κράτους. Και εμείς είμαστε αμέτωχοι εδώ κυρίως στην Ευρώπη να κοιτάμε τις εξελίξεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή διαδραματίζονται στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δηλαδή αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται κυρίως από την Αμερική και την Κίνα. Mm-hmm. Ευρωπαϊκά είμαστε δυστυχώς πάρα πολύ πίσω. Και αναμένουμε να δούμε πού αυτό το ράλι θα καταλήξει. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα θα τεθούν σοβαρά ζητήματα για το καλό της ανθρωπότητας, με την έννοια ότι αν δεν μπουν όρια, τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα, και γι' αυτό θα πρέπει όσο μπορούμε να γνωρίζουμε και εμείς το τι ακριβώς γίνεται. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, όπως και εσύ ίδιος ξέρεις, δηλαδή γίνονται πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε και δημιουργούνται και προβλήματα που δεν τα είχαμε προτείνει.
0: Φυσικά.
1: Προγενέστερα.
0: Δημήτρη, αυτό είναι τεράστιο θέμα, θα έλεγα, φτάνει στα όρια της φιλοσοφικής κουβέντας. Να δούμε λιγάκι στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Τι γίνεται στη χώρα, γιατί είστε μια εταιρεία που έχετε επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, έχετε έδρα τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό σε καλέσαμε κιόλας. Λοιπόν, οπότε έχεις εικόνα του τι γίνεται στην πόλη και τι γίνεται και στη χώρα. Είμαστε μπροστά, είμαστε πίσω, προφανώς δεν έχουμε εμείς την τεχνολογία, εμείς προσπαθούμε να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι δεν είναι? Ή γίνονται βήματα λοιπόν, και σε αυτή την κατεύθυνση?
1: Η Ελλάδα, λοιπόν, έχει ένα παράδοξο. Ποιο είναι αυτό το παράδοξο λοιπόν? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με βάση τους δείχτες, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είναι πρώτη σε χρήση τεχνητής νοημοσύνης στους νέους, στους ιδιώτες κτλ. Αλλά ταυτόχρονα είναι και τέταρτη από το τέλος στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς. Άρα λοιπόν εδώ προκύπτει ένα παράδοξο. Ότι οι ιδιώτες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να ρωτάνε διάφορα πράγματα για αυτούς, κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά στις επιχειρήσεις δεν έχουν κάνει, δεν έχουν υιοθετήσει τόσο όσο
0: αυτό κατανοητό, κατανοητό. Κατανοητό. Άρα αυτό τώρα, επειδή εσείς ασχολήθηκε με την αγορά και έχει και ενδιαφέρον μεγάλο οικονομικό, άρα το ζητούμενο, αν καταλαβαίνω καλά, είναι αυτή η χρήση να πάει σε περισσότερο κόσμο στον τομέα των επιχειρήσεων, ώστε να αποφέρει με καλύτερα αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις, αλλά φυσικά και για την κοινωνία. Σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Και εκεί που παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υιοθετήσει τεχνητή νοημοσύνη είναι κυρίως οι μεσαίες και οι μεγάλες, δηλαδή πάνω από 40% χρησιμοποιούν με κάποιο τρόπο τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις είναι μόλις το 7%. Άρα εκεί λοιπόν το χάσμα δυστυχώς μεγαλώνει για αυτούς οι οποίοι είναι μικροί και μεσαίοι.
0: Οι μικροί τώρα γιατί δεν ασχολούνται? Ναι, οι μικροί γιατί δεν ασχολούνται? Είναι ακριβό? Δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τη δική σας εταιρεία? Γιατί μου φαίνεται δύσκολο να πιστέψω ότι δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό μπορεί να τους βοηθήσει για να αναπτυχθούν?
1: Από έρευνες που διαβάζουμε και θα πω και αυτό που βλέπουμε στην αγορά, ο ένας λόγος είναι έλλειψη δεξιοτήτων, βασικό, δηλαδή δεν ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Ο δεύτερος λόγος σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ανησυχία για την ιδιωτικότητα, τι θα γίνουν τα δεδομένα μου, που αυτό έρχεται και με ένα τρίτο λόγο που είναι η δυσπιστία. Άρα αυτά τα τρία συνθέτουν για ποιο λόγο δεν γίνεται. Αυτό που προσωπικά βλέπω στην αγορά είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι θα πάρουν κάτι, θα πάρουν μια λίστα τεχνητής νοημοσύνης, ότι θα βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει όλα στην επιχείρησή τους, και δεν έχω καταλάβει ότι το πιο δύσκολο πράγμα στην υιοθέτηση, όχι μόνο της τεχνητής νοημοσύνης και οποιοδήποτε νέας τεχνολογίας, είναι η υιοθέτηση της κουλτούρας. Άρα όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια συγκεκριμένη διαδικασία μέσα στην εταιρεία και ξαφνικά βάζει την τεχνολογία να τους βοηθήσει, αν πας να βάλεις κάτι το οποίο θα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, θα είναι πολύ δύσκολο να το υιοθετήσουν. Άρα το δύσκολο δεν είναι τελικά η ίδια η τεχνολογία και το πώς αυτό θα διασυνδέσει τα συστήματά τους, αλλά το δύσκολο είναι το πώς οι άνθρωποι που δουλεύουν και κάνουν 20 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια μια δουλειά, θα αλλάξουν τη δουλειά τους με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να βοηθήσουν την επιχείρηση να πάει στο επόμενο βήμα και να το κάνει καλύτερα. Άρα λοιπόν εκεί δυσκολευόμαστε στο να πείσουμε τους ανθρώπους που είναι μέσα στον οργανισμό ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την επιχείρηση να το κάνουν. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί βρίσκεται ο επιχειρηματίας ή αυτός που είναι επικεφαλής να έχει ανθρώπους από κάτω οι οποίοι δεν το υιοθετούν και στο τέλος θα παρατάει. Δηλαδή αυτό είναι το πιο κοινό, όχι μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη, γενικά για οποιαδήποτε τεχνολογική υιοθέτηση μέσα σε έναν οργανισμό και μια επιχείρηση. Δύσκολο και το πιο challenging είναι αυτό.
0: Ναι, προφανώς εδώ πέρα οι αλλαγές που γίνονται σε πλανητικό επίπεδο πια δεν χρειάζονται την έγκρισή μας, προχωράνε με καταιγιστικούς ρυθμούς και φοβάμαι ότι όποιοι τομείς χώρες, πόλεις κτλ. Μείνουν πίσω σε αυτό το κομμάτι, θα το πληρώσουν ενδεχομένως και με την ίδια τους την ύπαρξη. Δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ έτσι, πώς να το πω, πολύ έτσι βαρύ, αλλά θέλεις να μας πεις και να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα είναι κάτι το οποίο, όπως και στην τη βιομηχανική επανάσταση, υπήρχαν κάποιοι που δημιουργήθηκαν και μεγάλωσαν, έτσι και τώρα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση υπάρχουν αυτά τα, ας το πούμε έτσι, η διαφορά στη δυναμικότητα και σε, μεταξύ χωρών αλλά και σε πόλων και εταιριών. Τώρα θα πω ένα πράγμα που βλέπω εγώ στη Θεσσαλονίκη, που θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι η πόλη που μπορεί να κλείσει το χάσμα.
0: Ναι, να μας το πεις και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη, γιατί θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Τέλεια. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν έχει το ΕΧΕΤΑ, το οποίο ήδη παράγει τεχνητή νοημοσύνη για τους μεγαλύτερους φορείς και τα ερευνητικά στον κόσμο. Έχει το ΑΠΙΘΙΤΕ και το ΠΑΜΑΚ, σχολές δηλαδή οι οποίες παράγουν κόσμο καταρτισμένο. Έχει πρωτοβουλίες όπως το Thessen Tech που προσπαθούν να εδραιώσουν, ας πούμε, startup κτλ. Έχει τη Pfizer, την Deloitte, έχει δηλαδή εταιρείες οι οποίες έχουν έρθει και παράγουν τεχνητή νοημοσύνη. Άρα υπάρχει το ταλέντο στην πόλη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παράγουν και κάνουν έργα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που λείπει είναι η σύνδεση των ανθρώπων και του ταλέντου με την πραγματική οικονομία και την πραγματική
0: κρατάμε
1: αγορά
0: αυτό
1: της πόλης.
0: Το κρατάμε αυτό. Δημήτρη Αγγελούδη, ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Σας περιμένουμε 7.30 ώρα τη Δευτέρα για να συζητήσουμε.
0: Φυσικά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 6 μετά το απόγευμα. Δίνω αμέσως το μικρόφωνο, σε δευτερόλεπτα δηλαδή, στη Χριστίνα Στεφανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί η Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να απολαύσετε και την πόλη και τη ΔΕΘ. Ας κρατήσουμε αυτό που είπε και ο Γιώργος ο Σκαμπαρδόνης νωρίτερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το απόγευμα της Δευτέρας στις 6. Γεια χαρά, καλή αντάμωση.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμός για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία και κοντά σε σπίτια, σε πλήρη κινητοποίηση η πυροσβεστική. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόγραμμά του ξεκίνησε με επίσκεψη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αργότερα στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, πληροφορίες για πακέτο έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Στους δρόμους εργαζόμενοι και συνδικάτα υγειονομικοί άνοιξαν σήμερα την αυλαία των κινητοποιήσεων. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η καθιερωμένη συγκέντρωση των ενστόλων στον Λευκό Πύργο και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αύριο τα μεγάλα συλλαλητήρια. Πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν προσωρινά 8 σταθμοί του μετρό. Από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδη. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί όλο το 24ωρο. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτι Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, κινητοποιώντας 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Υπενθυμίζεται ότι υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο στη Χαλκιδική, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές από τις 8 το πρωί και για 12 ώρες. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού που περιέχουν εικόνες οικογενειών με δύο μητέρες ή δύο πατεράδες. Την άμεση απόσυρση των βιβλίων της Woke Agenda ζητάει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ευτυχώς υπάρχουν και εφημερίδες όπως η Δημοκρατία και οι δημοσιογράφοι τους που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στα σχολεία μας, σημείωσε η κυρία Λατινοπούλου. Κοντά στη λύση για το θέμα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνάντηση με τους λεωφοριούχους για το ζήτημα θα έχει τη Δευτέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συναρμόδια υπουργεία άναψαν το πράσινο φως στην πρότασή του για να αρθεί το αδιέξοδο. Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας στην Αττική και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς. Αξιωματικός τον πυροβόλησε στην κοιλιά. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο δράστης. Φέρεται να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης που αγνοούταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τυλιγμένα σε νάιλον. Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι η κόρη και ο εγγονός της την είχαν θάψει πριν 10 χρόνια για να παίρνουν τη σύνταξη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7, σημεία και τέρατα. Ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας. Επτά σημεία και τέρατα, άραγε είναι θήκα σημάδια ή φρικτά πλάσματα. Καθημερινά αναρωτιόμαστε, αναζητούμε τα γεγονότα, τις ειδήσεις, τα συμβάντα που μοιάζουν είτε με σημεία είτε με τέρατα. Και επειδή στην πόλη μας που τρέχει αυτές τις μέρες με μεγάλες ταχύτητες ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας έναν ολόκληρο αιώνα ζωής, και εμείς είμαστε εδώ να αναδείξουμε πολλά από τα σημαντικά που γίνονται εκεί. Ένας αιώνας ιστορίας, ένας αιώνας καινοτομίας, οικονομίας και πολιτισμού που ξεκίνησε το 1926 και άλλαξε για πάντα το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης. Φέτος η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης γιορτάζει τα 100 της χρόνια και ενώνει τις δυνάμεις της με το ΜΟΜΟΣ, με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το αποτέλεσμα είναι μια συγκλονιστική επετειακή έκθεση με τίτλο «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 100 χρόνια μέλλον». Από τα εγγένεια αύριο 5 του μηνός και έως τη 1 Νοεμβρίου, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μεταμορφώνεται σε μια χρονοκάψουλα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ξανά τις πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις του 1926 στα βραχαία κύματα, αλλά να ζήσουν από κοντά και την πρώτη ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στην Ελλάδα που βγήκε στον αέρα μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και τα λέμε σε λίγο.

0: Αυτά τα ενδιαφέροντα θα κουβεντιάσουμε σήμερα με την Γενική Διευθύντρια του ΜΟΜΟ, την κυρία Φανή Τσατσάγια. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή. Λέγαμε λοιπόν ότι το ΜΟΜΟΣ και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους τώρα σε μια μεγάλη επετειακή έκθεση με τίτλο «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 100 χρόνια μέλλον». Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε στο κοινό μέσα στην ουσία από τη σύμπραξη της τέχνης με έναν ιστορικό θεσμό οικονομίας και επιχειρηματικότητας όπως είναι η ΔΕΘΙΕΛ Expo.
1: Ο τίτλος 100 χρόνια μέλλον, παρόλο που ακούγεται καμιά φορά παράδοξο γιατί μιλάμε για το παρελθόν, αλλά ο τίτλος έχει μέσα το μέλλον. Επομένως, αυτό που θέλαμε να περάσουμε καταρχάς είναι ότι η ιστορία δεν κόβεται σε τμήματα και κομμάτια. Είναι η πορεία όλων μας. Οπότε αυτό είναι και ένα από τα βασικά μηνύματα, ότι η ΔΕΘ, όλες αυτές οι σπουδαίες προσωπικότητες που πέρασαν μέσα από αυτό το χώρο, και φυσικά μέσα από το δικό μας το μουσείο, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το ΜΟΜΟΣ που βρίσκεται μέσα στο χώρο της ΔΕΘ, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οπότε στην έκθεση βλέπουμε όλη την πορεία από το 1926, από την ίδρυση δηλαδή του θεσμού, μέχρι σήμερα, με εξαιρετικές φωτογραφικές απεικονίσεις αυτής της ιστορίας, σημαντικών ανθρώπων, ιδεών, επιχειρήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων. Και να θυμίσω κάτι που και εσάς και το γνωρίζετε και ιστορικά αλλά και σας ενδιαφέρει και άμεσα, ότι το 1926 δεν θα έχουμε τις πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Βεβαίως. Που γίνεται εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα ακούγεται λίγο περίεργο, ναι. Το ραδιόφωνο ότι πριν από 100 χρόνια, και όμως υπήρξε μια καθοριστική στιγμή για τον πολιτισμό της χώρας μας, διότι όλοι μπορούσαν να μάθουν τα νέα όλης της περιοχής. Σήμερα θεωρείται αυτονόητο, αλλά 100 χρόνια πίσω φυσικά και δεν ήταν.
0: Έτσι ακριβώς και όπως το λέτε.
1: Και προσπαθούμε να δείξουμε αυτές τις σηματοδοτήσεις.
0: Θέλω να μου πείτε με ποιον τρόπο αυτό το υλικό της έκθεσης που ετοιμάζετε και θα το ανοίξετε στο κοινό καταφέρνει να ισορροπήσει σε αυτό που είπατε ανάμεσα στην νοσταλγία ουσιαστικά του παρελθόντος, όπως αναφερθήκατε στις πρώτες ραδιοφωνικές εκπομπές, στις πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές και ίσως και με το νέο όραμα της νέας ΔΕΘ που μπαίνει στον επόμενο αιώνα.
1: Τόσο η καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η κυρία Μισελόγλου, όσο και η υπεύθυνη του έργου, η κυρία Σιλοπούλου, ο μουσιολόγος, γιατί προφανώς έγινε μουσιολογική μελέτη και επιμέλεια από τον κύριο Τσουκαλά, και όλη η ομάδα, αυτό που επιδείξα να κάνω είναι να αποτυπώσουν αυτές τις εικόνες και στιγμές 100 χρόνων ιστορία. Από εδώ και στο εξής, όμως, όπως ξέρετε, μια έκθεση ταξιδεύει στο μυαλό και στην θέαση των επισκεπτών. Θεωρώ λοιπόν ότι ο καθένας ανάλογα με τις δικές του αναμνήσεις βρίσκει εκείνο το κομμάτι που ανακαλεί στη μνήμη του, είτε ως παιδί είτε ως ενήλικας, γιατί όπως ξέρετε η επισκεψιμότητα μέσα σε μια τέτοια έκθεση έχει μια τεράστια γκάμα ηλικιακή. Και από εκεί και πέρα ο καθένας καθορίζει και το μέλλον μέσα στο μυαλό του όπως θα το φαντάζεται και το επιδίωκε. Δεν υπάρχει δηλαδή μια οπτική, ούτε υπάρχει και μια καθοδήγηση πώς βλέπουμε και θα έπρεπε να είναι αυτό το μέλλον. Ίσα-ίσα που δίνει ερεθίσματα, καταγράφοντας την ιστορία που προϋπήρξε, για το πώς πολλά μέλλοντα μπορούν να συνεπάρξουν μέσα στο χώρο της ΔΕΘ. Και εμείς θεωρούμε ότι μέσα από τη δική μας την επιστήμη της ιστορίας της τέχνης, καταγράφουμε ακριβώς αυτόν τον πολιτισμό. Τα δεδομένα, τα γεγονότα και το τι συμπεριέφθηκε. Να πούμε για τους ακροατές σας ότι θα υπάρξουν ξεναγήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
0: Οργανωμένες ξεναγήσεις καθημερινά,
1: καθημερινά, και αυτός είναι και ένας στόχος, γιατί είναι πολύ όμορφο να σε παίρνει κάποιος και να σου δείχνει, να σου μιλάει, να σου εξηγεί. Και από εκεί και πρακτικά οι συλλογισμοί είναι ελεύθεροι. Να πούμε λοιπόν για τους ακροατές σας ότι όλη την εβδομάδα και μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ξαναγήσεις κάθε απόγευμα στις 6 και το Σαββατοκύριακο και στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα. Δηλαδή είναι και μια ευκαιρία κάποιος να επισκεφτεί την έκθεση, να έρθει στο μουσείο με ελεύθερη είσοδο και να παρακολουθήσει και την ξανάγηση.
0: Θα πρέπει νωρίτερα να έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν.
1: Όχι, κοιτάξτε, η είσοδο είναι ελεύθερη. Εμείς φροντίζουμε να έχουμε εκεί πέρα τους εξειδικευμένους δικούς μας μουσιοπαιδαγωγούς. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην συζήτηση.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου κιόλας αν πιστεύετε ότι κάτι έτσι θα δημιουργήσει μεγαλύτερη έκπληξη ενδεχομένως στους επισκέπτες. Αν έχετε εντοπίσει κάτι που πιστεύετε ότι θα τους ιντριγκάρει περισσότερο από όλα αυτά που έχετε να τους παρουσιάσετε.
1: Θα σας πω τη δική μου την αίσθηση, χωρίς να είναι μέσα από τα κείμενα αυτά που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της μουσιολογικής έρευνας και μελέτης. Αισθάνεστε μια προοπτική και θα προσκαλώ να τη δείτε την έκθεση, διότι η εντύπωση που σου δίνεται είναι ότι το μέλλον, όσο και αν εσύ προσπαθήσεις να το περιορίσεις, να το εγκλωβίσεις, να το βάλεις σε γανά, τρέχει, είναι εκεί. Πόσες φορές δεν προσπαθήσαμε εμείς οι άνθρωποι να το φέρουμε στα μέτρα μας, γιατί ανησυχούσαμε ότι δεν θα εξελιχθεί όπως θα επιθυμούμε πιθανόν. Όμως το μέλλον τρέχει. Θεωρώ λοιπόν ότι για μένα αυτή η προοπτική που σου δίνει για το τι μπορεί να σημαίνει μέλλον για την πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι ένα κομματάκι που η έκθεση αυτή το προσφέρει απλόχερα.
0: Κυρία Τσατσάγια, θέλω να σας πάω λίγο πιο πέρα, να περπατήσουμε μαζί στη Θεσσαλονίκη και να βρεθούμε στις σκαλουσιές που μετά από 40 χρόνια έφυγαν από εκεί που τις συνηθίσαμε να τις βλέπουμε, σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία, αν μπορώ να πω, της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό Αλκαζάρ που βρίσκεται στην Εγνατία. Αυτό το Αλκαζάρ, το Χαμζά Μπέι Τζαμί, παραδόθηκε πια πλήρως αποκατεστημένο. Και θέλω να μου μιλήσετε για όλο αυτό το εγχείρημα που ετοιμάζετε να κάνετε εσείς, τη μεγάλη παραγωγή του Μόμους, σε σχέση με το μνημείο και το ιστορικό άνοιγμά του στο κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα έργο που ξεκίνησε από το 2007 για να ξεκινήσουν εργασίες τεκμηρίωσης. Θεωρώ ότι είναι ένα αριστούργημα αυτής της μοναδικής ισλαμικής τέχνης. Να πούμε ότι το 2023 εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ότι είναι έργο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Βυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, τη Διεύθυνση Συντήρηση Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων και φυσικά τη Πορεία Αρχαιοτήτων Πόλη Θεσσαλονίκη. Και το λέω γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι απλώς εργάστηκαν, έδωσαν την ψυχή του έτσι ώστε αυτό το μνημείο σήμερα να παραδίδεται στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, στου κατοίκου τη και θεωρώ ότι θα γίνει και πόλο έλξη χιλιάδων επισκεπτών. Η δική μου η πρώτη εντύπωση, μαγεύτηκα. Είναι, φυσικά και δεν το είχα δει χωρίς τις λαμαρίνες, δεν υπήρχε καμία μνήμη. Και αυτό που προξενεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι σου δημιουργεί αμέσως μία αίσθηση κατάνοιξης. Μία αίσθηση ηρεμίας, ησυχίας, που δεν μπορείς να το αφήσεις να περάσει χωρίς να συλλογιστείς πώς αυτή η πόλη έχει φιλοξενήσει τόσους πολιτισμούς. Έχουν περάσει τόσα εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι, και αυτό είναι θεωρώ και ένα από τα μαγικά στοιχεία της πόλης μας, ο ένας σεβόμενος τον άλλον. Για μένα είναι μια μοναδική στιγμή για την πόλη και πραγματικά οι άνθρωποι που εργάστηκαν αυτό το μνημείο αξίζουν χιλιάδες συγχαρητήρια, γιατί το αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή μπαίνεις μέσα και βλέπεις τον κόπο των ανθρώπων. Το πόσο πληρή και επιστημονική δουλειά έχει γίνει.
0: Έτσι. Το Αλκαζάρ άλλωστε κουβαλά και μια τεράστια ιστορία. Έτσι, από Οθωμανικό τέμενος έγινε ο διάσημος κινηματογράφος.
1: Όλη αυτή, και μιλάμε για το 15ου αιώνα.
0: Έτσι, μια εποχή ακριβώς. Έχει ζήσει αιώνες μέσα στην πόλη μας, αφήνοντας την έγκλη του κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι πρόσφατα πέρασα από εκεί, βέβαια δεν μπόρεσα να μπω μέσα, αλλά ήδη και μόνο που το βλέπεις αναστηλωμένο...
1: Ένα μήνα.
0: Θα κάνουμε.
1: Καθόλου έτοιμη. Αυτό που... Γι' αυτό και εμείς το Μόμος, γιατί προφανώς εγώ εκπροσωπώ το δικό μας το φορέα, δεν συμμετείχαμε φυσικά στην μελέτη και στη συντήρηση, υπήρχαν αξιότατοι συνάδελφοι. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε από το Μόνους η πρώτη έκθεση που θα παρουσιαστεί να είναι με ανέκδοτες φωτογραφίες του Μποασονά. Θυμίζω ότι ο Μποασονά ήταν ο φωτογράφος εκείνος που απέδωσε τη χώρα μας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελασσόνα, ο πρώτος που φωτογράφησε τον Όλυμπο, την Ακρόπολη, από το 1903, μιλάμε τώρα για τις αρχές του 20ου αιώνα, και μέχρι το 1930. Οφείλουμε δηλαδή σε αυτήν την προσωπικότητα, την αναγνωρισιμότητα της χώρας μας, εκτός εντός αγωγικών πάντα των συνόρων, γιατί το 1903 φυσικά η δική μας πόλη δεν είχε απελευθερωθεί. Το μαγικό λοιπόν είναι με αυτή την έκθεση ότι ο Μποασονά κατέγραψε πώς ήταν η Θεσσαλονίκη το 1913, έτσι μόλι είχε απελευθερωθεί, και μετά το 1919, μετά την Κρυμαία. Θελήσαμε λοιπόν η πρώτη έκθεση που θα παρουσιάσουμε μέσα στο μνημείο, στο Plaza Bay, να είναι και μια έκθεση που θα σου δίνει και άλλη μια χρονική διάσταση. Θα σου βάλει μέσα ακόμα έναν αιώνα.
0: Ναι.
1: Το πριν, το μετά και πάμε πάλι στο μέλλον.
0: Και πάλι γυρνάμε στο μέλλον.
1: Γιατί είπαμε, η ιστορία τρέχει.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Κυρία Τσατσάγια, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Εγώ θερμά ξέρετε την εκτίμησή μου και πραγματικά χαίρομαι πολύ όταν μιλάμε μαζί.
0: Και από μένα ισχύει το ίδιο. Να ξέρετε ότι θα είμαστε κοντά σας αυτό τον καιρό και σε όλα αυτά τα οποία ετοιμάζετε τα ωραία μέσα στη Διεθνή Έκθεση. Και οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί κάτι από αυτά να το μεταφέρουμε στους ακροατές μας, πολύ ευχαρίστως. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έτσι, λίγο πριν κάνουμε τα εγγένεια του Χαμζά Μπέι, θα δώσουμε έτσι και παραπάνω στοιχεία.
0: Πολύ ευχαρίστως. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Ποιος όμως ήταν ο Χαμζά Μπέι? Ήταν λοιπόν μία από τις πιο ισχυρές και σκληρές στρατιωτικές φιγούρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά το 15ο αιώνα. Λέγεται πως ήταν αδίστακτος, ναύαρχος και στρατηγός. Πολιόρκησε τη Θεσσαλονίκη το 1430 και αργότερα έγινε ο πρώτος Καπουδάν Πασάς, δηλαδή αρχινάβαρχος του Στόλου, αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έζησε με δόξα και πλούτο, αλλά μέσα στον πόλεμο. Το τέλος του γράφτηκε με εφιαλτικό τρόπο. Το 1460 ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος έστειλε το Χαμζά Μπέι ως απεσταλμένο στη Βλαχία. Εκεί ο Χαμζά πέφτει σε ενέδρα ενός από τους πιο διαβόητους ηγεμόνες της παγκόσμιας ιστορίας, του Βλαντ Τσέπες, του γνωστού σε όλους μας Κόμι Δράκουλα. Ο Δράκουλας εχμαλωτίζει το Χαμζά Μπέι και ολόκληρο το στρατό του. Η τιμωρία παραδειγματική και φρικτή. Ο Βλαντ παλουκώνεται, παλουκώνει το Χαμζά Μπέι και τους άνδρες του. Μάλιστα, για να τον τιμήσει, τον βάζει σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία του πύργου για να ξεχωρίζει. Για την ιστορία, το παγκοσμίως γνωστό ως κάστρο του Κόμι Δράκουλα είναι το κάστρο Μπραν και βρίσκεται στην κεντρική Ρουμανία. Είναι χτισμένο πάνω σε ένα βράχο στα ιστορικά σύνορα των επαρχιών της Τρανσιλβανίας και της Βλαχίας, περίπου 25 με 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τη γραφική πόλη Μπρασόφ. Και θέλω να σου πω, φίλε μου εδώ πέρα Κλεάνθη, ότι είχα την τύχη να πάω μία μέρα που το χιόνι έπεφτε πυκνό και για να μπορέσεις να σκαρφαλώσεις πάνω στο κάστρο περνώντας από όλο αυτό το δρόμο, πιανόσουν, είχε κάτι κάγκελα και πιανόσουν και τραβούσες για να ανέβεις έτσι στο ύψωμα επάνω. Είναι πραγματικά, πώς να το πω, πάρα πολύ... Πνίγεσαι πηγαίνοντας εκεί πέρα, αισθάνεσαι δέος, ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, όταν τα νέα έφτασαν πίσω στην πόλη, λέγεται ότι ο Σουλτάνος έχασε την ψυχραιμία του, οργίστηκε πάρα πολύ και τα παιδιά του Χαμζά Μπέι τελικά κατάφεραν να πάρουν τη σωρό του και την έθαψαν στην Προύσα. Λίγα χρόνια αργότερα η κόρη του έχτισε στη Θεσσαλονίκη το Αλκαζάρ προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα της.

0: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει την πρώτη του κεντρική εκδήλωση στο περίπτερο 17 της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Οι Ευρωπαϊκές Συμμαχίες Πανεπιστημίων και ο Μετασχηματισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη». Έχει και άλλες εκδηλώσεις φυσικά το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά θα προτιμήσω αυτά να μας τα πει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Κουτούζης Μανώλης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.

0: φέτος οι αιτήσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε αύξηση των αιτήσεων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ακόμα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε κοντά στις 9.500 αιτήσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι η απήχηση του Πανεπιστημίου, η αποδοχή αν θέλετε της ποιότητας της εκπαίδευσης που δίνουμε είναι ευρύτερη ή ευρύτατη θα έλεγα, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε και φοιτητές και από το εξωτερικό. Αυτό λοιπόν σημαίνει γενικά ότι είμαστε ένα πανεπιστήμιο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μαζικό, με την έννοια του ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο φοιτητικό πληθυσμό. Δεν είμαστε όμως ένα εύκολο πανεπιστήμιο, είναι ένα πανεπιστήμιο ποιοτικό, ένα πανεπιστήμιο το απαιτητικό, αλλά αυτό έχω την αίσθηση ότι μας έχει καθιερώσει κιόλας και στην κοινωνία. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την εικόνα.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια σενάρια, κύριε Κουτούζη, που κυκλοφορούν και αυτά έχουν να κάνουν με τις φήμες, ας το πούμε, για ενδεχόμενη συγχώνευση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, είτε με το Εθνικό Καπαδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είτε με κάποιο άλλο δημόσιο πανεπιστήμιο. Θέλω λίγο να μου ξεκαθαρίσετε αυτό το κλίμα που υπάρχει.
0: Κοιτάξτε, έχω πραγματικά βαρεθεί από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη θέση αυτή πριν από 2 χρόνια να διαψεύδω τέτοιου είδους σενάρια. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω από πού προέρχονται. Εάν δεν είναι από άγνοια, θα πρέπει κανείς να αρχίσει να βάζει και άλλα σενάρια στο τραπέζι, ότι ίσως είναι με κακή πρόθεση ή με κακή πίστη. Λοιπόν, στο βαθμό που εγώ γνωρίζω και πιστέψτε με μπορώ να γνωρίζω, δεν διακινείται κανένα τέτοιο σενάριο επίσημα. Προφανώς εγώ ούτε συμμετέχω, ούτε καν μου έχει κοινοποιηθεί κάτι τέτοιο. Διάβασα και εγώ πρόσφατα ένα δημοσίευμα για κάποιες επαφές με ανώτερα στελέχη, ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Δεν νομίζω να υπάρχουν ανώτεροι και ανώτατοι στελέχη του Υπουργείου Παιδείας τα οποία μπορεί να διακινούν τέτοια σενάρια και να μην το ξέρω εγώ. Σε κάθε περίπτωση το διαψεύδω, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο στο τραπέζι. Είναι στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση είναι από άγνοια, στη χειρότερη δεν ξέρω τι να υποθέσω.
1: Πάντως, άρα λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση σας αυτή τη στιγμή, πολύ ξεκάθαρη η θέση σας και νομίζω ότι βάζει τέρμα από τη δική σας πλευρά στα σενάρια που διακινούνται και φυσικά και στα δημοσιεύματα. Θέλω να περάσω σε κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και αφορά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά θεωρείστε, ας το πούμε, ηγέτης ως πανεπιστήμιο στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Θέλω να μου πείτε πώς διασφαλίζετε αυτή την πρωτοκαθεδρία και την τεχνογνωσία στην ψηφιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε μια δύσκολη εποχή, θα μπορούσε να πει κανείς, όπου όλα τα παραδοσιακά ιδρύματα πλέον εντάσσουν digital εργαλεία στην μάθηση.
0: Σωστά. Κοιτάξτε, έχουμε καθιερωθεί, έχουμε εδραιωθεί στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση ως το Πανεπιστήμιο της Ανοιχτής και Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι εδώ και 30 περίπου χρόνια υπηρετούμε την εξαποστάσεως εκπαίδευση ως μια διακριτή παιδαγωγική προσέγγιση, εκπαιδευτική προσέγγιση. Δεν είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ένα πανεπιστήμιο το οποίο απλώς σε εισαγωγικά προσφέρει εξαποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή ουσιαστικά ομιλίες και παραδόσεις μέσα από την κάμερα. Εμείς έχουμε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, έχουμε μια ιδιαίτερη προσέγγιση απέναντι στους φοιτητές μας, έχουμε καθηγητές συμβούλους που έχουν επιμορφωθεί στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, άρα θα έλεγα ότι είμαστε πρωτοπόροι, αλλά έχουμε δώσει και τον τόνο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα και με χαρά λέω ότι πολλοί συνάδελφοι από άλλα πανεπιστήμια έχουν μαθητές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ενώ καθηγητές μέλη δεν, mm-hmm. και επιδιώκουν τώρα να προσφέρουν κάτι ανάλογο στα δικά τους πανεπιστήμια. Να... Δεν ησυχάζουμε, δεν είμαστε ήσυχοι, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή την εποχή οι εξελίξεις στις τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο, έχουν νέες προκλήσεις και η δική μου η πρόκληση, αν θέλετε, για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι το πώς θα μπορέσουμε άλλη μια φορά να βγούμε μπροστά και να δώσουμε ξανά τον τόνο στη νέα εποχή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης.
1: Εγώ τώρα θα πω και κάτι ακόμη, ότι είναι

0: Μια εποχή ιδιωτικά πανεπιστήμια, δημόσια πανεπιστήμια, μια άλλη εποχή δεν είναι αυτή που συνηθίσαμε στα προηγούμενα χρόνια και αναρωτιέμαι αν εσείς έχετε κάποιο όραμα, αν μπορώ να το θέσω έτσι, που θα μπορεί να σας εδραιώνει στην πορεία αυτών των ετών στο ανταγωνιστικό χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Ουσιαστικά το όραμα ή στοιχεία του οράματος τα περιέγραψα προηγουμένως. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να θέσουμε την εξαποστάσεως εκπαίδευση στις νέες τις βάσεις ή αν θέλετε να προχωρήσει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για άλλη μια φορά και να πρωτοπορήσει δίνοντας νέα εργαλεία, νέες διαστάσεις, νέες προσεγγίσεις στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, θα μας προφυλάξει ή θα μας, αν θέλετε καλύτερα, θα μας δυναμώσει ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που είπατε και βέβαια τον ανταγωνισμό. Άρα η μοναδική απάντηση σε αυτό είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των σπουδών μας, της ποιότητας του εκπαιδευτικού μας υλικού, της ποιότητας των εκπαιδευτών μας, των καθηγητών συμβούλων μας και για άλλη μια φορά να επαναλάβω αυτή η ιδιαίτερη σχέση που έχει το Πανεπιστήμιο με τους φοιτητές του, που πραγματικά ξεφεύγει από τα δεδομένα, αν θέλετε, των συμβατικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και θα συνεχίσουν να είναι αυτά που θα δίνουν στο πανεπιστήμιο το συγκριτικό του πλεονέκτημα.
0: Και παραμένει αυτή η ποιότητα, η εγγύηση, ας το πούμε, της ποιότητας και της αξιοπιστίας την οποία έχει το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο όσον αφορά στις σπουδές εξαποστάσεως, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για μια διαφορετική συνθήκη από αυτή που ξέρουν οι φοιτητές, μιλώντας για τις σπουδές που κάνουν στον τόπο τους ή εκεί που θα περάσουν δίνοντας εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Παραμένει, το λέω για άλλη μια φορά, δεν ξέρω αν αυτό είναι διαφημιστικά δίνει πόντους στο πανεπιστήμιο, αλλά είμαστε ένα δύσκολο πανεπιστήμιο, δεν είμαστε ένα εύκολο πανεπιστήμιο, είμαστε απαιτητικό πανεπιστήμιο. Ωστόσο, ναι, παραμένει η αναζήτηση και η βελτίωση της ποιότητας είναι μέσα στα χαρακτηριστικά μας για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Προσπαθούμε όσο γίνεται να επικαιροποιούμε τα δικά μας στάνταρ, να ανανεωνόμαστε, να ψάχνουμε νέες λύσεις, νέες ιδέες και στο εκπαιδευτικό υλικό και στις εξετάσεις και οπουδήποτε θεωρούμε ότι μπορούμε να παρέμβουμε για να κάνουμε ακόμα πιο ποιοτικό και ελκυστικό το πανεπιστήμιο μας.
0: Έρχομαι τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη ανέφερα ότι αυτή την Κυριακή έχετε το πρώτο θέμα, οι Ευρωπαϊκές Συμμαχίες Πανεπιστημίων και ο μετασχηματισμός της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ακολουθούν άλλες δύο εκδηλώσεις, έτσι, το ερχόμενο Σάββατο και Κυριακή, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ναι. Είναι η πρώτη, όπως την είπατε, με μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς, για το πανεπιστήμιό μας. Θα φιλοξενήσουμε στο περίπτερό μας τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον Κυριάκο τον Αναστασιάδη, και την πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την κυρία Μπατιστάτου. Αυτό λοιπόν είναι πράγματι η εκδήλωση της Κυριακής, και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε δύο συζητήσεις. Η μία που σχετίζεται με τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση και, αν θέλετε, άλλη μια δική μας ευκαιρία να αναδείξουμε και το δικό μας στίγμα ή τις δικές μας αναζητήσεις γύρω από τη τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, και την Κυριακή μια, κατά τη γνώμη μου, επίσης ενδιαφέρουσα εκδήλωση με αφορμή τα 25 χρόνια της λειτουργίας του προγράμματος του Πανεπιστημίου μας Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ένα πρωτοπόρο καινοτόμο πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια, όταν και η εκπαίδευση ενηλίκων, όπως και η εξαποστάσεως, δεν ήταν ακόμα αναπτυγμένη στην Ελλάδα. Εμείς συμπληρώνουμε 25 χρόνια σε αυτό το πρόγραμμα και με αφορμή αυτό θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, ελπίζω, συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, νέες τάσεις, νέες εξελίξεις για τη διαβίου μάθηση, ευρωπαϊκές, παγκόσμιες προκλήσεις. Νομίζω και αυτή η εκδήλωση θα έχει το δικό της ενδιαφέρον.
0: Κύριε Κουτούζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι να μιλώ μαζί σας.
0: Και εγώ το ίδιο, και θα τα πούμε από κοντά σίγουρα στο περίπτερό σας.
1: Γιατί με χαρά,
0: σας επισκεφθώ. Εύχομαι όλα τα καλύτερα και για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που πραγματικά μας τιμά η παρουσία του και Ελπίζω ότι το τιμάμε και εμείς με τον τρόπο μας και με τη δυνατότητα να βγάζουμε προς τα έξω κάποιες από τις ειδήσεις του.
1: Να είστε καλά, κύριε Χατζημανουήλ, σας περιμένω. Το υποσχεθήκατε, οπότε σας περιμένω.
0: Να είστε βέβαιος. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή, η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και ξέχασα να σας πω από τη βιασύνη να περάσω από τον έναν προσκεκλημένο στον άλλο για να μπορέσω να διευκολύνω και τις υποχρεώσεις που έχουν και οι ίδιοι, ότι το πρώτο σαφώς είχε να κάνει αρκετά με τα τέρατα, γιατί τι άλλο ο κόμις Δράκουλας, έτσι. Το δεύτερο όμως ανήκει στα σημεία, δηλαδή είναι η ένδειξη, είναι το σήμα, είναι το γεγονός, είναι η συζήτηση για το μέλλον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εμείς είπαμε μετράμε τα θέματα μας που ανήκουν στα σημεία ή στα τέρατα.

Φθινόπωρο και το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ξεκινάει με γεμάτες πολιτιστικές αποσκευές, παρουσιάζοντας το νέο του καλλιτεχνικό πρόγραμμα για το τετράμινο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου. 21 πολιτιστικές εκδηλώσεις, με το κοινό να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές. 3 νέες παραγωγές που θα ταξιδέψουν σε ολόκληρη την περιφέρεια, από το Κιλκίς και τις Σέρες μέχρι τη Χαλκιδική και την Έδεσα. Θεατρικές παραστάσεις, όπερα, εκπαιδευτικές δράσεις, μεγάλες συναυλίες με την είσοδο ελεύθερη για όλους. Στην καρδιά του φετινού προγράμματος ένα μεγάλο συγκινητικό αφιέρωμα, 50 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καβαδία, ο ποιητής των μακρινών οριζόντων, σαλπάρει για ένα μοναδικό ταξίδι σε 9 σταθμούς της μακεδονικής γης μέσα από την παραγωγή «Τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά».

0: Ερμηνεύουν ζωντανά ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Κώστας Πρατσινάκης, η Μαρία Φραγκούλη και η Μαρία Κατιρτζίδου. Στην αφήγηση είναι ο Κωνσταντίνος Καζάκος, σε κείμενα και λογοτεχνική επιμέλεια της Άννας Μικονίου. Και θέλω να σας πω ότι ο Κώστας Πρατσινάκης ανεβαίνει στη σκηνή της μεγάλης παραγωγής «Τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά», με τη χαρακτηριστική, βαθιά και λυρική του ερμηνεία. Αυτός ο αγαπημένος Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης που θα δώσει μια νέα πνοή στα μελοποιημένα ποίηματα που σημάδεψαν γενιές, μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αρμύρα, συνέστημα, νοσταλγία, και γι' αυτό το λόγο τον έχουμε μαζί μας. Κώστα Πρατσινάκη, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι που μιλάμε μαζί, και μια καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει από το εκπληκτικό Τσιμπιλινό, στο αρχαιολογικό χώρο του Ευρωπού που ήδη έχουμε έρθει, και προσπαθώ να σας δώσω την εικόνα η οποία ήδη είναι φανταστική.
0: Κώστα, αν φοράς hands free, μήπως μπορείς να το βγάλεις, γιατί χάνεται ο ήχος στο ραδιόφωνο.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Ωραία, καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε χαρούμενοι γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει το ταξίδι αυτό, γιατί ο Καβαδίας ήταν ένα ταξίδι στις θάλασσες, και εμείς θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι σήμερα από εδώ, από τον Ευρώπο.
0: Mm-hmm. Ένας ποιητής, ο Νίκος Καβαδίας, που έχει ταυτιστεί με τη συλλογική μας μνήμη. Η δική σας προσωπική, κύριε Πρατσινάκη, εσωτερική σχέση με το έργο του, και ποια είναι και πώς νιώθετε όταν ερμηνεύετε αυτά τα τραγούδια?
1: Είναι αλήθεια ότι από τα γενοφάσκια μου, να το πω, από τη δεκαετία του 80 που ήμουν στο Λιόγερμα, έλεγα Καβαδία σχεδόν πάντα, και μάλιστα ορισμένα τραγούδια όπως το «Μαχαίρι», όπως ο «Γουίλι», το «Κουροσίβο» και όχι μόνο. Πολλοί κόσμοι τότε τα είχε ταυτίσει μαζί μου στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα μια πάρα πολύ καλή και σχέση με όλο αυτό το έργο του ποιητή. Κάποια στιγμή, διαβάζοντας και τα ποίηματά του και τα πεζά που έγραψε, είχα μπει 100% σύν κάποιες παρουσιάσεις στις οποίες συμμετείχα που γινόταν για τον Καβαδία, και έτσι θεωρώ ότι εντάξει, έχω μια σχέση καλή με όλο το έργο του.
0: Αρμύρα, μοναξιά, ταξίδι. Εγώ αναρωτιέμαι ποια είναι η μεγαλύτερη καλλιτεχνική πρόκληση. Δηλαδή, ένας ερμηνευτής όταν καλείται να δώσει, ας πούμε, δική του πνοή σε κομμάτια τόσο βαθιά συναισθηματικά, που στην πραγματικότητα όμως σε παρασέρνουν. Δηλαδή, ακόμη και όταν τα διαβάζεις σαν κείμενα, αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι μέσα σε αυτή την αρμύρα. Πώς νιώθετε εσείς ως προς αυτό? Τι καλείστε να δώσετε?
1: Έτσι ακριβώς είναι, και εκείνο το οποίο έχει ο Καβαδίας και το οποίο το έχω εισπράξει είναι ότι είναι και η ναυτική ορολογία,
0: mm-hmm.
1: η οποία είναι έξω από τη συνηθισμένη ορολογία που έχει συνηθίσει, που ξέρει ο κόσμος, με αποτέλεσμα να ξαφνιάζεται ο κόσμος και από διάφορες φράσεις ή λέξεις, έτσι, την αμφιλίκη π.χ. μια λέξη που θυμάμαι τώρα, και το άλλο το μάκινα για τον καπνό και το τσιγάρο χάρτη. Υπάρχει κόσμος που τα ακούει και λέει, τι είναι αυτά, ξέρω εγώ. Και όλα αυτά σου δημιουργούν κάποιες εικόνες παράξενες και σε κάνουν να ταξιδέψεις και να θέλεις να ταξιδέψεις και να μπεις μέσα σε αυτό τον κόσμο, που είναι ένας ξένος κόσμος για τον πολύ κόσμο.
0: Αναρωτιέμαι, τη σκηνή της παράστασης την μοιράζεστε με μια εξαιρετική ομάδα συντελεστών, το Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Πώς λειτουργεί αλήθεια αυτή η χημεία μεταξύ μουσικής, λόγου, διαφορετικών ερμηνευτικών στυλ?
1: Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι η Άννα Μικονίου, που έστησε όλη την παράσταση, την έστησε μαεστρικά, τέλεια. Δηλαδή, πέρυσι που το παίξαμε, αυτό της είπαμε το που τελείωσε η πρώτη παράσταση, ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, όλη η ιστορία, όλο αυτό το πάντρεμα, όπου στην ουσία αυτό που παίρνει κανείς είναι τον ποιητή συνολικά. Από το βιογραφικό του, να το πω έτσι, από τις τοποθετήσεις του, τις προσωπικές, ακόμα και τις πολιτικές, τις τάσεις ζωής του δηλαδή, σε γεγονότα της χώρας, μέχρι τα ταξίδι, τα ποίηματα, τα οποία διαβάζονται, τραγουδιούνται, και έτσι όποιος έρθει να την δει, αυτή την παράσταση, νομίζω ότι μπαίνει πάρα πάρα πολύ βαθιά στο όλο, στον κόσμο του Καβαδία. Για τον Καβαδία σαν Καβαδία.
0: Αλήθεια. Το γνωρίζει αλλιώς. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και σκεφτόμουν τώρα ότι αυτό τώρα το ταξίδι δεν γίνεται μόνο εδώ κοντά σε εμάς στη Θεσσαλονίκη. Φεύγετε, μεταφέρετε τον Καβαδία από πόλη σε πόλη, από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή η ποίηση αυτή και η ποιοτική μουσική που κουβαλάει πάει σε κάθε γωνιά της μακεδονικής γης. Πώς αλήθεια αυτό σας επηρεάζει, σας κάνει να νιώθετε κάπως ιδιαίτερα?
1: Μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι παραγωγή του κέντρου πολιτισμού κεντρικής Μακεδονίας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η κεντρική Μακεδονία δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, όπως η Αθήνα δεν είναι όλη η Ελλάδα η Αθήνα, έτσι και η Θεσσαλονίκη δεν είναι. Είναι το κέντρο της κεντρικής Μακεδονίας, αλλά δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Και όλο αυτό μας δίνει απεριόριστη, εμένα προσωπικά και όλους τους άλλους,
0: ενέργεια,
1: μια μεγάλη χαρά που παίζουμε σε αυτές τις πόλεις, και άλλη ενέργεια για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Το πιστεύω, γιατί και εγώ όσες φορές χρειάστηκε για οποιοδήποτε λόγο δημοσιογραφικά να βρεθώ σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιοχές, κοντά στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο κοντά στη Θεσσαλονίκη, και στα νησιά μας και οπουδήποτε, αυτό τον αέρα το διαφορετικό που εισπράττεις και τον κόσμο που σ' αγκαλιάζει με το δικό του αγκάλιασμα, έχει μία, πώς να το πω, μία έγκλη, μία ζεστασιά, μία ομορφιά. Σε πάει αλλού, σαν άνθρωπο σε πάει αλλού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια ότι σε πάει, γιατί όλος ο συνδυασμός αυτός είναι τέλειος, και το πολύ θετικό είναι ότι μετά περσινές 4 παραστάσεις που γίνανε, ήταν τόσο ωραίος ο απόϊχος και όλο αυτό που άφησε, που ζητήθηκε από τις τοποθεσίες που φέτος πάμε να γίνει, και έτσι όταν κάπου σε θέλουν, γιατί το θέλουν αυτό που κάνεις, πας με άλλη διάθεση πάντα.
0: Ποιο αλήθεια από αυτά τα κομμάτια που τραγουδάς σε συγκινεί περισσότερο, αν υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζεις?
1: Ότι όσο για να ακουστεί παράξενο, για μένα ένα αγαπημένο τραγούδι είναι η Πικρία. Ένα τραγούδι που το είπα για πρώτη φορά ο William George Allen, που γνώρισα κάποια φορά σε ένα καράβι ξένο, ένα πολύ παράξενο εκλέντζο θερματή, το οποίο το είπα για πρώτη φορά και χαίρομαι, γιατί ήταν το κάτι άλλο σε σχέση με το παρελθόν που τα άλλα τα είχα τραγουδήσει πάρα πάρα πολλές φορές.
0: Όταν όμως είσαι στη σκηνή, το κοινό, δεν ξέρω αν διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, αισθάνεσαι ότι σε κάποιο από τα τραγούδια αυτά είναι πιο, έτσι, πιο δοτικό, συγκινείται περισσότερο, χειροκροτεί περισσότερο ίσως? Ή κάθε περιοχή έχει την εμπειρία?
1: Είναι ότι κάθε παράσταση γενικώς, το λέω από την εμπειρία των χρόνων, κάθε παράσταση έχει μια δικιά της αίσθηση που έχει να κάνει με το πάντρεμα κοινού και καλλιτεχνών. Κάθε φορά
0: είναι κάτι άλλο,
1: είναι κάπου αλλού το πικ της βραδιάς. Και εγώ πάντα ρωτάω τον κόσμο, τους ανθρώπους κοντά σε μένα, ποιο ήταν το πικ της βραδιάς για σένα, ποιο ήταν το πικ της βραδιάς για σένα, να δω δηλαδή αυτό που εισέβρεξα εγώ είναι το ίδιο με τον κόσμο. Εκείνο το οποίο όμως είναι σίγουρο είναι ότι ένα τραγούδι όπως η Θεσσαλονίκη 1, γιατί είναι και η Θεσσαλονίκη 2, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ταυτιστεί και με τη Θεσσαλονίκη και με την Καλαμαριά, και το τραγουδάει όλος ο κόσμος, και σίγουρα είναι μια στιγμή σημαντική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Πρατσινάκη.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Εύχομαι να πάει τέλεια πραγματικά. Σήμερα ξέρω ανοίγει η αυλαία κανονικά. Εύχομαι πολλά χειροκροτήματα, πολύ κόσμο να τα αγαπήσει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Να πάει όσο το δυνατόν, να είναι καλοτάξιδο στην αρμύρα επάνω, να ταξιδέψετε όμορφα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ, γιατί ξεκινάμε έτσι. Θα είμαστε την Κυριακή στην Καλαμαριά, στο Παραθυναλός, δίπλα στη θάλασσα, που και αυτό είναι σημαντικό. Και μην ξεχνάμε ότι το Θεσσαλονίκη 2, λέει ο ποιητής, της Θεσσαλονίκης μοναχά πρέπει το καράβι, να μην τολμήσεις να ζητείς ποτέ από τη στεριά. Αν κάποια στην Καλαμαριά που κάμισο μου ράβει, μπορεί να έρθω από τα πέλαγα με τη φυρονεριά. Έτσι την Κυριακή θα είμαστε εκεί.
0: Καλό ταξίδι λοιπόν. Όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης, το κύμα η πλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά. Σέστειλο πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις, μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι, Άγιε Νικόλα φύλαγε και Άγια Θαλασσινή, τυφλό κορίτσι σοδηγάει, παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο Δόκιμος και οι δυο Μαρμαρινοί. Και για εσάς θα διαβάσω τον τελευταίο στίχο, γιατί νομίζω ότι εδώ στεκόμαστε οι Θεσσαλονικείς περισσότερο. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη, πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου πες αγαπώ, αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για τον τεπό.

Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και προφανώς η τελευταία συνομιλία αφορούσε στα σημεία, στα σημεία αυτά τα καλλιτεχνικά, τα πολιτιστικά, τα όμορφα, αυτά που όλοι ακουμπάμε την ψυχή μας για να νιώθουμε καλύτερα και να νιώθουμε ζεστασιά. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα αυτό το κομμάτι ότι που λέει «Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου, πες αγαπώ», για κάποιο λόγο μου δαγκώνει την καρδιά. Ο Καβαδίας ανήκει σε αυτούς τους ποιητές που θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ σπουδαίοι. Τον έχω αγαπήσει και μέσα από τις εκτελέσεις, τις μουσικές και μέσα από την ίδια την ποιήση. Επτά σημεία και τέρατα, κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι σε λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από τη Χριστίνα Στεφανίδου. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή της Βασιλικής Πολίτου. Φυσικά να περνάτε καλά όπου και να βρίσκεστε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο, όχι αύριο, ψέματα, αύριο είναι Σάββατο, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, για μία ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Αύριο ναι, έχουμε άλλα πράγματα, μεγαλεία στην πόλη, να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, να προσέχουμε που θα πάμε να παρκάρουμε, τέλος πάντων γενικώς σας έχουμε το μυαλό μας τι γίνεται. Να είστε καλά, γεια σας, καλό βράδυ, τα λέμε τη Δευτέρα στις 7. 7 σημεία και τέρατα.

0: στον ΒΙΤΑΕΦΕΜ. Είναι 8. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον ΒΙΤΑΕΦΕΜ 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον ΘΙΤΑΕΦΕΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόγραμμά του ξεκίνησε με επίσκεψη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αργότερα στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, πληροφορίες για πακέτο έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Αύριο τα μεγάλα συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη. Στις 5 το απόγευμα η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών στον Λευκό Πύργο. Μισή ώρα αργότερα θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Χάνθ το ΠΑΜΕ, σύλλογοι συνταξιούχων και μέλη του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου θα γίνει η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΕΔΗ, ενώ την ίδια ώρα στελέχη της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του Αντιεξουσιαστικού Χώρου θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στην Θεσσαλονίκη. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν προσωρινά 8 σταθμοί του μετρό, από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδη. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί όλο το 24ωρο. Αύξησης μισθών ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος σε συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Οικονομικά και ενίσχυση των Δήμων με προσωπικό στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ από κοινού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το έλλειμμα σε ό,τι αφορά το λειτουργικό κόστος των Δήμων. Κοντά στη λύση για το θέμα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνάντηση με τους λεωφορείουχους για το ζήτημα θα έχει τη Δευτέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συναρμόδια υπουργεία άναψαν το πράσινο φως στην πρότασή του για να αρθεί το αδιέξοδο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο κινητοποιώντας 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Υπενθυμίζεται ότι υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο στη Χαλκιδική με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές από τις 8 το πρωί και για 12 ώρες. Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας στην Αττική και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς. Αξιωματικός τον πυροβόλησε στην κοιλιά. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο δράστης. Φέρεται να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης που αγνοούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τυλιγμένα σε νάιλον. Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι η κόρη και ο εγγονός της την είχαν θάψει πριν 10 χρόνια για να παίρνουν τη σύνταξη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία.

Λοιπόν, δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά είναι 7 λεπτά μετά τις 8 και έχω 2 λεπτά να κάνω ένα πολύ γρήγορο intro, διότι υποτίθεται και 10 έχουμε συνέντευξη με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, για να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Και ταυτόχρονα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber του σταθμού του Theta FM 107,1. Καλωσορίσατε, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σας μετά τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα λέμε μέχρι τις 9, όπως και καθημερινά μία ώρα κοντά σας, για πάρτι σας φίλες και φίλοι, για τους ακροατές όλους, όπως ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Το Viber λοιπόν του Theta FM είναι 6977-201-070. Αύριο θα το ξέρω απ' έξω, μέχρι τη Δευτέρα θα κάνουμε τεστάκι. Μιλώ στον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα Ντεξ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δεν έχω πάρα πολύ ρεπόρτο να σας πω, διότι πριν από λίγο ήμουνα στο Roof Garden, από πολύ γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, όπου παραδοσιακά κάθε χρονιά, πριν από την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έτσι παραθέτει ένα μίνι γεύμα, δίνει ένα μικρό ποτάκι, ένα αφέψιμο, ένα αναψυκτικό για τη στεγνώνικη καταπιώνα μας, εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι για να κάνουμε ένα chat-chat μεταξύ μας και μετά την επόμενη μέρα να ρίξουμε βροχιδόν όλοι μας τις ερωτήσεις, είτε όπως θα σημειώνουμε στην ομιλία του Πρωθυπουργού και μετά κυρίως κατά τη συνέντευξη του τύπου της Κυριακής, την Κυριακάτικη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αύριο θα περιμένουμε κατά βάση και τη λογοδοσία από πλευράς Πρωθυπουργού, της κυβερνητικής θητείας του έτους, αλλά και να δούμε ποια θα είναι η παροχολογία τώρα από πλευράς κυβέρνησης. Γιατί όπως και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να υπολογίζει με τα μπλίκια της τα διάφορα μέτρα που εξαγγέλουν οι πρόεδροι των κομμάτων, αντίστροφα και αντίστοιχα μπορούν να κάνουν το ίδιο και φυσικά τα υπόλοιπα κόμματα, βέβαια. Όταν είσαι κυβέρνηση, έχεις και το προνόμιο αυτό να έχεις πιο καθαρά τους αριθμούς και κυρίως να ξέρεις την πολιτική που εφαρμόζεις, πώς να την υπολογίζεις. Κυρίως όμως στην Ελλάδα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, την οικονομία, γιατί στην οικονομία στρέφεται περισσότερο η συζήτηση, αν και δεν θα έπρεπε, διότι η κυβερνητική πολιτική είναι ενιαία και πρέπει να είναι ολιστική. Αλλά και στην οικονομία, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση ή ακόμα και οι εξαγγελίες, η οικονομία μεταφράζεται ως στατική οικονομία και όχι ως μια οικονομία η οποία είναι δυναμική. Και νομίζω ότι έτσι σε λίγο θα ξεκινήσουμε ρωτώντας τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Μένετε συντονισμένοι, καλή μας ακρόαση.

0: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να χαιρόμαστε. Ο εξής ένας, ότι σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε για όλο τον κόσμο είναι Σαββατοκύριακο, αύριο μεθαύριο, οπότε παίρνετε την ανάσα σας. Για εμάς τους δημοσιογράφους ξεκινάει ο δικός μας Γολγοθάς, διότι είναι οι μέρες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, οπότε όλοι είμαστε οι πατμόν για να σημειώνουμε τι εξαγγέλει ο καθής πρόεδρος ή από το καθένα κόμμα. Αύριο ξεκινάμε τον Πρωθυπουργό και φυσικά το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και σε όλα τα κόμματα για να δούμε πιανού το πρόγραμμα είναι καλύτερο και κουμπώνει καλύτερα στο να ζούμε με μεγαλύτερη άνεση και ευμάρεια. Εμείς σήμερα θα συνομιλήσουμε, όπως τον προανήγγυλα, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κοντά μας είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος παρακολούθησε και την ομιλία τη χθεσινή, γιατί ήταν η 3η Σεπτέμβρη χθες, τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν είναι παρούσα και στο ραδιόφωνο μας, που έχει λίγες ημέρες που έχει ξεκινήσει, τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Καλώς ορίσατε, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλώς σας βρήκα. Και καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς, στο ΠΑΣΟΚ, στον αγώνα σας. Ξέρω ότι και για εσάς που είστε και εκπρόσωπος τύπου, οι μέρες επίσης είναι απαιτητικές και πολύ μεγάλες. Δεν τελειώνουν δηλαδή. Κύριε Τσουκαλά, θέλω να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της οικονομίας και θέλω να σας κάνω ένα εμπριστικό ερώτημα. Και θα φανεί και λίγο παράτερο να το ρωτάει ένας δημοσιογράφος, αλλά δεν γίνεται να μην το ρωτήσω. Το σκεφτόμουν σήμερα, διαβάζοντας διάφορες αναλύσεις πάνω στα οικονομικά, που δεν είναι και ο τομέας μου, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα, αλλά κατά βάση το ΠΑΣΟΚ εδώ και τόσα χρόνια ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνών κόμμα, ότι αυτή η ανάπτυξη, αυτή η δημοσιονομική έκρηξη, η οποία έχει επιτευχθεί, ουσιαστικά...
1: Δημοσιονομική τι?
0: Έκρηξη που έχει επιτευχθεί, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Εννοείται η έκρηξη πλεονασμάτων.
0: Μισό λεπτό. Αυτή λοιπόν η έκρηξη, λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά πηγάζει από τις πληθωριστικές πιέσεις, από την ακρίβεια, από τις ανελαστικές δαπάνες κτλ. Ωστόσο, όλα τα κόμματα και το κυβερνών, αλλά και τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης, δέχεστε να περνάτε τη βάσανο από ένα όριο που κοστολογείται μέσω μιας στατικής λογιστικής οικονομίας. Δηλαδή, είτε αυτό ονομάζεται Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είτε αυτό αφορά στον επόμενο χρόνο, είτε στα τέσσερα, όπως έχουμε μάθει μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να το υπολογίζουμε με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ αναλύσκεται μόνο σε αυτή την στατική οικονομία για να κοστολογήσει το πρόγραμμα, ή εδώ το υπολογίζει και με βάση τη δυναμική που έχει μια οικονομία? Λαμβάνετε παραδείγματος χάρη ένα μέτρο και λέτε μετά από πού αυτό θα χρηματοδοτηθεί και τι επιπτώσεις θα έχει μετά, οι οποίες μπορεί να είναι και διαγενειακές. Παρακαλώ.
1: Μα αντιθέτως, η δική μας κριτική είναι ότι ακριβώς η κυβέρνηση θέλει να δείχνει ότι παραμένει προσιλωμένη σε μια συζήτηση η οποία είναι σε συνθήκες εργαστηρίου. Η οικονομία είναι δυναμική. Δεν μπορούμε σήμερα να γνωρίζουμε πόσο θα παράξει ένα μέτρο αύριο. Ένα μέτρο το οποίο παίρνει δεν έχει μόνο κόστος, μπορεί να έχει και όφελος. Άρα αφού υπάρχουν δυναμικές, αφού υπάρχουν διαφορές ακόμα και στον προϋπολογισμό, βλέπετε κάθε χρόνο ότι γίνονται μέσα στη χρονιά αναπροσαρμογές και αναθεωρήσεις της ίδιας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Το να θέλεις λοιπόν να μαντέψεις σε μια τετραετία μέσα ακριβώς πόσο θα είναι ένα κόστος στεγνά, είναι κάτι που είναι βαθιά λανθασμένο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή έχει αυτή τη μονεταριστική λογική και επειδή στην ουσία έχει ενδιαφέρει να εξαπατά, διότι η ίδια, προσέξτε, η ίδια για να καταλάβετε, πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι μόνο 1,1 δις υπάρχει, τώρα έχει γίνει 2,2. Αυτό που θα μοιράσει μόλις μεθαύριο.
0: Μπορεί να γίνει και 2,5, κύριε Τσουκαλά, η τελευταία.
1: Και 2,5. Άρα δεν έχουμε μια τράπουλα την οποία την σημαδεύει η κυβέρνηση όπως θέλει. Θεωρεί ότι θα έχουν ξεχάσει οι πολίτες τι έχει πει η ίδια λίγο καιρό πριν και προσπαθεί να εγκλωβίσει την αντιπολίτευση σε μια συζήτηση η οποία θα γίνεται μόνο για την κοστολόγηση. Ενώ το επίδικο ποιο είναι, αν πέραν του κόστος που είναι πολύ σημαντικό και εμείς είμαστε ένα ακόμα δημοσιονομικά υπεύθυνο, να σας πω ποιο είναι, αν υπάρχει πρόγραμμα βασισμένο στις κοινωνικές ανάγκες. Αν υπάρχει πρόγραμμα του οποίου ο προσανατολισμός δεν είναι απλά να διαχειριστεί το ίδιο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φθηνής απασχόλησης που εγγενίασε η περίοδος Μητσοτάκη, αλλά θέλουμε να αλλάξουμε μοντέλο. Και νομίζω ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια ομιλία που είχε έντονο το στοιχείο, το ιδεολογικό και λόγω της ημέρας, έβαλε πολύ αδρά σε ποιες είναι και οι διαχωριστικές γραμμές. Ότι τι κράτος θέλει ο καθένας. Ένα κράτος που απλά ιδιωτικοποιεί τη ζημιά, την εξάγει στον κόσμο, αλλά τα κέρδη τα κρατικοποιεί και τα μοιράζει στα ολιγοπόλια. Θέλουμε οι δυνατότητες τεχνολογικές να γίνουν απλά και μόνο κερδοφορία των ολιγοπολίων, ή θέλουμε παράλληλα με την κερδοφορία των επιχειρήσεων να υπάρξει και μέρισμα στον κόσμο της εργασίας, είτε σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, είτε σε επίπεδο χρόνου και ιδιωτικού επίπεδου. Αυτά είναι κεντρικά ζητήματα. Και εμείς λέμε λοιπόν, δεν αρκεί μια αλλαγή φρουράς να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθει κάποιος άλλος με την ίδια πολιτική. Τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, η αφέμαξη της αγοράς, η έμεση φορολογία στο Θεό. Θέλει μια άλλη πολιτική. Αυτό εμείς τι λέμε, προστασία πρώτης κατοικίας, ισχυρό κράτος πρόνοιας, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση 13 ώρου, 10% μισθός, 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ. Έχουμε μια άλλη αντίληψη για την κοινωνία. Στήριξη των μικρομεσαίων.
0: Άρα με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνω ότι απαντάτε σε αυτό που ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να σας το καταλογίσει η κυβέρνηση, ότι εσείς περνάτε σε μια παροχολογία ανέξοδη, διότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Εσείς όμως, από ό,τι καταλαβαίνω από την απάντησή σας, λέτε ότι αν αλλάξει το μοντέλο το οικονομικό ή την διαχείριση ή στοχεύσει στο να μεγεθεί.
1: Ή τη σπατάλη, τη διαφθορά που έχει αυτήν.
0: Τότε μπορείς να εφαρμόσεις τις πολιτικές. Αν κάποιος πει ότι με αυτά που είπε και χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο παρακολούθησα και εγώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει μίας μορφής παρεμβατισμού του κράτους, αυτό θα μπορούσε να έρθει σε κόντρα, σε ρήξη με την ελεύθερη αγορά, κύριε Τσουκαλά?
1: Εμείς θέλουμε ελεύθερη αγορά, αλλά όχι ασίδωτη αγορά. Ναι. Σήμερα δεν έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν έχουμε ανταγωνισμό πραγματικό. Έχουμε ασυδοσία και ολιγοπόλια και κρατική κερδοσκοπία. Εμείς θα έρθουμε σε σύγκρουση με όποιον χρειαστεί, με τη λογική, με όποιον στέκεται εμπόδιο στις μεγάλες αλλαγές υπέρ των πολλών. Δεν έχουμε φόβο, αυτό εμείς λέμε, η φορολογική ασυλία που έδωσε στα φαντς και το πάρτι αφελινισμού και αναδιανομής περιουσίας που σήμερα λαμβάνει η χώρα, με εμάς θα τελειώσει. Ενώ η Νέα Δημοκρατία αλλά και η Ελλάς συμφωνούν στην πολιτική αυτή.
0: Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση αυτή και θα μας το εξηγήσετε ακόμα καλύτερα, γιατί θέλω να έρθουμε και στο κομμάτι των κόκκινων δανείων, διότι έχει καιρό που μίλησε για ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης και έτσι μιας άνεσης ή ευκαιρίας που πρέπει να δοθεί, και για λόγους αναλογικότητας ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τους ευάλωτους συμπολίτες μας που έχουν ένα κόκκινο δάνειο. Και λέει η Νέα Δημοκρατία ότι τούτο εδώ που λέει το Πασόκ εφαρμοζόταν εμέν, πώς είπατε και εσείς, στο μοντέλο Κύπρου που είχε πει και ο κύριος Τζαβάρας.
1: Το είχε πει η Νέα Δημοκρατία.
0: Το είχε πει η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τζαβάρας. Και λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό που λέει δεν ισχύει πλέον μετά την οδηγία του 2019. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που καταθέτει το Πασόκ.
1: Ποιο άθρος οδηγίας το απαγορεύει? Ακούσε. Γιατί ψευδολογούν. Τρεις μέρες λέγανε ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτό. Τους λέγανε ποιος είναι ο κανόνας και τι λένε. Ακούσε τι λένε. Υπάρχει, λένε, η Ευρωπαϊκή Οδηγία που δεν είναι, το λένε και οι ίδιοι οι δεσμευτικοί, η οποία τι λέει? Λέει να μην χειροτερεύει η θέση του πιστωτή.
0: Ναι.
1: Ψέματα λένε, μα δεν χειροτερεύει. Όταν εμείς λέμε, για να καταλάβει ο κόσμος, πουλήθηκε ένα δάνειο 50%, να μπορεί να πάρει ο πιστωτής του 70%, όχι το 100%. Άρα χειροτερεύει η θέση του, βελτιώνεται. Μια τράπεζα η οποία πήρε 30% από το φαντ, αν πάρει από εσάς 50 για να πάρει το δάνειο,
0: βελτιώνεται.
1: Έχει χειροτερεύσει η θέση της. 30 πήρε και θα πάρει 50. Ναι. Βελτιώνεται η θέση της. Ένα φαν το οποίο αγόρασε πληρώνοντας 40% και θα πάρει 60. Χαμένο, βγήκε κερδισμένο. Άρα ακόμα και εκεί λένε ψέματα.
0: Αυτό που είχε δώσει, ως πρώτη
1: δεν
0: απάντηση.
1: Δεν είχαν την πρόθεση να το κάνουν.
0: Αυτό που είχε δώσει
1: καμιά
0: ως πρώτη απάντηση.
1: Αντιθέτως, για να ολοκληρώσω,
0: παρακαλώ.
1: Η 1023-19 Ευρωπαϊκή Οδηγία,
0: ναι,
1: ανέφερε ρητά ότι μπορούν οι χώρες κράτη-μέλη να έχουν στα προπτωχευτικά του συστήματα, ναι, προστασία πρώτης κατοικίας σε διατάξεις. Και η κυβέρνηση, ενώ υπήρχε στην οδηγία, δεν το έκανε.
0: Αυτό που είχε δώσει ως πρώτη απάντηση τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, ότι αν εφάρμοζε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ενδεχομένως τώρα να το λέει η Νέα Δημοκρατία, Αν εφάρμοζε ένα τέτοιο μια τέτοια μέθοδο, τότε θα πλειοδοτούσε στο να δημιουργηθεί μια στρατιά κακοπληρωτών. Δηλαδή να πάρουν πρώτα την ευκαιρία, αλλά να αφήσουν μετέωρη, παραδείγματος χάρη, την τράπεζα. Μέσω άλλων νομικών τερτιτιών.
1: Ναι. Θα σας απαντήσω. Είναι φτηνές δικαιολογίες, γιατί όποτε ένας νόμος ψηφίζεται, ναι, πάντα λαμβάνει υπόψη σαν περίμετρο δικαιούχων εκείνους που είναι ήδη 90 ημέρες σε καθυστέρηση. Άρα δεν μπορεί κάποιος στρατηγικά να μείνει στο μέλλον κόκκινος, γιατί δεν θα τον αφορά.
0: Ναι.
1: Άρα σας λέω, όλα αυτά είναι δικαιολογίες κομμάτων τα οποία δεν είχαν τη βούληση να συγκρουστούν με συγκεκριμένα συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ, το ότι συγκρούεται, του έδειξε ακόμα και την πολύ δύσκολη περίοδο, το 2010 ξέρετε, με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με το τραπεζικό σύστημα απέναντι, μέσα στα μνημόνια, ψήφισε τον νόμο 3869. Το γνωστό νόμο Κασέλη. Βάσει του οποίου σώθηκαν 350.000 δανειολήπτες. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει διαπιστευτήρια. Δεν μιλάει στον αέρα. Άλλα κόμματα φέρανε τα φαντ και κατήρισαν τον νόμο Κασέλη και δεν τον ψήφισαν τότε, το 2010. Άλλο κόμμα τον έφερε, τον ψήφισε και τον εφάρμοσε.
0: Κύριε Τσουκαλά, η στρατηγική, αν μπορείτε να μας πείτε, καταλαβαίνω ότι πάντα έχετε και τα δικά σας κρυμμένα χαρτιά για να τα ρίξετε την ώρα που πρέπει, αλλά η δικιά σας στρατηγική είναι έναντι κατά βάση της Νέας Δημοκρατίας ή και της ανερχόμενης κατά τα φαινόμενα, τα δημοσκοπικά δύναμης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και θέλω να βάλω στην ερώτησή μου να ενσωματώσω και το γεγονός ότι το κόμμα έβγαλε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ, ότι οι εξαγγελίες Τσίπρα κατά 80% είναι κλεμμένες από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, ένα μεγάλο μέρος που αφορά την ακρίβεια, τη στέγη, το ρεύμα, την ενέργεια, την παιδεία, με εξαίρεση τις υπερβολές περί πλήρους κατάργησης, είναι copy-paste. Ή το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης που λέει είναι αντιγραφή του Ταμείου Εθνικού Πλούτου που εξήγηλε πέρυσι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά στο κομμάτι το κοινωνικό, στο 20%, κόκκινα δάνεια, υπεράσπιση νόμου Κατρούγκαλου. Εκεί συμφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Συμφωνούν σε ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ο μισθός, να μην γυρίσει 13η σύνταξη, να μην καταργηθεί το 13ωρο, να μην έχω σύστημα προστασίας πρώτης κατοικίας, να μην έχω δικαίωμα προαίρεσης. Άρα, να μην έχω κατώτατο μισθό στους κοινωνικούς εταίρους. Δεν το περίμενα. Κόμμα που λέει ότι είναι της αριστεράς, να μην λέει να επανέλθει στους κοινωνικούς εταίρους ο καθορισμός του κατώτατου μισθού.
0: Το βασικό πρόταγμα του κόμματός σας.
1: Άρα, τι λέω, ναι, εδώ έχουμε περίπου, αυτό εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα,
0: ναι,
1: όταν υπάρχουν κοινές πολιτικές μεταξύ Ελλάς Νέας Δημοκρατίας, το μέτωπό μας είναι οι αντιλαϊκές, αντικοινωνικές πολιτικές.
0: Άρα το αντιμετωπίζετε κατά ένα τρόπο ενιαίο αντίπαλο μέτωπο.
1: Όπου έχουν κοινές θέσεις, ναι.
0: Όπου έχουν κοινές θέσεις. Το μεγαλύτερο διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ και για το μέλλον της χώρας και αυτό που κατά βάση θέλει να διορθώσει πέρα από την οικονομία ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί εμείς εστιάζουμε στην οικονομία, αλλά δεν είναι μόνο η οικονομία. Ξέρω ότι η τσέπη πονάει σε πολλούς από τους συμπολίτες μας, γίνεται άδεια μετά τις 15-20 μέρες, αλλά η καθημερινότητα δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και άλλα πράγματα. Είναι ο τρόπος αντίληψης της ζωής, είναι το να μπορείς να έχεις παραπάνω ελεύθερο χρόνο. Και ξέρετε τώρα τι γίνεται. Όπως λένε, η εργασία απελευθερώνει. Ζούμε κάτι αντίστοιχο τώρα με τα 13 ώρα. Στο κομμάτι της εργασίας, το ΠΑΣΟΚ θα φέρει κάποια αλλαγή?
1: Το κομμάτι του?
0: Της εργασίας.
1: Εμείς λέμε, θα καταργήσουμε το 13ωρο και την εξαήμερη. Ανοίξαμε την συζήτηση τη μεγάλη για την μείωση των ωρών απασχόλησης, το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει αύριο προφανώς, θέλει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Το μεγάλο κλειδί ποιο είναι? Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας. Αυτό θέλει ανανέωση τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, θέλει άλλου είδους επιχειρήσεις, πιο πολλές επιχειρήσεις ψηφιακής έντασης, πιο πολλά κίνητρα για νέες επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας, θέλει ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, ξαναλέω. Όχι το μοντέλο που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία, χαμηλή παραγωγικότητα, φτηνή απασχόληση, χαμηλή μισθή. Δεν αξίζει στη χώρα αυτό, ούτε είναι ελκυστικό στα Ελληνόπουλα που φύγαν από τη χώρα για να γυρίσουν.
0: Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, ξέρετε ότι οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι χθιοκαλλιεργητές τον τελευταίο χρόνο κατά βάση, και δεν μιλώ μόνο για τα ζώα, για τον αυθόδη πυρετό, ούτε μόνο για τα εμβόλια, ούτε για τις καταστροφές που έχουν επέλθει και όχι μόνο στη Θεσσαλία, η οποία καλλιεργεί σημυγή σε πολλές των περιπτώσεων καλύπτεται από φωτοβολταϊκά. Βλέπουν ωστόσο ότι το δικό τους το μερίδιο, από εκεί που ήταν απλωμένο, σιγά σιγά μειώνεται και δεν μπορούν να βγάλουν την επαύριο. Κάποιοι κλείνουν το μαγαζί. Η έμφαση που θα δώσει στον πρωτογενή τομέα είναι σε ποια κατεύθυνση?
1: Εμείς δίνουμε προτεραιότητα στους όρους σύνδεσης όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς μιλάμε για έναν άλλο πρωτογενή τομέα που θα στηριχθεί με κονδύλια, θα στηριχθεί και στο κομμάτι το αγροτροφικό. Μιλάμε για την Angel Visa, ότι όποιος θέλει να πάρει στην Ελλάδα Visa θα πρέπει να επενδύσει κυρίως στην περιφέρεια και κυρίως στον πρωτογενή τομέα σε νέου τύπου επιχειρήσεις, για να μπορέσει να τρέξει η αγορά. Έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες παραγωγικές, ανανέωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για να μπορέσει στην ουσία να είναι επίκαιρος και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις νέες ζωονόσους. Άρα νομίζω ότι θέλει μια τελείως διαφορετική πολιτική και όχι βέβαια την ληστεία που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Φεύγοντας από το κομμάτι το σκανδαλώδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί

0: μην ανοίξει την υπόθεση κατασκοπίας, είναι πια βαριά εκτεθειμένη.
1: Έχει το προς το παρόν αυτό που συμπληρώθηκε, λέει κάτι για εσάς ή όχι?
0: Το
1: προς το παρόν, δηλαδή ότι εξετάζεται προς το παρόν, δηλαδή ότι μπορεί αύριο να το ανοίξει ο εισαγγελέας.
0: Κοιτάξτε,
1: μπορεί να το ανοίξει, μπορεί και να μην το ανοίξει.
0: Έχουμε δει πάρα πολλά παράδοξα που δεν τιμούν, κατά τη γνώμη μου, το πώς λειτουργούν τα όνοματα της μαγιάς της δικαιοσύνης. Είναι μια υπόθεση η οποία ήδη μετά την απόφαση του πρωτοδικείου είναι δεδομένο ότι έπρεπε να ανοίξει. Ναι. Όμως δεν έχει ανοίξει.
1: Και μετά τη μήνυση τώρα μέσα στο καλοκαίρι του Αντώνη Σαμαρά, που ο κύριος Μπακέλας, αν δεν απατώμε, αν λέω σωστά το επίθετό του, πάλι την αρχαιοθέτηση.
0: Ναι, δηλαδή ένας πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον παρακολουθήσουν για ιδιωτικές υποθέσεις. Ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε χειριστεί κρίσιμα ζητήματα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Και δεν αναρωτιέται καν κανείς να πει να ερευνήσουμε αν υπήρχε κατασκοπία.
1: Θεραπεία πώς μπορεί να υπάρξει, κύριε Τσουκαλά, σε αυτό? Δηλαδή, ο κόσμος λέει, το βλέπω μπροστά στα μάτια μου, καταλαβαίνω ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να υπάρξει χωρίς όμως την παρέμβαση της πολιτικής, διότι οι εξουσίες είναι διακριτές.
0: Είναι διακριτές, αλλά μπορεί και πρέπει μια επόμενη κυβέρνηση να διαμορφώσει τους όρους για να μπορεί η δικαιοσύνη αυτή και ανεμπόδιστη να κάνει τη δουλειά της.
1: Μάλιστα, είστε σαφείς. Κύριε Τσουκαλά, με το καλό να έρθετε Θεσσαλονίκη, θα σας περιμένουμε για να ακούσουμε και από κοντά τον πρόεδρο του κόμματος το ερχόμενο Σάββατο και την ερχόμενη Κυριακή είναι και η συνέντευξη τύπου. Να σας ακούσουμε και να σας δούμε και στα περίπτερα να περιηγήσετε τις διεθνούς εκθέσεις. Καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ.
0: Ναι, καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
0: Θήτα FM 107,1.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Η εκπομπή μας με απλά λόγια έως τις 9 θα αγγίξει διάφορα και ευαίσθητα ζητήματα για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Αρχής γενομένης με την είδηση αυτή, η οποία έχει πάρει ιδιαίτερη έκταση μετά και το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία σχετικά με αυτές τις απεικονίσεις των διαφόρων τύπων ζευγαριών σε βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού. Να το δούμε λοιπόν από την αρχή πώς έχει γίνει το ζήτημα. Υπάρχει το δημοσίευμα, οι φωτογραφίες είναι διάσπαρτες στο διαδίκτυο. Μπορούμε να δούμε τι απεικονίζεται στο εικονίδιο 1, στο εικονίδιο 2, στο εικονίδιο 3, στο εικονίδιο 4. Σε λίγο θα σας πω και ποια ήταν η απάντηση από τον εκδοτικό οίκο, αλλά αγάντα, μισό λεπτό. Έχουμε λοιπόν το δημοσίευμα αυτό, γιατί έχουμε αναφορές σε γονείς του ιδίου φίλου, παρότι το αρνείται ο εκδοτικός οίκος. Να το μαρτύρησα. Αλλά υπάρχουν οι αναφορές, άμα δείτε λίγο τα εικονίδια, σε αυτά τα βιβλία. Είχαμε την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά, που συχνά κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία για την προώθηση της λεγόμενης woke agenda, του woke της αφύπνισης δηλαδή. Σκεφτείτε δηλαδή, ήμασταν κοιμισμένοι αιώνες επί αιώνων, τώρα ξυπνήσαμε. Εξαιρετικό. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι η αντίδραση ήταν μόνο από πλευράς του κυρίου Σαμαρά. Ήταν και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι φρόντισαν να στρέψουν και τα πειρά τους προς την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες ήθελε το ρεπορτάζ να υπάρχει τόσο έντονη ενόχληση ώστε να σκέφτονται και την αποπομπή της, δηλαδή να τη ζητήσουν την παρέτηση, αλλά δεν τίθεται πλέον τέτοιο ζήτημα, το νεότερο ρεπορτάζ. Αλλά είχαμε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και πρώτος ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, που λέει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δείχνουμε αυξημένη ευαισθησία όσον αφορά ζητήματα που συνδέονται με μικρά παιδιά. Έχουμε όμως και άλλους από την δεξιά πτέρυγα, την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μπορεί να με παρεξηγήσουν ορισμένοι να πούνε, γιατί τώρα υπάρχει και αυτό δεξιά, είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά ας αφήστε το. Υπάρχουν και άλλοι από το κυβερνών κόμμα που αντέδρασαν, έδειξαν ιδιαίτερη ενόχληση, όπως είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, όπως είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με τα πολλά πτυχία, πάρα πολλά, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, και έδειξαν την ενόχλησή τους. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ σας λέω ότι έχουμε ένα πρωτοσέλιδο, έχουμε την αλφα αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, έχουμε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, έχουμε την αντίδραση του Νότη Μηταράκη, την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη. Τι σημαίνει? Ότι τουλάχιστον οι πέντε αυτοί άνθρωποι, όποιος συνέταξε το πρωτοσέλιδο, ο Αντώνης Σαμαράς και οι υπόλοιποι τρεις, πέντε άνθρωποι, και τώρα αυτό το λέω έτσι σε σμίκρυνση, γιατί το βλέπουμε και οι υπόλοιποι, αλλά τουλάχιστον από αυτά που έγιναν γνωστά, τι κατάλαβαν το ίδιο πράγμα και τι έκαναν? Συνιστούν ψυχραιμία, προσοχή, διότι μιλάμε για μικρά παιδιά. Οπότε κατάλαβαν το ίδιο. Να έρχεται όμως τώρα, μισό λεπτό, έρχεται ο εκδοτικός οίκος. Και τι λέει ο εκδοτικός οίκος? Ότι και οι πέντε, αδειάζει δηλαδή και τους πέντε, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αυτό λένε οι εκδόσεις Νήσος και έχω μπροστά μου την απάντηση για να το προχωρήσω όμως, διότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση του εκδοτικού οίκου. Βγάζουν ανακοίνωση και τι λένε? Τώρα τα λέω λίγο έτσι, δεν το πω, θα τη διαβάσω ολόκληρη γιατί θα χάσουμε όλη την ώρα. Λέει, κάνουν λόγο για κακόβουλη και ενορχιστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων. Άρα δηλαδή έτσι πως το λένε και κατηγορούν, αν είσαι συντηρητικός ή ας πούμε του πεταματού, αν είσαι ας πούμε καλός. Οπότε είναι ενορχιστρωμένη και κακόβουλη επίθεση συντηρητικών κύκλων, άρα μάλλον και του κυβερνητικού εκπροσώπου, μάλλον και του κυρίου Νότου Μηταράκη, μάλλον και του Μακάριου Λαζαρίδη. Για το Σαμαρά δεν το συζητάμε, αφήστε το. Επίσης λένε ότι η επίθεση αυτή είναι ψευδής και παραπλανητική, γιατί λέει ερμηνεύει μέρος της εικονογράφησης του βιβλίου με κριτήριο τα δικά της ιδεολειπτικά και αντιδημοκρατικά μέτρα και σταθμά. Κοινώς δηλαδή, ότι, γιατί λέει μετά, μισό λεπτό, εξηγούνται παρακάτω, θα το πούμε μετά, εξηγούνται παρακάτω. Δεν παρουσιάζονται, λέει, ομόφυλα ζευγάρια στην εικονογράφηση. Στην ενότητα, λέει, του βιβλίου, ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας, έχουμε γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλους.
Στην εικόνα 1 έχουμε μία, λέει, μονογονεϊκή οικογένεια, μία μητέρα με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που παίζει με ένα κουνέλι. Εδώ, λέει, παραπλανητικά αναφέρεται ότι απεικονίζεται η οικογένεια με δύο γυναίκες και ένα παιδί. Μισό λεπτό. Το θέμα είναι και πώς το αντιλαμβάνεις όταν το βλέπεις. Δηλαδή, παραπλανητικά θα μπλέξουμε με τις ερμηνείες. Αλλά είναι η πρώτη εικόνα. Πώς λέμε, το πρόσωπο είναι σπαθί και η εικόνα είναι εικόνα. Φεύγουμε από το νούμερο 1. Πάμε στο 4, λέει. Απεικονίζει, λέει, οικογένεια ετερόφιλων ατόμων, πατέρας και μητέρα, λέει, με δύο παιδιά και όχι, λέει, δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά. Όπως πάλι παραπλανητικά διακινείται, γιατί λέει, εξηγεί ότι η γυναίκα, που είναι ο μπαμπάς και η μαμά με τα παιδιά, έχει κοντά μαλλιά, λέει, δεν πιστεύουμε να απαγορεύεται. Το θέμα είναι ποιο. Εγώ σας λέω ότι όλοι το καταλαβαίνουν λάθος. Ή ότι αν έχεις, ας πούμε, και λίγο βλέπεις τι γίνεται στην ατμόσφαιρα και τι διακινείται και απροσδιόριστο και άλλο φύλλο και τα λοιπά, και η εκστρατεία που έχει πέσει κατά κόρον τα προηγούμενα χρόνια με το ότι ό,τι δηλώσεις είσαι και αν θέλω να είμαι τραπεζάκι θα πρέπει να δηλώνω ότι δεν είμαι ούτε άρεν ούτε θήλη αλλά ότι είμαι ένα τραπεζάκι, δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ ποιο είναι το ζήτημα? Ότι εγώ σας λέω παραπλανήθηκαν οι άλλοι. Αν παραπλανηθείς, λες δεν το κατάλαβα. Ο εκδοτικός οίκος γιατί κατηγορεί? Μήπως, ας πούμε, δεν ήταν καλή εικονογράφηση? Επίσης, ο εκδοτικός οίκος, όπως απαντάει, γιατί γυρνάει και λέει ότι από τη μία αποδέχομαι τη διαφορετική άποψη, αλλά αυτή η άποψη είναι, παραδείγματος χάρη, αντιδημοκρατική και εμείς είμαστε υπέρ της συμπερίληψης, άρα εμείς είμαστε οι δημοκράτες. Από πότε δηλαδή? Γιατί αυτό θέλει αρκετή και εκτενή συζήτηση. Από πότε δηλαδή ο ιδεότυπος έχει αλλάξει ή πρόκειται να αλλάξει? Πότε? Από αρχής γενομένης. Από πότε? Γιατί εδώ δεν μιλάμε ενηλικιώνομαι, έχω ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό, ο οποίος βέβαια σεξουαλικός προσανατολισμός είναι μία από τις ποιότητες του όλου του ανθρώπου. Δεν είναι ο άνθρωπος και το βασικό φυσικό του γνώρισμα. Πρέπει να τα ξεδιαλύνουμε αυτά τα πράγματα. Ο ιδεότυπος, όπως λέμε, μπαμπάς, μαμά, αγόρι, κορίτσι, εκτός από ορισμένες των περιπτώσεων, ξέρετε, που είναι το ερμαφρόδιτο και πάλι οι γιατροί ξέρουν και να απαντήσουν πάνω σε αυτό, αλλά θα μιλήσουμε για το 0,001%. Θα πάμε στο τι γίνεται, ας πούμε, στην πλειοψηφία. Όχι στην πλειοψηφία, που είναι ο κανόνας. Ο ιδεότυπος από πού προέρχεται, που λέμε αρσενικό και θηλυκό? Από το μυαλό μας, επειδή εμείς το φαντασιωθήκαμε και το φανταστήκαμε ή εμείς το θελήσαμε? Όχι. Ο ιδεότυπος αυτός προέρχεται από τη φύση του ανθρώπου, από το πώς γεννιέται ο άνθρωπος. Οπότε τα μικρά παιδάκια αυτόν τον ιδεότυπο έχουν, διότι από αυτόν τον ιδεότυπο εξαρτάται η φύση τους ή η φύση τους εξαρτά τον συγκεκριμένο ιδεότυπο. Το να πάμε εμείς μετά από χρόνια και να πούμε τον καταργούμε αυτό, τον αναιρούμε αυτόν τον ιδεότυπο, διότι έχουμε εξελιχθεί, παραδείγματος χάρη, όπως το ερμηνεύουν την εξέλιξη, αλλά το θέμα ο συντηρητικός ή ο προοδευτικός πάντα είναι ως προς τι. Το τι είναι το μέτρο. Το μέτρο ισοδυναμεί με το άριστο, μέτρον άριστον που λέμε. Όσο λοιπόν εξελισσόμαστε, μπορεί ένας να πει εγώ διαφοροποιούμε, αλλά δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε σε ένα μικρό παιδί, διότι το μικρό παιδί πρώτον διαμορφώνεται και δεύτερον πρέπει να διαμορφωθεί με βάση και τη φύση και το ιδανικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι διαφορετικό πράγμα να λέμε όχι ότι δεν τα αγαπάμε ή δεν τα αποδεχόμαστε. Αυτό είναι άλλο πράγμα και χρειάζεται διαπαιδαγώγηση. Αλλά το θέμα είναι ότι στο παιδί πρέπει να δώσεις το άριστο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν θα πας να μπολιάσεις διάφορα ζυζάνια στο μυαλό του και να αρχίσει το παιδάκι να αμφισβητεί, όπως είχε κάνει στο παρελθόν πριν από χρόνια η πρόεδρος της Δημοκρατίας και έβλεπε. Είχε πάει στον υπηαγωγείο και ήταν ο Winnie the Pooh, δεν ξέρω ποιο ήταν, και έλεγε: μπορεί να είναι αρσενικό, μπορεί να είναι θηλυκό, μπορεί να μην είναι και τίποτα από τα δύο. Είναι ιδιαίτερο. Κοιτούσαν τα παιδάκια, έβγαζαν το σάλιο από το στόμα και την κοιτούσαν. Μισό λεπτό, δεν πάει έτσι όμως. Και είναι διαφορετικό να πεις ότι θα υποκαταστήσω σε περίπτωση, ας πούμε, απώλειας, λέμε εμείς τώρα, ενός γονιού, κούφια η ώρα που το λέω. Αλλά όταν έρχεται, παραδείγματος χάρη, ένας άλλος, θα υποκαταστήσει αυτό που όμως υπάρχει ως ιδεότυπο στο μυαλό του παιδιού, είτε είναι ο μπαμπάς είτε είναι η μαμά. Εδώ δεν μιλάμε για υποκατάσταση. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η woke agenda, πρώτον είναι να βάλει σε βαθμό ποιότητας, άρα ταυτότητας, ένα
ψήγμα ή μία επιθυμία ή ένα προσανατολισμό που δεν ισχύει. Και το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί να αντικαταστήσει αντί να υποκαταστήσει, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, το αρσενικό με το θηλυκό, το θηλυκό με το αρσενικό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό γιατί νομίζω μακρηγόρησα. Ακούμε λίγη μουσική, φίλες και φίλοι. Αν θέλετε να μου σχολιάσετε, φυσικά το κάνετε στο Viber του σταθμού που είναι ανοιχτό σε όλους σας, στον ThetaFM. Είναι το 6977 201 070.

ανοίξουμε και λίγο το φακό μας στον κόσμο. Πρώτον, πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι ανακοίνωσε η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle, ότι θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, τις επόμενες εβδομάδες. Καλά το επιμύθιο που το είπε η Kimberly πάλι, η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό πυλώνα της Ευρώπης, η κόμβος παραγωγός πότε θα γίνουμε, αλλά δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε τώρα που εισάγουμε το πανάκριβο που παραμένει LNG σε τρεις φορές. Πριν ήταν τέσσερις φορές, γιατί κόψαμε τους αγωγούς Nord Stream 2 με αυτές τις δολιοφθορές που τελικά ήταν από την Ουκρανία, αλλά δεν είχαμε κανένα συναγερμό στο ΝΑΤΟ, γιατί ήταν στο έδαφος της Γερμανίας, αλλά ας μην πάω εκεί. Τέλος πάντων, και είπε αυτό η κυρία Kimberly, τουλάχιστον θα μας επισκεφθεί ο κύριος Ρούμπιο, γιατί μας επισκέφτονται πολλοί εδώ στην Ελλάδα, όπως και ο κύριος Καλίν που τα λέγαμε καλή ώρα πριν από δύο ημέρες, που τελικά αποκαλύφθηκε ότι δεν είδε μόνο τον κύριο Δεμήρη, συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δηλαδή η μυστική διπλωματία στις δόξες της και το μαθαίνουμε εμείς κατόπιν εορτής. Λοιπόν, ήμασταν στο ένα το Έλληνο διεθνές. Πάμε λίγο όμως στο διεθνές που δεν ξέρω αν έχει λάβει ιδιαίτερη έκταση, αλλά σίγουρα θα μας απασχολήσει. Να σας πω ότι είχαμε πριν από δύο ώρες μία ρωσική επίθεση στην έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, το είπε δημοσίως και μάλιστα έδωσε εντολή για αντίστοιχη ισχύως αντίπινα. Και το επόμενο που έρχεται ως είδηση, γιατί δεν λέει να κλείσει το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, το επόμενο που έρχεται ως είδηση είναι ότι τελικά οριστικοποιείται το ταξίδι του γαμπρού του Τραμπ, του Κούσνερ και του Βίτκοφ σε Μόσχα και Κίεβο. Ξέρετε, είναι το εκπροσωπικοτήτων όλοι αυτοί οι πρεσβευτές, οι διπλωμάτες. Δεν είναι ότι έχουν κανένα παλμαρέ να έχουν πει ότι έχω περάσει από το τάδε προξενείο, την τάδε πρεσβεία, την δίνα πρεσβεία, την τάδε πρεσβεία, ή έχω στο ενεργητικό μου ταξίδια εδώ, παρουσιάσεις, διαβάσματα. Όχι. Είμαι καλός επιχειρηματίας, θα γίνω διπλωμάτης του Τραμπ. Έτσι το σκέφτονται. Αλλά το θέμα είναι ότι εκτός από το να έχεις μία ευχέρεια στα οικονομικά ή στις εμπορικές συναλλαγές, όταν παίζεις την μεγάλη παρτίδα και όταν το παιχνίδι απλώνει και μάλιστα επικίνδυνος, πρέπει να ξέρεις και γράμματα. Σε πολλές των περιπτώσεων βλέπουμε ότι ακόμα και ορισμένοι δυτικοί δεν τα ξέρουν τα γράμματα. Θα τα πούμε και άλλη φορά αυτά. Αλλά το θέμα μας είναι ότι τελικά θα πάει ο Κούσνερ και ο Βίτκοφ και στη Ρωσία και στο Κίεβο, και μάλιστα αυτό θα γίνει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Το επιβεβαιώνουν και οι αμερικανικές πηγές. Μιλάμε για την πρώτη επίσκεψη των δύο ανδρών στο Κίεβο επί δεύτερης θητείας Τραμπ, και μάλιστα από την άλλη πλευρά στη Μόσχα θα πάνε μετά και την επίσκεψη που είχε πάει πριν από 10 ημέρες ήταν ο διευθυντής της CIA, ο Ράτκλιφ, και είχε συναντηθεί με τους επικεφαλείς των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και ασφαλείας στη Μόσχα, και από αυτό δεν γίναμε πολύ σοφότεροι, δηλαδή δεν μάθαμε στην πραγματικότητα, και θα ήταν κομματάκι δύσκολο να μάθουμε ακριβώς τι συζήτησε ο Ράτκλιφ με τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας. Έχει το ενδιαφέρον του, το παρακολουθούμε και αυτό. Το θέμα είναι ότι είχαμε την επίθεση στις υπηρεσίες της Ουκρανίας πριν από λίγες ώρες από τη Ρωσία, οπότε θα περιμένουμε και τα αντίπεινα από την Ουκρανία προς τη Ρωσία.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Μας ακούτε μέσα από τα Ερτζιανά, από τους μεγακύκλους μας 107 και 1. Φυσικά μας ακούτε μέσω διαδικτύου από τις διάφορες πλατφόρμες. Και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber του σταθμού, φυσικά θα ανοίξουμε το επόμενο διάστημα και άλλα κανάλια επικοινωνίας. Ξεκινάμε με το Viber, είναι το 6977-201-070. Σήμερα είχαμε και πολιτική, είχαμε και τα θέματα τα σχολικά με το κομμάτι των εικονογραφήσεων που τα αναλύσαμε λίγο νωρίτερα. Πήγαμε λίγο στα διεθνή. Θέλω να ξαναγυρίσουμε όμως στα σχολικά ψέματα, στα πανεπιστημιακά, διότι βλέπω μπροστά μου μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση και λέω κοίταξε να δεις πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με πόσα χρόνια που τελείωσα το σχολείο. Αν είμαι καθαρά και τίμια τώρα, πόσο να πω, 25 να πω, ωραιότατος αριθμός είναι. Πριν από, θα πούμε όταν ήμουν στα 15, πριν από 10 χρόνια. Τότε εμείς, το καιρό εκείνο, άμα θέλαμε να αντιγράφαμε, λέμε τώρα που δεν αντέ... Αλλά όσοι ήθελαν να αντιγράφαμε, έβλεπες ας πούμε ότι κάποιος θα έβαζε πάνω στο θρανίο, θα έκρυβε ένα χαρτάκι με τον μπλάνκο το διορθωτικό για τους νέους φίλους, τους μικρούς. Το διορθωτικό το βάζαμε πάνω στο ξύλινο αυτό θρανίο και γράφαμε είτε με το στυλό είτε με το μολύβι. Κάποιοι έβαζαν σκονάκια, το φαντάζεστε αυτό, μικρά χαρτάκια μέσα στο στυλό τους. Το άνοιγαν, τα ξετύλιγαν και έγραφαν. Άριστα 10 σου λέγε. Στο 20. Άριστα 20. Δηλαδή υπήρχαν αυτά μόνο για να αντιγράψεις. Τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, διότι έχουμε και τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχει σημάνει συναγερμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου. Τώρα για το Σεπτέμβριο ξεκινάει. Αχ, όλοι οι φοιτητές έχουν τα δικά τους στάγχη, φυσικά. Αλλά σαν τη φοιτητική ζωή, καμία τέτοια περίοδος. Οπότε έχει σημάνει συναγερμός τώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, γιατί έχουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας και έχουμε τους καθηγητές, τους διδάσκοντες που έρχονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς μορφές αντιγραφής. Δηλαδή το σκονάκι δεν υπάρχει και τώρα τι έχουμε στη θέση του. Έχουμε εξελιγμένες μεθόδους με ηλεκτρονικές συσκευές, γκατζετάκια δηλαδή, τις ψήρες αυτιού. Αυτά παλιά τα έβαζαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είχαν τις ψήρες στα αυτιά τους και τους έλεγαν τους λόγους. Το θυμάστε αυτό? Τώρα βέβαια φάτσα φόρα έχουν μία λευκή οθόνη μπροστά τους, τα διαβάζουν. Τώρα έχει φύγει η ντροπή. Αλλά τότε είχαν τις ψήρες στο αυτί. Τώρα τα έχουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Καλά, εξελισσόμαστε. Έχουμε επίσης και τα έξυπνα γυαλιά. Κάποιοι τα λένε πρακτορικά αυτά τα γυαλιά. Αχ, κάπου το συνάντησα το τελευταίο διάστημα σε κάτι πηχαίους τίτλους, αλλά δεν θυμάμαι. Ένα σύννεφο έχω μπροστά μου. Βάλε ένα κατοστάρικο μέσα στο κιούπι. Λοιπόν, και τα έξυπνα γυαλιά που προκαλούν τον πονοκέφαλο αυτό στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Και ήρθε αυτό το ζήτημα στο φως μετά από αυστηρό μήνυμα που απέστειλε καθηγητής του τμήματος μαθηματικών προς τους φοιτητές του εν ώψη της εξέτασης της 17 Σεπτεμβρίου. Και ο καθηγητής είπε στους φοιτητές, λοιπόν, παιδιά, έρχονται μέτρα. Θα έχετε μαζί σας μόνο μολύβι, ενώ αν τυχόν φοράτε, αν τυχόν έχετε μοιοπία, θα έρθετε με συνταγή γιατρού. Ό,τι πω, όπου βλέπω γιατρούς να παρακαλάνε οι γονείς, οι φοιτητές, σας παρακαλώ, γιατρέ, έχω μοιοπία, θα κάνουν κάτι. Αλλά το θέμα είναι και για τα γυαλιά, να προσέχουν. Μάλιστα, το συναντάμε και αυτό, το ζούμε και αυτό. Κάποια στιγμή, εφόσον εξελίσσεται στο κομμάτι της κλοπής, κάποια στιγμή θα έρθει και το κομμάτι του πιασίματος. Δηλαδή, θα υπάρχει ένας τρόπος να μπορείς να τσεκάρεις αν αντιγράφεις ή αν όχι. Αυτό που επίσης μου κάνει εντύπωση τώρα που λέμε για την αντιγραφή, για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβεις ποιος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, το βλέπεις εύκολα από, ας πούμε, ανοίγεις ένα αυτό. Βλέπεις ο τρόπος γραφής, όταν είναι πανομοιότυπος ή υπάρχουν μερικές παραλλαγές, καταλαβαίνεις ότι εδώ έχει κάνει το μηχάνημα, έχει κάνει το θαύμα του. Που πάλι δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένα, ξέρετε, site, ορισμένοι ιστότοποι που το γράφουν από κάτω ως υποσημείωση ότι αυτό, ας πούμε, είναι παραδείγματος χάρη σύνοψη της τεχνητής νοημοσύνης από την τάδε πλατφόρμα.
πλατφόρμα ή ότι αυτό ή έχει επεξεργαστεί από την AI. Πιο τίμιο, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, είμαστε στα 2 λεπτά πριν από τις 9. Κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ όλους σας για την παρέα. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω φυσικά τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στην ηχοληψία και στα DEX, στη ρύθμιση του ήχου. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα. Χριστίνα Σεβαστίδου. Άντε, ό,τι να είναι, καλά μιλάμε. Δεν υπάρχει, απαράδεκτη. Τώρα τα μαθαίνω. Χριστίνα μου, χίλια συγγνώμη. Δευτέρα σου χρωστάω αυτό. Κέρασμα. Και καλή συνέχεια με την Ελένη Μπαρμπάκου. Τι να πούμε, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Χριστίνα, μπες μέσα να μου πεις σωστά το επίθετο στον τραπώ. Ντρέπομαι τώρα. Α, Στεφανίδου. Αχ, τι ωραίο επίθετο είναι αυτό. Με την Τατιάνα είσαι καμιά συγγένεια. Τσου. Κρίμα, θα μας βοηθούσε με τα μέσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πρώτον, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι εξαιρετικό, διότι θα έχουμε νέα πολιτικά. Κυρίως όμως θα είναι εξαιρετικό στο ραδιόφωνο μας, διότι θα έχετε την ευκαιρία να αποδράσετε αθλητικά. Το πρόγραμμά μας το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο με αθλητικές ειδήσεις και εκπομπές. Και είμαι σίγουρη ότι όποτε θα έχω και εγώ την ευκαιρία, γιατί τώρα είναι και πολλές υποχρεώσεις, σίγουρα θα ακούσω, γιατί είμαι πάντα συντονισμένη με τον Θήτα FM. Μπορεί και από μέσα να κάνω κάποιες μικρές παρατηρήσεις. Δηλαδή, αυτό θα το έλεγα και εγώ, το ξέρω κάπου. Αυτό θα το έλεγα και εγώ, κάπου το έχω ακούσει. Αλλά ως εκεί, όχι κάτι παραπάνω. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο για ακόμα μια φορά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου εγγενίασε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Πρωθυπουργό Συνόδευσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα στο πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, πληροφορίες για πακέτο έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, ντρόουνς και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Στο μεταξύ, σε ισχύ βρίσκονται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικότερα από σήμερα στις 6 ώρα το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε σειρά κεντρικών δρόμων της πόλης. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν προσωρινά 8 σταθμοί του μετρό από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδη. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί όλο το 24ωρο. Συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη. Βασικό αίτημα των εργαζομένων είναι η μόνιμη και η σταθερή εργασία όλων των επικουρικών εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Πρόστιμο 350.000 ευρώ επιβλήθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 2,5 εκατομμύρια πολιτών. Κοντά στη λύση για το θέμα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνάντηση με τους λεωφοριούχους για το ζήτημα θα έχει τη Δευτέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συναρμόδια Υπουργεία άναψαν το πράσινο φως στην πρότασή του για να αρθεί το αδιέξοδο. Άνδρας εισέβαλε έως στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρα στην Αττική και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς. Αξιωματικός τον πυροβόλησε στην κοιλιά. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο δράστης. Φέρεται να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης που αγνοούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τυλιγμένα σε νάιλον. Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι η κόρη και ο εγγονός της την είχαν θάψει πριν 10 χρόνια για να παίρνουν τη σύνταξη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1.

Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στη βιοτέλεια έτσι, βραδιά της εβδομάδας. Αυτή της Παρασκευής. Σε μια πόλη που ζει και αναπνέει σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης για μια ακόμα φορά. Για ένα ακόμα χρόνο. Μα ακριβώς τα ίδια και τα ίδια. Με προγραμματικές δηλώσεις, με καλάθια της ΔΕΘ, με υποσχέσεις, ελπίδες με δόσεις. Σε κόσμο και φυσικά εμείς εδώ στον ΔΕΘ FM 107,1 να αποτυπώνουμε όλη την καθημερινότητα της ημέρας. Τώρα στα απομεινάρια της σημερινής μέρας έχουμε φτάσει να είμαστε εδώ για μια ακόμα φορά. Πίσω το μικρόφωνο είναι η Ελένη Μπαρμπάκου. Θα αποτυπώσουμε τη σημερινή ημέρα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Θα βρούμε μαζί τρόπους, λόγους να επικοινωνήσουμε για μια ακόμα φορά. Βρίσκοντας τα πατήματά μας. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ θερμό, όχι μόνο λόγω συγκεντρώσεων, συλλαλητηρίων, συνεδρίων κλπ. Και ομιλιών, αλλά και λόγω θερμοκρασιών. Θερμοκρασία που θα δείξει μέχρι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου σε μια πόλη που έχει και πάρα πολύ υγρασία. Αυτή την ώρα, αν επιχειρήσετε να βγείτε έξω για να κάνετε μια βόλτα, θα νομίσετε ότι είναι σκοτάδι, αλλά μάλλον ο καιρός είναι σαν να είναι μεσημέρι. Έχει πάρα πολύ ζεστή και πάρα πολύ υγρασία μαζί.

Λοιπόν, στις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας, ο δεύτερος ο Τεντόγλου στο τελικό του Diamond Link είναι μέσα στις Βρυξέλλες, με 8,40 μέτρα. Το νίκησε ο Γκέιλ με 8,46 στο τελευταίο άλμα. Εντάξει, δεν αφαιρείσε τίποτα την αξία του αυτό.

Τώρα υπάρχει και εκείνο το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο μας έχει πλήξει στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες. Πόσο μπορεί να επηρεάσει, λέει, το χειμώνα στην Ελλάδα? Υπάρχουν 10 ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν γίνει και μάλιστα είναι κάτι που συμβαίνει στον Ειρηνικό και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε πολλές χώρες, επηρεάζει την ατμόσφαιρα και υπάρχει μια ανάλυση. Αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο που φαίνεται ότι δεν εξασθενεί στη χώρα μας, αλλά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα καλύτερά του. Γι' αυτό και η χθεσινή και η προχθεσινή καταρακτώδης βροχή.

Τα κουμπάκια να βοσβήνουν στις βραδινές πτήσεις στο ΘΕΤΕΦΕ με 107,1. Μια Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Και αν μπορούσα να είμαι τώρα μπροστά σας, σας έδινε ένα μπούσουλα για πολύ μεγάλη προσοχή από εδώ και πέρα. Σε όσους έχετε ηλικιωμένους στην οικογένειά σας, ή αν μας ακούτε και είστε από τα υποτιθέμενα πάρα πολλά όμως. Έχετε πέσει θύματα των υποτιθέμενων έτσι καλοθελητών, ανθρώπων που νοιάζονται για σας και είναι απλοί απατεώνες. Και μάλιστα υπάρχει μια νέα παγίδα την οποία θέλω να την πω στον αέρα. Είναι νέα παγίδα τηλεφωνικών απατών, περισσότερο σύμφετη και προσαρμοσμένη στις αντιδράσεις των υποψήφιων θυμάτων, και τώρα βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ελλάδας. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι όλα αυτά θα γίνουν κακούργημα από εδώ και πέρα, έτσι. Μια νέα γενιά λοιπόν τηλεφωνικών απατών. Οι δράστες επιχειρούν να εμπλέξουν τους πολίτες σε δίθεν αστυνομικές επιχειρήσεις. Προσποιούν τους αστυνομικούς. Δηλαδή, τι τους λένε, ότι ζητούν τη συνδρομή τους για να τους βοηθήσουν να πιάσουν αυτούς που υποτίθεται ότι τους είχαν πάρει τηλέφωνο. Και είναι ένα νέο τέχνασμα και αποτελεί το δεύτερο στάδιο ενός πολύ καλά οργανωμένου σχεδίου. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι έχουν πάει σε άλλο level, έχουν πάει σε άλλη πίστα. Είναι πολύ πίσω η αστυνομία σε σχέση με αυτούς, έτσι όπως φαίνεται. Όταν η αρχική απόπειρα συνήθως αποτυγχάνει της εξαπάτησης, περνάνε, όπως λένε πάντα και η αστυνομία, μέσα πάντα πίσω από το έγκλημα. Γιατί αξιοποιώντας την καχυποψία που έχει ήδη προκαλέσει το πρώτο τηλεφώνημα στα θύματά τους, οι απατεώνες που αρχικά περιστάνουν τους λογιστές, τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, δημόσιους οργανισμούς από τους οποίους υποτίθεται ότι τηλεφωνούν, πείθουν λοιπόν τα υποψήφια θύματα τους ότι οι αρχές παρακολουθούν την υπόθεσή τους με πρόσχημα τη σύλληψη των δραστών και τους ζητούν να απομακρύνουν από το σπίτι τους χρυσαφικά, κοσμήματα, χρήματα και ό,τι άλλο έχουν. Έτσι λοιπόν, μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι δράστες μέσα σε ένα μήνα έχουν αποσπάσει συνολικά 33.800 ευρώ από τα θύματα τους σε μετρητά, τη μορφή αξίας τουλάχιστον 231.000 ευρώ, και ο εκπρόσωπος της Ελλάς είπε τις προάλλες ότι αυτή η μεθοδολογία ξεκαθαρίζει απόλυτα ότι υπάρχει σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το τελευταίο μάλιστα χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί και ένα φαινόμενο κατά το οποίο οι δράστες δεν καταφέρουν στην πρώτη επικοινωνία να πείσουν τα υποψήφια θύματα τους, αλλά το καταφέρνουν σίγουρα στη δεύτερη επικοινωνία. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε όλοι σε κατάσταση συναγερμού με αυτούς τους απατεώνες.

Ακολουθείτε FM της βραδιάς της Παρασκευής, πιο χαλαρός και με την έκθεση πάντα μπροστά και στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και επειδή η έκθεση δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες και όλα αυτά, είναι και πολλά ευτράπελα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια αυτών των ετών που έχουν περάσει σε αυτή την πόλη. Και είναι εμβληματική η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρκεί να θυμηθούμε μερικά από αυτά τα ευτράπελα που τις προάλλες τα κοιτούσα και πραγματικά μου έφεραν ένα χαμόγελο στα χείλη για αυτά που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Και καμιά φορά δεν ασχολούμαστε μαζί τους, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους. Είδα παραδείγματος χάρη ότι το 1955 έγινε η γέννηση του φραπέ σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που πολύ συχνά η Θεσσαλονίκη συνδέεται με το φραπέ, όταν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης τότε ένας υπάλληλος της εταιρείας του φραπέ δεν έβρισκε ζεστό νερό για να φτιάξει το στιγμιαίο καφέ του στα διάσημα στάντ της εταιρείας. Χρησιμοποίησε λοιπόν ένα σέικερ, κρύο νερό, παγάκια, εφευρίσκοντας κατά λάθος, αυτές και είναι ωραίες εφευρέσεις, τον διάσημο ελληνικό καφέ φραπέ που από τότε συνδέθηκε άρρηκτα με τη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια γίναμε αριστοκράτες, καθώς πέρασαν τα χρόνια, όλοι πίνουμε φρέντο καπουτσίνο ή καπουτσίνο με καστανή ζάχαρη τη κανέλα, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία.

0: porque voy a creer yo en el amor.
1: Σήμερα είναι ωραία. Αύριο θα έχει τη δυσκολία του το πράγμα, όταν θα κινήσει στους δρόμους της πόλης και δεν θα έχουμε για κάποιες ώρες μετρό, δεν θα έχουμε για κάποιες ώρες ανοιχτούς δρόμους. Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο δύσκολο, μετά θα ρέει το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Έχουμε το Viber μας, το Theta FM, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλοι αν θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία με την εκπομπή. Το Viber λοιπόν του Theta FM είναι το 697-201-070. Στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε να στέλνετε, θα το ξαναπώ και άλλη φορά και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όσοι θέλετε να στείλετε οτιδήποτε, το στέλνετε εκεί. 697-201-070. Και βέβαια έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να το κάνετε και προσωπικά στα δικά μας τα social. Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους στο Facebook και Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους στο Instagram. Όσοι προτιμάτε αυτού του είδους την επικοινωνία μέσω Messenger ή μέσω μηνυμάτων από το Instagram. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11 να αποτυπώνουμε την κίνηση της πόλης, τη διάθεσή της, τον παλμό της, το σφιγμό της, το συναίσθημά της, που σήμερα είναι παρασκευιάτικο και είναι ωραίο, είναι αλήθεια αυτή, γιατί είναι χαλαρή η Παρασκευή, είναι όμορφη, είναι ποθητή η Παρασκευή.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε και ωραία μάχη τώρα, έτσι, μεταξύ του Μπλάντης και Καραλή στο Diamond Link. Αυτή την ώρα διεξάγεται αυτή η ωραία μάχη. Είπαμε νωρίτερο, Τεντόγλου δεύτερο, στο τελευταίο άλμα. Έχασε την πρώτη θέση, αλλά δεν πειράζει. Μας έχει χαρίσει φοβερές στιγμές αυτός ο μοναδικός, ξεχωριστός και ανεπανάληπτος αθλητής και τον αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, έλεγα για τα ευθράπηλα της έκθεσης, αυτά που κατά καιρούς έχουν συμβεί και τα έχουμε αποτυπώσει, και ένα από αυτά τα αποτυπωμένα και τα ωραία που αξίζει τον κόπο να τα πούμε είναι αυτό που έγινε κατά την επίσκεψη στη ΔΕΘ του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο κινέζικο περίπτερο, λέει, τον υποδέχτηκε με τεράστια χαρμόσυνη καύση κροτίδων, ένα έθιμο στη χώρα των Κινέζων που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, προκαλώντας όμως αρχικά ευνηδιασμό και συναγερμό στην ασφάλειά του, η οποία νόμιζε ότι θα τον κάψουν. Γιατί αυτά τα κινέζικα έθιμα είναι διαφορετικά, οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε. Καλά, εντάξει, να σημειώσουμε το γύρο του θανάτου που για δεκαετίες ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή, έτσι, από τις ακραίες ατραξιών της έκθεσης. Εκείνο το ξύλινο κάθετο βαρέλι που οι μοτοσυκλετιστές έκαναν επικίνδυνους ακροβατικούς γύρους και μάλιστα τους έκαναν σε όρθια θέση. Και νομίζω ότι πιο παλιοί θα το θυμάστε σίγουρα. Όπως τις δωρεάν καραμέλες και το γάλα που μοίραζαν και είχε ουρές τότε. Οι τρελές ουρές και οι μάχες για ένα κουτί καραμέλες και ένα μπουκάλι γάλα ήταν κλασικό στιγμιότυπο, όπως τρεφτράπελα, οι εξαγγελίες στο Βελίδιο και πράγματα που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων των πολιτικών αρχηγών, κατά τη διάρκεια βέβαια του καλαθιού, όπως λεγόταν και λέγεται πάντα, της έκθεσης, με ωραίες ερωτήσεις, με στιγμιότυπα φοβερά που έχουν αποτυπωθεί στο φακό και που ο ιστορικός του μέλλοντος σίγουρα τα έχει καταγράψει.

Βλέπω το μεταξύ του Ντουγκλάτη σταμάτησε και είναι ευκαιρία για τον Καρλή να βγει πρώτος αυτή τη φορά. 30.000 δολάρια είναι το διαμάντι που παίρνει ο πρώτος, ε. Αν σας αρέσει ο Στίβος, δεν νομίζω ότι υπάρχει και άνθρωπος που δεν του αρέσει να παρακολουθεί Στίβο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η σκηταλοδρομία. Αυτοί οι αγώνες σκηταλοδρομίας νομίζω ότι όταν τους βλέπω πραγματικά η αδρεναλίνη μου πάει στα ύψη.

CTFM 107,1 και σπάνε τα μία, Ρέμος και Ιαπωνία. Χιλιάδες εισιτήρια για το Σάββατο, για τις 12 του Σεπτέμβρη. Αυτό που γίνεται όλα δείχνουν ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι η νέα παραλία. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μία τόσο αυξημένη ζήτηση στα εισιτήρια της ΔΕΘ, γιατί περισσότεροι εκείνο το Σάββατο, ξέρετε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους στα περίπτερα και μετά να πάνε στη νέα παραλία να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Οπότε η Ιαπωνία θα δώσει τον επαιτειακό έτσι χαρακτήρα της διοργάνωσης. Θα δημιουργήσει αυτή την ωραία εικόνα στην πόλη. Αλλά η εικόνα που αποτυπώνεται αυτή την ώρα στην πλατφόρμα προπόλησης εισιτηρίων δείχνει ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Εισιτήρια εκδίδονται από πολλές περιοχές της χώρας, καθώς χιλιάδες επισκέπτες προγραμματίζουν τη μετάβασή τους στην πόλη. Οργανωμένες εκδρομές έχουν ξεκινήσει ήδη από διαφορετικές πόλεις. Έχουμε πολύ υψηλές πληρότητες, πρέπει να σας πω, που καταγράφονται αυτή τη στιγμή στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της πόλης αλλά και στα περιαστικά. Το Σάββατο πάντως 12 του Σεπτέμβρη το κέντρο της Θεσσαλονίκης και η νέα παραλία αναμένεται να έχει μία μορφή όπου δεν θα πέφτει καρφίτσα. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται για πολλούς και είναι συγκεκριμένο. Άφηξη από το πρωί στην πόλη, να σας πω την αλήθεια, πολύ ωραία επίσκεψη στη ΒΕΘ. Στη συνέχεια μετάβαση στη νέα παραλία για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Ήδη πέφτουν σποτάκια, ήδη υπάρχουν πάρα πολλές, έτσι, βλέπουμε πάρα πολλές αναφορές στο συγκεκριμένο γεγονός. Και βέβαια η είσοδος στη συναυλία που είναι δωρεάν, την καθιστά έτσι και αλλιώς από μόνη της πάρα πολύ δελεαστική. Οι ηλεκτρονικές αγορές δείχνουν ότι οι επισκέπτες που σχεδιάζουν να βρεθούν το βράδυ στην παραλία, το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου, επιλέγουν να αφιερώσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Η συμμετοχή έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη προσμονή στους εκθέτες, γιατί δεν θα δουν μόνο Αντώνη Ρέμο, θα δουν ιαπωνικό πολιτισμό, θα νιώσουν καλύτερα, θα δουν αυτή τη μακραίωνη παράδοση, αυτή την κουλτούρα που έχουν οι Ιάπωνες, θα δουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ΔΕΘ. Η Ιαπωνία έτσι και έως προσελκύει πάρα πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου. Και οι νεότεροι ενδιαφέρονται για αυτή την κουλτούρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τρώνε διαφορετικά, ζουν διαφορετικά, περπατάνε περισσότερο, έχουν τελείως διαφορετικούς ρυθμούς ζωής και διαφορετικές συνήθειες από εμάς τους Ευρωπαίους. Και βέβαια συνδυάζουν το παρελθόν με το μέλλον, έχουν μια μεγάλη ιστορία, έχουν μια πολύ μεγάλη φιλοσοφία ζωής. Και βέβαια αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε τα περίπτερα για να το δούμε όλο αυτό μπροστά μας. Καλό βράδυ σε όλους. Θεσσαλονίκη στα προεόρτια των εγγενείων της έκθεσης. Παράσκευή βράδυ στον ΘΕΤΑ FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μαζί πάμε ως τις 11.

Και βέβαια είναι και αυτά τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, τα οποία θα γιορτασούν με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και να πούμε ότι επειδή φέτος συμπληρώνονται αυτά τα ωραία 100 χρόνια ζωής, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια πρόσκληση και μια πρόκληση στον κόσμο να δει και να συνδεθεί με γενιές πίσω και να καταλάβει μέσα από φωτογραφίες, μέσα από προσωμιωτές, μέσα από την τεχνολογία που μπορεί να κάνει εξαιρετικά πράγματα. Θα δει κάθε οικογένεια μια δική της ιστορία, μια παιδική ανάμνηση, μια παλιά φωτογραφία, μια πρώτη συναυλία, ένα δώρο από κάθε περίπτερο, μια βόλτα που έχει μείνει χαραγμένη μέσα στο χρόνο. Και αυτή η φετινή επέτειος νομίζω ότι θα επαναφέρει πάρα πολύ έντονα αυτές τις μυρωδιές, αυτές τις μνήμες, αυτές τις πολύ ωραίες ευκαιρίες που δίνονται στους νεότερους να δουν πώς ακριβώς ήταν η έκθεση πριν από πάρα πολλά χρόνια και μέσα από αυτή να βρουν τα αποτυπώματα της ιστορίας αυτής της πόλης, που είναι μια ιστορία που ζει και αναπνέει στους ρυθμούς της έκθεσης, και βέβαια οι επισκέπτες της ήταν πάντα πολλοί. Πέρασε μέσα από τα χρόνια, άλλαξε βέβαια όπως αλλάζει η τεχνολογία, αλλά κρατάει το ενδιαφέρον εκείνης της ωραίας ανάμνησης. Ας πάρουμε τις φωτογραφίες, θα έχει πάρα πολλές. Και αυτά τα γυαλιά της εικονικής πραγματικότητας μου αρέσουν πάρα πολύ. Θέλω να πάω να τα φορέσω με τους προσωμιωτές. Θα παρουσιάσουν οι εκθέτες. Μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουμε να τα φορέσουμε και θα δούμε τον κόσμο από άλλα μάτια.

Εδώ μεταξύ, ρε παιδί μου, είναι σαν τρέλερ αυτό προδιαφημιστικό που γίνεται κάθε φορά που έρχεται ο Πρωθυπουργός στην έκθεση να εγκαινιάσει και ταυτόχρονα να πει το προεκλογικό του, όπως καλή ώρα φέτος, το πρόγραμμά του ουσιαστικά, και να κάνει και την παροχολογία του, ότι πραγματικά νιώθεις ότι βλέπεις μια ταινία και σου δίνουν ένα προδιαφημιστικό. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, σήμερα ότι υπάρχουν 2 μέτρα έκπληξη, λέει, τα οποία δεν τα έχουν πει ακόμα, αλλά μας τα είπαν. Αλλά δεν τα λένε και ολοκληρωμένα και θα πρέπει να τα πει ο Πρωθυπουργός. Απ' την άλλη, τα ξέρουν όλοι. Εκεί διαρρέουν από τις διαρροές που υπάρχουν στα υπουργικά. Παράλληλα, υπάρχει και αυτό το στεγαστικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σχεδιάζουν, από ό,τι βλέπω, για τους εκπαιδευτικούς 2 επιστροφές ενοικίου, για τους υγειονομικούς που μπορούν να πάνε στην περιφέρεια να λάβουν 2 ενίκια. Η γενική επιστροφή ενοικίου για τον υπόλοιπο κόσμο είναι το Νοεμβρίο, προς το τέλος Νοεμβρίου. Θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή με αυτοί οι υπουργοί και αυτοί που κάνουν έτσι αυτές τις πολύ ωραίες προτάσεις και γίνονται πράξεις όλα αυτά, να ανοίξουν μια πλατφόρμα, να ανοίξουν από αυτές που κατακλείζουν το διαδικτύο και να δουν τις τιμές των σπιτιών στη Θεσσαλονίκη αυτή την εποχή που τα σπίτια κυρίως είναι για τους φοιτητές. Να μπουν μέσα, να δουν τις τιμές, να δουν τα σπίτια, να δουν τις φωτογραφίες, να δουν τι ακριβώς λένε από κάτω, μόνο για φοιτητές ή μόνο για... υπάρχει και, ξέρετε, υπάρχει και αυτός ο ιδιότυπος ρατσισμός. Θέλω μόνο εργαζόμενους. Άλλος λέει θέλω μόνο δημοσίους υπαλλήλους. Άλλος λέει θέλω μόνο φοιτητές. Άλλος λέει θέλω μόνο οικογένειες. Άλλος λέει θέλω μόνο φοιτήτριες. Άλλος λέει θέλω μόνο αυτό. Μόνο... ή δεν θέλω κατοικίδια. Υπάρχει πολύ πράγμα. Αλλά πέρα από αυτό που είναι το κοινωνικό του θέματος, υπάρχει κάτι πάρα πολύ έντονο, το οποίο υπάρχει. Βλέπεις κάτι σπίτια τα οποία δεν είναι σπίτια, δεν είναι κατοικήσιμα, είναι χρέπια κανονικά, και σου λέει ο άλλος ότι θέλω 500 ευρώ, 600 ευρώ, αφού τόσο πάει το τετραγωνικό στην περιοχή μου. Τώρα έβλεπα τις προάλλες τις πρωταθλήτριες έτσι περιοχές με τα σπίτια που είναι πάρα πολύ ακριβά, και νομίζω ότι η Νέα Παραλία είναι σίγουρα μέσα στις πρώτες, και βέβαια όλες οι περιοχές που έχουν κοντά τη στάση του μετρό. Ανεξάρτητα με το πώς είναι τα σπίτια. Δεν έχει σημασία αν το σπίτι δεν έχει ασανσέρ, δεν έχει σημασία αν το σπίτι ηλεκτροδοτείται με ό,τι μπορείς να φανταστείς, δεν έχει σημασία αν το σπίτι μπορεί να είναι χάλια, να είναι χαλιά τα πατώματα, να είναι άβαφο, να είναι απεριποίητο, να είναι βρώμικο, να είναι. Ναι, αρκεί να είναι δίπλα στο μετρό. Αν είναι δίπλα στο μετρό, η τιμή πάει στα 500, 600, 700 ευρώ, και αυτό αφήνεται, διότι η αγορά είναι ελεύθερη. Μπορεί ο καθένας να ζητήσει ό,τι θέλει. Τετραγωνικό και ευρώ. Και όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκούρα για όσους αναζητούν αυτή τη στιγμή, αυτή είναι ακριβώς τη χρονική στιγμή για τα παιδιά τους, ένα σπίτι μέσα στη Θεσσαλονίκη, που το στεγαστικό είναι ίσως ένα από τα εντονότερα προβλήματα της πόλης. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στο δελτίο ειδήσεων των 10.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τη δεύτερη θέση στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έχασε την πρωτιά στο φινάλε του αγώνα, καθώς ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ τον ξεπέρασε κατά 6 εκατοστά στην τελευταία του προσπάθεια. Τη νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου εγγενίασε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα στο πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πληροφορίες για πακέτο έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Αύριο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Στο μεταξύ, σε ισχύ βρίσκονται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικότερα από τις 6 η ώρα το πρωί και ως τις 8 το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε σειρά κεντρικών δρόμων της πόλης. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν προσωρινά 8 σταθμοί του μετρό από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδη. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί όλο το 24ωρο. Συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη. Βασικό αίτημα των εργαζομένων είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία όλων των επικουρικών εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Πρόστιμο 350.000 ευρώ επιβλήθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 2,5 εκατομμύρια πολιτών. Κοντά στη λύση για το θέμα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνάντηση με τους λεωφοριούχους για το ζήτημα θα έχει τη Δευτέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συναρμόδια Υπουργεία άναψαν το πράσινο φως στην πρότασή του για να αρθεί το αδιέξοδο. Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας στην Αττική και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς. Αξιωματικός τον πυροβόλησε στην κοιλιά. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο δράστης. Φέρεται να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr.

Κάποιοι παρακολουθείτε το επικοντό και μου στέλνετε μήνυμα ότι θα έχετε εκτεταμένο ρεπορτάζ και να μου το στείλετε σχετικά με τη μάχη του Καραλή αυτή την ώρα. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας. Τώρα που δεν υπάρχει ο Ντουμπλάντης μπροστά, ε. Για να δούμε τι θα γίνει. Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Παρασκευής, στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνω μαζί σας για μια ώρα ακόμα. Θέλω να σας δώσω το Viber του Θήτα FM που είναι καινούριος. Από τις 31 του μηνός, από τις 31 Αυγούστου είμαστε στον αέρα και συμπληρώνουμε σιγά σιγά την πέμπτη μας μέρα. Και έχουμε και το Viber του Theta FM που μπορείτε να το καλείτε, να το έχετε πάντα στη διάθεσή σας. Για εσάς είναι για τους ακροατές του Theta FM 107,1 και είναι το 697-7201-070, 697-7201-070. Το καλείτε και μου στέλνετε μηνύματα, κυρίως για μηνύματα είναι αυτή την ώρα και περιμένω και το ρεπορτάζ σχετικά με το Στίβο και το Diamond League και το Σις Βρυξέλλες και όλο αυτό το ωραίο με τον ωραίο συναγωνισμό, με την ευγενή άμυλα αυτή την ώρα για να δούμε τι θα γίνει και με τον Καραλή. Λοιπόν, μπορείτε και στα προσωπικά μας τα social, σε όλους εμάς που είμαστε καθημερινά στον αέρα του Theta FM να στέλνετε μηνύματα. Ελένη Μπαρμπάκου στο Facebook, στο Messenger, στέλνετε ό,τι θέλετε και με ελληνικούς όρους και με λατινικούς όρους βεβαίως στο Instagram για όλους εσάς που θέλετε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί μου αυτή την ώρα. Κάθε βράδυ είμαστε μαζί από τις 9 έως τις 11 και θα είμαστε και αύριο το πρωί μαζί, να ξέρετε, από τις 8 έως τις 11 στον καφέ του Σαββάτου, έτσι την έχουμε αυτή στην εκπομπή αυτή. Από αύριο ο σταθμός γίνεται κυρίως αθλητικός, αλλά εμείς το πρωί θα έχουμε και επικαιρότητα.

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που τα σχολεία ανοίγουν και νομίζω ότι η νέα συζήτηση που έχει ξεκινήσει μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, μια νέα συζήτηση γύρω από το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, εξαιρετικά σοβαρή για την κοινωνία, για ένα διάλογο που πρέπει να κάνουμε και ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε και στον εαυτό μας όλοι μας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον αυτής της χώρας, για το πώς αποτυπώνουν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί. Πρόκειται για το βιβλίο της γλώσσας της Δευτέρας Δημοτικού με τίτλο «Η γλώσσα μου» και για το βιβλίο το οποίο απευθύνεται στους μαθητές της έκτης. Και βέβαια το βιβλίο έχει εικόνες όπου παρουσιάζει με δύο μπαμπάδες και με δύο μαμάδες οικογένειες και στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι υποστηρίζουν ένα διαφορετικό πρότυπο. Η πυρηνική οικογένεια, όπως ακριβώς την αποκαλούν, η οικογένεια με τον μπαμπά, τη μαμά και τα παιδιά, φαίνεται εδώ να αλλάζει. Παράλληλα, βέβαια, καλούνται τα παιδιά να απαντήσουν σε ποια κατηγορία ανήκει η ηθική τους οικογένεια. Το συγκεκριμένο βιβλίο φαίνεται να έχει γύρει πάρα πολλές συζητήσεις σχετικά με το ποιος ενέκρινε αυτά τα βιβλία για να μπουν από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία, τι εκπαιδευτική πολιτική καινούργια είναι αυτή, έτσι κι αλλιώς, και βέβαια αν δεν πρόκειται για βιβλία που εμφανίστηκαν ξαφνικά χωρίς να έχει γίνει πριν και ένας απαραίτητος θεσμικός έλεγχος. Βεβαίως και έχει γίνει. Έχουν περάσει από την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης, έχουν ενταχθεί επίσημα και βέβαια αυτό ακριβώς συμβαίνει γιατί και εμείς μπορούμε να κριτικάρουμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει καμία woke agenda, από την άλλη όμως παίρνει να μαζέψει τα ασημάζευτα. Νομίζω ότι υπάρχουν και απαντήσεις και από το συγγραφέα του βιβλίου και από αναφορά. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει συντηρητισμός στην ελληνική κοινωνία, ότι αυτά υπάρχουν γύρω μας και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Από την άλλη όμως τον αποτελεί πρότυπο όλο αυτό, γύρει σοβαρές συζητήσεις στην ελληνική κοινωνία για όλους μας και βεβαίως να ξέρουμε και να θυμόμαστε όταν εμείς περάσαμε από αυτή την ηλικία, όταν είμαστε πάρα πολύ παιδιά και διαμορφώνουμε το χαρακτήρα μας και τα πρότυπα στη ζωή μας, οι εικόνες έπαιζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα βιβλία. Αυτό που βλέπαμε μπροστά μας το αποτυπώναμε στο παιδικό μας μυαλό και αυτό εξελισσόταν ανάλογα με την οικογένειά μας και μετά το σχολείο, τη δεύτερη κοινωνία στην οποία εντασσόμαστε. Καλό βράδυ σε όλους. Συνοθείτε FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου στα ραδιόφωνά σας. Στα απομεινάρια μιας μέρας με συζητήσεις, με όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, στη ζωή μας, στην κοινωνία μας, στην πόλη μας.

σε εξέλιξη ο αγώνας του Καραλή και νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε το σίγουρο αποτέλεσμα. Εντάξει, ήταν και τυχαία λίγο με τον Τεντόγλου. Ο Γκέιλ τον νίκησε στο τελευταίο άλμα. Στο νήμα που λένε, ακριβώς στο νήμα. Πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στη Τζιμισκή. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει αποφασίσει να βγει απόψε το βράδυ και είναι μία από τις πιο όμορφες βραδιές των πρώτων, έτσι, 24 ώρων του Σεπτέμβρη.

Εν τω μεταξύ, πολύ χαλαρός, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα πρώτα πηγαδάκια από το ξενοδοχείο που τώρα συνάντησε δημοσιογράφους. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από όσο μπορούμε, φαίνεται να είπε. Και δεν έχω σκεφτεί ακόμα το χρόνο των εκλογών. Το ρώτησαν για πολλά. Είπε ότι όλα αυτά που λέγονται τον τελευταίο καιρό σχετικά με το χρόνο των εκλογών δεν είναι πραγματικά. Δεν τον έχω σκεφτεί ακόμα. Θα το πω όταν θα είμαι σίγουρος για αυτό το χρόνο. Μάλιστα, διερωτήθηκε εάν οι αγορές προεξοφλούν και το αποτέλεσμα των εκλογών. Γιατί πριν από μερικά χρόνια, λέει, κάπως έτσι γίνονταν. Ερωτηθείς, λέει, αν οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο ή το Μάιο, είπε είναι πολύ νωρίς, δεν τα έχω σκεφτεί όλα αυτά. Καλά, υποτίθεται ότι δεν τα έχει σκεφτεί. Έχει σκεφτεί και την τελευταία λεπτομέρεια ακριβώς και το χρόνο που θα τις κάνει τις εκλογές. Τα ψηφοδέλτια, λέει, θα κλείσουν την τελευταία στιγμή. Κατηγορηματικός ήταν για τις σχέσεις που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή με την Υπουργό Παιδείας τη Σοφία τη Ζαχαράκη. Και είπε, μάλιστα, αφήστε μας ήσυχους, αυτά είναι σε χλαμάρες, να σοβαρευτούμε. Και ανέβασε και λίγο τους τόνους. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Και μάλιστα μίλησε για όλους και για όλα σε πάρα πολύ χαλαρό περιβάλλον, όπως λένε. Και ήταν συνεχώς ευδιάθετος και πολύ χαμογελαστός. Να κάνει μια βόλτα μέσα στη λεωφορεία και στο μετρό της πόλης, να δεις πόσο χαμογελαστή, να δει πόσο χαμογελαστή είναι οι άνθρωποι της πόλης. Να δει αν υπάρχουν χαμόγελα πια στον κόσμο.

πρώτος και άνετος ο Καραλή στο Diamond League. Τελειώνει και ο αγώνας και δεν υπάρχει κανένας πλέον πίσω του. Να νιώθει καυτή την ανάσα του. Λοιπόν, έχουμε φτάσει ήδη στα 25 λεπτά μετά τις 10. Και η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, το κάνετε εκεί για οτιδήποτε θέλετε να πείτε. Να στείλετε μια καλησπέρα, να στείλετε μια ευχή, να στείλετε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, αν είστε κάπου αυτή την ώρα. Το Viber του Theta FM είναι το 697-7201-070. 697-7201-070 για τους ακροατές μας και καθημερινά μπορείτε να μπαίνετε στη διαδικασία αποστολής μηνυμάτων για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε και οτιδήποτε θέλετε να σας ζητήσουμε. Λοιπόν, από αύριο κλείνουν δρόμοι, από αύριο έχουμε πολλά συλλαλητήρια, από αύριο έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Να πω ότι από αύριο το πρωί και κάθε Σάββατο πρωί θα είμαστε μαζί από τις 8 έως τις 11. Το Σαββατοκύριακο ο Theta FM γίνεται κυρίως αθλητικός. Αλλά το πρωί εμείς θα κάνουμε και μια έτσι, θα ρίχνουμε μια ματιά σε αυτά που συμβαίνουν στην πόλη με τον καφέ του Σαββάτου από τις 8 έως τις 11. Και μετά βεβαίως υπάρχει πολύ αθλητική κίνηση. Με τους αγώνες, με πάρα πολλές αθλητικές μεταδόσεις. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε οργασμό αθλητικών εκπομπών, έτσι. Και βεβαίως θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές με εσάς και πάρα πολύ κόσμο που θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Theta FM 107,1 για να αποτυπώνουμε την αθλητική κίνηση και την επικαιρότητα της πόλης και όχι μόνο της πόλης, όλη την αθλητική επικαιρότητα κατά τη διάρκεια κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Fit FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11 μαζί και όσους χρόνους μας απομένει. Αν θέλετε να αποτραβηθείτε λίγο από το κέντρο που αύριο θα είναι προσπέλαστο και φυσικά θα είναι γεμάτο από τις εκδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν θέλετε να αποτραβηθείτε λίγο και να βρεθείτε σε άλλο περιβάλλον, έχω να σας προτείνω 2-3 πολύ ωραία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να αγαπάτε το Τζιτσάνι. Αύριο το βράδυ στις 8 υπάρχει βραδιά Τζιτσάνι με δωρεάν είσοδο στην Άνω Πόλη. Μπορείτε να το χαρείτε στην πλατεία Τζιτσάνι, στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο, και εκεί μπορείτε να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Επίσης, υπάρχει το φθινοπωρινό φεστιβάλ στην Ταράτσα, στα Δυτικά, όπου έχουν θεατρικές παραστάσεις πάρα πολλές, και αυτά τα φθινοπωρινά φεστιβάλ περιέχουν και στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης πολλές μουσικές συναυλίες και βέβαια πάρα πολλές εκδηλώσεις. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, θυμηθείτε τη συναυλία αφιερώμα στον Νίκο Καβαδία με τα τραγούδια του 50 χρόνια μετά, με τον Δημήτρη Ζερβούδη, με τον Κώστα Πρατσινάκη, με τη Μαρία Φραγκούλη και βέβαια 50 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καβαδία, ο ποιητής, ο υπέροχος ποιητής των θαλασσών, των μεγάλων ταξιδιών, αυτής της μεγάλης και αστήρευτης νοσταλγίας, παίρνει μια ξεχωριστή μορφή μέσα από μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τον Δημήτρη τον Ζερβουδάκη, με τον Κώστα τον Πρατσινάκη, τον Κωνσταντίνο τον Καζάκο στην αφήγηση, στα πρωτότυπα κείμενα που έχουν την επιμέλεια της Άννας της Λακωνίου. Το Κέντρο έτσι Πολιτισμού της Περιφέρειας σας καλεί και μάλιστα σας παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσικοποιητική εμπειρία στην Πλάζ Αρετσούς, και δεν πρόκειται βέβαια για μια ακόμα συναυλία, πρόκειται για μια τεράστια ποιητική περιπλάνηση. Οι στίχοι του Νίκου Καβαδία θα συναντήσουν εμβληματικές μελοποιήσεις του Θάνου Μικρούτσικου, του Γιάννη Σπανού, του Δημήτρη Ζερβουδάκη, τραγούδια που έχουν σημαδέψει όλη τη ζωή μας, έχουν τραγουδηθεί από παρέες, σε ταξίδια, εκεί που η μουσική συνάντησε την ποιήση με έναν τρόπο που την ένωσε μοναδικά με τη δική της την έκσταση. Και όσοι αγαπάτε αυτόν τον ποιητή των θαλασσών, μην χάσετε αυτή τη βραδιά, την Κυριακή το βράδυ, στην Πλάζα Αρετσούς. Θα είναι από τις πιο ωραίες. Θήτε FM 107,1. Στο βράδυ της Παρασκευής. Βραδινές πτήσεις. Μέχρι τις 11.

Έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους μετεωρολόγους εδώ μεταξύ αυτό το διήμερο με τις καταρακτώδεις βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τις αστραπές, τις βροτές, που έκανε πολύ δύσκολη, έστω και για λίγη ώρα, την κατάσταση μέσα στην πόλη. Ειδικά η προχθεσινή βροχή ήταν τόσο πολύ έντονη που θυμάμαι ότι όταν έφυγα από το στούντιο του ΘΙΤΑ, εδώ κάτω στη Τζιμισκή, είχε τόσο πολύ νερό που νόμιζα ότι δεν θα φύγουμε ποτέ. Και μάλιστα αναρωτιόμουν όταν έβλεπα κάποια κορίτσια να κάνουν αυτό το περίεργο σάλτο και να φεύγουν και να πηγαίνουν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ένιωσα πραγματικά και τις είδα κιόλας να γλιστρούν και να πέφτουν κάτω. Ένιωσα πραγματικά πόσο παρακινδυνευμένο είναι αυτό όταν αυτή η μπόρα ξέρεις ότι θα εξελιχθεί και θα τελειώσει σε λίγη ώρα, γιατί αυτή η βροχή είχε το συγκεκριμένο της ρυθμό. Ήταν πάρα πολύ έντονη, ήταν μια καταρακτώδης βροχή η οποία αποδόθηκε από τους μετεωρολόγους στο φαινόμενο El Niño, που λένε ότι θα πλήξει πλέον και τη Θεσσαλονίκη και αλλάζει λόγω της κλιματικής αλλαγής ακόμα και στην κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, το κλίμα τα τελευταία χρόνια. Τόσα χρόνια που ζω στη Θεσσαλονίκη, ένα πράγμα δεν αλλάζει. Όσες κλιματικές αλλαγές και να έχουμε, αυτή η απίστευτη υγρασία η οποία δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Ειδικά από τότε που γυρίσαν οι περισσότεροι από τις διακοπές μετά τις 20 Αυγούστου, λες και μας έκανε πλάκα και ο καιρός.

Εντάξει, να μην ξεχάσετε ότι έχουμε για την πιλωτική εφαρμογή της 24ωρης βάσης της λειτουργίας του μετρό, το οποίο θα είναι πιλωτικό έτσι αυτό το πρόγραμμα. 4-5 του μήνα και 11 και 12 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μετρό της πόλης 24 ώρες 24 ώρο.

Και βέβαια αυτό που έλεγα πριν είναι για το μετρό, για αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο, που είναι σε πιλωτική έτσι, μορφή η 24ωρη λειτουργία του, αναμένεται να εξελιχθεί σε κανονική μορφή από εδώ και πέρα. Ο στόχος είναι το μετρό να λειτουργεί 24 ώρες την 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για να τονώσει και την κίνηση της νυχτερινής ζωής της πόλης, την κίνηση των νέων που θέλουν να διασκεδάζουν λίγο περισσότερο, και όλων όσοι τα Σαββατοκύριακά τους θέλουν να κάνουν ωραίες βόλτες και να γυρνάνε αργά το βράδυ στο σπίτι, χρησιμοποιώντας τους σταθμούς του μετρό. Θυμάμαι πάντα εκείνο το περιβόητο H1, το οποίο ξεκινούσε και περνούσε εδώ από το κέντρο της πόλης. Ήταν πάντα γεμάτο αυτό το λεωφορείο της γραμμής του αεροδρομίου, το νυχτερινό. H1-νι, νομίζω. Αυτό ήταν πάντα γεμάτο, απελπιστικά γεμάτο τα βράδια και ειδικά τα Σάββατα.

Αυτά όλα γίνονται και προστόνωση της νυχτερινής ζωής της πόλης, που κάποτε ήταν η περιβόητη νυχτερινή Θεσσαλονίκη, που είχε αποτυπωθεί μέσα σε φωτογραφίες, σε βιβλία και μέσα στις συνήθειες των μεγαλύτερων. Κάπου εκεί είμαστε κι εμείς, λίγο πιο μεγάλα αγόρια και κορίτσια, που ζήσαμε αυτές τις ωραίες εποχές της νυχτερινής Θεσσαλονίκης, που δεν κοιμόταν ποτέ. Μα ποτέ.

Και λίγο πριν να σας αποχαιρετήσω, να σας πω το αυριανό πρόγραμμα του ZFM 107,1 που γίνεται περισσότερο αθλητικός, με αθλητικές μεταδόσεις, αθλητικές συναντήσεις. Αύριο το πρωί λοιπόν θα είμαστε μαζί από τις 8 έως τις 11 να αποτυπώσουμε λίγο τη ζωή της πόλης το Σάββατο το πρωί με τον καφέ του Σαββάτου από τις 8 έως τις 11, Ελένη Μπαρμπάκου. 11 με 1 ο Γιάννης Παντελίδης, Αθλητική Θεσσαλονίκη. 1 με 3 Νίκος Κοστάρας, το στοίχημα στα σπορ. 3 με 5 στη Σέντρα με τον Αλέκο Παλαμίδα. 5 με 7 Αλέξης Αλεξίου, Παγκόσμια Κλάση. Από τις 7 έως τις 9 ο Στέλιος Θεργιάδης, Πορεία Τίτλου. Από τις 9 έως τις 11 ο Γιώργος Μίρτσος, Παίξτε Μπάλα. Από τις 11 μέχρι τις 12 ο Ραφαήλ Σπυρίδης με Ανοιχτή Γραμμή. Και μετά μουσική μέχρι το πρωί για το Σαββατόβραδο, για τη νύχτα του Σαββάτου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Κλείσαμε την πρώτη μας έτσι εβδομάδα, το πρώτο πενθήμερό μας εδώ στον ZFM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο το πρωί στις 8 θα τα πούμε μαζί. Καλό βράδυ σε όλους.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

με τη δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία. Και η επόμενη τόμη κάθε Παρασκευή.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.